σας τον όγκος του Κύριου και εκκαινέψα την κύπα του δαφούς εκείνη καρμούς της απόλαυσης διατροφή μετέρα και φυσικά έβαζε τους τρεις πέδας και δαμήν των Εμπαβιλώνια προδιέτων λαμπροτεύουσα να δείξα αυτούς πανάγκους των βασιλέτων και τα σπέρματα τάφραση της διαφόρης καρδής ευλόγης και στην εξαρτώτητα λαμβάνοντας Αγία ότι η δόξα σκηνή και η σκηνή συγκρατήρα του σκηνή σημών και εδώ ή στην κοινή κατάφραση της κοινίας δόξης που εορτάζουμε τα αυτά προεκλέπησα παρά τον Σοντούδο και εις μνημόσυνα των ευσεβήτητης και τελειωτέρ παράσκονη αγαπητή επίστε τρεπέσει τη ασυντάφτα και τη στιγμή με μετελούσε πάντα τα προσεκτηρία δεχτήματα και τον Ιωνίο της αγαπητή την απόλαση. Πρεσβείες που αναφράζουν τις κοινές νότιο τόσο και έπαρξε μαλλιά στην κατάθεση που μια ζωή της εκτάζουν και πάντα τον Αγίο. Ότι εσύ ο Ευλοπόν και Αγιάζει τα σήμερα της θεωτισμό και εσύ την δόξα να πέφτουμε

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, εν εκείν του ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι, γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγίαστε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης.

πειρασμών, αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες το ύπνο προσπίπτωμέν σε αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βόμων σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξαγείρεσμε, Κύριε, το όνομα φώτισαν και την καρδία και τα χείλη μου.

Αθρόνο κριτής απολεύσατε και κάστε πράξη γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν το μέσα της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, δια της το τόκο ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ το ύπνο ξενιστάμενος ευχαριστώ σε Αγία Τριάς, ότι δε την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, οκοργίστησε με το ρεθύμο και αμαρτωλό, ουδέσαινε πολλές με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσαν κείμενον γυράς με, εις το ρυθρίζει και το ξελοκίζει το κράτος.

είναι το θέλημά σου και ψάλλει στην εξομολογήση της καρδίας και ενημνεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σου, Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτου, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνία, εξίως άσματων αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων ασθένα και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νερών σου δυνάμεων, και ευδόξον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς την ευθύνεση την νυκτωρή παρόχειλεων μου εν εσύν, όπως καγώ και νονός γέννομαι το φρονήμα παρθένων, εν εφεδρών λεπιδών της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενον Θεολόγον. Αμήν. Δεύτε προς

και αμαρτίωμον οποίον είμαστε δια παντός, σε μόνο ήμαρτον και το πονηρόν οποίον σε ποιήσαν, όπως αν δικαιωθήσαν τη λόγη σου και νικήσασαν το κρίνεστέ σε, ηθογάρεν ονομίησαν ελεηθήν και να μαρτύρησαν και

άνθρωπε μου, απόδος μου την αγαλία σου, του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στεριξών με, διδάξον όμως τα σωδό σου και εσδύσατε σε επιστρέψουσι. Ρίστο με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε το χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύνη σου. Ότι ήθελες ας θυσία να ευκάν, όλο καυτώματο καυδακίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα σε τετριμένον, καρδία να σε τετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφεράν και λοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσία στεριών σου μόσχους. Μακάρι άμα μοναδό η πορευόμενη νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν, ουγαρή εργαζόμενη την ονομία, εν τες οδείς αυτό επαρέχθησαν, σύνα τέλα της αντολάς σου του φυλάξετε σφόδρα, όφελον κατευθυνθεί στα νεοδή μου, του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου, τότε ομοίης χυμθόν το με επιβλέπειν επί πάσας της αντολάς σου, ξομολογήσω με έσαι νευθύτη την καρδία, εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με καταλείπεις ως φόδρο, εν την κατορθώς ενώτερος των οδών αυτού, εν το φυλάξω τους φλόγους σου, εν όλη καρδία μου αξιζήτησά σε, μη απόσταμα από τον εντολό σου, εν την καρδία έκρυψα τα λογιά σου, απεσάν μη αμάρτωση, ευλογητός η Κύριε διδαξούν με τα δικαιώματά σου, εν τη σκύλασή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου, εν τη οδό το μαρτυρίο σου ατέρευθυνός επί παντή πλούτο, εν τη σαντουλές αγαλωσχή σου και κατανοήσω τα σωδού σου, εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω, μου καπηλήσω με τα λόγια σου, ανταπόδος το δούλου σου, ζήσω μου και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψαν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω το θεμά σε εκ του νόμου σου. Πάρε πως εγώ είμαι η τυχή, μη αποκρύψεις απαιμώντας τον δολά σου. Επιπόθησαν η ψυχή μου, το επιθυμίσα τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα σε περηφάνειες, επικατάρατη εκκλίνοντας από τον δολό σου. Περίλαπα μόνιδος και εξοδένωση, ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησαν. Και γάρα κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δούλος σε δουλές και τη δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφιο ψυχή μου, ζήσουμε κατά του λόγου σου. Τα σωδούς μου εξήκυλα και επίκουσάς μου, διδαξώμε τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και δολοσχίσουν τη θωμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου.

και τα κρίματά σου καπελωθούμε. Εκολύθιν τις μαρτυρίες σου, Κύριε, με μακατασχήνεις, οδωρών τελών σου έδρομων, όταν επλάτηνες στην καρδίων μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξετήσω αυτήν διαπαντός. Στενέθησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρίβο των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Πλύνω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη εισπλον εξία. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, το μήδεν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσουμε. Στήσον τη δούλα σου το λογιό σου στον φόβο σου. Περίλω των ειδισμών μου ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδώ επιθύμησα τη συντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσουμε. Και έλθε επιμέτω ελαιό σου Κύριε, το σωτηριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωση με λόγων ότι έλπισε επί τη λόγη σου. Και μη περιέλεσε εκ του στόματός μου λόγων ελευθείας ως φόδρο, ότι επί της κρίμασής σου επέλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός.

0: Παναδίων βασιλέων και οπισκινόμην και αμελέτων τις εντολές σου ασυγάπησα σφόδρο και ήρετες χαιρέσουν προς τις εντολές σου ασυγάπησα και ευελέσχονε τις δικαιώμασή σου. Μνήσετε το λόγο σου το δούλο σου, όν επελπισάς με. Αυτή με παρεκάλεσαν ταπεινώσου μου, ότι το λογιό σου ζησέ με. Υπερήφανη παρινόμενο σφόδρο, από δε του νόμου σου και ξέκλεινα, εμνήστην ο κρυμμάτων σε πεώνος κυρί και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανότων των νόμων σου. Σαρτά ίσα με τα δικαιώματά σου τα οπαρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή των νόματων σου κυρί και εφύλαξα των νόμων σου. Αυτή γεννήθη μου ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδέηθεν το προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελέησόν μου κατά το λογιό σου. Διαλογισά με τα σοδού σου. Και επέστρεφον τους πόδες μου εις τα μαρτυριά σου. Ετοιμάσαν του καταράχθη. Το φυλάξασε τα σαντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιπλάξόν με. Και τον νόμο σου ουκαπελαθόμη. Μεσονύκτων εξηγυρώμη και εξομολογήστες επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων το φοβουμένο σε και των φιλοσόντων της εντολάς σου. Το λέω σου Κύριε πληρησυχή, τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά το δούλο σου Κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξών με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτα με ταπεινωθήν εγώ επιλεμέλησα, δια τούτο το λογιό σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ δικαίη περηφάνω, εγώ δεν όλη καρδία μου, εξερευνήσω τις εντολάς σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον όμον σου μελέτησα. Αγαθών με τα ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μου νόμος του στόματός σου, υπέρ χιλιάδες Χρυσίου και Αργυρίου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρεσο επίησόν με και πλασόν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τις εντολάς σου. Εφοβουμενήσω, ψωδέμαι και φερανθήσω με, ότι εις λόγους σου επέλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και ληφθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο λόγο σου, το παρακαλέσω με, κατά το λογιό σου, το δούλο σου. Ελθέτως αν με εκτιρμήσω και ζήσω με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχενθήτως εν υπερήφανη, ότι αδίκως συνόμεσαν εσέ με. Εγώ δε δελεσχίσουν τις εντολές σου, επισερψά τους αν με φοβουμενήσε και γνώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν τη δικαιωμασή σου, όπως αν με εσχυνθώ. Εκλείπεις σωτηριών σου η ψυχή μου, εις σου λόγους επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου εις το λογιό σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι γεννήθηνε ο σκός εν πάχνη, τα δικαιώματά σου καπελευθόμη. Πόσα είσαι είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις με εκ του καταδιακόντου με κρίση. Διηγήσεις

Εγώ δεκα κατέλειπον τη ανελά σου, κατά το ελαιό σου και φυλάξω το μαρτύριο του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγο σου διαμένει του ουρανού, εις γενεά και γενεάν ηλυθιά σου, εφημελίω σου στην ίν και διαμένει, τη διατάξω σου διαμένει μέρα, ό,τι θα σύμπα τα βελασά. Ημίω το νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμουν την ταπεινό σου μου. Εις τον αιώνα με επιλάφουμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής εσυσάζουμε. Σώσε με εγώ, σώσε με, ό,τι δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ επέμενα να αμαρτωλή το πολέσαμε, τα μαρτυριά σου σε νίκα. Πάση σε τελεία σε τον πέρας, πλατείαν το λύσου σφόδρα. Ως αγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς μου σοφισάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα μη εστίν, υπερπάντως του δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν, υπερπρεσιωτέρω συνήκα, ότι τες εντολά σου εξεζήτησα, εκ πάσος το πονηρά σε κόλλησα τους φόδας μου, από σαν φυλάξουν τους λόγους σου, από το κρυμάτων σου που εξέκλεινε, ότι εσύ νομοθετησάς με, ως δικαία το λαρική μου, τα λογιά σου υπερμέλη το σταματή μου, από τον εντολό σου συνήκα, δια τούτο μίσησα. Πάσαν οδόν αδικίας, λίχνος πως ήμουν όμως και φως αστρίβης μου, όμως εκαίσθητα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, ετοπενόφινε ως φόδρα, Κύριε, ζήσουμε κατά το λόγο σου, τα εκούσα του στόματός μου ευδόξονται, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξώμε, η ψυχή μου της χειρισής σου διαπαντός, και τον νόμο σου καπελαθώμην, έθε το μαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντελών σου καπλανήθην. Ακαιρονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλαινα την καρδία μου το ποιήσα, τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμωσιν. Παρανόμωσα μίσουσα, το δυνόμο σου αγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτερ μου εσύ, εσού λόγους επίλπισα. Εκλίνεται επ' εμού πονηρευόμενη, και εξερευνήσω τις εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμε κατά το λογιό σου και ζήσουμε και μη κατασκήνεις μου από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσουν με και μελετήσουν τη δικαιωμασή σου διαπαντός. Εξοδένωσες πάντας αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ερυθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελεγχισάμιν πάντας ομαρτωλούς της γης δια τούτε αγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου, από κάρτο κρυμάτων σου φοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παρεδώσουμε τις αδικούς σου με, έκδεξε το δούλο σου σε αγαθόν, μη συκοφατισά το σαν μη υπερήφανη, η οφθαλμή με ξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιο της δικαιοσύνης σου, ποιήσω με το του δούλου σου και το ελαιό σου, και τα δικαιώματά σου διδαξούμε, δούλωσε μη εγώ σαν εθισόμε και γνώσαμε τα μαρτυριά σου. Καιρός το ποιήσε του Κυρίου, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο αγάπησα τη εντολά σου, υπέρ χρυσίων και τα πάσεων. Δια τούτο προσπάσας, τα εντολά σου κατορθούμε. Πάσαν αδωνάδικον εμίσησα, θα μαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου, φωτή και συνειδήνη πίους. Το στόμα μου ένοιξε και έλκυσα πνεύμα, ότι τα σαντολά

Αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.

Λύτρος έμαθος οικοφαντίας ανθρώπων και φυλάξε τις εντολάς σου, τα πρόσωπα ως επίφωνον επί των δούλων σου και διδαξώμε τα δικαιώματά σου. Διεξόδες εδάτων κατέδεσαν οι οφθαλμοί μου, επί ποιού καφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιωσε, Κύριε, και αυτή η κρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα, εξέτεξε με ο ζήλος σου, ότι απολαύθω το λόγο σε εχθροί μου, επιρωμένο το λογιό σου σφόδρα, και δούλος αγάπησαν αυτόν, νεότερος εγώ ημί και εξοδενωμένος, τα δικαιώματά σου καπαλαθώμην, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος αλήθεια, θλίψεις και ανάγκη βροσάν μου, εντολές σου μελέτη μου, δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσουμε, εκεί έκραξαν όλη η καρδία μου, επάκουσόν με, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξετήσουν, εκεί έκραξαν σε σώσουμε, και φυλάξω τα μαρτυριά σου, πρέφδασαν ωρία και εκέκραξα, εις του λόγου σου επίλυξα.

αυτομαρτυρία σου ότι εις τον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και ξελούμε ότι του νόμου σου παπελαθούμε. Κρίνω την κρίση μου καλύτερο σε με, δια το λόγο σου ζήσουμε. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Εκτερμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσουμε. Πολλοί εκδιωκωτές μου και φλιβωτές μου, εκ το μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Είδωνα σαιρετούντας και ξετικόμη, ότι τα λογιά σου προφυλάξαν τον. Είδε ότι τα στοντολά σου αγάπησαν, Κύριε, το λέει σου ζήσουμε. Αρχή του λόγου σου αλήθεια, και εις τον αιώνα πάντα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντας κατά δύο ξένωμα δωρεάν και από το λόγο σε βιλία στην καρδία μου, αγαλιάσα με εγώ επί τα λογιά σου, όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσασα και ευδελιξάμιν, το δενό μου σε αγάπησα, επτάξα σε μέρες στην εσάσα, επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς του νόμου σου, και ο καίς την αυτή σκάνδαλο. Προσοδόκον των σωτηριών σου, Κύριε, και των σαντελάω σου αγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και αγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντελάω σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσα δήμο

Μας ορίσομαι, εξερεύσατε τα χείλη μου ύμνων, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου, παίξε τη γλώσσα με τα λογιά σου, ότι πας αντολές σου δικαιοσύνη, και ναι στο χείο σου το σώσομαι, ότι της αντολάς ρητισάμε, επεπόθησα το σωτηριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί, ζήσετε ψυχή μου και ενέσχισε, και τα κρίματά σου βοηθήσει με, επλανήθηνα σπρώπατον ο πολλολός, ζήτησον το δούλο σου, ότι τα σαντολά σου καπαλαθούμε. Δόξα Πατρ και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων.

0: των δημάσιων ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίων. Κατελθόντε εκ των ουρανών και ενσαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και νοθραπήσαντα, σταυρωθέντε τε επί ημών εκ του Παντίου Πιλάτου και παθώντε και τα φέντα και αναστάντε τε τρίτη μέρα κατά τα στραφάς και ανελθόντε εις τους ουρανούς και καθεσόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας φέστα τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Σοφιόν το εκ το Πατρός εκπορευόμενο το Συμπατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενο και συνδοξασόμενο το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προστακώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αφάντος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αφάντος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αφάντος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, κυρίν και αείξους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσσε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένα και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, κυρίν και αείξους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε ο βασιλεία σου, γεννήτε το θέλημά σου, σε ουρανό και πτυγής γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσοι και εμείς αφήνουμε τους οφειλέντες ημών, και εμείς ενέγγεις εμάς της πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Ιδού ο νηφαίος έρχεται το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπουν ψυχή μου μη το ύπνο κατηνεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς, και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να ανέψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, την ημέρα εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτωσα λαμπάδα σου νελαίο φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέπελεύσει τη φωνή λέγουσα, ιδού ο νηφίος σου. Βλέπουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεγκρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρήπνος καρτέρισον, για να επαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίονη, και δώσει τον εικόναν το Θείο της δόξης αυτού. Κυρίν και αείκη σου σε αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, στο ρησοτηρία σου κύρωμα, Θεοτό και παρθένη, και τεύομεν. Τα σοναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπη της χαρά μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, τον βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερηρής του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν, της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάκτητα συντεύξης, και ήθινον τη ζωή ημών προς τη λαλά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε εμάς από πάσης θλίψης κακού βεβήνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, μια την παρεμβολή αυτού φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσω με στην νότητα της πίστεως και στην επίγνωση του προσήτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, κυρίν και αείκη τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμωτέραν τα χερουβίμ και δοξωτέρα ασυγκρός ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ο λόγον τεκούσα, την όντως ζωτόκος εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν, Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, σε ελεήσον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση, σώσου με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Σε ευλογούμεν ύψη σε φέγγε, Κύριε του ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, εδοξάντε και εξαίσιον ο και συναριθμός, τον παρασκόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών, και άνεσε τον κόπο της πολυμόχθους αρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι ούσιν απόλυσας ημάς τις ανομίες ημών, θα φιλανθρωπεύσουν συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας, ισοδοξολογήσει το κράτος σου, διότι σοκούμε την ανήκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέους ύπνου της ρεθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενο περισπάστος, άδεντε και ψάλι και εξομολογήστε εσύ, πριν πάση και παπάντα δοξαζομένο Θεό, τον Άρχο Πατρί και τον Μονογενή σου Υιό, τον Παναγίο και Καθό και Ζωπιό σου Πνεύματι, ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε που προσπέζουμε το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε που προσπέζουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε που προσπέζουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου στα όρη, όθεν ήξε βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου, η δεν εις τάξη οφυλάσσουσε, η δούν εις τάξη ο διεπνός οφυλάσσου τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί κύρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιος σου συγκάψησε, ουδέη σελή τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξε τη ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και ως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσικο Θεού ημών, εν τες νηξία πάρδες χείρας ημών εις τα Άγια, και ευλογείται τον Κύριον, ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και ο Θεό Πνεύματι, κινήν και αίκης ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ελάσσε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ήρθε τα ασθενεία Σιμών. Έναν και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννήτε το θέλημά σου ως ουρανό και από της γης. Τον άρχον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην το φελήματα ημών, ως και εμείς αφήμεις οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εσύ είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Νύσιτε Κύριος αγαθός ον δούλος σου και ως ανεπίω ημαρτών, συγχώρεσον ουδείς γαραμάρτητος, ημίς ο δυνάμενος και τις μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος, πάντα οικονομών, και ο συμφέρον πάση να πονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον οι κύριοι τα ψυχά σου, δούλο σου, εσύ για την ελπίδα ανέθετο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί, Κύριο και Πνεύματι, μετά τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά σου, δούλο σου, ένθαο και εσύ πόνο σου λύπη σου εναχμό, αλλά ζωή ατελεύτητο, κινήν και αήξου σε αιώνα στον αιώνα να μην. Μακαρίζω μέσα πάση γενέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γαρο αχώρητο Χριστό ο Θεό ημών, χωριθεί είναι η δόκησε, ακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γαρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερημών, για σκύπτες βασιλείας τεστές και σχίες κρατήνονται, δύο ανυμνούντες βόμεση, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου, Κυρελέησον, Κυρελέησον, Κυρελέησον, Κυρελέησον, Κυρελέησον, Κυριε Λέησον. Νήσιρη Κύριε των Επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιών ιού του κειμένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων ευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρεσον αυτής παν πλημέλη μα εκούσιον δε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διένεν πλημεληθέν υπ' αυτών, δασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλουερής, εν τόπις αναψύξιος, εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Ο Επισκοπή του προσώπου σου εφραίνε πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και είμαι τη βασιλεία σου, τη μέθεξη να φράσουν και ονείως αγαθών, και της απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη ζωή ανάσταση και ανάπαυση, τον κειμένο δούλο σου, Χριστέ ο Θεός ημών, σε τη δόξα να αναπέμπομαι, σε τον άρχο σου πατρί και του Παναγίου και καθόδης ο ποιός σου πνεύματι, είναι και η αίκη σου σε όνας των αιώνων αμήν. Υπερέδοξη επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσέλεγε την Πετέρα προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου, σε ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φυλαξώ με

0: Ελέησον ημάς ο Θεός και τον Μέγα Ελεός, δεόμεθα σου επάρχουσον και ελέησον.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλάχθηνε την ιερά αρμονιτά μου και πάσα μονικό μου πόλη μίσω και χώρα να πολυμού λιμούσεις μου καταποδίσεις μου πύρος μαχαίρας. Επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου, ηθιδίου θανάτου, υπέρ του ύλων ευλογή και διάλακτον γενέστη. Των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψει και διασκεδάσει σε πάσαν οργήν και νόσον, την κατημόν κινουμέγεν και ρίσσεστε ημάς και τις ευλογημέγεις και

0: Δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριο των Θεών, φωνήσετε Ιησούς ημών τραυματολών και ελεήσε ημάς. Πάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήριμον ελπίς πάντα των περάτων της γης, και τον θάλασσα και αέρι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενοίμην δέσποτε επί της αμαρτίες ημών και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την γην και αή και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την γην και αή και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας των ακράνων, σφίγγεις ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, της επιλεγωμένης παραμυθίας, προστασίας των παμεγίσων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και πασών των εμπορανίων θείων δυνάμενων σωμάτων, η και εσύ, εσύ τιμίου εν δόξω προφήτου προδρόμου και ευρωπιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξω και πανεπιμών από όλων των 12 και των 70, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Εφραίμ του Κατουνάκιου του Ιωσήφ του Ισυγαστού Νικοδήμου του Αγιορείτου, της Αγίας εν δόξω Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας της Ρωμ Φαρμακολητρίας, του Αγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης ο Χριστός μου, τη Θεία Κυρά Μεσαγωγέν επετελέσομεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Σίου και Θεοφορού Πατρός Σιμών Σισόη του Μεγάλου και των Συναυτό Αγίων Αρχιτινήμνε επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσει ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ της κατηγουμένης της ιεράς μονοστάφης Νικοδήμης μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής, υπέρ του ευσεβού ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του βιβλιοχρήστου ημών

δεύτε προσκυνήσει και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσει και προσπέσουμε και το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσει και προσπέσουμε αυτό που είσαι το Βασιλείο και Θεό μου. Απακούσε του Κύριο εν ημέρα θλίψεω. Υπερασπίσει το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποσύλεση βοήθεια ανεξαγίου και ξιών αντιλάβει το σου. Μυστή πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανά του. Δοήσε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσα τη βουλή σου πληρώσε. Βαριασόμεθα τη εκκλησία σου και εν ονόματι Κύριου Θεού ημών μακροχρησόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου. Είναι αγνώτη έσωσε Κύριος ο Χριστόν αυτού. Απακούσεται αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού. Εδυναστείες του σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτε ενάρμαστη και ούτε ενίκη. Ημίζε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών ευκαλεσόμεθα. Αυτής και ποτίσκαν και έπεσον. Ημίζε ανέσυμε και αναθώσιμε. Κύριε Ιησού τον Βασιλέα και πάκουσον ημών. Εν ιάν ημέρα ευκαλεσόμεθα σε. Κύριε τη δυνάμη σου ευχαριστήσε το Βασιλέας. Και το σωτήριο σου καλιάσε τη σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έβαλε σε αυτό και την θέληση των φιλέων αυτού που και θέλησε σε αυτό. Ό,τι προέφθασε σε αυτόν είναι ευλογίες Χριστότητος. Έφυγα σε την κεφαλήν αυτού, στέφανε πλήθο τιμίου. Ζωή είναι της ατόση και έδωκα σε αυτό, μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτήριο σου, δόξα και μεγαλοπρέπεια ανεπιθείς επ' αυτόν. Ότι δώσει αυτό ευλογία εν αιώνα αιώνος. Εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο Βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και το ελέη του υψίστου μη εισαλευτεί. Ευρεθεί χείρ σου πάσχη της εχθρή σου, η δεξιά σου ευρεθεί πάντα σου μισούντασε. Ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανο πυρός, εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος συνοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς, καταφάγεται αυτούς πει. Τον καρπόν αυτόν από τη γη απολύ και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλαιαν σε κακά, διαλογήσαν τον βουλά, έσου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσει αυτού νότων τη περιβλήτη σου, ετοιμάζει το πρόσωπον αυτόν. Υψώθη την κίνη τη δυνάμει σου, άσουν και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί, Κύριο και Πνεύμα, την κυρίμ και αίκη του αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάμπος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάμπος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάμπος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριο και Πνεύμα, την κυρίμ και αίκη του αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ελάχιστε τις αμαρτίες ημών, δέσποινα σε χώρες της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε, Κύριε, σε ασθενείας ημών, ένα και το ονοματός σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριε.

0: Τον άρθρον ημών των επιούσιων δώσει εμείς σήμερον και άφεσε μεν τα κουλήματα ημών, ως και εμείς έφυγαν τις κουλέτες ημών και εμείς ενέγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσει εμάς από το πονηρό.
1: Ότι σου εστί τη βασιλεία και η δύναμη και η δόξη Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος γίνει και αή και εις τους αιώνας.
0: Αμήν, σώσον Κύριε το λαό σου και βλέπεις την κληρονομία σου, νύχτα σου βασιλεύς και καταλάβει μπορούμενος, δώσον φυλάτα για τους αυρούς του πολίτευμαν. Δόξα Πατρί, Θεέ και Πνεύματι, ο υψηφίσινος σταυρό εκουσίως και πονήμος σου κοινή πολιτεία, σε κτηρμούς σου δόλησε Χριστέ ο Θεός, έφραναν τη δυνάμει στους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, η συμμαχία έχει εντυσίν, όπλων γυρίνης αίκ των τρόπεων, κοινήν και αίκ της ουσιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και κατέσχυνται, μη παρήθεις αγαθή τα συγκεσία ημών πανήνουται Θεοτόκε, στήριξε ορθοδόξων πολιτεία, σώζει όσοι κλείνεψαν βασιλεύειν, και χορήγει αυτή ουρανό την νίκη, διότι και στον Θεό μόνο ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός και το Μέγα Ελεός, το μετά σε πάψουν και ελέησον.
2: Κύριε
1: Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου, ημών Ιγνατίου και Πάσης, ακούσα ο ημών αδελφότητος.
2: Κύριε Λέησον.
1: Ότι ελεήμων και πιλάν, όπως Θεός υπάρχεις και συγκεντώξε να αναφέρουμε τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, γίν και αή και

Δόξα υψίστης Θεό και πηγή σιρήνιεν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα υψίστης Θεό και πηγή σιρήνιεν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα υψίστης Θεό και πηγή σιρήνιεν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι απευθύνθησαν αρθιβοντές μου, πολύ επανίσταται με με, πολύ λέγουν στη ψυχή μου. Που κρίσει σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού, σου δε Κύριε αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και ψώνω το κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρω και έκραξε και πεκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Που φοβηθείς μου από μεριά το λόγο των κύκλων στον επιθεμένο, με ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου. Ότι εσύ επάθεξες πάντας ο θεροντάς μου ματέως οδόντας ημαθρών συνέτευσας. Του Κυρίου σωτηρία και επιτολών σου ευλογία σου, εγώ εκοιμήθην και ύπνος σου εξηγέρθη ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπάγησάν με. Και επεστήριξε επ' εμέ την χείρα σου, καίς την ίεση εν της αρκή μου, προσώπου της οργής σου.

και σάψε μου, λαβές μου, προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και τα κάμπτει ως τέλους όλη την ημέρα και τροπάζουν πορευόμοι. Ότι εψώημαι πλήστην εμπεγμάτων και ουκέ νύεση τη αρκή μου. Εκεκόθηκε και ταπεινώθην ως φόδρο ριόμιν από στρέγμα της καρδίας μου. Κύριε αντίον σου πάσε επιθυμία μου και σταγμόν όπου σου καπεκρύβει. Καρδία μου τεράχτη.

Όταν αίσθησαν και ξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου, ελάχιστες αρματιότητες και δουλειότητες όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός σου κλικούν και ως άλλος σου κυνηγώ το στόμα αυτού και γινόμενος σε άνθρωπους που ακούν και που έχουν το στόμα και αυτού λεγμούς.

ετοιμόντουσαν ότι εγώ είσαι ο άστιγας έτοιμος και αλγιδών με οποίον μου αστίδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Είδε εχθροί μου ζώος και γιγρατέονται πέρα με και πληθύν της ερμησούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μου κακάρδι αγαθών. Εν διαγνών με πει κατά δύο κοραγαθοσύνη, μία καταλήπισμα, Κύριε ο Θεός μου, μία αποστήσα απ' εμού, πρόσχε στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μία καταλήπισμα, Κύριε ο Θεός μου, μία αποστήσα απ' εμού, πρόσχε στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός, ο Θεός.

τη δόξα σου, ότι Κρίσον τέλεος υπερζάς τα χειρίβα πενέσου είσαι, ούτως ευλογήσω τη ζωή μου και τρωματίσω ρωτας χειρασμός εξθέτως και ποιότητος εμπλήστη η ψυχή μου και χειρεγαλιάς.

ότι επίσης την κακόνη ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη με τον καταβενόν των Ισλάκων, να γεννήθω σε άνθρωπος αβοήθητος, νεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία κατέβεται σεν τάφο μου και εμείς της έτη και αυτή της χειρός απόστησαν. Έθεντρο με λάκκο το τάτων σκοτεινής και ενσκιάν θανάτου. Επεμέ επιστρέφει ο θυμός σου και πάντα σου μετεωρισμού σου επιλέγεις επεμέ. Εμάχνα στους γνωστούς μου επέ μου έθεντρο με δέλυγμα εαυτής. Παρεδόθηκε ο ξεπορευόμενο θεμελιού στέγησε από πτωχίες. Εκεί έκραξα προσέ κυριόν την ημέρα διαπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη τις νεκρής ποιήσεις θαυμάσαι, γιατροί αναστήσου και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωσίζετε το σκόητε θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν διεπιλεγισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, όπως στρέφεις το προσωπό σου από μου.

Ταραξάμε. Εκύκλωσαν μου εσύ δρόμοι την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνα σε παιδόφιλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας.

σου. Το λειτουργόν εκφράς στη ζωή μου σου, το στεφανόντας σαν ελέη και εκκυρμής. Πρέπει πρώτα να καθίσεις την επιθυμία σου, σαν να κινηστείς τόσο εκ του ηλαιότη σου. Ποιόν λέμος είναι ο Κύριος και κλίμα πάση της ερηκουμένης. Εγνώρισε τα σωλούς.

ημών της φυλάς σου την διαθήκη αυτού και με μημένης των τελών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα.

Σου, εις άκουσον ότι δικαιοσύνη Σου και μη σε έχεις κρίση με το δούλου Σου, ότι ο δικαιωθείς ετεροποιών Σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γη την ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινή Σου νεκρούς αιώνους,

Εξαλούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέχετε έφυγον, δεξόν μου, του πίνει το θεγημά σου, ότι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με διεύθυ, έλη και το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτύψεις την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξορροτρέψεις αυτούς μου, και απολύσεις πάντα τους κρύβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση με τον δούλο σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση με τον δούλο σου. Το πνεύμα στο αγαθό οδηγήσει με διευθεία.

0: Εν ειρήνης Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας ψυχών ημών. Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπά έπιση ειρήνης του σύμπαντος κόσμους αθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστων της ευλαβίας και φόβου Θεού. Ισιόντον εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστόδιακονίας, πάντος πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της καθηγουμένης ιεράς μονιστάρτης, που κοδήμησε μοναχής και της Εχριστός Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ιεράς μονιστάρτης, πάσης μονής κόμης πόλεως, νήσου και χώρες και το πίστικού του δυνάφτες του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρα νεφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλέον των οδηπορού των νοσού των καμνών των εχμαλώνων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του μισθηναίοι μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράτων υπερευνημένης εν τόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων ημών έψαντε σε αυτούς και αλλιούς και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεό παρατώμεθα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Υιόν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πρόσε Κυρίρα την ψυχή μου, ο Θεός με επισηπέ, πιθανή κατά συνθήνη στον αιώνα, μη δε καταγελασά του σαν με η εχθρή μου. Και γάρ πάντες υπομένοντες σε ουμή κατεσχυνθώς, είναι συνθήτως αν οι ανομούντες διακαινείς. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβου σου διδαξών με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου και δίδαξόν μου ότι εσύ ο Θεός ο σωτήρ μου και σε υπέμεινε όλη την ημέρα. Νίστη των εκτιμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου ούτε από το αιώνος εσύ. Αμαρτίας νόδιτός μου και αγνίας μου μη μνηστείς, κατά το έλεος σου μνήστη τη μουσία είναι και της Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύσου, Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό. Οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς σωτούς αυτού. Πάσε οδη Κυρίου έλεος και αλήθεια, της εξητούσει την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένικεν του ονόματός σου, Κύριε. Και ηλάσσει τη αμαρτία μου πολύ γαρεστή. Της εις την άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων. Νομοθετήσει αυτό εν οδό ηρετήσα το. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλιστήσεται και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γην. Κρατέωμα Κύριος ο φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου δια παντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσε εκ παγίδους τους πόδους μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέει σώμα, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας με πληθύνθησαν εκ των αναγκών μου εξάγαγέ με. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άνθες πάσας της αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου και πληθύνθησαν και μίσος άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατασχυνθήγνω ότι ήλπισα επί σε. Άκαγε και ευθύσε κολότομη ότι υπέμεινά σε, Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πάσων των θλίψεων αυτού. Κρίνον με, Κύριε, ότι εγώ ένα κακίο με πορεύουν και επί το Κύριο ελπίζω νομή ασθενήσω. Δοκίμασον με, Κύριε, και πειρασόν με, πείρασον τους νεφρούς μου και την καρδία μου. Ότι το έλεος σου κατέναντι των οφθαλμών μου εστί και ευηρέσει αντί αληθεία σου. Ούκα κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούν των ομοίης έλθω. Εμείς εκκλησία απονερευωμένο και με τα σεβόν ομοί καθίσω. Νύψω με ένα θόης τα σχήρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριον σου, Κύριε. Το ακούσε με φωνήν ενέσεώ σου και διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπει ανήκου σου και τόπον σκυνώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις με τα σεβόν την ψυχή μου και με τα ανδρών αιμάτων τη ζωή μου. Όνεν χερσίνε ανομή, δεξιά αυτόν επλήστη δώρον. Εγώ δεν ακακία με πορεύουν, λύτρωσε με, Κύριε, και ελέησόν με. Ο πούς μου έστει την ευθύτητη εν εκκλησίες ευλογήσω σε, Κύριε. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν το εγγύζειν επ' εμέ κακούντας του φαγήν τα σάρκας μου, οι θλίγοντές με και οι εχθροί μου αυτοί σθένησαν και έπεσον. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολίου, φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν τάφτη εγώ ελπίζω. Μίαν ετις άμου παρακυρίου τάφτην ζητήσω, του κατοικήν με νίκο Κυρίου πάσης τας ημέρας της ζωής μου, του θεωρήν με την τεπνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε τον άον των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψε μεν η σκηνή αυτού εν ημέρα κακών μου, εσκέπασέ μεν από κρύβο τη σκηνή αυτού εν πέτρα ύψωσέ με. Κοινή νύδου ύψωσε κεφαλή μου επ' εχθρούς μου, κύκλωσε και έθισε εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και αλλαλαγμού. Άσου και ψαλώ το Κυρίο, εισάκουσον Κύριε τη φωνή μου, είσαι και έκραξα, ελέησόν με και εισάκουσόν μου. Σύπεν η καρδία μου, Κύριον, ζητήσω, εξεζήτησέ σε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκκλίνει ενοργή από του δούλου σου. Βοηθό μου γενού, μη αποσκορακίσει με και μη εγκαταλείπει με φθό σου σωτήρ μου. Ότι από πατήρ μου και ημίτρη μου εγκατέλειπον μου, δε Κύριος προσελάβετό με. Νομοθέτησον με, Κύριε, τη οδό σου και οδήγησον με τρίβο ευθεία είναι κατά των εχθρών μου. Μη παραδόσμε ψυχά κλειβόντων με ότι επανέσει σαν οι μάρτυρε άδικοι και ψεύσα το η αδικία εαυτή. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντα, υπόμενο των Κύριων, ανδρίζω και κρατεύω στη καρδία σου και υπόμενο των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρόσε Κύριε και κράξουμε ο Θεός μου, μη παρασιωπείς απ' εμού. Μήποτε παρασιωπείς απ' εμού και ομοιωθήσει με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Εις άκουσον Κύριε τις φωνήσεις εις λύσεώς μου, το δέστε με προσέ. Εν το έριν με χείρας μου προς ναούν Άγιον σου. Μη συνελκύσεις με μετά αμαρτωλών και μετά εργαζομένων αδικίαν μη συναπολέσεις με. Των λαλούντων ειρήνη μετά των πλησίων αυτών, κακά δεν τες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής Κύριε κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρία των επιτιδευμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσ' αυτής, απόδοση το ανταπόδομα αυτών αυτής. Ότι ου συνήκαν εις τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού. Καθελείς αυτούς και ομοί οικοδομήσεις αυτούς. Ευλογητός Κύριος, ότι σήκουσε τη φωνή τη δεήσεώς μου. Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό έλπισε η καρδία μου και βοηθήθη. Και αν έθελε νησάρξ μου και εκθελήματός μου, εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί. Σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου και επίμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ενέγκατε το Κύριο Υιού Θεού, ενέγκατε το Κύριο Υιούς Κριών. Ενέγκατε το Κύριο δόξα και τιμή. Ενέγκατε το Κύριο δόξα ονόματι αυτού. Προσκυνήσατε το Κύριο εν αυλή αγία αυτού. Φωνή Κύριο επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρώτησε. Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κύριο εν ισχύ. Φωνή Κύριο εν μεγαλοπρεπία. Φωνή Κύριου συντρίβοντος κέντρους και συντρίψει Κύριος τα σκέντρους του Λιβάνου. Και λεπτινή αυτά σώς των μόσχων των Λίβανων και ο αγαπημένος σώς Υιός μου ανακαιρώτων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός, φωνή Κυρίου συσσίοντος έρημον και συσσίσει Κύριος την έρημον Κάδης. Φωνή Κύριου καταρτιζωμένη ελάφους και αποκαλύψει δρυμούς και εν τον ναό αυτού πας της λέγη δόξα. Κύριος των κατακλυσμών κατοικεί και καθείται Κύριος βασιλεύσης τον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει το λαό αυτού εν ειρήνη. Υψώσωσε Κύριο ότι υπέλαβες με και ουκέφρανα στους εχθρούς μου επ' εμέ. Κύριο Θεός με και έκραξα προσέ και ιάσω με. Κύριε ανοίγαγες εξάλλου την ψυχή μου. Έσωσάς με από τον καταβαινόντων εις λάκων. Ψάλετε το Κύριο Υιός Υιού αυτού και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρασα βληστήσετε κραθμός και εις το πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη ευθυμία μου, μη σαλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε εν το θελήματί σου παρέσχου του κάλλιου μου δύναμη. Απέστρεψας δε το πρόσωπό σου και γεννήθητε ταραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξουμε και προς τον Θεό μου δεηθήσουμε. Τι σοφέλεια εν το αίματί μου εν το καταβαίνει με διαφθοράν. Μη εξομολογήσετε εσυχούς ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και ηλέησέ με Κύριος σε γεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετόν μου εις χαράν εμή, διέριξα στον σάκο μου και επηρέαζωσάς με φροσύνη. Όπως αν ψάλλησε η δόξα μου και ομοί κατανοηγώ. Κύριο Θεός μου εις τον αιώνα εξομολογήσω με εσύ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επί σοι Κύριε ελπίσα μη κατεσχυνθήνεις τον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσαμε και εξελούμε. Κλείνον προς με το ούσου τάχυνον το εξελέστε με. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εσύ και ένεκεν το όνοματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξε με παγίδος ταύτισης έκρυψάν με. Ότι εσύ ο υπερασπιστής μου Κύριε. Ισχύρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου. Ελυτρώσω με Κύριο Θεός της αληθείας. Εμίσα στους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακαινείς. Εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα, αγαλιάσουμε και φρανθήσουμε επί το ελέησου. Ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσή μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου. Και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, έσυσες εν ευρυχώρο τους πόδας μου. Ελέησον με Κύριο ότι θλίβω, μεταράχθεν θυμώ ο φθαλμός μου, η ψυχή μου και η γαστήρ μου. Ότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτοιμα εν στεναγμής. Εστένησεν εμπτωχία ισχύς μου και τα οστά μου μεταράχθησαν. παραπάντα στους εχθρούς με γεννήθη νόνιδος και τη γη του σήμους χόντρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρώντες με έξω έφυγον απ' εμού, επελίσθηνος η νεκρός από καρδίας. Εγεννήθηνος η σκεύος από λουλός, ότι οίκους αψόγων πολλών παρικούντων κυκλώθεν. Εν το επισυναχθήνει αυτούς, άμε επ' εμέ, του λαβήν την ψυχή με βουλεύσεντο. Εγώ δε επί σύ, Κύριε, ήλπισα. Είπα σύ ο Θεός με τη σχέση σου η κλήρη μου. Ρίσε με χειρός εχθρό μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανο το πρόσωπον σε επί των δούλων σου, σώσον με το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν ότι επεκαλεσάμισε. Εσχυνθήσα να σε δεις και καταχθήσα ανισάδου. Άλλα να γεννηθεί το ταχύλι τα δόλια, τα λαλούνται κατά το δικαίω ανομία, εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψας της φοβουμένησε. Εξηργάσω της ελπίζου συνεπισέ εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφου του προσώπου σου από ταραχής ανθρώπων. Σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος ότι θαυμάσωσε το έλεος αυτό εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα τη εξτάση μου απέριμο από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτε σήκουσα στις φωνής της δεήσεώς με το και κραγένε με προσέ. Αγαπήσατε τον Κύριον πάντες ιός ή αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος και ανταποδίδωση της περισσός ποιού στην υπερηφανία. Ανδρίζεστε και κρατεούστε καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Μακάρι όν αφέθησανε ανομία και όν επεκαλύφθησανε αμαρτία. Μακάρι ως ανήρω, μη λογίσετε Κύριος αμαρτία, ουδέστηνε το στόμα δι' αυτού δόλους. Ότι εισήγησε παλαιόφυτα ο στόμα που του κράζειν όλη την ημέρα. Ότι ημέρας και νυχτός ζευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου. Εστράφην εις ταλαιπωρίαν εν το εμπαγίνε μη άκανθαν. Την ανομίαν μου εγνώρισα και την αμαρτίαν μου κεκάλυψα. Είπα εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομίαν μου το Κύριο. Και εσύ αφήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπερτάφτης προσεύξετε προσέ πασώσιος εν καιρό ευθέτω. Κλείνε κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτούν ουκ εγγυούσι. Σύμου η καταφυγή από θλίψος της περιεχούσης με το αγαλίαμά μου. Λύτρωσέ με από τον κυκλωσάντων με. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτη. Υπορεύσει επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεστε ως ύπος και ημίωνος ίσου και εις της σύνεσης. Εν κοιμώ και χαλινώτας η αγώνας αυτών άξες. Τον μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ εμάστιγες του αμαρτωλού, τον δε ελπίζονται επί Κύριον έλεος και κυκλώσει. Εφράνθετε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαια και καυχάστε πάντες η ευθύς την καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Την Ιγκαία ή και εις τους αιώνας των όνων, αμήν, αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω της ευθέση πρέπει ένεσης, εξομολογήστε το Κυρίο εν κιθάριμ, σαλτηρίο δεκαχόρδου ψάλατε αυτό, άσατε αυτό άσμα κοινών, καλώς ψάλατε αυτόν αρλαδμό, ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου και πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπάει λεμοσύν και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου ουρανή στερεώθησαν και το πνεύμα του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγνωση ασκούνεται τα θαλάσσια, στη θύσαν τη αυρή αβύσου. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, από αυτού δεσαλευθείτε σαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενεδήλατο και εκτίστησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος σου, εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός ον εξελέκτητο εις κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξ ηθήμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντα στους κατοικούντες στην γη. Ο πλάσης κατά μόνος της καρδίας αυτών, ου συνείσεις πάντα τα έργα αυτών. Ου σώστε βασιλεύς δια πολλήν δύναμη και γίγα σου σοφίσετε εν πλήθη ισχύους αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρία εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού σοφίσετε. Ιδού η οφθαλμή Κυρίου επί τους φοβμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτωτας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς σαν λοιμό. Η ψυχή ημών υπομονή του Κυρίου την βοηθός και υπερασπιστής ημών εστίν. Ότι εν αυτό εφρανθίσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι το Αγίου αυτού ελπίσαμεν. Γέννη το Κύριε το έλεος σου επί μας καθάπερ ελπίσαμεν επί σέν. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεση αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσάτουσαν πραείς και εφρανθίτουσαν. Μεγαλύνεται τον Κύριο συνεμή και υψώσουμεν το όνομα αυτό επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών του θλίψεών μου ερισατώμε. Προσέλθετε προς Αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτε ο φτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλου των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσετε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρους ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού του, πες την ειστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσια τόχευσαν και επίνασαν οι δέοι εξετούτους των Κύριων, ου καλατωθήσονται παντός αγαθούν. Δεύτε τέκνα ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω εν μας, τι είσαι στην άνθρωπο σου θέλουν ζωήν, αγαπών ημέρα σε δίν αγαθάς, πάψουν τη γλώσσα σου από κακού και χείλη σου του μη λαλήσε δόλων. Έκλων από κακού και ποιήσων αγαθών, ζήτησον ειρήν και δίωξον αυτήν. Οφθαλμή Κυρίου επί δικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντες κακά του, εξολοθρεύσε γη στο μνημόσυνον αυτών. Εκέβριξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερίσατο αυτούς. Εγγύς Κύριος τη συντετριμμένη στην καρδία και τους ταπεινούς στο πνεύμα τη σώση. Πολλέ θλίψει των δικαίων και εκ πασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, ένεξ αυτών ου συντριβήσεται. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και εμισούτες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσετε Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ομοί πλημελήσουσι πάντες σε ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με. Επιλαβώ όπλο και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθειά μου. Έχει οροφέα και σύγκλησουν εξ συναντίας των καταδιωκόντων με, ύπουν την ψυχή μου, σωτηρία σου είμαι εγώ. Εσχυνθήτουσαν και εντραπήτουσαν, ειζητούνται στην ψυχή μου, αποστρεφήτουσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτουσαν οι λογιζόμενοι είμαι κακά. Γεννηθήτουσαν ως ιχνούς κατά πρόσωπον ανέμων και άγγελος Κυρίου εκθλίβουν αυτούς. Γεννηθήτω η οδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκουν αυτούς. Ότι δωρεάν εκρυψάμε διαφθοράν παγίδες αυτών, μάτιν ονείδησαν την ψυχή μου. ελθέτω αυτό παγί συνογινώσκη και η θύρα εν έκρυψη συλλαβέτω αυτόν και εν τη παγίδη πεσίτε εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί του Κυρίου, τερθίσετε επί του σωτηρίου αυτού. Πάντα το οστά μου ερούσε, Κύριε, Κύριε της ομοιός, ηριόμενος πτωχών εχειρός στερεωτέρων αυτού και πτωχών και πέιντα από τον διαρπαζόντων αυτών. Αναστάτης μάρτυρης άδικη, αού και εκείνος πονηρότων με. Ανταπεδίδος αν πονηρά αντί αγαθών και τεκνία τη ψυχή μου. Εγώ δεν το αυτούς παρενοκλήμην εν εδιώμη σάκων και ταπείνω εν νηστεία τη ψυχή μου και η προσευχή μου εις κόλπο μου αποστραφήσετε. Ως πλησίον, ως αδελφό ημετέρου, τους ευηρέστουν, ως πενθό και σκυθροπάζων, ούτως εταπεινούμι. Και κατεμού εφράνθησαν και συνήχθησαν επί με μάστιγες και ουκ έγνων, διεσχίστησαν και ουκ ατενήγησαν, επίρασαν με εξημεκτήρησαν με κτηρισμό, έβριξαν επί με τους οδόντας αυτών. Κύριε, πότε επόψε, αποκατάστησον την ψυχή μου που της κακουργίας αυτών, απολεώτων την μονογενή μου. Εξομολογήσω με εσύ εκκλησία πολύ εν λαό βαρύ ενέσωσε. Μη επί χαρισάν, μη εχθρένοντες, μη αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανέβοντες οφθαλμής. Ότι εμεί μένει ειρηνικά ελάλουν και υποργήν δόλους διαλογίζοντο. Και πλάτην επί με το στόμα αυτών είπων, έβγε, έβγε, είδον οι οφθαλμοί ημών. Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποστείς απ' εμού. Εξεγέρθητη, Κύριε, και πρόσκειστη κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριός μου στην δίκη μου. Κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου, και μη επιχαρίσαν με. Μη ύψεν εν καρδίες αυτών, έβγε, έβγε τη ψυχή ημών, μη δε ήπει εν κατεπίωμεν αυτών. Εσχυνθήσαν και ντραπήσαν άμα επιχαίρονται στις κακίες μου, ενδυσάστοσαν ισχύν και ντροπήν μεγαλοριμονούντες επ' εμέ. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτουσαν οι θέλοντες στην δικαιοσύνη μου και υπάτωσαν διαπαντός. Μεγαλύνθητο Κύριος οι θέλοντες στην ειρήνη του δούλου αυτού και η γλώσσα σου μελετήσει τη δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των επενών σου. Φυσίνω παράνομο στο μαρτάνι εαυτού και στη φόβου Θεού απέντη των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλωσιν ενώπιον αυτού του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού ανομία και δόλος, ούκ υπουλήθη συνιένε του αγαθήνε. Ανομία διαλογίζονται επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδό ουκ αγαθή, κακία δεού προσώθησε. Κύριε του ουρανού το ελαιό σου και η αλήθειά σου έως των εφελών. Η δικαιοσύνη σου ως όλη Θεού, τα κρίματά σου άφησες πολύ, ανθρώπους και κτίνεις όσες Κύριε. Όσε πλήθυνα στο ελαιό σου ο Θεός, η δεή των ανθρώπων εν σκέπη των τερίγων σου ελπιούσι. Μεθυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτίης αυτούς, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράθυνον το ελαιό σου της γνώσης που είσαι και τη δικαιοσύνη σου της ευθέση την καρδία. Μη έρθετε με πούς υπερηφανίας και χείρα μαρτουλού μη σαλεύσε με. Εκεί έπεσον πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία, εξώστησαν και ούμοι δίνονται στην δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μη παραζήλω εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλω τους ποιούντες την ανομίαν. Ότι ο συγχώρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και ο συλλάχανα κλώεις ταχύ αποπεσούνται. Έλπισον επί Κύριον και επί Χριστώδητα και κατασχήνω την κήν και επιμανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρέπισον του Κυρίου και δώσεσαι τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσιος φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσυνδρίαν, υποτάγηθη του Κυρίου και οικέτευσον αυτόν, μη παραζήλων του κατεβουδουμένου τη οδό αυτού, εν ανθρώπου ποιούν την παρανομία. Πάψε από οργής και εγκατέλειπε θυμών, μη παραζήλω ώστε πονηρεύεστε, ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται, οι δε υπομένονται στον Κύριον αυτή κληρονομή σου συγγύν. Και έτσι ο λίγων και ομοι υπάρξει ο μαρτωλός και ζητήσεις των τόπων αυτού και ομοι έβρεις. Η δε πραείς κληρονομή σου συγγύν και κατατρεφή σου στην επιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσετε ο μαρτωλός των δίκαιων και βρίξε επ' αυτών τους οδόντας αυτού. Ο δε Κύριος συγγελάζεται αυτόν ότι προβλέπει ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφαίνε πάσο του η αμαρτωλή ενέτειναν τόξον αυτών του καταβαλήν πτωχών και πέντα, τους φάξε τους ευθύ στην καρδία. Η ρομφέ αυτών εισέλθει στας καρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσιμο λίγον το δικαίου υπερπλού των αμαρτωλών πολλήν. Ότι βραχίωνες αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε τους δικαίους ο Κύριος. Γινώσκει Κύριος τα σωδούς των αμόμων και η κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε. Ού κατεσχυνθίσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται. Ότι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε ηθροί του Κυρίου άμωτο δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείποντες ως η καπνός εξέλιπον. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ο καποτής, ο δε δίκαιος η πτήρη και δίδωση. Ότι ευλογούνται σε αυτόν, κληρονομήσους η γη, οι δε καταρώμενοι αυτόν οξυλοκρευθίσονται. Παρακυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελεί σφόδρα. Όταν πέσει, ο καταραχθήσεται, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερους εγενόμην και γαριγύρασα και ουκίδων δίκαιων εγκατελελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλην την ημέρα νελεεί και δανείζει ο Κύριος, ο δίκαιος και το σπέρμα αυτού εις ευλογία νέστε. Έκλουν από κακού και ποιήσουν αγαθών και κατασχήνουν σε αιώνα αιώνος, ότι Κύριος αγαπά κρίσιν και ουκ εγκαταλείψει τους ουσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται και σπέρμα ασεβών εξολοθρευθήσετε. Δίκαιοι δε κληρονομήσους η γη και κατασκηνώσουν εις αιώνα αιώνους επ' αυτής. Στόμα δικαίωμα λετεί σοφία και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίση. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ούχ υποσκελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατού σε αυτόν, ο δε Κύριος σου μη εγκαταλείπει αυτόν εις τας χείρας αυτού, ουδού μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνεται αυτό. Υπόμενον τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού και υψώσεις του κατακληρονομής εγίν, εν του εξολοθρεύεις τα αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή περιψούμενον και επερώμενον ως τας κέντρους του Λιβάνου και παρήλθον και ειδούκειν και ζήτησα αυτόν και ουπ ευρέθη ο τόπος αυτού. Φύλασε κακία και η δευτείτητα ότι έστεινε εγκατάλειμμα ανθρώπου ειρηνικό. Είδε παράνομοι εξολοθρευθήσονται επί το αυτό, τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθήσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίνε καιρό θλίψεως και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσετε αυτούς και εξελείτε αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.

Μέχα ελεώσετε κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψον το όνομά μου, επιπλείον πλήνω από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισών με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τη φλόγη σου και νικήσαν το κρινεσθέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες εν ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου, ιδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας εδηλωσάς με, ραντιείς με εις όπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, ακουτιείς με αγαλίασιν και ευχροσύνην αγαλιάσονται, ως θέα τη ταπεινωμένα, απόστρεφον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας με εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάθης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επέ μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βισεπισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου, αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι η θέλησα στη σία ανέδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ο κουξοδενώσει, αγάπηνον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίστηση αν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώμα.

Αγία λιμονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεού παρακόμεθα. Σιγαρή ο βασιλεύση τη ειρήνη και σωτήρ των ψυχών ημών και συντηδόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την κοινωνία.

24 αθλησάντων εν καμπανία, ιδούσα ρίξου την τομήν ηλουκία, που προς το μην έριξε φωνήν δηλίας, η κάστε θάρτη μαρτύρων έργων ψήφους, όφι υπέρ σου Χριστέ δόξα μαρτύρων, ο Άγιος ιερομάρτης αστείος, επίσκοπος διραχή.

Λαβών των λαμπρών της αθλήσεως Στέφος, ο Άγιος Μάρτης Απολώνιος, δια πλοίου εν θαλάσσι βληθείς, του πλοίου πυρπολιθέντος τελειούται, Απολώνιος,

Αλεξανδρίων και κατοφερός τρέχων, ανοφερός υψού το προς Θεόν λόγον. Ο Άγιος Μάρτης επίμαχος, ξύφη τελειούται, πλέον τη Πάσχην ήθελον και του ξύφους, έθας και Πάσχων επίμαχος εξύφους. Μνήμη του Αγίου Νεώση ο μάρτυρος Κυρίλου, του Χιλανδάρινου, πυρή τελειώθεντος εν Θεσσαλονίκη, κατά το 1560.

Συν της Πατράς, συν αθλητές Παρθενίας, κείτε Ιουλιανή κόρη Παρθένος, μνήμη του Οσίου Σισόη,

0: Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της ύψης της, σύπρεπε ύμνος στο Θεό. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσα η δυνάμεις αυτού, σύπρεπε ύμνος στο Θεό. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου. Ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός είναι τίλατο και εκτίστησαν, έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος πρόσταγμα έθετου και ουπαρελεύσεται. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντας και πάσε άβυση πυρ χάλας δαχειών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα το λόγον αυτού. Τα όρη και πάντα στη βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, έρπετα και πετεινά πτερωτά, βασίλες της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νέα νησκή και παρθένη πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεστάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει, κεράς λαού αυτού, ύμνος πάση της σωσής αυτού της Ιης Ισραήλ, λαό οικίζονται αυτό. Άσατε το Κύριο άσμα και ενώνει ένεσης αυτού εν εκκλησία οσίων εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτόν και οι Ισίων αγαλιάστοσαν επί το βασιλέ αυτόν εν εσάτουσαν το όνομα αυτόν αχωρούντι πάνω και ψαλτήριο ψαλάτουσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσε πράις εν σωτηρία, καυχίζονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Ε υψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφέδεις το μήν της χερσήν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν ε της έθνης την ελεγμούσιν της λαής, του δίσε τους βασιλείς αυτών εν παιδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπαίδες σίδηρες. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραπτον, δόξα αυτή έστε πάσε της ουσίης αυτού. Ενείτε τον Θεόν εν της Αγίης αυτού, ενείτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Ενείτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ενείτε αυτόν εν ήχος άλπιγγος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Ενείτε αυτόν εν κυμβάλλει σε δίχη, ενείτε αυτόν εν κυμβάλλει σε λαλαγμού, πάστα πνοή εν εσάτων των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Συ δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών και συ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δε την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάς την ημέρα ευλογήσου.

Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίεσαι την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε, προσέκατε έφυγον δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεος της γνώσκους είσαι.

εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφ' ημάς, καθάπηρη πείσαμεν επί σέ, ευλογητός η Κύριε διδεξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις, συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει.

0: Αγαθόν το εξομολογείς το Κυρίο και ψάλλειν το όνομα Σου ύψιστε τον Αγγέλιν το πρωί το έλεος Σου και την αλήθεια Σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον εμάς.

0: Σωρίζε το η ασυλία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και την κυφλή στον άρθον ημών των οποίων σου ενδώσουν εις σήμερα και άφησε ημών το όφηλημα τα ημών, ως και εμείς σαφήν εις οφυλάκες ημών και μη εις ενέγγες ημάς πειρασμόν, αλλά ρίστε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εσύ η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστευσε βλαβίας και φόβου Θεού, εις ιόντρεν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της κατοικουμένης της Ιεράς Μανιστάφτης, Νικοδήμης Μοναχής και της Εχριστώς Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Ιεράς Μανιστάφτης, πάσης μονής κόμης, πόλεως, νησού και χώρας, και τον πίστη που τον ενάφτες, του Κυρίου δεηθώμεν. Παρακασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερπλέοντων οδηπορούντων νοσούντων καμνώντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Χριστιναίοι μας από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

Τον Άγιον ημών έψαντε σε άνθρωπους και άγιους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Κύριος Θεός ημών το κράτος ανήκασον και δόξα κατάρρυπτος που του ελέουσα μέτωταν και η φιλανθρωπία άπατος αυτός δέσποτα κατά την σλαχνία τους επιλούσαν εφημάς και από τον Άγιον Κορτήτρο και πείσου με τιμών και τον συνεχομένων μην πλούσετε λέει τους εκτρεμούς σου. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα

με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, σε το Θεό παρακόμεθα. Κύριε Θεός ημών, σας του λαού σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, το πλήμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, Αγία σου, αγαπώντας τα εκπρέπει του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξων θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψει μας, ελπίζοντας επισέ. Ότι ισόν το κράτος και σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του

0: των Αγίων ημών ελεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστά του Θεού παραχώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Όταν την αστάθας και συμφώνω σήμερα χαρισάμενος και ψευχάς, ό, και δυσί και δυσί συμφωνούσαν επί το όνομα της, όταν σε αιτήσεις παρέχειν Ευαγγελάνους, αυτός και γίνει τον δούλο σου τα αιτήματα που σου συμφέρον πλήρωσε, χορηγών ημίνε το παροδιόνι, την επίγνωση της εισαλητίας και το μέλιζε είναι αιώνια ευχαριζόμενος. Ότι αγάθος και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

Θεός, ο Άγιος, εν Αγίοι συναπαγόμενος, εν της Αγίου Φωνή, υπ' των Σεραφείμ αγυμνούμενος, και υπ' των Χειρουργείμ δοξολογούμενος, και υπό πάση ουρανή δυνάμεις προσκυνούμενος, ο εκ του μειώντος στο είναι παραγωγών τα σύμπαντα, ο κτίσεις των άνθρωπων κατοικώνασιν και ομοίωσιν και πατήσου χαρίσμα την κατακοσμή σας, ο οδηγούσε την τη σοφία και σύνεσιν και μη πάρουν αμαρτάνοντα, αλλά θέμενε σε εξωτερία μετάνοιμα, καταξιώσει μα ταπεινού και αναξίου ζούλου σου, και εν τι ώρα τα άφησε κατ' ενώπιον τη δόξη του Αγίου τη Εσυρίου και την οφειλομέγιστη προσκύνηση και δοξολογία προσάγει. Αυτό δέσποτα πρόσδεξε και εξ τόμου του Σιμών των Αμαρτωλών, τον τρισάγιον ύμνων και επίσκεψη μα τα θεσότητή σου. Συγχώρησε να μην πάρουν πλημέλη με ακούσιον τα και ακούσιον Αγίου Σιμών τα σιγά και τα σώματα. Και δώσε με ένα ιό ότι λατρεύει τη πάση τη ημέρα τη ζωή Σιμών. Πρεσβείε Αγία Θεοτόπου και πάνω των Αγίων Τραπέζων, Σι Εύρεση Άντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί

Έλαμψον εν τις καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα το της εισθεουνωσίας ακύρατον φως. Και τους εις διάνοιας ημών διάνοισον οφθαλμούς εις τίντρων ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση. Ένδεση μην και των μακαρίων δουλών φόβου, η να πάσα αρχικά επιθυμία καταπατήσατε πνευματική πολιτεία μετέλθουμε, πάντα το προσεβαρέσει την σύν και φρονούδε και πράγματα. Σιγαρή ο φωτισμό των ψυχών και των σωμάτων ημών Χριστέου Θεό, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, συν το ανάρκο Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο πνεύματι.

Το καιρό εκείνο προσελθόντες οι μαθητές του Ιησού είπαν αυτό, «Διατί εν παραβολές λαλείς της όχλης?» Ο δε αποκριθείς, είπεν αυτής, «Ότι ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, εκείνης δε ουδέδοτε. Όσης γαρ έχει δοτήσετε αυτό και περισευτήσετε, όσης δε ουκ έχει και ο έχει αρτήσετε από αυτό. Δια τούτο εν παραβολές λαλώ αυτής, ότι βλέποντες ου βλέπουσι, και ακούοντες ου κακούουσι, ουδέ σημειούσι, και αναπληρούνται από αυτής η προφητεία Ισαΐου λέγουσα, ακοή ακούσετε και ου μη συνείτε, και βλέποντες βλέψετε και ου μη είδετε. Επαχύν την καρδία του λαού τούτου και τη σωσή βαρέως ήκουσαν, και τους οδαλμούς αυτών εκάμισαν, μήποτε ιδιώσει της οφθαλμής και τη σωσή να ακούσουσι, και την καρδία συνιώσει και επιστρέψουσι και ιάσω με αυτούς. Ημών δε μακάρι ο οφθαλμοί ότι βλέπουσι, και τα ότα ημών ότι ακούν. Αμήν γαρ λέγω ημίν ότι πολλοί προφήτες και δίκαιοι επεθύμησαν ειδήν αβλέπετε και ουκ είδον. Και ακούσατε, ακούετε και ουκ ήκουσαν. Ημίσουν ακούσατε την παραβολή του σφύρωτος. Παντός ακούοντος των λόγων της βασιλείας και μη συνιέντος. Έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένο εν την καρδία αυτού. Ούτως εστίνω παρά την οδόν σπαρής. Ο δε έπειτα πετρώδη σπαρής. Ούτως εστίνω των λόγων ακούων και ευθύς με τα χαράς να πάρουν αυτό. Ουκ έχει δε ρίζαν εναι αυτό, αλλά πρόσχερος εστί. Γενωμένης δε θλίψεως, ιδιωγμού δια των λόγων, ευθύς καταλύζεται. Ο δε ίστας ακάνθας παρής, ούτως εστίν ο των λόγων ακούων. Και η μέρημνα του αιώνος του και η απάτη του πλούτου συμπνίγει των λόγων και άκρακος γίνεται. Ο δε επί την γη την καλήν σπαρής, ούτως εστίν ο των λόγων ακούων και σημειών. Ως δίκαρπο φορεί και ποιεί.

0: Υπόμεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανοίας ημών υπόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορ ο Θεός των Πατέρων ημών δεόμετά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος δεόμετά σου επάκουσον και ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου μου Ιγνατίου, έτιδε των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιερδιακώνων και μοναχών. Και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητο. Ιδεόμεθα υπέρ τη κατηγουμένη τη ιερά μονιστάφη, υποδήμη μοναχή και τη εν Χριστώ συνοδεία αυτή. Ιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωή, ειρήνη, υγεία, θεία, βοηθεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεων αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών, δωρητών, ευλαβών προσκυνητών τη ιερά μονή ταύτη και των δούλων του Θεού Κωνσταντίνου, Εκατερίνη Σπυρίδωνος, Μαρία Ηλιάνας, Νικήτα και Βασιλική, υπεραποκαταστάσεως.

0: ιερομονάχου, υπερευοδόσεως του σκοπού αυτών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα και υπέρ του κούλου του Θεού, νεκταρίου ιερομονάχου και της συνοδείας αυτού, ελθύν επ' αυτού η Θεία

0: μακαρίων και οι δημοκιτώρων αυτοί.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Ενδιδεόμεσα υπερ πάντων των προναποσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάτευσε βοσχημένων και απανταχού ορθοδόξων, και των δούλων του Θεού Αριστάρχου Αντωνίας, Νάνας Γεωργίου, Χαρικλίας, Αλεξάνδρας Θεοκλήτου και Ελένης, υπεραναπαύσεων.

0: και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων τη ιεράμων η ταύτη.
1: Κύριε
0: Θεός, εγώ τότε εκδεκνή ταύτη και σε πρόσδεξε παραδοσόντων και λέει σε εμάς κατά το κλείδο στους ελέγους και τους θυμούς κατάψουν εφ' εμάς και επί πάντα το λαό σου το πληθυκόμενο το παρασουμέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και ίσους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έψαστε οι κατοικούμενοι το Κύριο.

0: Τον ελέησον αντιλάβου και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός εις η χάρη του. Κατηγούμενος και βαλάσιμον το Κύριο κλείνατε. Κύριο Θεός ημών υψηλής κατοικών και το ταπεινά έφορον, ο δια της κτηρίαν των γέννη των ανθρώπων εξ αποσύλλασσον μόνο κοινή σου Υιόν και Θεόν των Κύριων ημών εις Χριστόν, επίβλεψον επί τους δούλους τους κατηχουμένους, τους υποκυκλικώντας τον εαυτόν αυχένα και καταξίωσον αυτούς εν καιρό ευθέτω, του λουτρού της πολυγυναισίας, της αφαίσεως των αμαρτιών και του ενδύμητος αφασίας, ένωσον αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρίχθησον αυτούς τη εκλεκτή σου φήμη. Είναι και αυτή η συνειμήν δοξάζωση το πάντημον και μεγαλορρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μη της των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτυχε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: της
0: σοφία. Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεός δυνάμει το καταξιώσεις ότι μας παρασύνει κοινή το Αγίος της Εστηρίου και προσπεσύνει τις εκτιρμή σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού νοημάτων. Πρόσεξε ο Θεός εν δέησιν ημών, ποιήσουν ημάς εξίους γενέσεις και προσφέρουν συνδεήσεις και εκκλησίας και θυσίας νεμάτους, υπερπαντός ο λαός και κάνωσον ημάς σου έθος η διακονία σου τάφη, εν τη δυνάμει του πνεύματος του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν πάντα καιρό και τόπο είναι εις ακόν ημών ηλαίος ημινής, εν το πλήθη της εις ακατότητος, ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις

ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός συγχάρητη σοφία. Πάνε και πολλά και συμπροσθετών και σουδιώματα κατά και φυλάδων, όπως επιβλέψεις επί την δέηση ημών, καταρρίσεις ημών τα συχάς και τα σώματα από αντός μολυσμός αγρός και πνεύματος, και εδώ εις ημινάν ενέχον και κατά άκρη βράσιν του Αγίου του Συστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημείνη προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσατε στους πάντα τον αφόβο και αγάπη λατρεύνης, αν ενόχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων Μυστηρίων και της Εμπορεγγύης Βασιλείας εξιωθήμενη.

τους Άγιους ενδεχόμενος της ενενέσεως πανεμικαλουμένων σε όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την τέησιν και προσάγαγε το Αγίος της Εστηρίου. Και η κάνω στον ημάς προς ενεγγύηση τώρα και θυσίας πνευματικά σε υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού ρεημάτων. Και καταξίωσε ημάς με την χάρη οποίων σου γενέσαι εσύ ευπρόσδεκτον του θυσίαν ημών. Και επισκυνώσε το πνεύμα της χαριτός σου αγάτων εφημάς και επί τα προκύμενα δωροτάπτα και επί πάντα του λαού σου. Δια των νυκτηρμών του Παναγενού σου Υιού με του ευλογητώσει, συν τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι,

Τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι μας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς σε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλους και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρικέ Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση

σε ευλογήν, σε έγιν, σε ευχαριστήν. Σε προσκυνήν εν πάντη τόπο της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέκφρασο, περινόητος, αόρδος, ακατάλητος, αιώρος αυτοσόν. Σύ και ομνογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Σύ εκμειώντας στο εν ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέσας πάλι. Και ού καπές παραποιών έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου χαρίσου την μέλουσα. Υπέρ τούτων επάντων ευχαριστούμεν σύ και το ομνογενή σου Υιό και το Πνεύμα της του Άγιου. Υπέρ πάντων ανίσμεν και όνου κρίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γέ γεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας τάφης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξης και κατεξίωσης και της παρασύγκας και χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα γερουβήμ και τα σεραφείμ εξωτερικά πουλιώματα μετάρρυσε ευτερωτά. Τον επί...

ενδυνάμεντες τα φιλάνθρωπε βοώμεν και λέγουμε Άγιος και Πανάγιος και μονογενής ο Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιο. Άγιος και Πανάγιος και μεγαλογραφής η δόξα Σου, ως τον κόσμο Σου Του συγκάπησες, ως τον Υιόν Σου τον μονογενή Του, ή να πάσα πιστεύονες αυτό μία απόλυτα λέγεις ον αιώνα. Σελθόν και πάσα την πυρημόν οικονομία να πληρώσεις, την νυχτή παραδίδω το μάλλον δε αυτό παραδίδω υπέρ της κόσμου ζωής, λαβών άρθρων της Αγίας αυτού και ακράντης και αμοιβή της χερσίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας Αγιάς της γλάσσας, έδωκε της Αγίας αυτού μαθητές και Αποστόλοι Σηκών.

στολής και πάντων των υπερημών και γεννημένων του Σταυρού του Τάφου, της τριημέρων αστάσεως στους ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών κατέδρας της Δευτέρας και Φοβεράς και εν τόξω αυτού πάλιν παρουσίαση.

Έτρεπε σφαιρωμένη στη λογική τάφνα τρία νυπεθνανική στην απασταμένων προπατώρων πατέρων πατριαρχών προφητών απασταλών κυρίων ευαγγελιστών μάρτυρων ομολογητών εκκρατευτών και παντός πνεύματος και ο εν πίστε τελειωμένος λογητός του Θεού.

Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνάτιε, χάρς της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, στον έτοιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοδομούντα τον λόγο,

0: το πάντημον και μεγαλοπρεπές ονομάς του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έστε, ναι, μεγάλο Θεό και σωτήρος ημών Ιησού.

0: και υπερουράνιο, και νοερών αυτού θυσιαστήριν, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη με τη Θείαν Χάρη, και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος ειθόμεν, την ενότητα της πίστας και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, με τις άβενοι αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή μόνο Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακαλώ δε θέμετα τους υπονάμεσα την ελπίδα δε στο φιλάντο και παρακαλούμεσα και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσε ημάς με τα λαβήν των επουρανίους και εφικτών μυστηρίων, τα άπη της σειράς και πνευματικής τραπέζης με τα καταλού συγκεντρώτους, της άβεσης αμαρτιών, της συγχώρησης πλημελημάτων, της πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, της βασιλείας των ονών κληρονομίαν, της παρασύνης προς εμείς, κρίμα εις κατάκριμα. Και καταξίωσε ημάς δέσποτα με τα παρησίας, ακατακρίτως Σολομάν επικαλείστε σε των επουράνιων θεών, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκες εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και

0: Ευχαριστούμε στην Βασιλεία του Όρατο, του Δημητρίου σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσει και το πλήθη του ελαίου. Εξουκόντων στο ίδιο τα πάντα παραγωγών. Αυτό δέσποτα ρωνόταν επί δε επί του υποκυκλικότητα τα σε αυτόν και βαλά. Ουέρα έκλειναν στο κή και αίμα, τη λασί το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα προκείμενα πάση με σαν εξωμάτισον κατά εκάσου διαχρίαν. Τη φλέουση συμπλέσουν του αντιπορού συνόδευσαν. Του νοσούντα ία σε ο ατρό των ψυχών και των σωμάτων. Χάρη δικαίη κτηρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού με το ευλογητώσει. Συνοπαναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αή και ίσου αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσεις και ίσου μου σε ο Θεό είμαι εξ αγίου καρτηρίου σου και από θρόνο δόκη βασιλεία σου. Και ελθέ σου αγιάσει μα ο άνατο πατή συγκαθήμενο και ο αδίμηνάρα τη συνών. Και καταξίωση την κραδεά σου, κύριε, με το δίνει το αχράτο σώματό σου και το τριμίο αίματο και δίμον παντή το λαό. Ο Θεό ηλάστη με τα μαρτωλό και λέει ισόν. Ο Θεό ηλάστη με τα μαρτωλό και λέει ισόν. Ο Θεό ηλάστη με το αμαρτωλό και λέει ισόν.

0: των θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνιν δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου, και δέξε με προσερχόμενον και απτωμενών σου, ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλευεν, η δε του σου αχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ερθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτοεστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτοεστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ον σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις μέτι με τουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθερον εκπάσεις με κυλίδος, του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, νηστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένους. Έθρεξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον περί αήλωτας αμαρτίας μου και εμπλησθήνε της ενσυτριφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εντεσλαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρτολμήσω συνεισελθήνη στον νυμφώνα, ο χιτών με ελέγχει ότι ουκ έστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια του ανάξιον είναι με, αρις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος περί συγχωρήσεως και αυτομεμψίας, εάν γάρα φύτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος, εάν δε μη αφήτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών. Εδώ μοιάζει να γίνεται μία συμφωνία. Υπάρχουν παραπτώματα σε όλους μας και υπάρχουν οι άλλοι οι οποίοι φταίνε και κάνουν παραπτώματα εις βάρος μας. Συγχωρούμε λοιπόν εμείς τα παραπτώματα των άλλων και συγχωρούνται τα δικά μας. Ποιο είναι το δύσκολο στο σημείο αυτό? Η δυσκολία αρχίζει από τη στιγμή που δεν αντιλαμβάνομαι ότι εγώ έχω παραπτώματα για να συγχωρεθούν. Όταν εγώ δεν αντιλαμβάνομαι ότι κάνω παραπτώματα, δεν έχει να μου συγχωρήσει ο Θεός τίποτα και γι' αυτό και εγώ δεν συγχωρώ κανέναν. Όλοι αυτοί οι οποίοι δεν συγχωρούν κανέναν πιστεύουν ακράδαντα, ακόμα κι αν δεν το λένε, ότι οι ίδιοι δεν έχουν παραπτώματα. Μέσα τους δεν πιστεύουν ότι κάνουν λάθη. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε «Εγώ είμαι καλός άνθρωπος, δεν πείραξα κανέναν, ούτε μυρμήγκι δεν έχω βλάψει, κανένας τους δεν έχει Θεό. Θεό έχεις, κάνεις θαύματα με την προσευχή σου, βλέπεις τον Θεό στη ζωή σου κάθε μέρα, γιατί δεν τα βλέπεις όλα αυτά?» Εάν κανείς καταλάβει ότι κάνει λάθη, εάν είναι σε κατάσταση εν ολίγης μετανοίας, τότε και μόνο τότε συγχωρεί τους άλλους. Γιατί όταν είναι σε κατάσταση μετανοίας, κατηγορεί τον εαυτό του πρώτος, και αυτά που του λένε οι άλλοι του φαίνονται πολύ λίγα μπροστά σε αυτά που κάνει ο ίδιος. Κυνηγάει τον εαυτό του. Εάν κυνηγάς τον εαυτό σου, εάν έχεις αυτομεμψία, δεν σου φταίει κανείς, υπερβολικά τουλάχιστον. Όταν είμαι σε κατάσταση αυτομεμψίας, η ψυχή μου έχει λύπη, έχει όμως και χαρά και παρηγοριά. Είναι η παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος. Η κατάσταση της αυτομεμψίας είναι μια υπέροχη κατάσταση. Είναι μια κατάσταση μεγάλης ψυχικής υγείας. Κάθε ίχνος παράνοιας εξαφανίζεται. Οι νευρώσεις εξαφανίζονται. Τα κόμπλεξ ανωτερότητας και κατωτερότητας φεύγουν και ο άνθρωπος αρχίζει σιγά σιγά να βρίσκει τον εαυτό του. Βρίσκοντας τον εαυτό του, αρχίζει να γίνεται έτοιμος να ζητήσει συγγνώμη από τους άλλους και να του συγχωρέσει. Αυτή είναι μια υπέροχη κατάσταση, γιατί βρίσκεται συνεχώς εν δυνάμει σε μια κατάσταση αγάπης. Μπορεί αυτή η αγάπη να βλάπτεται για λίγο, επανέρχεται όμως και γίνεται βαθύτερη σιγά σιγά, και έτσι παίρνει όλο και μεγαλύτερη χάρη από το Πανάγιο Πνεύμα και νιώθει σε μεγαλύτερο βαθμό την αγάπη του Χριστού. Πώς όμως θα αποκτήσω την αυτομεμψία, είναι ένα εύλογο ερώτημα. Την αυτομεμψία την αποκτούμε όταν έχουμε συχνή επαφή με το πνευματικό, με την εξομολόγηση, γιατί εκεί βλέπουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι εγώ πέφτω στα ίδια ασφάλματα συνέχεια, ότι τα σφάλματα αυτά δεν είναι εύκολο να τα αποφύγω μόνος μου και ότι όταν τα εξομολογούμε φεύγουν, αναπαύομαι, πετάω σαν το πουλί και έρχεται μια παράξενη χαρά μέσα μου, γιατί καταλαβαίνω ότι ο Θεός με δέχεται ξανά και ξανά. Και δεύτερον, πως ο Θεός με συγχωρεί συνέχεια και με δέχεται συνέχεια, και αρχίζω κι εγώ σιγά σιγά να αποκτώ λίγη από αυτή την ιερή και αγία νοησία, ας πούμε, και αποκτώντας την αυτομεμψία γίνομαι μετά ικανός να αρχίζω να καταλαβαίνω και τους άλλους. Είναι μία αγάπη η οποία προέρχεται από την αίσθηση ότι είμαι ευεργετημένος, ότι ο Θεός αγάπη εστί. Από αυτό πηγάζει η αυτομεμψία μου και από αυτό πηγάζει η κατανόηση των άλλων. Είναι οι άνθρωποι του Θεού αυτοί. Έχουν αυτή την κατανόηση γιατί βλέπουν τι κατανόηση έχει ο Θεός για αυτούς. Από την αγάπη του Θεού ξεκινά και φτάνει στην αγάπη του ανθρώπου. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Άγιον Ακράδων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζώπιων, Θητών του Χριστού Μυστηρίων, αξίες ευχαριστήσουμε του Κυρίου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέρα που πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων, ψάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσα της ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναφεύομαι, το Πατρί και το Υιό και το

σου, λογούντα σε κύριε και αγιάζουν σε φυσί πεπιθότητα, σώσον του λαών σου και ευλόγησε πληρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξε να γιάσει του αγαπώντα σε φρέβεν του οίκου σου. Σύρθουσε τη δόξη του θεϊκή σου δυνάμει και με κατανέμιση μα, ελπίζοντα σε πισέ, ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τη Εκκλησία σου, τη ιερεύση τη άρχου σου, μοτοστρωτό και πατή το λαό σου. Ότι πάσα εδώ είσαι αγαθή και πάνω το ρήμα τέλειον, άνθρωπε και καταβαίνουν εξ ουποτροσοφόντων και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να αναπέμπουμε. Τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και

0: Κατά το Μέγα ελεώσου, το μετάσου πάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κυδεώμεθα υπεραιωνίας γύμνης και αναπαύσεως των ψυχών των κοιμημένων δούλων του Θεού, των μακαρίων θητώρων της Ιεράς Μεγιστάθης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβριλίου Ασαφίρο Μονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Αφραξίας Χριστοφόρας και Ξένησον Μονάχων, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων του Θεού, Αριστάρχου Αντωνίας Νάνας Γεωργίου, Καρικλίας Αλεξάνδρας, Θεοκλήτου Αντωνίου, Αντωνίας, Ελένης και μεταξά και πάντων των μνημονεύθετων τη Αγία Κύρα προθέσει πατέρων και αδελφών ημών και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής πάμπλη μέλη

Θεός το πνευμά των κεφάσεις σαρκώσει τον θάνατο, καταργήσεις με διάβολο, καταπατήσεις και ζωή του κόσμου του Ρησάνος. Αυτός Κύριε ανάβος και τα συγχάσεις των μακαρίων κτητόρων της Ιεράς του Μισθάτης. Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειου Άσαφιερο Μονάχου Κυριακής Ιλαρίας Εφραξίας Χριστοφόρας και Ξέγης Μοναχών. Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων Σοριστάρχου Αντωνίας Νάνας Γεωργίου Χαρίκλιας Αλεξάνδρας Θεοκλήτου Αντωνίας Μεταξά και Ελένης και πάντα των μνημονευθέντων τη Αγία Κυρά Προθέσεις Πατέρων και Αδελφών ημών και τα άξονα αυτούς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψυξέως εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και συνάγμος. Πάνα μάρτυμα τα παράφτα που έρχεται λόγω ή έργο ή διανύω, ω εκατό και φιλάνθρωπο, σε όσοι χώρισαν. Ότι και εσύ είναι άνθρωπο, ο ζήστε επί τη γη και ούχα μαρτήσει. Σίγαρ μόνο, κύριε, υπάρχει εκτό αμαρτία, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγο σου αλήθεια. Ότι εσύ ανάσταση τη ζωή και μακαρή ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου των μακαρίων θητώρων τη ιερά Μονιστάπη Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβριήλιο Ασαφίρο Μονάχου, Κυριακή Ιλαρία Εφραξία Χριστοφόρα και Ξέγησο Μονάχων. Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου Αριστάρχου Αντωνίας, Νάνας Γεωργίου Χαρικλίας, Αλεξάνδρας Θεοκλήτου Αντωνίας, Μεταξά και Ελένης και πάντων των μνημονευθέντων τη Αγία και τα προθέσει, Πατέρων και αδελφών ημών Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχος Πάτρι και τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την

0: θέλετε θυμάστε αυτού θεία κάρτη τη φιλανθρωπία. Πάντοτε γίν και αή και ίσους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και ίσους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Πανακράντες, φημισμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, της επιλεγωμένης παραμυθίας δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των παμυγίζων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλη και Πασών των επουρανίων θείων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εντόξου προφήτου Προδρόμου και Βουτιστού Ιωάννου, των Αγίων εντόξων και πανεφήμων Αποστόλων των 12 και των 70, των Αγίων εντόξων μεγάλων εθνοίρων μαρτύρων, ήρων μαρτύρων και καλλινίκων νέων μαρτύρων των Ρωσίων και Θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών, Εφραίμ του Κατουνάκιου του Ιωσήφτου Ισυχαστού, Νικοδήμου του Άγιο Ρήτου, της Αγίας εντόξου μεγαλομάρτυρος Αναστασίας της Ρωμαίας, τον Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως, ο Χρυσοστόμου, ούτε θεία εν κυρά μεσ' αγωγή εντελέσαμε των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άγης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σισόη του Μεγάλου, και τον Συναυτό Αγίων και την Ύμνη Ευτελούμεν και πάντα των Αγίων ελεήσει και σώσει μας, ως ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελεήσον ημάς. Δια και τριάς διδάξει πάντας μας.
3: Επάντεται ήγη στις καλές μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδα θερμός εξ ψυχής Θεού λέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός με του καπός με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατεξίωσας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξω με τα λαβήν, των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατεξίωσας. Αλλά δέσποτε φιλάνθρωποι περιμόν αποθανόνται και αναστάθηκε χαρισάμενος ημίν τα φρικτά τάφτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε τάφτα καμής, ίασιν ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθέγη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάρτας μνημονεύω δια παντός και μικέτια με αυτό ζω, αλλά εσύ του ημετέρου δεσπότη και ευεργέτη. Κι ούτω τίδω βίω απάρας επιλπίδη της ζωής αιωνίου, εις την αίδω καταλύσω ανάπαυση. Ένθω τον ερταζό τον ήχο σου ακατάπαυσο και απέραδο ειδονή των καθαρών του σου προσώπου το κάλο το άρητον. Σίγαρτο όντω εφετών και ανέκφραστο σε φροσύνη των αγαπώντα σε Χριστέ ο Θεό ημών και σε εμνή πάσα εκτίση στου αιώνε αμήν. Δέσποτε Χριστέ ο Θεό, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων, ευχαριστώ σοι επί πάσης παρέσχου μη αγαθής, επί τη μεταλήψη των αγράτων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέου μόνο σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον με από την σκέπη σου και την πτερήγο σου σκιά και δώρισε με μέχρι στις χάρις μου αναπνοής επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου, εις άφησε μαρτιών και ζωήν αιώνιων, σίγαριο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών και σύν τη δόξα να αναπέμπομε, σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Ο δος τροφήν μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρ υπάρχουν και πλέγων αναξίως, μη τη καταβλέξει, μη τη λειτουργέ μου, μάλλον δίλθουν προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας θαρμούς νεφρούς εις καρδία, φλέξουν τα κάθε συνόλμων πτυσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τα στρένας, τα σεγνία στερίξον ως θεής άμα, εις θέσον φώτισον απλήν πεντάδα, όλο με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αΐ σκέπε φρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνησε και κάθαρη και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέτεσε και φώτιζέ με. Δείξε με σαν σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι στον οίκο νησόδου κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πας κακούρους, παν πάθος. Πρέζες φέρες οι πάντες υγειασμένους, τας αξιαρχίας και των ασωμάτων, το πρόδρομό σου σοφούς αποστόλους, προσθήτες στην άκρα των αγνή μητέρα, όντας λιτάς έσπλαχ να δέξει Χριστέ μου και φωτός παιδά τόσον έργα σε λάτρη. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπώντας στους Θεό και Δεσπότη δόξα να πανεσπέμπωμε κάθε μέρα. Το σώμα σου το Άγιο Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γέννητο μη ζωήν αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέντο δε μη ευχαριστή άφης χαράν υγιήν και φροσύνη, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύσης αξίως ομοίου των αμαρτωλών, στην εκ δεξιώτης της δόξης, πρεσβείες της Παναγράντος ο Μητρός και πάντων των, και πάνω σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκη, το φως της σκοτισμένης ψυχής, η ελπίση, σκέπη και τα φυγή παραμυθία το αγαλίαμά μου. Ευχαριστώ ως ιερτυξίω σας με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε, το αχράντου σώματος και ρητουμίου αίματος του Υιού σου. Αλλητεκούσε το αληθινόν φως, φώτισόν μου τον ιτούς οφθαλμός της καρδίας. Η την πηγή της αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με το θανατωμένο τη αμαρτία. Η του λεήμονος Θεού φιλές πλαχνος μύτηρ, ελέησόν με και δος κατάνεξη στριβήν την καρδία μου και ταπείνωσε την διαμήμασή μου και ανάκλειστε εν τες αιχμαλωσίες των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι των αχράδων μυστηρίων των αγιασμών, θυσίας εν ψυχήστε και σώματος και παράσχουν δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το εμνήν και δοξάζειν σε πάσα της μέρας ζωής μου.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
3: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάθης αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και αείασε της ασθενείας ημών. Ένε και το όνοματό σου, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε ημίν σήμερον, και άφεσε ημίν τα ωφελήματα ημών, φως και μη σαφία μου τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εσύ η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Η του στόματός σου καθά περπερσώσε, κλάμψα χάρη στην οικουμένη νεφώτιζε, αφλιαργυρία στον κόσμο θησαυρός εν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε, αλλά στις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε το ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εντάξει το θείαν χάρη και διαρρωσών χιλέων πάρες διδάσκης, προσκυνήν τριάδι τον ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε, φαμακάριστο όσιε, επαξίωσε θυμούμενσε, υπάρχει γάρ καθηγητή σου στα θεία σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ότι τριάτη παρεστώ σου λόφωτο με τα πασό των υπουρανίων τάξεων, και το ένθεν μελόδημα συναυτέ αναφωνών Μιχαήλ, και τη γίνθη ανεύθυ διερχόμενο και τέρα η μεγή θαυμαζόμενο, μη πάυση προσβεύων υπερ πάντων ημών. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε Πάτε των Αγίων και της Θεοτόκου, τη είναι ειρήνη δώσει μη και λέησον ημάς ως μόνος εκτήρμον. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβήμ και δοξωτέρα να συγκρίτησουν Σεραφείμ, την αδιαφθόρεστον λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον στα μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Διαπρεπιών της Παναγράντης ο Μητρός και Πάτερ των Αγίων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
3: Αμήν.

αφού κάνουμε την προσευχή μας κατά το χρέος μας, να ξεκινήσουμε άλλοι για τη δουλειά τους, άλλοι για τα σχολεία, άλλοι για κάποιο ταξίδι. Θα πρέπει εν συνεχεία να μην αφήσουμε την μνήμη του Θεού, διότι προσευχόμενοι το πρωί παίρνουμε χάρη από το Θεό, παίρνουμε δύναμη, παίρνουμε ευλογία, παίρνουμε τον άγγελο στα δεξιά και προχωρούμε για τον κόπο της ημέρας. Όπου και αν βρεθούμε, τη μνήμη του Θεού να κρατήσουμε. Και ποια είναι η μνήμη του Θεού? Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Τη μνήμη της συγγνώμης που θα ζητάμε, ο Σάκης θα ενθυμούμεθα το Θεό.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Έκτη Ιουλίου σήμερα, μνήμη του Οσίου Πατρός Σισόη του Μεγάλου, της Αγίας Μάρτυρος Λουκίας της Παρθένου, ρήξου του Βικαρίου και των 23 μαρτύρων, του Αγίου Ιερομάρτυρος Αστείου Επισκόπου Δυραχείου, του Αγίου Μάρτυρος Απολωνίου, του Αγίου Μάρτυρος Αλεξάνδρου, του Αγίου Μάρτυρος Επιμάχου, του Αγίου Νεομάρτυρος Κυρίλου εν Θεσσαλονίκη εθλήσαντος το έτος 1566, ανάμνησης της ευρέσεως των τιμίων λειψάνων της Αγίας Ιουλιανής της Παρθένου και του Οσίου Σισόη του της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Όσιος Σισόης. Για τον αληθινό χριστιανό δεν έχει σημασία πότε θα πεθάνει, αλλά το πώς θα πεθάνει. Όλοι οι Άγιοι ζουν με αυτήν τη μνήμη του θανάτου. Έτσι ζούσε και ο Όσιος Σισόης, έχοντας διαρκώς μπροστά του τη μνήμη του θανάτου. Γεννήθηκε στην Αίγυπτο και έζησε στις αρχές του 4ου αιώνα. Νεότατος έρχεται στην έρημο στην περιοχή της Νητρίας και μπαίνει στην υπακοή του γέροντα Ορ, ο οποίος με το διορατικό του χάρισμα είδε τι επρόκειτο να γίνει. Πρωταρχικός στόχος του έγινε η απόκτηση της ταπεινοφροσύνης. Και όταν τα χρόνια πέρασαν, η αρετή αυτή είχε γίνει τρόπος ζωής του. Ο Αββάς Σισόης, θέλοντας έστω και μετά τον θάνατο του Αγίου Αντωνίου να γίνει μέτοχος και μιμητής της ασκήσεως εκείνου, αναχώρησε από την Νητρία και ήρθε στο όρος του Μεγάλου Αντωνίου. Εδώ έζησε για 72 χρόνια μέσα σε μία σπηλιά με άσκηση μεγάλη και σκληραγωγία. Οι αρετές του έγιναν ονομαστές ακόμα και στις μακρινές πόλεις των χριστιανών, ώστε πολλοί έρχονταν να τον δουν και να ωφεληθούν πνευματικά. Εκεί έλαβε χάρη από τον Κύριο να επιτελεί πολλά ιάματα και θαύματα. Μάλιστα έφτασε σε σημείο ακόμα και νεκρούς να αναστήσει, διότι ήταν τόσο ταπεινός και δεν πίστευε ότι ήταν άξιος τέτοιων χαρισμάτων. Βαδίζοντας κάποτε στην Αιγυπτική έρημο, βρέθηκε μπροστά στον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και βλέποντας τα οστά του άλλοτε ενδόξου βασιλιά, αναλογιζόταν τον θάνατο και την κατάντια του ανθρώπου, θρηνώντας και λέγοντας «Θάνατε, τις δύνατε φυγήν σε». Κοιμήθηκε ειρηνικά εν μέσω θείων οραμάτων και μέχρι αυτήν την ώρα από ταπείνωση ένιωθε τον εαυτό του ανάξιο.
2: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

0: Γέροντα, από πού να ξεκινήσουμε?
1: Να ξεκινήσουμε νομίζω από τη μελέτη του Ευαγγελίου.
0: Του Ευαγγελίου.
1: Διότι δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα, ενώ μελετούν τόσα πράγματα και τόσα βιβλία και τόσα περιοδικά και ιδιαίτερα τώρα με το ίντερνετ, μπαίνουν σε τόσα πράγματα, δυστυχώς ξεχνούν να μελετούν τι? Τα πνευματικά νοήματα που άπτονται της αιωνιότητος.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό και νομίζω ότι για να μπορέσει η ψυχή να ξεσκοτιστεί και να αφυπνιστεί και να είναι σε μια πνευματική ενεργήγωση, πρέπει οπωσδήποτε να μελετούμε το Λόγο του Θεού, και μάλιστα σήμερα που η τεχνολογία έχει συμβάλει σε τόσες εκδόσεις. Διότι θυμάμαι, κύριε Νικολαίδη, ήμουνα τότε μαθητής στην Ιερατική Σχολή. Είσαστε και καθηγητής μου τότε, μου κάνετε μάθημα.
0: Μεγάλη
1: και
0: μου τιμή.
1: Ναι, και μου είπα να πάρω την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου. Επήγα, γύρισα όλα τα βιβλιοπωλεία. Στην Κύπρο όλοι.
0: Πουθενά.
1: Λέει, μα τέτοιο βιβλίο δεν υπάρχει. Και τότε έφερα την κλίμακα, την βρήκα από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου στην Αθήνα και μου την έστειλε κάποιος. Και τώρα βλέπουμε πόση πληθώρα βιβλίων πατερικών. Πώς εξεδόθηκαν όλοι οι πατέρες και σε μεταφράσεις και σε κείμενα. Και πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό. Και μάλιστα να σας πω και το άλλο, έτσι είχαμε μέσα με μια μόνιμη απορία που γράφει εκεί στην Γενή Διαθήκη, είναι ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλη τη κτήση. Και έλεγα και εγώ μόνος μου, μα πώς θα κηρυχθεί σε όλη τη κτήση το Ευαγγέλιο? Είναι δυνατό, λέω. Τώρα μετά την ηλεκτρονισμό και με το ίντερνετ, αλήθινη απορία μου. Ότι όντως το Ευαγγέλιο μπορεί να το πάρει κανείς και να το διαβάσει και θα κηρύθεται σε όλη την κτήση με τη βοήθεια του ηλεκτρονισμού.
0: Άλλωστε και τώρα που έχουμε 4Ε, Γεροντά.
1: Και βέβαια αυτό το κανάλι, πραγματικά και εμείς σαν Αγιουρέτης, βέβαια δεν έχουμε κανάλια εκεί και τηλεοράσεις, αλλά σήμερα βλέπονται στην κατάντια των τηλεοπτικών σταθμών σήμερα που δυστυχώς διαδίδουν ό,τι αντιπνευματικό υπάρχει, το ότι υπάρχει αυτό το κανάλι. Και μάλιστα προηγουμένως σας είπα ότι πρέπει οι Μητροπόλεις να βγάλουν εγκυκλίωση στο πλήρωμά τους, στο ποίμνιό τους, και να παροτρύνουν και να συμβουλέψουν και να νοθετήσουν ώστε όλα τα σπίτια που θέλουν να έχουν κατοίκον εκκλησία να έχουν αυτό το κανάλι και να το βλέπουν και να τρέφονται. Διότι και ένας δεν είναι μόνο να μελετάς το Λόγο του Θεού, που πρέπει να το κάνουμε και αυτό. Το ότι ακούεις έναν κήρυγμα, να ακούεις μια συζήτηση πνευματική, ακούεις κάτι, μια αναδολεσχία πνευματική, οπωσδήποτε και αυτό είναι μελέτη του Λόγου του Θεού.
0: Γέροντα, τώρα ακριβώς με την ευκαιρία να μνημονεύσουμε τον μεγαριστόν, τον Γέροντα Θεόφιλο, τον οποίο εσείς γνωρίζετε προσωπικά.
1: Αχ, πόσο τον γνωρίζω και πόσο τον αγαπούσα και πόσο με αγαπούσε, και πραγματικά όταν πήγαινα να το δω, ξεκουραζόμουν και εγώ ιδιαίτερα, διότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια ζωή μέσα του. Και όταν, δηλαδή, όταν λέει κανείς ότι αυτός έχει ζωή μέσα του, τι εννοούμε? Έχει τον Χριστό, ο οποίος είπε: Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή.
0: Άλλωστε, πάνω στον τάφο του Γέροντα γράφει: Εάν ευαγγελίζομαι ουκ έστιμη καύχηση, ανάγκη γάρ μη επίκειται, ουδέ ουέ δε μιεστή να μη ευαγγελίζομαι. Και μέχρι τώρα ακούγεται η φωνή του Γέροντα, είτε διαβάζοντας τα κείμενα από την Αγία Γραφή, είτε ο ίδιος κηρύσσοντας κλπ. Και ξέρεις, να σου πω κάτι, ήρθε στην Κύπρο ο Γέροντας Θεοφίλος, μια προσκυνηματική εκδρομή, και τότε κάναμε μια εκπομπή τηλεοπτική στον Λόγο, στον τότε Λόγο της Αρχιεπισκοπής, και βγαίνοντας από το οίκημα εκεί του Λόγου των Κτίριων, μου λέει: Ξέρεις Νίκο μου, να σου πω κάτι, θα κάνω τηλεοπτικό σταθμό. Εγώ σταμάτησα, τον κοίταξα έτσι παράξενα, γιατί είχα την εμπειρία του δικού μας σταθμού, του λέω, αιμορραγία οικονομική από αρτηρία. Και μου είπε Γέροντα: Ναι Νίκο μου, αλλά ο πόλεμος τώρα γίνεται στον αέρα. Και τότε εγώ, τι εννοούσε? Μετά κατάλαβα και βλέπω τώρα, Γέροντα, ότι ξέρετε, εισπάσαν την γη, εξήλθαν ο φθόγκος του Λόγου του Θεού, Γέροντα.
1: Πραγματικά και εμείς σαν Αγιορείτες που πονούμε τον λαό μας και θέλουμε να τρέφεται ο λαός μας από τον Λόγο, τον ζώντα Λόγο, ότι χαιρόμεθα και μνημονεύουμε τον πατέρα Θεόφιλο και τις αδερφές αυτές που πραγματικά και αυτές είναι αφιερώνονται στο Θεό με θείον πόθον, όπως είπαμε.
0: Τι προηγουμένως είχαμε, ναι.
1: Και ακριβώς έτσι αφιερώνονται στο Θεό και συμβάλλουν με την διακονία τους, με την υπηρεσία τους, με τον κόπο τους, ώστε να διαδίδεται, όπως είπατε, λόγος του Θεού εις πάσαν τη γη.
0: Και να γίνεται μελέτη, γιατί όταν εξηγεί ο άλλος τον λόγο του Θεού, Γέροντά μου, γιατί πολλοί άνθρωποι κακά είναι τα ψέματα, Γέροντα. Διαβάζουν, αλλά δεν καταλαβαίνουν. Είναι γινώσκουν, αναγινώσκουν. Ναι. Τώρα γίνοντα πρακτικά, να πούμε έτσι, ο λόγος του Θεού πώς γίνεται μελέτη, ή αυτό που λέει και η Παλαιά Διαθήκη, ας πούμε, ο λόγος σου μελέτη μου εστίν.
1: Ναι, ακούστε, πρέπει νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος που θέλει την και διψά τη σωτηρία της ψυχής του, πρέπει να διαβάζει το λόγο του Θεού εφόσον προηγείται προσευχή. Πρέπει να προσεύχεται και μετά να μελετά. Και πρέπει να μελετά σε μια ανησυχία. Εφόσον δει τον εαυτό του, αρχίζει με την αυτογνωσία και βλέποντας την καρδιά του, βλέποντας τις διαθέσεις της καρδίας του, βλέποντας το τι λάθη έκανε σήμερα, το τι απροσεξίες έκανε σήμερα, το τι πράγματα έκανε που μπορούσε να κάνει καλύτερα. Όλα αυτά πρέπει να εποπτεύει και να περιπολεί τον εαυτό του και τότε να έχει το Ευαγγέλιο, να έχει την πατερικό λόγον. Και τότε αρχίζει η ψυχή μέσα σε αυτήν την ησυχία και την ειρήνη και τρέφεται με τον Λόγο του Θεού, που ο Λόγος του Θεού προσφέρει μια πνευματική ενέργεια την οποία τη δέχεται η ψυχή, πυρώνεται η ψυχή από τον Λόγο του Θεού και πολλές φορές εμείς κάνουμε, όπως ξέρετε, μέσα στο κοινόβιο συνάξεις της αδερφότητός μας. Και πολλοί αδελφοί μου λένε, ξέρετε, ένας λόγος που είπατε στη σύναξη με κέντρισε και βιάσω τον εαυτό μου και πορεύομαι με περισσότερη ένταση στον αγώνα μου. Πολλές φορές ακούμε έναν λόγο, διαβάζουμε έναν λόγο και αρχίζει η χάρη και η ενεργία στην καρδία μας. Και αυτό και είναι μεγάλο πράγμα να μελετά κανείς το λόγο του Θεού και όπως έλεγε και ο γύροντάς μας ο Αείμνηστος, ότι διαβάζεις Άγιο Χρυσόστομο. Στην ουσία τι κάνεις, κουβεντιάζεις με τον Άγιο Χρυσόστομο.
0: Έτσι.
1: Και όταν πραγματικά έχεις μέσα σου καλές προδιαγραφές, πνευματικές προδιαγραφές, και θυμάμαι έναν πατέρα Γερβάση, ο οποίος εγκοιμήθη πριν ένα χρόνο, δικό μας, ο οποίος ήταν αγιογράφος και αυτός αγιογραφούσε. Και ενώ αγιογραφούσε, παρακαλούσε την Αγία που αγιογραφούσε, ή το Χρυσό την Παναγία, και ερχόταν τέτοια χάρη που με τα δυσκολία αγιογραφούσε, διότι είχε μια ζώσαν κοινωνία με το αυτό που αγιογραφούσε. Και ακριβώς ένας μελετά το λόγο του Θεού. Θυμάμαι τον γέροντα μας. Μας έλεγε μια φορά, μελετούσε τον Άγιο Σημείων των Θεολόγων. Και ενώ διάβαζα, είχα την πνευματική θεωρία και αίσθηση ότι ήταν παρόν ο Άγιος Σημειών, ο νέος θεολόγος, και ήρθε να με ευχαριστήσει, διότι αναπαύεται, διότι εγώ ωφελούμαι από τον λόγο του Αγίου Σημειών, του νέου θεολόγου. Άρα λοιπόν η μελέτη του λόγου του Θεού δεν έχει σχέση με τον διανοητισμό, έτσι, δεν έχει σχέση με την λογιότητα, έχει σχέση με την εμπειρία. Γι' αυτό και όπως ξέρετε εσείς, στη Θεία Λειτουργία υπάρχει και το μέρος του λόγου.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει και η ώρα του λόγου. Και ακριβώς τι λένε οι Άγιοι Πατέρες, ακριβώς όταν προσευχόμεθα και μάλιστα στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, τότε αποκτούμε περισσότερη δεχτικότητα. Και τότε δεχόμεθα τον λόγο του Θεού και πραγματικά ο λόγος του Θεού ενεργεί υπερπάσα μάχαιρα δίστομων και πραγματικά τελεσιουργείται ο αγιασμός δια της παρουσίας και της επεμβάσεως του λόγου του Θεού.
0: Γέροντα, κάνει εντύπωση, ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη, όταν λέει ο Θεός στον προφήτη Ισαΐα, ποιο θα αποστείλω, και λέει, ιδού εγώ αποστειλώ μη. Και λέει ο προφήτης στην έναν άγγελο, έβαλε το κάρβονο στο στόμα και του λέει, ωραία, εσύ θα είσαι. Και λοιπά και λοιπά. Και η λέξη προφήτη στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι αυτό που λέμε εμείς σήμερα, αυτός που προλέγει το μέλλον. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Το εβραϊκό κείμενο είναι να πει, σημαίνει αντίφήτης. Είναι αυτός που μιλά αντί του Θεού. Γι' αυτό και πάντα λέμε τάδε λέγει Κύριος. Αυτό το πράγμα, Γερόντα, καμιά φορά το λέω και εγώ έτσι, πώς θα αποκτήσω τώρα έτσι συνέστηση και επίγνωση ότι αυτός ο οποίος τώρα μιλά μέσα από το ιερό κείμενο που διαβάζω, δεν είναι ούτε ο Ισαΐας, οποιοδήποτε άλλος. Είναι διά του προφήτη Ισαΐα, ο ίδιος ο Θεός, Γερόντα.
1: Ξέρετε, κύριε Νικολαίδη, νομίζω ότι για να έχουμε καρπούσει στη μελέτη του Λόγου του Θεού, πρέπει να είναι ο αγώνας μας τέτοιος που να ταυτιζόμεθα με το φρόνημα του Χριστού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τούτο δε φρονίστο εν ημίν, όχι εν Χριστώ Ιησού. Και αν ο αγωνιζόμενος άνθρωπος με τον αγώνα των πνευματικών ταυτιστεί το φρόνημά του με το φρόνημα του Χριστού, και όπως λέει ο Άγιος ο Στήλος ο Πόποβιτς, αποκτώ Χριστονούν, Χριστοσκέψην, Χριστοκαρδίαν, Χριστοθέληση, Χριστοσυνείδηση, τότε ακριβώς μπαίνω και διεισδύω και καταθρυφώ του Κυρίου δια της μελέτης του λόγου του. Διότι όπως είπατε πίσω από τον προφήτη, από το λόγο του προφήτου που πολύ σωστά το τονίσατε και το θέσατε, μιλά αντί του Θεού. Και ακριβώς όλοι οι λόγοι των Αγίων Πατρών τι είναι? Είναι λόγοι Θεού. Και ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι ανέπευσαν τον Θεό, τον ανέπευσαν εις τέλος κατά τη δύναμη που είχαν και είναι έτοιμοι αυτήν την εμπειρία την οποία είχαν από την όλη πνευματική τους εργασία, έγραψαν τον λόγο. Και ξέρω πολύ κύριος καλά ότι τα πατερικά κείμενα δεν ήταν μάστερ και διδακτορικά όπως γράφονται σήμερα, αλλά τι ήταν? Ήταν έκφραση της εμπειρίας που είχαν οι Άγιοι Πατέρες από τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και η μελέτη, τα πατερικά λόγια είναι αποδείξεις της εμπειρίας των Αγίων Πατέρων που εμείς τα παίρνουμε έτοιμη τροφή και ωφελούμεθα. Και τι κάνουμε με τον Λόγο του Θεού? Πορευόμεθα περισσότερον στην αγάπη του Θεού. Το ότι τα πάντα είναι χριστοκεντρικά. Βασιλεύει χριστοκεντρικό τη. Βλέπει, δεν είμαστε ούτε του Παύλου, ούτε του Απολλώου, οτιδήποτε, αλλά είμαστε του Χριστού. Και διαβάζουμε τον Χρυσόστομο, διαβάζουμε τον Βασίλειο, διαβάζουμε τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, διαβάζουμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμάν. Διαβάζουμε για να αγαπήσουμε τον Χριστό. Και ακριβώς η επιτυχία του λόγου, του πατερικού λόγου, είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό. Γι' αυτό και βλέπετε ότι πάντοτε οι Άγιοι Πατέρες ήξεραν σχεδόν απ' έξω την Αγία Γραφή. Γιατί? Δεν την έμαθαν απ' έξω για να παρουσιάζουν ότι ξέρουν την Αγία Γραφή. Την έμαθαν χωρίς να βάλουν σαν στόχο να μάθουν απ' έξω. Τη διάβαζα, τη ξαναδιάβαζα και μάλιστα θυμούμαι τον πατέρα Θεόκλητο Διονυσιάδη τον Μακαριστό που μου έλεγε όλα τα έκνον, έτσι έλεγε, τα βιβλία τα διαβάζω και αυτά που μελετώ τα βάζω απ' εκεί, μου λέει, σε μια άλλη θέση. Αυτό που δεν μελετάτε ποτέ και δεν τελειώνει ποτέ μελέτη είναι το Ευαγγέλιο, το οποίο το έχω πάνω στο γραφείο μου. Γι' αυτό και ο Χρυσόστομος κάπου λέει, αν θυμάστε, ότι η παρουσία του αυτού του βιβλίου της Αγίας Γραφής αποδιώκει τους δαίμονες. Μόνο η παρουσία του βιβλίου του Ευαγγελίου.
0: Φοβερό πράγμα, Γέροντα.
1: Ναι, γι' αυτό και πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι μας, τα μέλη της Εκκλησίας, ότι επιβάλλεται για τον αγιασμό τους οπωσδήποτε και η μελέτη του Λόγου του Θεού.
0: Η καθημερινή συστηματική, Γέροντα, έτσι.
1: Η καθημερινή. Και μάλιστα δεν θα ξεχάσω ποτέ, κύριε Νικό, όταν πήγα να επισκεφτώ τον πατέρα Πορφύριο, τον Άγιο Πορφύριο, πήγα όταν ήμουν μοναχός, πήγα να το δω μια φορά που πήγα στην Αθήνα από το Άγιον Όρος. Και αυτός ήταν τυφλός, όπως ξέρετε, στα τελευταία του. Και με έβαλε και του διάβασε επί 3/4 ένα πατερικό βιβλίο. Και τόσο πολύ με άκουγε που έναν και τι για ξαναδιάβασε τι αυτό μου έλεγε, για ξαναδιάβασε το άλλο κλπ. Και έλεγα και μέσα μου είδα πόση δίψαν είχε για τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες είπαν ότι για να καταλάβει κανείς πόσο αγαπά τον Θεό, διψάει τον Λόγο του Θεού. Έτσι. Και πραγματικά όταν ακούει το Λόγο του Θεού, η ψυχή του πραγματικά πυρώνεται από τη χάρη του Θεού. Διότι ο Λόγος του Θεού δίνει, εκπέμπει τη χάρη του Θεού, εκπέμπει τη Θεία ενέργεια. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που αγαπούν τον Θεό πρέπει οπωσδήποτε να μελετήσουν και πρωτίστως, όπως είπε, το Ευαγγέλιο.
0: Διάβασα κάποτε στο βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σάρου Γέροντα ότι αυτός διάβαζε την Αγία Γραφή γονατιστός.
1: Και μάλιστα διάβαζε μια ημέρα το κατά Λουκά, μια ημέρα το κατά Μαθαίο, μια ημέρα το κατά Ιωάννη κλπ. Και πραγματικά τρεφόταν από τον Λόγο του Θεού. Θυμάμαι ο γέροντας μας, κύριε Νικολαίδη, ήξερε απ' έξω το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο.
0: Ναι.
1: Απ' έξω. Ήξερε απ' έξω τον άμωμο. Τέλειος απ' έξω. Άσε τον εξάψαμε και τα άλλα όλα προμιακούς κλπ. Γιατί νομίζετε? Από το θείο πόθον, επειδή διάβαζα με τόση δίψα και αφοσιωνόντουσαν εις τα νοήματα των λογίων αυτών των κυριακών λογίων, διότι το ψαρτέντι είναι λόγος του Θεού.
0: Έτσι.
1: Και πραγματικά πόσον αγαπούσαν το ψαρτήρι, πόσον αγαπούσαν το Ευαγγέλιο, πόσον αγαπούσαν την Παλαιά Διαθήκη, πόσον αγαπούσαν, ας πούμε, να διαβάζουν τους λόγους των Αγίων Πατέρων. Και πραγματικά θυμάμαι, ας πούμε, πόσον αγαπούσαν τον Ευεργετινό. Ο Ευεργετινός είναι η εμπειρία των Αγίων Πατέρων. Εμείς στην τράπεζα μας, όταν ήμασταν εκεί με τον Γέροντα, πάντα διαβάζαμε Ευεργετινό. Του λέγαμε, διαβάσουμε κάτι άλλο. Ναι, έπρεπε να κάνουμε παράκληση με τον τρόπο τερά για να μας αφήσει να διαβάσουμε ένα άλλο βιβλίο. Διότι τόσο πολύ αγαπούσαν τον Ευεργετινό και πολλές φορές τον ήξεραν απ' έξω. Τι είναι ο Ευεργετινός? Είναι οι εμπειρίες των Γερόντων. Τι είναι οι εμπειρίες των Γερόντων? Είναι κάτι που επιβεβαιώνει το Ευαγγέλιο.
0: Έτσι.
1: Διότι ποιος επιβεβαίωσε το και επαλήθευσε το Ευαγγέλιο? Οι Άγιοι μας. Και οι Άγιοι ελάλησαν δια του λόγου τους.
0: Γεροντά, ξέρετε, αυτό, είναι πολύ σοφό αυτό που λέτε, γιατί τελικά το Ευαγγέλιο μελετάτε και κατανοείτε μέσα από την εμπειρία των πατέρων. Και να σας πω και κάτι, μια φορά στο γραφείο μου μια γυναίκα, νεαρής ηλικίας κλπ, για να συζητήσουμε εν πάση περιπτώσει και να μου πει τώρα, ο Χριστός δεν είναι Θεός. Βράμε στην Αγία Γραφή. Οπότε, εντάξει, στη συζήτηση πάνω λέω να διαβάσουμε το κατανοούν Ευαγγέλιο. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος του Θεού και Θεός είναι ο Λόγος. Και της λέω, που λέει Λόγος, λέει Χριστός, έτσι για να συνεννοούμαστε. Όταν φτάσαμε στο και Θεός είναι ο Λόγος, ο Χριστός, αυτή έμεινε. Μου λέει, δεν είναι έτσι που ερμηνεύεται. Του λέω, πώς ερμηνεύεται. Μου λέει, και Θείος είναι ο Λόγος. Του λέω, δεν είναι Θείος. Μου λέει, τι είναι, παππούς. Εκεί άρχισε να γελά. Της λέω, τώρα μου λέει, γιατί με κοροϊδεύεις. Δεν σε κοροϊδεύω. Εδώ λέει, και Θεός είναι ο Λόγος. Δεν λέει, Θείος είναι ο Λόγος. Άλλο το Θείο πρόσωπο γέροντα, για έναν άνθρωπο σεβαστόν κλπ. Και άλλος Θεός ο Λόγος. Μου λέει, πού το ξέρεις αυτό το πράγμα. Και της λέω, εσύ που το ξέρεις. Μου απαντά, μου το λέει η οργάνωσή μου. Και εμένα μου το λένε οι πατέρες της εκκλησίας μου. Και αυτό έχει σημασία, γέροντα. Γιατί οι πατέρες Ελλάδες είχαν πνεύματι Αγίο. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι υπάρχει ο κεκριμένος πλούτος. Ή το εναποκείμενο γκάλλος, λέει ο Γνωστός Θεολόγος. Άρα μέσα, και το λέω αυτό γιατί ξέρετε, δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ, γέροντα, μια ερμηνεία του Αγίου Επιφανίου. Η οποία λέει το εξής. Και το Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο το ήθος της Εκκλησίας, είναι και το δόγμα της Εκκλησίας. Λοιπόν, έλεγε και γέροντα, ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειαν εν εδύσατο. Είναι γραφικός λόγος, αυτό είναι ψαλμικός λόγος. Το λέμε κάθε Σάββατο, γέροντα, στον Εσπερινό. Είναι στίχος.
1: Το προκείμενο.
0: Ναι. Ακούστε, γέροντα μου, τι σημαίνει ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειαν εν εδύσατο. Λέει την έξοδον του Θεού λόγου, ενδυωμένη ευπρέπεια, του τέστη την σάρκα, την από Μαρίας γεννηθέντα. Και εγώ έμεινα γέροντα. Λέω, αυτό το χωρίο είναι χριστολογικό χωρίο αυτό το πράγμα. Και το ερμηνεύει αυτό ο Άγιος Επιφάνιος, εμπνεύματι Αγίου.
1: Εσύ είχε ασχοληθεί με τον Άγιο Επιφάνιο.
0: Ναι, γέροντα μου. Και λέει και ότι οι αιρετικοί ως μη λαβώντες πνεύμα Άγιον ουκ έμαθον τα βαθέα του Θεού και εις ταύτας περιεκλάστησαν τας αιρέσεις. Οι Άγιοι ως λαβώντες πνεύμα Άγιον έμαθαν τα βαθέα του Θεού. Είναι αυτό που λέτε πολύ σωστό και σοφό, γέροντα, ότι μελετούμε τον Λόγο του Θεού. Ωραία, αλλά μέσα από τον φακόν και την εμπειρία των πατέρων της Εκκλησίας μας.
1: Κύριε Νικολίδη, όπως ξέρετε, το Ευαγγέλιο εδόθη δια των Αποστόλων.
0: Έτσι.
1: Ερμηνεύθη όμως δια των Αγίων Πατέρων.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Τώρα, γέροντα, όμως, πρακτικά να πούμε κάτι. Καμιά φορά υπάρχουν και κείμενα δύσκολα στην Αγία Γραφή. Ιδιαίτερα η Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες και γλωσσικές και ιστορικές και νεολογικές κλπ. Και κάποιος λέει, μα δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Νικολαίδη, ακόμα και από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, που είναι τα τρία πρώτα Ευαγγέλια είναι ευκολότερα, αλλά ο Ευαγγελιστής είναι βαθύς θεολόγος. Πιο πολύ ο Παύλος. Τι συμβουλεύομαι με αυτούς?
1: Εγώ νομίζω ότι μπορούν να διαβάσουν από τη μετάφραση.
0: Ναι.
1: Βέβαια, όπως ξέρετε κι εσείς, η ελληνική γλώσσα δεν μεταφράζεται,
0: όχι,
1: παραφράζεται. Αλλά όμως εφόσον υπάρχει τώρα αυτή η άγνοια, αν θέλετε, που δυστυχώς η ελληνική γλώσσα δυστυχώς δεν διδάσκεται όπως διδασκόταν.
0: Την κατέστρεψα, γέροντα.
1: Την κατέστρεψα. Όπως ένας άνθρωπος που του κόβουν τα αυτιά, του κόβουν τα δάχτυλα, τις άκρες των δαχτύλων και το χεριών των ποδιών, και αυτός είναι ο άνθρωπος.
0: Είναι όπως το δέντρο, γέροντα, που έκοψαν τον κορμό και φύγαν τους κλάδους.
1: Δεν είναι άρτιος άνθρωπος.
0: Έτσι.
1: Και δυστυχώς έτσι, αλλά μπορούμε νομίζω ότι και με τη μετάφραση ο άνθρωπος να βοηθηθεί και όπως είπετε το πνεύμα του Άγιο να αναργήσει και να φωτιστεί και να καταλάβει την έννοια των λόγων του Ευαγγελίου. Το ότι πολλές φορές, και το βλέπουμε και εμείς, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, ας πούμε, μια φορά, το κατά Ιωάννη που είπετε εσείς που αναφέρατε. Λοιπόν, άλλη φορά το διαβάζω το ίδιο Ευαγγέλιο και καταλαβαίνω άλλα πράγματα. Γιατί είναι ανάλογα με το τι πνευματική κατάσταση έχει ο καθένας ο οποίος διαβάζει και μελετά τον λόγο του Θεού. Και αυτό πάντοτε έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος ότι πρέπει να προηγείται προσευχή. Γι' αυτό βλέπετε στο Ευαγγέλιο πάντοτε ο ιερεύς πριν την άνοιξη του Ευαγγελίου
0: έλαψαν
1: τις καρδίες ημών, που αυτήν την ωραία ευχή που λέμε, και μετά τη λέμε εκ του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου παραδείγματος χάρη, και μετά πρόσχομαι.
0: Πρόσχομαι
1: τι είναι? Να φωνκραστούμε και εν προσευχή να ακούμε τα λόγια του Ευαγγελίου. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό.
0: Γέροντα, εσείς στο Βατοπέδι έχετε την κάραν του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ένας θησαυρός, ανεκτήμητος.
1: Μεγάλη ευλογία.
0: Μεγάλη ευλογία, γέροντα. Και κάποτε μας είπατε να το πούμε εδώ, γιατί αξίζει τον κόπο, ότι οι πατέρες ελάλησαν πνεύματι Αγίου. Και το αριστερό ή το δεξί φτύν.
1: Το αριστερό, το αριστερό αυτή αυτή είναι άφθορο.
0: Άφθορο.
1: Γιατί? Μάλιστα γιατί, γιατί ακριβώς ο Άγιος Πρόκλος, ο μαθητής του Άγιου Χρυσοστόμου, έβλεπε από την, από την τρύπα της πόρτας του κελιού του Αγίου Χρυσοστόμου, ο οποίος συνέγραφε τότε την ερμηνεία των επιστολών του Απόστολου Παύλου, τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο να του υπαγορεύει την ερμηνεία των επιστολών. Και η ένδειξη, η αγαθή ανάμνηση, παρόλο που του αυτή, ξέρετε, είναι το πιο μαλακό μέλος του ανθρωπίνου σώματος, το οποίο διαλύεται στις πρώτες μέρες.
0: Έτσι.
1: Και όμως έμεινε για τόσα, πέρα από 16 αιώνες τώρα, έμεινε άφθορο, και μάλιστα όταν κανείς βλέπει, βλέπει και τις φλέβες του αυτιού, που είναι πολύ σημαντικό, που είναι πολύ συγκινητικό, που είναι πολύ συγκλονιστικό, διότι ακριβώς βλέπετε η χάρη του Θεού για να φαίνεται τι, να φαίνεται η αξία του Λόγου του Θεού, και ότι ο άνθρωπος ο Άγιος τότε παρακαλεί τον ίδιο τον Απόστολο και έρχεται ο ίδιος ο Απόστολος και του υπαγορεύει την ερμηνεία των επιστολών. Γι' αυτό και ο Άγιος Χρυσόστομος, όπως ξέρετε, έλεγε τον Απόστολο Παύλο το στόμα του Χριστού.
0: Έτσι. Πάντως, ξέρετε, βέβαια, εκείνος ο οποίος κατόρθωσε να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τον Απόστολο Παύλο είναι ο Χρυσόστομος.
1: Ο πρώτος.
0: Ο πρώτος. Όμως να πω κάτι άλλο, Γέροντα. Μου κάνει εντύπωση. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν τα μέσα επικοινωνίας των πατέρων. Ο Άγιος Επιφάνειος γράφει στη Σαλαμίνα της Κύπρου. Ο Χρυσόστομος στην Κωνσταντινούπολη. Ο Βασίλειος στην Κεσάρια. Οι άλλοι πατέρες σε άλλους τόπους κλπ. Όμως μου κάνει εντύπωση το εξής, Γέροντα, ότι όταν πάνε να ερμηνεύσουν κάποια επίμαχα ή κέρια σημεία του Λόγου του Θεού στην Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, και να μην κάνουμε διακρίση μεταξύ των δύο, διότι η μία αποτελεί συμπλήρωμα της άλλης και η μία αποτελεί συνέχεια της άλλης και ερμηνεία της άλλης, έχουν την ίδια ερμηνεία το χωρίο, Γέροντα.
1: Το ίδιο πνεύμα, το αυτό πνεύμα. Και πόσο λυπούμε, κύριε Νικολαδί, όταν βλέπω τώρα μια τάση που ονομάζω μια νεοπατορική θεολογία. Και το Άγιο Πνεύμα είναι το ίδιο, ανά τους αιώνες.
0: Έτσι.
1: Αυτόν είναι που έφτιαξε τους Αγίους, το Πνεύμα το Άγιο. Mm. Και όπως έφτιαξε έναν Άγιο του 1ου αιώνος, φτιάχνει και έναν Άγιο του 21ου αιώνος. Διότι ακριβώς είναι το ίδιο
0: το
1: πνεύμα,
0: ίδιο.
1: Ίδια η χάρη, ο ίδιος Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα, ο αυτός και στους αιώνας.
0: Πάντως, μεγάλη εντύπωση είναι ότι εκεί για την απόδειξη του Τριαδικού Θεού, του Ομοουσίου, χρησιμοποιεί και ο Γρηγόρος ο Θεολόγος, και ο Βασίλειος, και ο Άγιος Γρηγόρος ο Νήσις, και ο Επιφάνειος και άλλοι πατέρες, το ίδιο πράγμα. Και λέει ότι, γιατί λέει ο Χριστός, πορευθέντες, μαθητεύσατε, βαπτίζοντες στον του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Και λέει, αν ο Υιός και το Πνεύμα δεν είναι Θεός, ούκη δύνατο το του Πατρός όνομα μόνο σώσε ημάς. Και αν λέει είναι χτίσμα ο Υιός και το Πνεύμα, τότε έχουμε σφραγιστεί με βασιλική σφραγίδα που είναι ο Πατέρας και με χτισματική σφραγίδα που είναι ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Άρα είναι μία η σφραγίδα της τριαδικής θεότητος. Ακριβώς κατά λέξη, Γέροντα.
1: Σαν να είναι... συμφώνησα μεταξύ του, σαν να
0: τηλεφωνήθηκα.
1: Είχα μία τηλεπικοινωνία συνεδριακή. Συνεδρίασαν τηλεφωνικώς.
0: Κάτι να πω άλλο. Έγραφε, λέει, ο Μέγας Κωνσταντίνος γράμμα στον Μέγα Αντώνιο, που ήταν αγράμματος.
1: Ναι.
0: Και ήξερε την Αγία Γραφή να παίξω ο Γέροντας εγώ. Και του έλεγα, αναβά, γράφει μας ο βασιλιάς. Και θαύμαζα. Και ο Γέροντας ήσυχος και ήρεμος, του έλεγε, μη θαυμάζετε. Με πώς λέει ο βασιλιάς γράφει σε εμάς. Τούτο θαυμάσατε, όχι επίγειος βασιλεύς γράφει ημίν, αλλά ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριαβόντων.
1: Έτσι ακριβώς, και πραγματικά, κύριε Νικολαίδη, είναι πολύ μεγάλο πράγμα να αυτοί, όπως αναφέρεται ο Αβά Αντώνιος, ο Αγράμματος, να ξέρει την Καινή Διαθήκη, την Παλαιά Διαθήκη, και μάλιστα το συγγενικότατο των όλων. Ή, να σας πω εγώ, να σας κάνω μια εξομολόγηση. Ήμουνα τότε, προτού να πάμε στη Μονή Βατοπεδίου, είμαστε στη Νέα Σκήτων, όπως ξέρετε, και εγώ ήμουν για 4 χρόνια μάγειρας. Και δεν είχα ούτε μία αναργία. Ξέρετε, το μάγειρας δεν είχε αργία ποτέ. Και μερικές φορές, ας πούμε, έβλεπα τους πατέρες που διάβαζαν τις αργίες στις Κυριακές στις γιορτές, και επειδή αγαπούσα πάρα πολύ τη μελέτη από ανέκαθεν, έτσι τους εζήλευα τρομερά, και έτσι με έπιανε ένα παράπονο. Λέω, εγώ δεν έχω ούτε μία μέρα αργία να πω να κάτσω να διαβάσω. Πήγα στο Γέροντα και του είπα στον λογισμό μου τη λύπη μου που είχα, και μου λέει, παιδί μου, μην ξεχνάς ότι η Αγία Μαρία Αιγυπτία δεν έδινε ποτέ της Ευαγγέλιο, και ήξερε αυτούσιον τα ευαγγελικά χωρία απ' έξω και τα άλλα και στο να βάζω σημά. Αυτό με ικανοποίησε τόσο πολύ που πραγματικά λέω: η χάρη του Θεού είναι, γι' αυτόν εγώ να κάσω στην υπακοή μου και δεν με ενδιαφέρει. Εφόσον η υπακοή με εμποδίζει να μελετήσω, αυτόν ο Θεός δεν θα το μετρήσει, μάλλον δεν θα το ευλογήσει. Και όντως έτσι είναι. Διότι βλέπετε ότι δεν είναι μόνο η μελέτη για απευθείας, είναι και το πνεύμα το Άγιον που ενεργεί σε άνθρωπον ο οποίος διαλόγους ανεξαρτήτως της θέλησεώς του, όπως η Αγία Μαρία Αιγυπτία δεν είχε, αλλά ήξερε συγκεκριμένα χωρία απ' έξω από την Παλαιά και την Καιρή Διαθήκη.
0: Άλλη περίπτωση έγινε.
1: Ναι, είναι μεγάλο πράγμα, είναι πολύ συγκλονιστικό. Γι' αυτό νομίζω ότι ο άνθρωπος όταν ποθεί τον Θεό, όταν έχει μια κοινωνία με τον Θεό, όταν αγαπήσει την προσευχητική κοινωνία με τον Θεό, τότε ο Θεός του δίνει και του υπαγορεύει με το πνεύμα του Άγιον και πραγματικά εντρυφά εις τα θεία μελετήματα που συντηρούν την ψυχή του ανθρώπου. Διότι τα μελετήματα συντηρούν και γίνεται θεία συντήρησης της όλης πνευματικής υποστάσεως του ανθρώπου.
0: Που είχα μια φορά γερόντα και εγώ λέω το τάδε πράγμα. Και αμέσως έρχεται απάντηση, μα η Αγία Γραφή αυτό λέει, αυτό να κάνεις. Και έτσι είναι τρόπον τενά και καθοδηγητικός παράγοντας ο λόγος του Θεού Γέροντα.
1: Βέβαια.
0: Και σε σοφρονεί, σοφρονιστικός είναι αυτό.
1: Και μάλιστα μου είπε ο πατήρ Γρηγόρος, αυτός ο μαθητής του Αγίου Παϊσίου που ήταν πρόσφατα στην μονή μας, που κάναμε τη γιορτή του Αγίου Παϊσίου, λέει μια φορά αυτός είχε ένα πρόβλημα και πήρε την Καινή Διαθήκη ο πατήρ Παϊσίος και άνοιξε μπροστά του. Και του είπε, και ό,τι το διάβασε, αυτό θα κάνεις, το λέει. Ναι. Διότι βλέπετε ότι έδιναν βαρύτητα εις το λόγο του Θεού.
0: Έτσι. Γέροντα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθούμε ο καθένας να την αποκτήσει την Αγία Γραφή. Γιατί κάποιοι θα πεθάνουν χωρίς καν να δουν την Αγία Γραφή, Γέροντα.
1: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχουμε πάνω μας την Αγία Γραφή συνεχώς και όταν μας δοθεί ευκαιρία στο λεωφορείο ή οπουδήποτε να μελετούμε την Αγία Γραφή και πραγματικά θα πάλεται η καρδία μας από τη χάρη του Χριστού μας.
0: Είχαμε κάνει έναν καθηγητή, να τελειώσουμε, Γέροντα, ο οποίος μας έλεγε ότι πολεμούσε στο Αραμαίο. Και λέει, είχαν γεμίσει από την Αρουσία με ψήρες και καθόντουσαν και έκαναν έτσι στο. Και έβγαζαν μέσα και μετούσαν ποιος θα έχει παραπάνω ψήρες. Λέει, ήμουν σκοπός τη νύχτα των Χριστουγέννων. Και έκλαια γιατί απόψε είναι Χριστούγεννα, εγώ είμαι στον πόλεμο, θα ζήσω κλπ. Και ήταν κάνει κρύο. Και πήγα να ψω έτσι λίγα φρύγανα να ζεσταθώ. Είχα μια Καινή Διαθήκη την οποία είχα καταφάει, λέει ο ίδιος. Και κάποια στιγμή πήρα ένα χαρτάκι με στην τσέπη μου, πήγα να το ανάψω. Βλέπω ένα κομμάτι σαν γραφή, ένα φίλο σαν γραφή. Λέω, τι έπαθα τώρα. Και εκεί Γέροντα μου λέει το εξής, και έκλαινε ο καημένος. Λέει, πάνω στην απελπισία μου και στον πόνο μου, μακριά από τους δικούς μου, απόψε Χριστούγεννα, τώρα που είμαι εγώ και λοιπά, σε αυτήν την ταλαιπωρία. Έπεσε το μάτι μου στους Κορινθίους επιστολή που λέει ότι πιστός ο Θεός ουκ εάσι ημάς πειραστήνε υπεροδύναστε, αλλά ποιήσεις τον πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπερεγγύν. Παναγία μου, Δέσποινα, είπα. Ο Θεός είναι, το έχεις την εμπιστοσύνη του Θεού, δεν θα σε αφήσει να δοκιμαστείς. Σηκώθηκα πάνω, άρχισα να ψάλω Χριστό, να το δοξάσατε. Όλοι σηκώθηκαν οι στρατιώτες και κάναμε Χριστούγεννα. Έστω και χωρίς να πάμε στην εκκλησία.
1: Έτσι. Διότι είχαν αγαθή διάθεση στην καρδία τους και θείο πόθο.
0: Έτσι, Γέροντα. Ευχαριστώ, Γέροντα μου, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την ευχή σας να έχω.
1: Ευχαριστώ. Η Παναγία μαζί σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
0: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
2: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
0: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
0: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού διαδικτυακού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Μία εκπομπή που φιλοδοξεί κάνει κατανοητό τον τρόπο, τον σκοπό, τη μέθοδο της Ορθοδόξου Ασκητικής να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς πρέπει να απορευόμαστε και να κινούμαστε μέσα στο χώρο της Ορθοδοξίας σε πρακτικό επίπεδο. Πώς βιώνονται οι αρετές, πώς αναγνωρίζονται τα πάθη, πώς γίνεται ο πνευματικός αγώνας. Ακόμη είμαστε στις εισαγωγικές εκπομπές, σε εισαγωγική θεματολογία, διότι ακόμη αναλύουμε και βλέπουμε τον άνθρωπο, προσπαθούμε να έρθουμε σε μια αυτογνωσία και να καταλάβουμε ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιος ο ρόλος του, ποιος ο προορισμός του, πώς αρρώστησε, και δεν έχουμε ασχοληθεί με τις εκδηλώσεις της αρρώστιας ακόμη. Σήμερα, τελειώνοντας αυτές τις εισαγωγικές εκπομπές, θα ασχοληθούμε με το σώμα του ανθρώπου. Έχουμε πει με την ψυχή, την επιθυμία, τη φαντασία, τη μνήμη, τη βούληση, το θυμό, την οργή, όλα αυτά τα μέρη, τα πνευματικά θα λέγαμε μέρη του ανθρώπου, τα έχουμε εξηγήσει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε ο σκοπός και ο προορισμός του σώματός μας ποιος είναι. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί εδώ η Ορθόδοξη Εκκλησία και η Ορθόδοξη Θεολογία, η αλήθεια δηλαδή, είναι εντελώς διαφορετική με το ψέμα που είναι οι άλλες ομάδες, οι άλλες θρησκείες και προσεγγίζουν τα πράγματα με έναν τρόπο πολύ σκληρό, πολύ απάνθρωπο, πολύ αφαιρετικό. Είναι παλιά αυτή η ιστορία, δεν είναι τωρινή. Από πολύ παλιά ο άνθρωπος είχε πρόβλημα με το σώμα του, δυστυχώς. Είχε εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στο πνεύμα του και στο σώμα του και δεν μπορούσε να βρει μια αρμονική συνύπαρξη του σώματος και του πνεύματός του. Συνήθως, στη συντριπτική του πλειοψηφία, οι φιλοσοφίες, οι θεολογίες των άλλων θρησκειών κλπ. Απορρίπτουν το σώμα και τις σωματικές ανάγκες. Το απαξιώνουν, το περιφρονούν και βλέπουν το σώμα ως κάτι το κακό. Ταυτίζουν το κακό με την ύλη. Γι' αυτό και η αίσθηση της ιστορίας είναι πολύ διαφορετική στις άλλες θρησκείες. Γι' αυτό και ο προορισμός του σώματος είναι πολύ διαφορετικός. Γι' αυτό και μιλάνε για μετασαρκώσεις και διάφορα τέτοια προϊόντα της φαντασίας, απαξιώνοντας και απορρίπτοντας ουσιαστικά τα σωματικά μεγέθη. Αυτό όμως φέρνει τον άνθρωπο σε απόγνωση, σε απογοήτευση, σε απελπισία, διότι στην κατάσταση που βρισκόμαστε κυριαρχούμαστε κυρίως από τις σωματικές αισθήσεις, από τα σωματικά μεγέθη. Λέγανε οι λεγόμενοι νεοπλατωνικοί και γνωστικοί την εποχή εκείνη, κάτι που το επανάλευε και ο φιλόσοφος Βαρλάμ και βρήκε βέβαια το δάσκαλό του, βρήκε τις απαντήσεις που έπρεπε να βρει από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Λέγανε ότι ο άνθρωπος σχετίζεται με τον Θεό, έρχεται σε επικοινωνία και σε επαφή με τον Θεό, αλλά όχι ολόκληρος ο άνθρωπος, μόνο ο νους του ανθρώπου, το πνεύμα του ανθρώπου, το πιο ευγενές στοιχείο του ανθρώπου, ενώ όλα τα άλλα είναι για πέταμα. Οπότε στην πνευματική ζωή έπρεπε οι άνθρωποι να κάνουν μια αφαιρετική διαδικασία, να αρχίσουν να πετάνε από πάνω τους αισθήσεις, συναισθήματα, όνειρα, απογοητεύσεις, αποτυχίες, επιτυχίες, οτιδήποτε, όλα τα σωματικά μεγέθη, και να προσπαθούν να συναντήσουν το Θεό σε έναν διαλογισμό, σε μια αυτοβήθηση, σε μια εκστατική κατάσταση όπου το σώμα εγκαταλείπεται, περιφρονείται, πετιέται και μόνο το πνεύμα σε μια υπερπτήση προσπαθεί να βρει το πνεύμα του Θεού. Αυτά λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και όλη η πατερική θεολογία. Είναι απαράδεκτα πράγματα, είναι σκληρά, είναι απάνθρωπα, ταλαιπωρούν τον άνθρωπο, τον κάνουν να υποφέρει, τον γεμίζουν ενοχές. Αντί να τον ενώνουν, τον διχάζουν, αντί να τον φέρνουν σε αρμονία, τον φέρνουν σε δυσαρμονία και σε έναν εμφύλιο πόλεμο που τον στεναχωρούν και δεν ξέρει από πού να βγει και πώς να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση.

Η αποστολή Αφωταρά είναι αυτή που ρυθμίζει τον ήχο, την ποιότητά του, την φυσιολογική λειτουργία των μηχανημάτων που χρειάζεται για να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας, για να μπορείτε να με ακούτε καθαρά και δυνατά και να υπάρχει αυτή η όμορφη μεταξύ μας επικοινωνία. Την ευχαριστούμε πολύ, αλλά την ευχαριστούμε και για έναν επιπλέον λόγο, διότι με πολύ προσοχή και μεράκι επιλέγει αυτά τα μουσικά διαλύματα, τις μουσικές ανάσες που χαρακτηρίζουν πλέον την εκπομπή μας και είναι απαραίτητες για να ξεκουραστούμε, γιατί καταλαβαίνω πως μιλάμε για θέματα λίγο φιλοσοφικά, όσο και αν προσπαθώ να τα εκλαϊκεύσω, να τα φέρω σε μια πιο απλοϊκή και κατανοητή κατάσταση, είναι απαιτητικά αυτά τα οποία συζητάμε και είναι δύσκολα. Απαραίτητα μεν, αλλά δύσκολα. Οπότε αυτές οι μουσικές ανάσες είναι πραγματικά οάσεις, οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να αφομοιώσουμε αυτά τα οποία ακούμε. Λέγαμε λοιπόν ότι το σώμα του ανθρώπου έχει στόχο και σκοπό να συνδιαιωνίζεται μαζί με το πνεύμα του ανθρώπου στον Παράδεισο. Θα ακολουθήσει το σώμα μας, την ψυχή μας, στον Παράδεισο. Ενώπιον του Θεού δεν εμφανιζόμαστε μόνο ως σκέψη, ως νόηση, ως ψυχή, ως πνεύμα, αλλά ως άνθρωποι, δηλαδή ως ψυχοσωματική οντότητα. Άνθρωπος δεν είναι μόνο η ψυχή του, μόνο η ψυχή είναι ένα πτώμα, ένα φάντασμα. Ούτε άνθρωπος είναι μόνο το σώμα του, μόνο το σώμα είναι ένα πτώμα. Άνθρωπος είναι το συναμφότερον, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δηλαδή μία ψυχοσωματική οντότητα και ενότητα. Μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και άλλοι πατέρες λένε ότι και η ψυχή μας είναι δημιούργημα του Θεού και κατά συνέπεια υλική. Δεν είναι υλική με την έννοια της ύλης που έχει το σώμα, αλλά λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι ο μόνος άειλος είναι ο Θεός, με την έννοια ότι είναι αδημιούργητος, είναι άκτιστος. Όλα τα άλλα δημιουργήματα είναι υλικά με την έννοια ότι είναι δημιουργήματα και είναι κτιστά. Κατά συνέπεια και η ψυχή μας έχει μια υλικότητα. Σε σχέση με το σώμα θεωρείται άειλη. Σε σχέση με τον Θεό θεωρείται υλική. Ακόμη και οι άγγελοι, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σε σχέση με τους ανθρώπους και με τα ζώα και με τα πράγματα αυτά θεωρούνται άειλοι. Σε σχέση όμως με τον Θεό, ως δημιουργήματα είναι υλικά. Αυτή η επισήμανση δίνει διέξοδο στο φιλοσοφικό προβληματισμό που λέει πως το πνευματικό στοιχείο, η ψυχή, συνδέεται με το υλικό στοιχείο σώμα, που λέγεται σώμα. Επειδή και τα δύο είναι κτιστά, είναι δημιουργήματα του Θεού, γι' αυτό το λόγο και μπορούν να συνδεθούν. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, η ψυχή δεν είναι αυθύπαρκτη. Δημιουργείται μαζί με το σώμα του ανθρώπου, συνυπάρχει μαζί με το σώμα, επιβιώνει μετά θάνατον, αλλά ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα της είναι ένας, θα λέγαμε, θάνατος της ψυχής, αφού είναι ανενεργός. Δεν μπορεί να ενεργήσει χωρίς το σώμα της. Γι' αυτό λέει «εν δε το άδει ουκ έστι μετάνοια», που θα έχετε ακούσει στην Αγία Γραφή, διότι ό,τι κάνει ο άνθρωπος για να ενωθεί με το Θεό, για να αρέσει στο Θεό, το κάνει όσο υπάρχει η ένωση ψυχής και σώματος. Όταν χωρίζονται αυτά τα δύο στοιχεία, το μεν σώμα διαλύεται εις τα εξών συνετέθη, η δε ψυχή επιβιώνει, αλλά αυτό το πράγμα δεν της δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσει να ζει μια ξεχωριστή από το σώμα της ζωή, αλλά βιώνει αυτόν τον χωρισμό σε έναν ιδιαίτερο θάνατο. Εξάλλου και το DNA μας επιβιώνει. Αυτό δεν λέει τίποτα για μας. Η Ανάσταση την οποία προσδοκάμε και αναμένουμε οφείλεται στην Ανάσταση του Χριστού και όχι στην επιβίωση της ψυχής μετά θάνατο. Και πριν την Ανάσταση του Χριστού επιβίωναν οι ψυχές των ανθρώπων, αλλά δεν είχαν ελπίδα Αναστάσεως. Η Ανάσταση λοιπόν, ο Παράδεισος, είναι αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού και όχι αποτέλεσμα της επιβίωσης της ψυχής μας μετά θάνατο.

Ακούτε την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη και μιλάμε για τον προορισμό του σώματός μας, τον προορισμό της ύλης. Και λέμε ότι σύμφωνα με τους πατέρες αυτό το σώμα μας θα μας ακολουθήσει στον Παράδεισο. Κατά συνέπεια ο Παράδεισος δεν θα είναι μόνο ένας χώρος κατοικίας πνευμάτων, μια κατάσταση πνευματική, αλλά θα έχει και μια υλικότητα με την έννοια ότι και το σώμα μας που είναι ύλη θα απολαμβάνει χαρές και ευλογίες μέσα στον Παράδεισο. Λέει κάτι πάρα πολύ όμορφο ο Αββάς Μακάριος. Λέει όπως ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη για να κατοικήσει ο άνθρωπος, έτσι δημιούργησε το σώμα και την ψυχή του ανθρώπου για να κατοικήσει ο Θεός. Σκοπός είναι ο άνθρωπος να γίνει στο σπίτι του Θεού, ναός του Αγίου Πνεύματος, λέει το σώμα μας ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Ο Αββάς Μακάριος συνεχίζοντας λέει ότι θα έρθει ο Θεός, θα κατοικήσει, θα κάνει ναό το σώμα του και θα πάρει νύμφη την ψυχή μας. Το σώμα μας λοιπόν θα το κάνει ναό και θα πάρει την ψυχή μας ως νύμφη. Αυτός είναι ο προορισμός, να οικοδομήσουμε το ναό του Θεού μέσα μας και πάνω μας. Όλη η ασκητική προσπάθεια είναι να κάνουμε το σώμα μας ναό του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο προορισμός του σώματος. Το σώμα μας είναι εργαλείο της ψυχής με το οποίο η ψυχή σχετίζεται με τον κόσμο δια των πέντε αισθήσεων και με το οποίο η ψυχή εκφράζει την αγάπη της. Αν θέλουμε να δώσουμε ελεημοσύνη, με το χέρι μας θα δώσουμε. Αν θέλουμε να προσευχηθούμε προς το Θεό να του δείξουμε την αγάπη μας και θα γονατίσουμε και θα κλάψουμε τα δάκρυα σωματικά και θα στενάξουμε και θα θρηνήσουμε αλλά και θα δοξάσουμε το Θεό. Με όλες τις αισθήσεις μας λοιπόν εκφράζουμε την αγάπη προς Θεό. Πολύ ωραία λέει, ποιος το λέει, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και άλλοι πατέρες, όχι μόνο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ναι, και ο Άγιος Σεραπείων Θμούεως και λοιπά. Λένε λοιπόν ότι τα μάτια μας δημιουργήθηκαν για να κοιτάνε τον ουρανό και να κοιτάνε τον Θεό. Τα αυτιά μας έχουν σαν σκοπό να ακούνε τα λόγια του Θεού και να ακούνε και να υπακούνε στους νόμους του Θεού. Η όσφρηση δημιουργήθηκε και επινοήθηκε ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να νιώθει σε κάθε όν, σε κάθε δημιούργημα και σε κάθε κατάσταση την ευωδία του Χριστού. Η γεύση δημιουργήθηκε με τέτοιον τρόπο και τέτοια ικανότητα ώστε κάθε φορά που γευόμαστε μια τροφή να γευόμαστε ότι Χριστός ο Κύριος, όπως λέει ο Ψαλμωδός. Και η αφή, η αίσθηση της αφής, για να κάθε φορά που ψηλαφούμε λέει οτιδήποτε να ψηλαφούμε το Λόγο του Θεού. Συνοπτικά η εντελέχεια, δηλαδή ο προορισμός των πέντε αισθήσεών μας είναι να συμβάλλουν στην ένωση των αισθητών δημιουργημάτων με το Θεό σύμφωνα προς το έργο που ο Θεός όρισε για τον άνθρωπο δημιουργώντας τον άνθρωπο. Χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις του άνθρωπος, αφού προηγουμένως τις υποτάσεις του νου του που θεωρεί τις πνευματικές αιτίες των όντων έχει για τα όντα μια σωστή και αντικειμενική αντίληψη. Ο Αδάμ λοιπόν μέσα στον Παράδεισο με τις αισθήσεις του αντιλαμβάνονταν όλο τον κόσμο, αλλά με το νου του κατανοούσε και έβλεπε την παρουσία του Θεού πίσω από τον κόσμο και μέσα στον κόσμο και έτσι έβλεπε τον κόσμο στη σωστή του και στην αντικειμενική του διάσταση, κατανοούσε ορθότερα τον κόσμο, τον καταλάβαινε καλύτερα και έπαιρνε αφορμές για ευχαριστία και δοξολογία του Θεού. Αισθήσεις λοιπόν του ανθρώπου χρησιμοποιούνται με τέτοιον τρόπο, το σώμα δηλαδή του ανθρώπου, έτσι όταν λέμε για τις αισθήσεις, εννοούμε ουσιαστικά το σώμα του ανθρώπου γινόταν αποδέκτης της Θείας Ευλογίας, αλλά ταυτόχρονα στη σχέση του με την υπόλοιπη υλική δημιουργία αναγνώριζε, ψηλαφούσε τα ίχνη της παρουσίας του Θεού, της πρόνοιας, της αγάπης, της φροντίδας, της στοργής. Με το σώμα του ο άνθρωπος αντιλαμβάνονταν το χάδι του Θεού στη ζωή του.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας μετά από αυτό το υπέροχο μουσικό διάλειμμα που επέλεξε για μας η Αποστολή Αφωταρά. Είπαμε πως ο άνθρωπος αποτελείται από δύο στοιχεία, από το πνεύμα και την ύλη, τα οποία στοιχεία στην φυσιολογική τους κατάσταση είναι πολύ αρμονικά δεμένα, τόσο αρμονικά που δεν γίνεται να χωρίσουν. Και που τόσο αρμονικά που ο άνθρωπος είναι μια ψυχοσωματική οντότητα και τα πάντα τα ζει και τα βιώνει, και τα πνευματικά και τα υλικά, ως ψυχοσωματική οντότητα. Ένα παράδειγμα να πω. Το όργανο το οποίο είναι πιο σωματικό, θα λέγαμε, πάνω μας, είναι το στομάχι μας. Διότι ασχολείται μόνο με το φαγητό. Ναι, αλλά όταν στεναχωρηθούμε, πρώτα το στομάχι πονάει. Οπότε βλέπετε ότι δεν υπάρχει τίποτα που είναι να είναι μόνο πνευματικό και τίποτα που να είναι μόνο υλικό στον άνθρωπο. Όλα είναι ψυχοσωματικά. Και μέσα στην Εκκλησία μαθαίνουμε να ζούμε αυτή την αρμονική ενότητα του πνεύματος και της ύλης, της ψυχής και του σώματος στον άνθρωπο και να εκφραζόμαστε με μια αρμονία στη ζωή μας. Σε όλες τις άλλες φιλοσοφίες υπάρχει μια περιφρόνηση του σώματος και των υλικών καταστάσεων και πραγμάτων εις τρόπον ώστε να θεωρείται το σώμα αποβλητέο, κατακριτέο, αίτιο της κακίας και της όποιας δυσκολίας και να απορρίπτεται το σώμα από τον Παράδεισο και από την αιωνιότητα. Αλλά μέσα στην Εκκλησία το σώμα μας έχει προορισμό να συνδιαιωνίζεται μαζί με την ψυχή σε μια διαλογική σχέση με τον Θεό. Είπαμε πως ο Αδάμ χρησιμοποιούσε το σώμα του μέσα στον Παράδεισο. Πολύ σύντομα να πούμε ότι η κατάσταση έχει αλλάξει φυσικά. Ο άνθρωπος απολυτοποίησε την ειδονή των αισθήσεων και ξέχασε το Θεό. Αποστράφηκε ο άνθρωπος στο Θεό. Ευτυχώς ο Θεός δεν αποστράφηκε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως γύρισε την πλάτη του στο Θεό, δόθηκε δια των αισθήσεων στην απόλευση των υλικών αγαθών και απολυτοποίησε αυτά τα υλικά αγαθά. Η όλη ασκητική με την οποία θα ασχοληθούμε στις επόμενες εκπομπές μας αφορά στην φυλακή των πέντε αισθήσεων. Να δούμε πώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σωστά την όρασή μας. Λέει ας πούμε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τα μάτια λέει είναι αόρατα χέρια και πάνε εκεί που δεν φτάνουν τα χέρια και αμαρτάνουν όπως θα αμάρταναν αν έφταναν τα χέρια. Να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε σωστά τα αυτιά μας, να μην γινόμαστε ακροατές κατακρίσεων. Βλέπετε η Εύα έστησε το αυτί της με προσοχή και πρόσεξε με πολύ σοβαρότητα τι της έλεγε ο διάβολος. Γι' αυτό ο διάβολος ονομάζεται ψιθυριστής, διότι την πρώτη αίσθηση που μολύνει είναι η αίσθηση της ακοής και δι' αυτής εισέρχεται στον άνθρωπο και ρίχνει τις επτώσεις στον άνθρωπο. Πώς θα χρησιμοποιούμε την όσφρησή μας σωστά, πώς θα χρησιμοποιούμε σωστά την γεύση μας, πώς θα χρησιμοποιούμε σωστά την αφή μας, αλλά και πώς τις αντίστοιχες πνευματικές αισθήσεις που αντιστοιχούν στις υλικές, θα λέγαμε, στις σωματικές μας αισθήσεις, πώς θα τις εξαγιάσουμε για να τις φέρουμε σε κατάσταση τέτοια ώστε να μπορεί η χάρις του Θεού να τις διαπερνά, να τις αγιάζει, να αντανακλάν και να φέρουν τη χάρη του Θεού. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος δόθηκε στα πάθη και στην ειδονή των αισθήσεων, αντιλαμβάνεται τον κόσμο με πολύ λάθος τρόπο, με εντελώς εσφαλμένο τρόπο. Να πω ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος που είναι φιλάργυρος βλέπει τους άλλους ανθρώπους σαν πορτοφόλια και όχι σαν ανθρώπους. Ένας που είναι φιλίδωνος βλέπει στους άλλους ανθρώπους μόνο καμπύλες, δεν βλέπει την ομορφιά του Θεού πάνω τους και ούτω καθεξής. Έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος δόθηκε στα πάθη, εχμαλωτίστηκε από τα πάθη, η γνώση που προσλαμβάνει του κόσμου δια των αισθήσεων είναι παραπλανητική, είναι ψεύτικη και τον οδηγεί τελικά σε έναν λανθασμένο δρόμο. Ουσιαστικά τον κόσμο τον γνωρίζει ως προβολή της αμαρτωλής συνείδησής του ο άνθρωπος και δεν μπορεί να τον κατανοήσει όπως πραγματικά είναι. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει ένας εξαγνισμός του σώματος, μια κάθαρση του σώματος, όχι αλλαγή, όχι απόρρεψη, αλλά σωστή χρήση για να μπορέσει ο άνθρωπος να σταθεί σε αυτόν τον κόσμο στη θέση που ο Θεός τον έβαλε εξ αρχή, ως ιερέας του κόσμου, ως βασιλιάς του κόσμου.
Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε περισσότερο στις επόμενες εκπομπές μας. Σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να είστε μαζί μου σε αυτό το νομίζω υπέροχο ταξίδι μέσα στο πέλαγος των αγιοπεταρικών και αγιογραφικών νοημάτων. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM.

0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σεβασμιότατε, ευλογείτε, τι κάνετε.
1: Δόξα τω Θεώ και ευχαριστώ και εγώ για την σημερινή ευκαιρία που μου δίνετε. Και εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλες τις προσπάθειές σας.
0: Να μιλήσουμε για τους 17 αιώνες ζωντανής ιστορίας, σεβασμιότατε, για το ιερό προσκύνημα της Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Ένας φάρος που φέγγει και μεταδίδει πολιτισμό και όχι μόνο και πνευματικότητα και την Ορθοδοξία μας. Φάρος επί 17 αιώνες.
1: Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη επέτειος και πολύ σημαντική τα 1700 χρόνια από τότε που το 326, δηλαδή μετά Χριστόν, πραγματοποιήθηκε το τάμα της Αγίας Ελένης, η οποία ταξιδεύοντας για τα Ιεροσόλυμα για την ανέβρεση του Τιμίου Κεζοποιού Σταυρού, κατά την παράδοση κάποια κακοκαιρία, κάποια θαλασσοταραχή, την οδήγησε το αυτοκρατορικό πλοίο να δέσει στο λιμάνι της Πάρου, πιο ασφαλές λιμάνι κατά τη διάρκεια του πλού, και εκεί η Αγία μας έκανε το τάμα να ανέβρει τον Τίμιο Σταυρό και να, ευχαριστώντας και την Παναγία για την διάσωση, να ανεγείρει ναό μεγάλο εκεί κοντά στο σημείο που προϋπήρχε ένα μικρό εκκλησάκι αφιερωμένο στην Παναγία. Έτσι λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση του έργου της Αγίας Ελένης στα Ιεροσόλυμα, άφησε αυτή την παρακαταθήκη στον ιό της, τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, ο οποίος μετά την κοίμησή της πραγματοποίησε αυτό το τάμα της μητέρας του και ανοίγειρε ναό στην περιοχή αυτή που είναι σήμερα, στην παροικία της Πάρου. Βεβαίως δεν είναι το κτίσμα το μεγάλο πρεπές που υπάρχει σήμερα. Είναι ο παλαιότερος ναός που είναι κατά την άποψη και των αρχαιολόγων και ιστορικά έτσι αποδεικνύεται και αρχαιολογικά, του παρακείμενου ναού που συνδέεται με το ιερό της Παναγίας μας, του παλαιότερου ναού κτίσμα ήταν της Αγίας Ελένης, γιατί ο ναός ο αρχικός υπέστη καταστροφή και έτσι ανηγέρθη επί των ημερών του Ιουστινιανού, δύο αιώνες λοιπόν αργότερα, ο μεγαλοπρεπής ναός, ο Ιουστινιάνιος ναός, το κτίσμα αυτό το μεγαλοπρεπές, το αυτοκρατορικό, με τα πολύ χαρακτηριστικά του στοιχεία που αποδεικνύουν και την παλαιότητα του μεγαλοπρεπούς κτίσματος. Βέβαια το πρώτο και κύριο της, ένα νησί όχι τόσο μεγάλο και σπουδαίο όπως ήταν η Πάρος ακόμη τότε, ανεγέρσει ένας τόσο μεγάλος και μεγαλοπρεπής ναός, δείγμα ότι ήταν ναός αυτοκρατορικός. Δεν υπάρχει άλλος ναός στα νησιά μας γύρω την εποχή εκείνη αυτού του κάλους και αυτού του μεγέθους. Το δεύτερο πολύ βασικό στοιχείο είναι η ύπαρξη του βαπτιστηρίου σταυροσχήμου βαπτιστηρίου, το οποίο ανάγεται στον 4ο αιώνα με σιγά σιγά την καθιέρωση του νηπίου βαπτισμού και δεν έγινε κατασκευή τέτοιων βαπτιστηρίων. Ένα τέταρτο στοιχείο μοναδικότητος είναι το σύνθρονο, το πολύ μεγάλο σύνθρονο στο Ιερό Βήμα, και τέταρτο είναι το βόρειο της Αγίας Τραπέζης, μεγαλοπρεπές, το οποίο είναι στηρίζεται σε ένας τρούλος πάνω σε κίονες, αρχαίους κίονες, οι οποίοι ήλθαν ακριβώς για το σκοπό αυτό και τοποθετήθηκαν από την Κωνσταντινούπολη στην Πάρο. Ο ναός λοιπόν είναι, όπως έχουν βάλει και σαν έτσι τίτλο της επετείου αυτής, ότι είναι 1700 χρόνια αδιαλείπτου λατρείας του Θεού και προσφοράς στον άνθρωπο. Και το έτος αυτό, το 2026, το έχουμε χαρακτηρίσει ως έτος επαιτειακό αφιερωμένο στο πάνθεπτο πρόσωπο της Παναγίας μας, στον ναό της, τον περιώνυμο και σπουδαίο της, το οποίο είναι στο κέντρο του Αιγαίου ως φάρος της Λαυγής, και ασφαλώς την περίπιστη εικόνα της Παναγίας μας, την οποία σειραίουν κατ' έτος εκατοντάδες και χιλιάδες ευλαβών προσκυνητών.
0: Μοναδικό κτίσμα, ένα ναός, έτσι δεν είναι, σεβασμιότατε?
1: Πραγματικά είναι, θα λέγαμε, ίσως από τους καλύτερα σωζόμενους ναούς, όχι μόνο στις Ορθοδοξίες, χριστιανικός ναός γενικότερα, ο οποίος ήλθε στο αρχείο του Κάλλος, γιατί είχε αλλάξει με την Πάρο Νεών και μετά από κάποιους σεισμούς καταστροφικούς, είχε αλλάξει λίγο μορφή του, ήρθε στο, επαναλαμβάνω, στο αρχείο του Κάλλος, όταν μεταξύ 1959-1965 έγινε η αποκατάστασή του με τον καθηγητή και ακαδημαϊκό τον Ορλάνδο, επικεφαλής. Έτσι πήρε την, έλαβε την μορφή που είχε αρχικός και αποτελεί πράγματι ένα μοναδικό μνημείο της Εκκλησίας μας και της οικουμένης γενικότερα, αλλά συγχρόνως, και αυτό έχει τη μεγάλη σημασία για μας, ότι δεν έπαψε ποτέ ένας χώρος και ένας ιερός τόπος λατρείας του Θεού και προσευχής και δεήσεως προς την Παναγία μας.
0: Θαυματουργεί και η εικόνα της Παναγίας.
1: Ακριβώς. Έχουμε τα τελευταία χρόνια, έχουμε κάνει και μια προσπάθεια καταγραφής των θαυμάτων της Παναγίας μας όσο μπορούμε. Και πιο πολλά είναι άγνωστα ίσως σε εμάς, τα ξέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βιώσει τη θαυματουργική της επέμβαση. Και θα ήθελα να πω επ' ευκαιρία ότι προσπαθούμε έτσι σε μενές και απλές εκδηλώσεις να πραγματοποιούμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, λειτουργικές κυρίως, αλλά και άλλες πνευματικές εκδηλώσεις. Έχουμε ξεκινήσει από την αρχή του έτους και προχωρούμε. Βέβαια, η κατέτος Πανήγυρης είναι το κέντρο των εορτασμών μας, είναι 15 Αυγούστου, 14 και 15 Αυγούστου, αλλά από την 1η Αυγούστου ξεκινούν βέβαια οι παρακλήσεις. Έχουμε πνευματικές εκδηλώσεις. Έχουμε και κάποιες μουσικές εκδηλώσεις, βυζαντινής μουσικής δηλαδή, αλλά και άλλες κλασικής στο ανάβλιο χώρο της Παναγίας μας. Έχουμε τον προγραμματισμό συνεδρίου για τον μήνα Οκτώβριο. Έχουμε πανηγυρικές εκδηλώσεις κατά την ύψος τιμή στο Βρούμο, το δεύτερο πανηγύρι της Παναγίας μας, λόγω της ευρέσεως, διότι συνδέεται με την εύρεση τιμή στο Βρού για ανέγερση του ναού. Και ασφαλώς προς το τέλος του έτους είναι και το πανηγύρι της Αγίας Θεοκτήτης, η οποία μέσα στο νόμο αυτό, κατά την παράδοση, ασκήτευσε, έζησε και τάφη. Εκοιμήθηκε τάφη, είναι ο τάφος της μέσα στο νόμο της Παναγίας μας, της ουσίας Θεοκτήτης, της Μυθυμναίας.
0: Τα ονόματα είναι δύο. Και γιατί? Γιατί τα συναντάμε στον 16ο αιώνα, περίπου στα μέσα. Ισχύουν και τα δύο κατά Πολιανή.
1: Ισχύουν και κατά Πολιανή και κατά Πολιανή, κατά την πόλη, στην κάτω πόλη. Αλλά εκείνο που έχει σημασία ότι στη συνείδηση του λαού της Πάρου, των Παριανών, υπάρχει το 100 Πολιανή. Δηλαδή δεν θα ακούς Παριανό, και εγώ επειδή υπό χρόνια λόγω και της ναξιακής καταγωγής είχα σχέση με την Πάρο, πάλι οι γιαγιάδες, οι ηλικιωμένοι, όλοι λέγανε κατά πολύ, δεν έλεγε κατά πολύ.
0: Δεν έχετε ακούσει ποτέ να το λένε κατά πολύ.
1: Όχι, όλοι οι Παριανοί το λένε κατά πολύ.
0: Αυτό έχει τώρα ιστορικά στοιχεία, γιατί έχει βρεθεί έτσι η ονομασία, γιατί υπάρχει.
1: Τώρα να σας πω την αλήθεια, λέγονται διάφορες απόψεις ότι είναι κάθε επηρεασμό λογιοτατισμού της εποχής.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλές απόψεις. Σημασία βέβαια δεν έχει, νομίζω, τόσο πολύ αυτό όσο η ουσία του πράγματος. Τώρα η παράδοση συνδέεται με το ότι για τις εκατοπύλες, ότι άλλοι λένε με τον Αύγουστο εκατόπυλων των θυμών, άλλοι στις εκατόπύλες που είναι όλα τα ανοίγματα του ναού, δηλαδή πύλες και παράθυρα, που η μία αν βρεθεί η εκατοστή υπήρχε ο θρύλος και ο πόθος να πάρουμε πίσω την πόλη. Όλα αυτά πάντως έχουν σημασία. Είναι πολύ ισχυρά τα τοπονύμια για κάθε κάποια ονομασία, όπου υπάρχει ένα ισχυρό.
0: Και κρατάνε ανά τους αιώνες και θα κρατάνε.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Η σημασία και αυτό που λέτε είναι ο λατρευτικός, έτσι, το σημείο αναφοράς,
1: η λατρεία
0: και τα θαύματα που επιτελούνται από την εικόνα της Παναγίας, σεβασμιότητα.
1: Εγώ, γεννημένος στην Αθήνα, και που είχαν καταστεί οι γονείς μου πριν, δηλαδή παντρευτώ, από παιδιά είχαν και δύο οικογενειακός στην Αθήνα και έχω γεννηθεί και μεγάλο στην Αθήνα, αλλά ασφαλώς είχα στενή σχέση και με την Άκρη, κυρίως και με την Πάρο, ότι είχαμε συγγενεί στην Πάρο. Πάρα πολλά ομολογούνται. Νομίζω θα άξιζε κανείς να ασχοληθεί λίγο. Έχουμε βγάλει ήδη δύο εκδόσεις με θαύματα τα τελευταία χρόνια της Παναγίας μας. Αλλά θα επιμείνω ότι πρέπει αυτό να κυρίως να τονίζουμε την αξία του ότι σε αυτόν τον χώρο τον ιερό επιτελούνται θαύματα στις ψυχές των ανθρώπων.
0: Σωστά.
1: Στις ψυχές των ανθρώπων που έρχονται και πολύ συγκλονίζονται. Πολλοί άνθρωποι βρίσκουν αφορμή να γνωρίσουν το Θεό περισσότερο, να γνωρίσουν την πρεσβευτική δύναμη της Παναγίας μας, να ζήσουν τη μυστηριακή ζωή. Έχουμε με τη χάρη του Θεού καλούς πατέρες κληρικούς που διακονούν με ανίστακτο ζήλο στην Παναγία μας καθημερινά τελούνται όλες οι ιερές ακολουθίες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και συγχρόνως και επιτελείται ανελιπώς επίσης καθημερινά και το μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως. Απαραλλήλως στο χώρο της Παναγίας μας, στον χώρο του κτίσματος, του ευρυτέρου κτίσματος της Παναγίας μας Εκατοπλιανής, εκτός το ότι λειτουργεί εκκλησιαστικό μουσείο, λειτουργούν κατηχητικά σχολεία για πολύ καλή συμμετοχή παιδιών, αγόρια και κορίτσια όλων των ηλικιών. Μάλιστα πολλές φορές παρατείνουμε τα μαθήματα και η εκτάκτωση συνεχώς και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με πολλές εκδηλώσεις και πολλή δραστηριότητα. Και επίσης, παλότερα στον ίδιο χώρο, τα τελευταία χρόνια σε ένα κοντινό χώρο που υπάρχει, που έχουμε δημιουργήσει, λειτουργούν τα γεύματα αγάπης Ιερού Προσκυνήματος. Και όλες οι άλλες πνευματικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με κέντρο το Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας της Κατοπλιανής, το οποίο βέβαια ανυψώθηκε σε προσκύνημα πνευμένο του μακαριστού προκατόχου μου, Μητροπολίτου Παροναξίας Αμβροσίου του Δευτέρου το 1992. Ήταν ενοριακός ναός, βέβαια το γεγονός ότι ο μακαριστός Επιφάνειος το διέσωσε από την τάση της εποχής να μετατρέπονται σε μουσεία, όπως το Δαφνί και στην Κεσαριανή την ίδια εποχή γίνανε μουσεία οι ναοί και ναός του Οσίου Λουκά της Λιβαδιάς, το μοναστήρι του Αγίου στο Στήρι Βιωτίας, κατόρθωσε ο Επιφάνειος να τα παρέμβει δυναμικά και να παραμείνει ενορία και παρέμεινε ο ενοριακός χαρακτήρας και διέσωσε έτσι την ιερότητά του ο χώρος. Και βέβαια ανυψώθηκε σε προσκύνημα, όπως σας είπα, το 1992. Έτσι που επιτελεί ένα ευρύτερο από μια ενορία έργο βεβαίως και αυτό είναι προφιλία όχι μόνο των κατοίκων του Ισπάρου που ευλαβούνται πολύ την Παναγία μας, αλλά και γενικότερα της Ορθοδόξου Οικουμένης.
0: Έχει χαρακτηριστεί και η Αγία Σοφία της Ελευθέρας Ελλάδος.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Είναι και ένα σε μικρότερο μέγεθος ένα αντίγραφο της Αγίας Σοφίας ο ναός αυτός.
0: Ναι.
1: Είναι. Και δεν είναι τυχαίο βέβαια που είναι στον Ιάνιο του κλίματος.
0: Βέβαια.
1: Αλλά ότι δεν μπορεί να αποκλίνει από το κλίμα της εποχής και την τάση ας πούμε της εποχής.
0: Και αν σκεφτεί κανείς, Σεβασμιώτατε, τότε πόσοι ιερείς, πόσοι μητροπολίτες έχουν ιερουργήσει εκεί τόσα χρόνια. Πόσοι πιστοί έχουν γονατίσει μπροστά στην εικόνα της Παναγίας.
1: Πόσοι πιστοί έχουν γονατίσει, πόσοι πιστοί έχουν βαπτιστεί, πόσοι έχουν παντρευτεί, πόσοι έχουν ψαλεί εκεί στο ναό της Παναγίας μας. Σας λέω, είναι μια χρυσή αλυσίδα, αδιάκοπη αλυσίδα, 17 αιώνα, 1700 ετών. Είχαν εορταστεί και το 1996, 17 αιώνες, αλλά κατά κρύβεται τότε τα 1670 χρόνια και σου είπα ότι γραφόταν, αλλά δι' ευνοείς λόγους βιολογικούς και φυσικούς, ο Μητροπολίτης τότε ήταν κάποιες ηλικίες, εορτάστηκε και μπήκε ο πιο γενικός τίτλος 17 αιώνες. 17 αιώνες σημειώνονται φέτος.
0: Φέτος, ναι.
1: 1700 χρόνια.
0: Ζωντανή ιστορία της Παναγίας.
1: Έτσι.
0: Παράλληλα πραγματοποιείτε και με τη δική σας έμπνευση και αρρωγή ένα τεράστιο κοινωνικό, φιλανθρωπικό και ποιμαντικό έργο, έτσι. Λειτουργεί πρότυπος οίκος ευγυρίας, ποιμαντικής μέρημνας και με την ονομασία της Παναγίας.
1: Κατά το πηγαίνει, διότι όλο αυτό ανηγέρθη σε κτήμα, βεβαίως παραχωρήθηκε σε μεγάλο και πολύ προνομιούχο οικόπεδο, περιβαλλόμενο από τα καλύτερα ξενοδοχεία της Πάρου, που ανήκει στην Ιερά Μονή Χριστού Δάσους Αγίου Αρσενίου δηλαδή. Παρεχώρησε το οικόπεδο και εκεί η Παναγία μας Εκατοπλιανή ανοίγειρε ένα πάρα πολύ ωραίο ίδρυμα πριν από 20 χρόνια ακριβώς γίνεται εγγένεια, το γυροκομείο μας στη Σπάρου, το 2006 γίνεται εγγένεια. Η λειτουργία είναι λοιπόν επί 20 χρόνια, αρχικώς είχε μικρό αριθμό τροφίμων, φιλοξενουμένο όπως λέμε τα τελευταία χρόνια, και σήμερα έχει περίπου 35. Μέχρι το, η άδεια μας που επεξετάθη ήταν 25 ατόμων, τώρα είναι 22 είναι ακρίβεια ατόμων, τώρα είναι 40 ατόμων η άδεια φιλοξενίας. Και πρώτης κρίσεως συνετηρείται αποκλειστικά από την Παναγία. Μετά την κρίση καταλαβαίνετε ήταν πολύ δύσκολο αυτό και έτσι προσπαθήσαμε και μετά το 9-10 δηλαδή και άλλους πόρους συντηρήσεως του Ιδρύματός μας και με τη χάρη του Θεού, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις κλείσαν κάποια γεροκομεία, εμείς το κρατήσαμε και συνεχώς το βελτιώνουμε και, και προσφέρει τις υπηρεσίες του και για, και για τους κατοίκους της Πάρου και της Νάξωμος, αλλά τώρα εδώ και περίπου ένα δίμηνο ετέθη σε λειτουργία το καινούργιο γεροκομείο της Νάξου. Οπότε έχουμε και αυτή τη δυνατότητα πλέον με πολύ κόπο. Μια μικρή μητρόπολη των 36-37.000 κατοίκων είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Θα στείλουν δύο καινούργια και πρότυπα γεροκομεία, γιατί είναι με κάθε σύγχρονη προδιαγραφή. Και έτσι θέλουμε να φτιάξουμε μια ιδιαίτερη ευλογία της Παναγίας μας, που ενώ οικονομικά πιεστήκαμε, παρά τα αυτά, με τη συνδρομή των κατοίκων και του νησιού και από άλλες περιοχές και την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται, τα γεροκομεία μας λειτουργούν, θεωρώ, κατά τον καλύτερο τρόπο.
0: Τι χαρά έχουν τα περήφανα γερατιά μας και τι ανάπαυση, σεβασμιότατε.
1: Και μάλιστα σε τα δύο, θα έλεγα, ειδηλιακά σημεία, ειδικά της Πάρου, οι γέροντες από τα ωραία, τις ωραίες βεράντες, έχουν θέα όλη την παροικία και το λιμάνι της Πάρου. Και από την άλλη πλευρά, ένα υπέροχο τοπίο με κεντρικά να διακρίνεται ο ναός του Αγίου Αρσενίου.
0: Καλά κάνετε και τιμάτε τους γέροντες, τους ανθρώπους που τους πρέπει να τους ευεργετούμε.
1: Έτσι.
0: Σεβασμιότατα.
1: Και είναι ένα πολύ μεγαλύτερη εκκλησία, ένα πάρα πολύ σημαντικό κενό της πολιτείας.
0: Βέβαια.
1: Δυστυχώς δεν στον τομέα αυτό.
0: Να τα λέμε αυτά, γιατί αν κάτσουμε και δούμε πόσα γεροκομεία έχει το κράτος, η πολιτεία.
1: Άνω των 500 έχει η εκκλησία, λειτουργεί η γεροκομεία. Αφού σκεφτείτε, εμείς έχουμε δύο που είμαστε μια μητρόπολη σε συμπόχη, αλλά λόγω νησιωτικότητος έγιναν και στα δύο μεγάλα.
0: Δύο γεροκομεία έχετε.
1: Δύο γεροκομεία. Και ίσως στη Σύρο να έχει 3-4 γεροκομεία εκκλησία. Και έτσι και στις άλλες μητροπόλεις, καλά, υπάρχουν μητροπόλεις μεγαλύτερες στον τομέα αυτών. Πελοπόννησο, ξέρουμε που έχουν και 10 και 12 ιδρύματα γενικώς.
0: Τιμή στα γυρατιά, τιμή
1: έτσι,
0: είναι αυτό.
1: Έτσι, τιμή. Έτσι. Είναι το ελάχιστο που να προσφέρουμε, αντιπελαργίζοντας και εμείς την προσφορά των προγόνων και των γερόντων, οι οποίοι τώρα πρέπει να απολαμβάνουν τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια της ζωής κατά τον καλύτερο τρόπο.
0: Βέβαια. Και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε αυτή, σεβασμιότητα.
1: Έτσι, το καθήκον μας κάνουμε.
0: Μαζί με τους εθελοντές βέβαια, έχετε και εθελοντές πολλούς που πλαισιώνουν αυτή.
1: Ήταν ειδικά στην Πάρο, έχουμε πάρα πολύ σημαντικό εθελοντισμό που επλήγει βέβαια σημαντικά με τον κορονοϊό. Εκεί είχαμε μια, λόγω των μέτρων, αλλά τώρα σιγά σιγά πάλι έχουμε, αναλαμβάνουμε πάλι, αλλά... Έχουν, σας λέω, οι Παριανοί και οι Παριανές έχουν πάρα πολύ μεγάλη έφεση στον εθελοντισμό. Είναι πολύ συγκινητικό.
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Κλείνοντας, σεβασμιότατε, για τον Άγιο Καλίνικο, να πούμε δύο λόγια, τον Άγιο Καλίνικο Εδέσης, τον οποίο ευλαβούμαστε και εμείς πάρα πολύ εδώ στην Πεμπτουσία, να γνωρίζετε.
1: Το ξέρω βεβαίως και γενικά ευλαβήστε τους Αγίους μας.
0: Έτσι.
1: Και τους νεοτέρους Αγίους προβάλλεται πάρα πολύ, το βλέπω με πολύ συγκίνηση. Κοιτάξτε, είχα την ευλογία να γνωρίσω λόγω του γεροντόζηματος Επιφανή, ο οποίος δεν είχε απολώς σύνδεσμο, αλλά υπήρχε μια σχέση πάνω από αδελφική μεταξύ τους. Τον είχα γνωρίσει τον Άγιο από κοντά και μάλιστα μου είχε ασκήσει μεγάλη ελκυστική πίεση να με χειροτονήσει στην επαρχία του. Εγώ είχα κατενθουσιαστεί μαζί του. Βεβαίως, λόγω του ότι κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας ο Άγιος συσθένησε και κοιμήθη, δεν τελεσφόρησε κάτι. Ο Θεός αλλιώς θέλησε να τον πάρει κοντά του για να τον έχουμε πρεσβευτεί στον ουρανό και τελικά να γίνει και αγιοκατάταξή του. Έτσι είχα πάρει το όνομα του Αγίου με την επιλογή που ήθελε ο πνευματικός μου να μας αρέσει και να θέλουμε το όνομα που παίρνουμε. Ήταν από τα 5-6 ονόματα, ίσως και παραπάνω, που πρότεινε. Και αφορμή τους εγώ και με πολύ χαρά επέλεξα αυτό κατευθείαν. Το όνομα του Αγίου Καλλινίκου, και μου αποκάλυψε και ο μακαριστός πατέρ Φάνης ο Γεροντάς μου ότι αυτό ήταν η δική του επιθυμία. Και έτσι είχα την ευλογία να πάρω το όνομα του Αγίου Καλλινίκου. Μάλιστα τιμητικά με χειροτώνησε, κάλεσε ο πατέρ Φάνης τον αδελφό του, τον μακαριστό Μητροπολίτη Διδημοτήχου Κωνσταντίνο. Χειροτώνησε εκείνος, γιατί ο μεγάλος του αδελφός, τον οποίο σέβεται και αγαπούσε πάρα πολύ ο Άγιος Καλλινίκος.
0: Και τον είχε και μαζί του κάμε πολλά χρόνια στην Μητροπολία.
1: Έμεινε μέχρι την κοιμησή του.
0: Μέχρι την κοιμησή του μαζί, ναι.
1: Ναι, έμεινε μαζί του. Από το 1974 που δυστυχώς απομακρύθηκε της Μητροπόλεως του, μέχρι το 1984, 10 χρόνια ήταν, έμεινε μαζί με τον Άγιο. Ο Άγιος, τι να σας πω, εγώ έχετε πάρα πολύ ασχοληθεί και γνωρίζετε την αρετή του, τα χαρίσματα, την αγιότητα που είχε, την αρετή, όλα αυτά.
0: Το σκητικό του φρόνημα, άσκηση μεγάλη.
1: Το σκητικό του φρόνημα, τη φιλανθρωπία του, την αγάπη και κυρίως και όλα αυτά τα απέδειξε ότι ήταν για εκείνον πραγματικό βίωμα και τρόπο ζωής, και με την υπομονή του, την καρτερία του κατά το διάστημα της ασθενείας του, που ήταν για ένα οκτάμινο περίπου σε νοσοκομεία νοσηλεύθηκε και τελικά κατέληξε 7 προς 8 Αυγούστου 1984. Ο Άγιος λοιπόν έχει πάρα πολλές πτυχές, έχει αναδείξει προσωπικότητα του Αγίου με σειρά πολυσέλιδων βιβλίων, το πνευματικό του τέκνο, Σεβασμός Μητροπολίτης, να

0: θα έλεγα θεϊκτικές θεωρίες, ανέδειξε τόσους μεγάλους και σπουδαίους Αγίους όπως ο Άγιος Ιεράρχης Εκκλησίας Καλλίνικος.
1: Επίσης και ο γέροντάς σας οσιακό βίο είχε ο πατήρ Επιφάνης. Έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, τι να σας πω εγώ. Τον ζήσαμε τον Άγιο, κοντά στον ζήσαμε. Είχε βίο ανθρώπου αφιερωμένου αποκλειστικά στην εκκλησία μας και χθες κάπου που χρειάστηκε να δώσω κάποιες απαντήσεις σε κάποια θέματα που τέθησαν σε αυτού αυτού του ζητήματος της μισθοδοσίας του αρχιερέων, αποδοχών και τα λοιπά, είπα ότι μας εμπνέει και το παράδειγμα του πατέρα Επιφανίου, πως παρέμεινε όλα τα χρόνια άμυστος και αδιόριστος κληρικός της εκκλησίας, την επιλογή του, παρότι είχε τόσα προσόντα και τόσα χαρίσματα, όλα προσφορά, όπως έλεγε, να προσφέρουμε αδαπάνως τη διακονία μας στην εκκλησία. Θα μπορούσαμε να ασχολούμαστε για ώρες και μέρες με την
1: κυρία. Για το γέροντά σας, έτσι, τον Επιφάνιο.
0: Για τον πατέρα Επιφάνιο. Ο Θεός τον πήρε και εκείνον. Είδατε ότι εμείς αλλιώς τα βλέπουμε. Κοντά του, 59 ετών ο γέρος, δεν τα έχει συμπληρώσει ακόμη. 65 ετών ο Άγιος Καλλίνικος και οι δύο έφυγαν από τον καρκίνο. Και οι δύο και με την υπομονή τους και την καρτερία τους στην επώδυνη αυτή νόσο απέδειξαν ότι αυτά τα οποία μας δίδασκαν όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν λόγια, αλλά ήταν βίωμα, τρόπο ζωής.
1: Να έχουμε την ευχή τους, σεβασμιότατε.
0: Αμήν. Και όλων των άλλων Αγίων Πατέρων.
1: Και όλων των Αγίων Πατέρων.
0: Τη εκκλησία μας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποδοχή της πρόσκλησης.
0: Να είστε καλά και ο Θεός να ευλογεί το έργο σας και να σε ενισχύει και να σας δίνει δύναμη να αποτελείτε μια όαση πνευματική και μια, είμαστε και καλοκαίρι τώρα, και μια δρόσο αερμών στην ζωή μας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να εύχεστε και για μας, σεβασμιότατε.
0: Να εύχεστε. Καλή δύναμη.
1: Την ευχή σας, την ευχή σας. Χαίρετε, χαίρετε. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
0: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
2: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
0: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
0: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
3: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
0: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
2: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
0: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
0: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
3: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
4: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Χαίρετε. Έχουμε μάθει από μικρά παιδιά, από το δημοτικό σχολείο ακόμη και το γυμνάσιο, από τα δεσκευτικά τα οποία κάναμε, ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν 7 μυστήρια. Και λέμε ότι έχουμε μάθει από τα 7 μυστήρια, τα 4 μυστήρια είναι υποχρεωτικά, όπως το μυστήριο του βαπτίσματος, του χρήσματος, της μετανοίας και της θείας λειτουργίας. Και υπάρχουν και 3 προαιρετικά μυστήρια, όπως είναι το μυστήριο του γάμου, της ιεροσύνης και του ιερού ευχελαίου. Αυτό μας έμαθαν στο σχολείο και βεβαίως αυτό διδάσκονταν οι άνθρωποι και οι θεολόγοι στα πανεπιστήμια. Βέβαια πρέπει να τονίσω ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν και πολλά άλλα μυστήρια, δεν μόνο τα 7 μυστήρια. Δηλαδή είναι και άλλα μυστήρια, άλλες μυστηριακές, μυστηριώδεις θα έλεγα, τελετές. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι όταν μιλάμε για μυστήρια πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι είναι η αγωγή της Θείας Χάριτος. Όπως έχουμε τη δεξαμενή μέσα στην οποία συγκεντρώνεται το νερό και έπειτα μέσα από τις σωλήνες, τους αγωγούς, τους οδηγούμε και οδηγούμε το νερό ή έρχεται ρέει το νερό μέσα στα σπίτια μας, έτσι ακριβώς πρέπει να εννοούμε και τα μυστήρια. Είναι η αγωγή και οι σωλήνες της Θείας Χάριτος. Ο αριθμός 7, ότι τα μυστήρια είναι 7, είναι πολύ μεταγενέστερος. Μάλιστα δε υπάρχουν και μερικοί πατέρες παλαιοί και ιδίως μετά το 13ο αιώνα που στα λεγόμενα 7 μυστήρια τα οποία ανέφερα προηγουμένως συγκαταλέγουν και ένα μυστήριο της μοναχής Κουράς και μάλιστα συνδέουν μερικοί από τους πατέρες το μυστήριο της μετανοίας με το μυστήριο του ευχελαίου και άλλοι θεωρούν ως 7ο μυστήριο το μυστήριο της μοναχικής Κουράς που γίνεται κανείς μοναχός και άλλοι θεωρούν ότι η μοναχική Κουρά είναι το 8ο μυστήριο. Θα έχετε δει ίσως υπάρχουν μερικά ή μάλλον ένα βιβλίο θυμάμαι παλαιό που ομιλεί για το μοναχισμό και λέει το 8ο μυστήριο. Αυτά τα διδασκόμασταν στα παλιότερα χρόνια ενώ με τη μελέτη την οποία κάνουμε και με τις νέες έτσι εξελίξεις της θεολογίας λέμε ότι όλη η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Η Εκκλησία του Χριστού, η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και επομένως όλη η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο και δεν είναι μόνο τα 7 λεγόμενα μυστήρια αλλά υπάρχουν και άλλες ακολουθίες και άλλα μυστήρια. Θα τα δούμε στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής. Εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι στη σημερινή εκπομπή θα υπογραμμιστεί η αλήθεια, η Εκκλησία ως μυστήριο. Η ίδια η Εκκλησία είναι το μυστήριο του Χριστού. Το πρώτο σημείο που ήθελα να τονίσω είναι ότι το μυστήριο της Θείας Οικονομίας είναι ένα πραγματικό μεγάλο μυστήριο. Δηλαδή αυτό που λέμε στην Εκκλησία ότι είναι το σώμα του Χριστού είναι το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Όταν λέμε μυστήριο Θείας Οικονομίας εννοούμε την ανανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Το πόσο οικονόμησε ο Θεός τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Το πόσο ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και έγινε Χριστός. Θέωσε το ανθρώπινο σώμα, την ανθρώπινη φύση άμα την προσλήψει και ενώθηκε επομένως στην υπόσταση του Λόγου η Θεία με την ανθρώπινη φύση κατά την απόφαση της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου ατρέπτως, ασυγχύτως, αδιαιρέτως και αχωρίστως. Έχουμε την περιχώρηση των δύο φύσεων στο Χριστό. Στην πραγματικότητα η Θεία Φύση περιχωρήθηκε ή μάλλον περιχώρησε την ανθρώπινη φύση και όπως εξηγούν οι Άγιοι Πατέρες, ιδίως έχω εδώ υπόψη μου τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, όπως ακριβώς η φωτιά περιχωρεί το κάρβουνο και όχι το κάρβουνο τη φωτιά και λάμπει το κάρβουνο, έτσι ακριβώς γίνεται με την ένωση των δύο φύσεων στην υπόσταση του Λόγου. Γι' αυτό ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Μέσα στην Εκκλησία γνωρίζουμε το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού. Να θυμίσω αυτό το λόγο που είπε ο Χριστός και διασώζεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Όταν το ρώτησαν οι μαθηταίοι για να τους πει την παραβολή την οποία είπε του καλού σπορέως, εκείνη και το ρώτησε, του είπε φράσον ημίν την παραβολή, ο Χριστός είπε ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Σε εσάς δόθηκε
η μεγάλη ευλογία να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Επομένως, μυστήριο η Εκκλησία, και μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας γνωρίζουμε το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού ή όπως λέγεται της Βασιλείας των Ουρανών. Θα ήθελα, για να αναλύσω λίγο αυτό το θέμα, να αναφέρω μερικά χωρία του Αποστόλου Παύλου που μιλάει για το τι ακριβώς είναι μυστήριο. Έχουμε το πρώτο βασικό, ένα βασικό χωρίο του Αποστόλου Παύλου που είναι από την πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή στο τρίτο κεφάλαιο, που εκεί γράφει ο Απόστολος Παύλος και ομολογουμένος «Μέγα εστί το της ευσεβίας μυστήριον». Εδώ ονομάζει την ευσέβεια, όχι την εξωτερική ευσέβεια, θα δείτε πως την προσδιορίζει. Αυτό που λέμε ευσέβεια, το να είναι κανείς ευσεβής, όχι απλώς να έχει μια επίπλαστη εξωτερική ευσέβεια, αλλά αυτό ομολογουμένος είναι το μεγάλο, λέει, μυστήριο της ευσεβίας. Και ποιο είναι αυτό το μυστήριο της ευσεβίας? Το αναλύει: Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, δηλαδή φανερώθηκε και αποδείχθηκε με το Άγιο Πνεύμα, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνεσιν, επιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο της ευσεβίας, που αναφέρεται, όπως είδαμε προηγουμένως, στην ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, που φανερώθηκε ο Θεός μες στη σάρκα, στη συνέχεια μετά τον είδαν οι άγγελοι, εκηρύχθη σε όλα τα έθνη, επιστεύθη σε όλο τον κόσμο και τελικά ανελήφθη εν δόξη. Το μυστήριο αυτό της ευσεβίας. Σε άλλο κείμενο, σε άλλη επιστολή του, στην πρώτη Πασκορυθής επιστολή, ο Απόστολος Παύλος λέει εκεί στους χριστιανούς: «Λαλούμεν σοφίαν Θεού εν μυστηρίω την αποκεκριμένην». Εδώ μιλάει για τη σοφία του Θεού και ο σας ομιλώ, σας κηρύττω, λέει, τη σοφία του Θεού είναι η οποία είναι αποκεκριμένη εν μυστηρίω. Σε άλλη επιστολή του στην προς Εφεσίους γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Εδόθη η χάρη στα έθνη και σε μένα δόθηκε η χάρη», λέει, «να ευαγγελιστώ», δηλαδή να κηρύξω το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη, «και τι να κηρύξω, τον ανεξιχνίαστον πλούτον του Χριστού και φωτίσε πάντας της η οικονομία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από των αιώνων εν το Θεό». Εδώ μιλάει για ένα μυστήριο το οποίο είναι αποκεκριμένο, ήταν αποκεκριμένο από αιώνων στο Θεό και αυτός το φανερώνει. Και ποιο είναι αυτό το μυστήριο το αποκεκριμένο? Είναι ότι ο Χριστός ενυνθρώπισε, ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος και, για να σώσει τον άνθρωπο, και αυτόν κηρύττουν οι Απόστολοι. Σε άλλη επιστολή του Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή λέει: «Γνωρίσας ημίν το μυστήριο του θελήματος αυτού». Το θέλημα του Θεού είναι οι εντολές του Θεού, είναι το τι θέλει ο Θεός, και αυτό το θέλημα του Θεού εκφράζεται με τις εντολές για αυτά τα οποία είπε ο Χριστός. Εδώ ονομάζει το μυστήριο του θελήματος αυτού. Επίσης την ίδια επιστολή στην προς Εφεσίους λέει, τους λέει να προσεύχεστε ή να μη δοθεί λόγος εν ανοίξω του στόματός μου, εν παρησία γνωρίσε το μυστήριο του Ευαγγελίου. Δηλαδή ομιλεί για το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δεν είναι τίποτα άλλο παρά η καλή αγγελία. Είναι το κήρυγμα περί της ελεύσεως του Χριστού. Και αυτό το Ευαγγέλιο ονομάζεται μυστήριον. Μυστήριον του Ευαγγελίου. Να σας γνωρίσω, λέει, και να σας αποκαλύψω το μυστήριο του Ευαγγελίου. Σε άλλη επιστολή, στην προς Κολασσαείς επιστολή του, ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται εκεί στο μυστήριο του Θεού και του Χριστού. Λέει: «Να φτάσετε εις επίγνωση του μυστηρίου του Θεού και Πατρός και του Χριστού». Εδώ λοιπόν πρόκειται για ένα μυστήριο, το να γνωρίσει κανείς καλά, και μάλιστα να γνωρίσει εξ εμπειρίας, όχι διανοητικά, να γνωρίσει το μυστήριο του Θεού. Όταν γνωρίζει κανείς το Θεό, τότε γνωρίζει το μυστήριο του Θεού και γίνεται εν μυστηρίο αυτή η γνώση. Πρόκειται για μια γνώση εμπειρική του Θεού Πατρός και του Χριστού. Σε άλλη επιστολή πάλι προς τον Τιμόθεο γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Έχοντας το μυστήριο της πίστεως εν καθαρά συνειδήσει». Δηλαδή έχουμε το μυστήριο της πίστης, εδώ πρόκειται για την πίστη. Την πίστη στο Θεό, τον Τριαδικό Θεό, την πίστη στον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Και αυτή η πίστη είναι μυστήριο. Δεν είναι
απλώς μια θεωρητική πίστη, μια εγκεφαλική πίστη, αλλά είναι το μυστήριο της πίστεως. Δηλαδή να εισέλθει κανείς μέσα στο νόημα της πίστεως και να ζήσει κατά το περιεχόμενο και κατά την εντολή της πίστεως. Οπότε όταν μιλάμε εδώ για μυστήριο, εννοούμε όλο αυτό που ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και έλεγα στην αρχή ότι η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Διότι μέσα στην Εκκλησία μαθαίνουμε το Λόγο του Θεού που είναι μυστήριο. Μέσα στην Εκκλησία πιστεύουμε στο Θεό Πατέρα και τον Χριστό και γίνεται ένα Αγίο Πνεύματι και αυτό είναι μυστήριο. Μέσα στην Εκκλησία γνωρίζουμε το μυστήριο του θελήματος του Θεού. Το μυστήριο το αποκεκριμένων από πάντων των αιώνων και τώρα φανερώθηκε εν Χριστώ Ιησού. Άρα λοιπόν λέγω ότι το πραγματικό μυστήριο είναι αυτή η ίδια η Εκκλησία και ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Θα προχωρήσω στο δεύτερο σημείο, να τονίσω, εάν μέχρι τώρα υπογράμμιζα το τι έλεγε ο Άγιος Απόστολος Παύλος, τώρα να τονίσω και να υπογραμμίσω τι είναι το μυστήριο κατά τους πατέρας της Εκκλησίας. Πρώτα-πρώτα, όταν λέμε τη λέξη μυστήριο, εννοούμε κάτι το οποίο είναι ανεξάρτητο αυτό το οποίο βλέπουμε. Βλέπουμε ένα πράγμα, το βλέπουμε εξωτερικά, αλλά δεν έχουμε ακόμη γνωρίσει το βάθος αυτού του πράγματος. Το να γνωρίσει κανείς το βάθος αυτού του πράγματος, αυτό λέγεται μυστήριο. Και ακόμη στην αρχαία Ελλάδα, μυστήριο ήταν διάφορες τελετές και έδειχνε την ικανότητα, ή μάλλον αυτοί οι οποίοι εμοιούντο σε αυτές τις τελετές, μοιούντο και στο μυστήριο. Ένα τέτοιο ορισμό δίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει, μυστήριον καλείται ότι ουχάπερ ορώμεν βλέπομεν, αλλά έτερα ορώμεν και έτερα πιστεύομεν. Δηλαδή, μυστήριο δεν είναι αυτό το οποίο βλέπουμε εξωτερικά, αλλά είναι άλλο αυτό το οποίο βλέπουμε και άλλο αυτό το οποίο πιστεύουμε. Και υπάρχει στον εσωτερικό πυρήνα αυτό που βλέπουμε. Τι αυτή γάρ ή των μυστηρίων ημών πίστης. Άρα βλέπετε και εδώ ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μιλάει για την πίστη και τη θεωρεί ένα μυστήριο που είναι μια διανοητική καταρχάς πίστη και στη συνέχεια προχωρούμε στο βάθος της πίστης και τότε είναι το μυστήριο. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ο οποίος είναι ένας από τους Αποστολικούς Πατέρες των πρώτων αιώνων, οι οποίοι είναι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων, σε ένα χωρίο του μιλά για το τι είναι τα μυστήρια. Λέει, έλαθεν τον άρχοντα του αιώνος τούτου, δηλαδή ο άρχοντα του αιώνος τούτου που είναι ο διάβολος, δεν μπόρεσε να κατανοήσει, δηλαδή του ξέφυγε. Τι του ξέφυγε? Η παρθενία της Μαρίας και ο τοκετός αυτής και ο θάνατος του Κυρίου. Και συνεχίζει, τρία μυστήρια κραυγής άτινα εν ησυχία Θεού επράχθη. Εδώ μιλάει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος για τα τρία μυστήρια που είναι, το ένα μυστήριο είναι η παρθενία της Παναγίας, της Μαρίας, το δεύτερο ο τοκετός, δηλαδή το πώς συνέλαβε ούσα παρθένος, το δεύτερο είναι πώς γέννησε ενώ ήταν παρθένος και δεν καταργήθηκε η παρθενία και ο θάνατος του Χριστού, ο σταυρικός θάνατος, πώς είναι δυνατόν ένας Υιός του Θεού που έγινε άνθρωπος να σταυρωθεί. Και τα ονομάζει αυτά μυστήρια κραυγής, πολύ δυνατά μυστήρια, τάραξαν όλο τον κόσμο, τα οποία όμως έγιναν μέσα σε μια ησυχία Θεού και οι άνθρωποι δεν τα πολύ κατάλαβαν όσο ζούσαν και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν αυτά τα μεγάλα μυστήρια της κραυγής. Ο Ιωστίνος, ο Άγιος Ιωστίνος ο Μάρτης και φιλόσοφος κάνει λόγο για τους εξορκισμούς, για εξορκισμούς όταν ο ιερεύς διαβάζει ευχές και βγαίνουν τα δαιμόνια, για τους εξορκισμούς δια των οποίων παν δαιμόνιων εξορκιζόμενων νικάτε και υποτάσσετε. Είναι και αυτό ένα μυστήριο, το πως με την προσευχή την οποία κάνει ένας επίσκοπος, ένας κληρικός, γενικότερα η Εκκλησία δια αυτών των ανθρώπων βγάζουν τα δαιμόνια μέσα από τους ανθρώπους. Εμείς το θεωρούμε θαύμα. Είναι θαύμα.
αλλά είναι και ένα μυστήριο, γιατί συνεχίζει και τα δαιμόνια τρέμει και σήμερα είναι εξορκιζόμενα κατά του ονόματος Ιησού Χριστού υποτάσσεται, και τα δαιμόνια υποτάσσονται στο όνομα του Χριστού και σήμερα. Δηλαδή και σήμερα όταν μνημονεύει κανείς το όνομα του Χριστού, τότε και τα δαιμόνια υποτάσσονται. Άρα θέλει να πει εδώ ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος και το όνομα του Χριστού, και κυρίως εκείνος ο οποίος μνημονεύει του ονόματος του Χριστού, και αυτός κάνει ένα μυστήριο, και το όνομα του Χριστού είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Όταν επικαλείται το όνομα του Θεού, όταν λέει Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησό με, και αυτό είναι ένα μυστήριο. Και αυτό συνδέεται με εκείνο το οποίο είπα στην αρχή, ότι όλα όσα γίνονται μέσα στην Εκκλησία είναι ένα μυστήριο, και η προσευχή την οποία κάνει ο χριστιανός και αποφεύγει τα πάθη και εκδιώκει το δαίμονα είναι ένα μυστήριο, και έχει πολύ μεγάλη αξία και δύναμη το όνομα του Χριστού. Αυτό που λέει εδώ ο Άγιος Ιωστίνης ο Μάρτης και ο φιλόσοφος μας επιθυμίζει τον άλλο λόγο τον οποίο γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή του. Εκεί λέει ότι εταπείνωσε ο Χριστός τον εαυτό του έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού, διότι ο Θεός αυτόν υπερύψωσε και χαρίσε το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα, είναι εν το ονόματι Ιησού Χριστού πάν γόνη κάμψη επ' ουρανίων και επ' υγείων και καταχθονίων. Να λοιπόν ένα μυστήριο, μεγάλο μυστήριο, η προσευχή, και κυρίως η προσευχή που γίνεται με το όνομα του Χριστού, με αυτήν την κραυγή, αυτή την προσευχή Κύριε ελέησον, που τη λέει συνέχεια η Εκκλησία, ώστε το έδωσε, λέει, του Χριστού ο Θεός Πατήρ, το έδωσε μεγάλο όνομα και το πάνω από όλα τα ονόματα, ώστε εν το ονόματι Ιησού Χριστού, στο όνομα του Χριστού, να κάμψει κάθε γόνη, να προσκυνήσουν δηλαδή όλοι, και αυτοί που είναι στα επουράνια και αυτοί που είναι στα επίγεια και αυτοί που είναι στα καταχθόνια, και εδώ εννοεί τους δαίμονες. Και σε συνέχεια αυτού του λόγου του Αποστόλου Παύλου, να παρουσιάσω κάτι το οποίο λέει ο Μέγας Βασίλειος. Ο Μέγας Βασίλειος, όταν στην μελέτη του περί του Αγίου Πνεύματος, εκεί αναφέρεται στην παράδοση την οποία έχουμε στην Εκκλησία. Δεν είναι μόνο η Αγία Γραφή, είναι και η παράδοση. Και παράδοση είναι αυτό το οποίο μεταδίδεται από στόμα σε στόμα, από γενιά σε γενιά. Έχουμε και τη γραπτή παράδοση, που είναι τα Ιερά Ευαγγέλια, οι πράξεις των Αποστόλων, και είναι και οι επιστολές των Αποστόλων, κάτω επίσης και η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Αυτή είναι η γραπτή παράδοση. Στην αρχή παρεδιδόταν αυτή η παράδοση από στόμα σε στόμα, και μετά γράφτηκαν, όχι όλα, μερικά από αυτά. Και μερικά από αυτά κατεγράφησαν, γι' αυτό λέει κάπου ο Αποστόλος Παύλος να τηρείτε τις παραδόσεις, ας ελάβετε είτε δια επιστολής είτε δια του λόγου. Δηλαδή τους έγραψε και μερικά, αλλά πολλά τους είπε και προφορικά. Αυτή είναι η παράδοση. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, αυτή η παράδοση από στόμα σε στόμα μεταδόθηκε σε εμάς μέχρι τις ημέρες μας. Για παράδειγμα, πού γράφει στην Αγία Γραφή ότι θα πρέπει να κάνουμε το σημείο του Σταυρού? Πουθενά δεν το λέει. Αλλά αυτό είναι μέσα στην παράδοση που διασώθηκε από την αρχαία ακόμη εποχή. Και πού αναφέρεται στην Αγία Γραφή ότι όταν προσευχόμαστε πρέπει να στρεφόμαστε προς ανατολάς? Αυτό το παραλάβαμε από την παράδοση στόμα με στόμα. Γράφει, το κατασημένεστε το τύπο του Σταυρού του εις το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού η λυπικότας. Αυτό είναι μια παράδοση και ένα μυστήριο. Και το προσανατολάς τετράφτε κατά την προσευχή. Και αυτό είναι ένα μυστήριο το οποίο το παραλάβαμε από τους προπατορές μας, από στόμα σε στόμα, και βεβαίως φαίνεται ακριβώς από την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου, τον 4ο αιώνα, ότι οι άνθρωποι όταν ήθελαν να προσευχηθούν στρέφονται προς ανατολάς και έκαναν και το σημείο του Σταυρού. Και αυτή είναι η αρχαία παράδοση. Δεν είναι γραμμένη πουθενά στην Αγία Γραφή,
αυτό μας παραδόθηκε και αυτό είναι μυστήριο. Άρα λοιπόν τα πάντα που γίνονται μέσα στην Εκκλησία είναι μυστήρια και η προσευχή την οποία κάνουμε στο σπίτι μας είναι ένα μυστήριο και η κραυγή το Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε του Θεού ελεησόν με είναι ένα μυστήριο. Και να θυμηθώ αυτό που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μυστήριον ποιήσον την ευχήν. Την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, να την κάνεις με μυστήριο. Και πώς την κάνει κανείς μυστήριο την ευχή? Όταν δεν προσεύχεται μηχανικά, αλλά προσεύχεται με βαθιά πίστη ότι εκείνη την ώρα είναι ενώπιον του Θεού και τον ακούει ο Θεός. Επομένως, είπαμε μέχρι τώρα ότι η ίδια η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Η Εκκλησία ως σώμα του ζώντος Χριστού είναι ένα μυστήριο. Και είπαμε ακόμη ότι όλα όσα γίνονται μέσα στην Εκκλησία είναι μυστήρια. Τώρα, πώς καθιερώθηκε όμως να λέμε έναν ορισμένο αριθμό και να λέμε τα μυστήρια είναι 7. Στην Αγία Γραφή φυσικά αναφέρονται τα μυστήρια. Αναφέρεται το μυστήριο του βαπτίσματος, του χρίσματος, της Θείας Ευχαριστίας, του Ευχελαίου. Αναφέρεται της Ιεροσύνης. Έχουμε τις ποιμαντικές επιστολές του Αποστόλου Παύλου στους επισκόπους Τίτων και Τιμόθεων. Αναφέρεται το μυστήριο της μετανοίας, το μυστήριο του γάμου που έκανε ο Χριστός, το πρώτο θαύμα το οποίο έκανε ο Χριστός, και οι Απόστολοι το λένε αυτό, ότι πρέπει να παντρεύονται. Λοιπόν, άρα υπάρχει στην Αγία Γραφή η ονομασία ή τέλος πάντων η απαρίθμηση με των βασικών αυτών μυστήριων. Ο Άγιος Διονύσης Αρεοπαγίτης τον πρώτο αιώνα εξηγεί τα μυστήρια του φωτίσματος ή του βαπτίσματος. Μιλάει για το βάπτισμα και το ονομάζει φώτισμα. Κάνει λόγο για το μυστήριο της συνάξεως ή της κοινωνίας, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Κάνει λόγο για το μυστήριο της τελετής του μύρου, εξαγιάζει το μύρο. Κάνει επίσης λόγο για το μυστήριο των ιερατικών τελειώσεων, που είναι το μυστήριο του οι τρεις βαθμοί της ιεροσύνης, του διακόνου, του προσβυτέρου και του επισκόπου. Επίσης κάνει λόγο για το μυστήριο των ιερός και κοιμημένων, δηλαδή θεωρεί και ονομάζει μυστήριο και την εξόδιο ακολουθία, την ακολουθία της κηδείας. Και όλα αυτά τα συνδέει ο Άγιος Διονύσης Αρεοπαγίτης, τα συνδέει με τα τρία βασικά μυστήρια, που είναι το μυστήριο της καθάρσεως, το μυστήριο του φωτισμού και το μυστήριο της θεώσεως. Επομένως έχουμε τα μυστήρια βάπτισμα, χρήσμα, θεία ευχαριστία και τα άλλα τα οποία θα πούμε σε άλλες εκπομπές, αλλά οι βάσεις όλων αυτών των μυστήριων και τα πραγματικά μυστήρια είναι το πώς η χάρις του Θεού καθαρίζει τον άνθρωπο και λέγεται καθαρτική χάρις και ενέργεια και το καθαρίζει, η χάρις του Θεού που φωτίζει τον άνθρωπο και λέγεται το μυστήριο του φωτισμού, και η χάρις του Θεού που θεώνει τον άνθρωπο, τον οδηγεί στη θέα του φωτός, οπότε λέγεται θεοπτία, θέα, θεωρία. Λοιπόν, αναφέρονται αυτά μέσα στην Αγία Γραφή και στην παράδοση των πρώτων αιώνων. Σιγά σιγά όμως, και κυρίως αυτό άρχισε από τη Δύση, ο καθορισμός σε 7 μυστήρια. Για παράδειγμα, τον 12ο αιώνα, ο Πέτρος ο

0: Αυτοί οι Ορθόδοξοι που συμμετείχαν στη Σύνοδο, αυτή την ψευδοσύνοδο, απεδέχθησαν ότι είναι 7 τα μυστήρια. 3 χρόνια μετά τη Σύνοδο της Λιώνος, δηλαδή το 1277, ο Πατριάρχης Ιωάννης Βέκος, που ήταν υπέρ της ενώσεως των εκκλησιών, και εκείνος επαναλαμβάνει ότι τα μυστήρια 7. Ο μοναχός Ιώβ, το δεύτερο μισό του 13ου αιώνα, κάνει λόγο για 7 μυστήρια, αλλά συγχωνεύει το μυστήριο του Ευχελαίου με το μυστήριο της Μετανοίας και προσθέτει ως 7ο μυστήριο το μυστήριο της Κουράς, της μοναχικής Κουράς. Επομένως, ο αριθμός 7 των μυστηρίων καθορίστηκε, άρχισε να εμφανίζεται μάλλον στο δυτικό χώρο, που είχαν αποσχιστεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Είχαν αποσχιστεί το 1009 η Εκκλησία της Ρώμης, της Παλαιάς Ρώμης, από την Εκκλησία της Νέας Ρώμης, από την Ορθόδοξη Εκκλησία, και αμέσως μετά άρχισαν να σχηματίζουν, ότι να λένε ότι τα μυστήρια είναι 7. Μέχρι τότε δεν υπήρχε ένας αριθμός 7. Έλεγαν και 8 και προσθέτουν και άλλα μυστήρια, όπως είδαμε προηγουμένως. Από τότε άρχισε και στην Ανατολή να επικρατεί ο αριθμός 7 μυστήρια. Τα αποδέχεται ο Ιωσήφ ο Βριένιος, τα αποδέχεται ο Σιμεών, ο Άγιος Σιμεών ο Θεσσαλονίκης, και όσοι συμμετείχαν στη Σύνοδο της Φεράρας Φιωρεντίας, η οποία καταδικάστηκε αργότερα, και αυτοί αποδέχθηκαν τα μυστήρια ως 7. Όμως εξακολουθεί και μέσα στη δική μας παράδοση μετά από το 13ο αιώνα να ονομάζουν, κυρίως να χαρακτηρίζουν μόνο τα βασικά μυστήρια. Για παράδειγμα, έχουμε τον ιερό Νικόλαο Καβάσιλα, ο οποίος έζησε το 14ο αιώνα. Στο βιβλίο του που λέγεται «Η εν Χριστώ ζωή», εκεί μνημονεύει βασικά 3 μυστήρια. Το μυστήριο του βαπτίσματος, το μυστήριο του χρίσματος και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και όλα τα άλλα είναι μυστήρια, αλλά δεν είναι απλώς 7, όπως είπα προηγουμένως. Είναι ευρύτερα, είναι και άλλα μυστήρια, όπως είναι, επαναλαμβάνω, όλη η Εκκλησία ένα μυστήριο, το μυστήριο της πίστης, το μυστήριο του θρήματος του Θεού, και εν πάση περιπτώσει εκείνο το οποίο πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά, ότι τα κατεξοχήν μυστήρια της Εκκλησίας, που είναι οι βάσεις όλων των μυστηρίων, είναι το μυστήριο της καθάρσεως, το μυστήριο του φωτισμού και το μυστήριο της θεώσεως. Είναι η βάση όλων των μυστήριων. Αν δεν υπάρχουν αυτά, τότε και τα μυστήρια εξωτερικά δεν βοηθούν στη σωτηρία. Στην επόμενη εκπομπή θα αναφερθούμε στο μέγα μυστήριο, το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Η εφηβεία. Ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτης Ισανίου και Σιατής της κυρού Παύλου.
3: Σήμερα το θέμα μας αφορά τον έφηβο. Αυτόν τον παιδί που πολλές φορές μας εκπλήσει, μας καταπλήσει, μας θυμώνει, μας οργίζει, μας προβληματίζει, όμως είναι το παιδί μας. Είναι η απαντοχή και η χαρά της κάθε οικογένειας. Και πολλές φορές μπερδευόμαστε κι εμείς, ίσως γιατί κι εμείς έχουμε μπερδέψει τα παιδιά μας. Το να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η οικογένεια έχει άμεση σχέση με το θέμα που συζητάμε. Ένα παιδί μεγαλώνει σε μια οικογένεια και όλοι μας ξέρουμε

0: πόσο δυσκολεύονται τα παιδιά που δεν μεγαλώνουν σε οικογένεια, που δεν μεγαλώνουν σε σωστή οικογένεια, ή πόσο δυσκολεύονται τα παιδιά και μερικές φορές παίρνουν αποφάσεις επικίνδυνες για τη ζωή τους σε μια προσπάθεια να προκαλέσουν την προσοχή των γονιών τους. Η εφηβεία είναι μια απόλυτα φυσιολογική ηλικία. Είναι μια ηλικία ανάμεσα σε δύο άλλες. Τη χθεσινή παιδική ηλικία και την αυριανή νεανική. Είναι ένα πέρασμα. Και γι' αυτό η ηλικία αυτή είναι μια ρευστή ηλικία. Καθώς το παιδί προσπαθεί να καταλάβει τον εαυτό του, καθώς αναπτύσσεται η προσωπικότητά του, το εγώ του όπως λέμε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό όλη αυτή η εξέλιξη του παιδιού, η φυσιολογική, να γίνεται σε ένα πλαίσιο ασφάλειας που ορίζεται από μια οικογένεια που οι γονείς πρώτοι μπορούν και αγαπιόνται και είναι ερωτευμένοι. Διαφορετικά, πολλές φορές, τα παιδιά μας μπερδεύονται άσχημα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη 15χρονη κοπελίτσα, η οποία την έφερε βέβαια ο πατέρας της, είχε αρχίσει να παίρνει ναρκωτικά. Στο ερώτημά μου, παιδί μου, γιατί παίρνεις ναρκωτικά, η απάντησή της ήταν ευθεία, γιατί θέλω να εκδικηθώ τους γονείς μου, να εκδικηθείς τους γονείς σου. Ήταν βέβαια χωρισμένη η οικογένεια. Πώς θα τους εκδικηθείς? Δεν καταλαβαίνεις πώς θα πεθάνεις άμα συνεχίσεις έτσι? Και η απάντηση της μικρής κοπελίτσας, έτσι το είχε φανταστεί, άμα θα πεθάνω, μου λέει, δεν θα πονέσουνε? Κοιτάξτε τη σκέψη της. Κοιτάξτε που φτάνει ένα παιδί που έχει πονέσει. Να εκδικηθεί σκοτώνοντας τον εαυτό της. Ο Θεός βέβαια με φώτισε και της είπα, τι νομίζεις ότι νιώθουν οι γονείς σου για σένα? Και μου λέει, δεν με αγαπάνε. Λέω, αν δεν σε αγαπάνε, τότε γιατί να στενοχωρηθούν όμως θα πεθάνεις? Θα πούνε, ουφ, ξεμπερδέψαμε από αυτήν. Εκεί τάχασε. Λέω, θες να τους εκδικηθείς? Ναι, μου λέει. Λοιπόν, λέω, σταμάτα τις ανοησίες, κοίταξε τα μαθήματά σου και πάνω απ' όλα φρόντισε να φτιάξει μια ισχυρή προσωπικότητα ώστε αύριο να τους συμπετάξεις τα μούτρα και να τους πεις, εσείς μεν με παρατήσατε, αλλά εγώ δεν σας έκανα τη χάρη να πάω χαμένη. Χαμογέλασε, φωτίστηκε το πρόσωπό της. Μου λέει, μάλιστα, πού τα ξέρετε όλα αυτά? Ακόμα ένας έφηβος, 15 χρόνων, μπαίνω στην τάξη του σχολείου και λέω στα παιδιά, παιδιά, μπήκε ένας παπάς μες στην τάξη σας, έχετε κάτι να του πείτε? Και προς κοινή έκπληξη όλων, ένα μικρό παιδί, 15χρονο, που όμως ήταν το θηρίο του σχολείου, με κατακόκκινα μάτια, με τα μάτια έξω, τρέμοντας ολόκληρος και μόση δύναμη φωνή είχε, μου λέει, εγώ έχω κάτι να σας πω. Πριν από 3 μέρες χωρίσαν οι γονείς μου, εσείς τι έχετε να μου πείτε? Βέβαια, η εμπειρία μου μέχρι τότε μου έλεγε ότι ένα παιδί που μιλάει δημόσια για αυτά τα πράγματα βρίσκεται σε απόγνωση. Με φώτισε λοιπόν ο Θεός και του μίλησα το ίδιο ζόρικα, να το πω. Ναι, του λέω, έχω κάτι να σου πω. Ξαφνιάστηκε. Λέω, το πρώτο που έχω να σου πω είναι ότι πρέπει να σταθείς στα πόδια σου. Και το δεύτερο, πρέπει να μάθεις γιατί σήμερα εσένα οι γονείς σου σε κάνουν και υποφέρεις, για να μην υποφέρουν τα δικά σου τα παιδιά αύριο. Αλλιώς δεν έχεις το δικαίωμα να ρωτάς. Ηρέμησε το παιδάκι. Συζητήσαμε με την τάξη 2 ώρες. Το κάλεσε να έρθει και εκτός σχολείου και όταν στο τέλος του είπα, εσύ είσαι το θηρίο του σχολείου, κατακοκκίνησε και μου λέει, να, μερικές φορές τα σκέπτομαι όλα αυτά και μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Είπα να του πω, εδώ ανέβηκε το δικό μου, όχι το δικό σου. Βλέπετε λοιπόν, μέσα από αυτά τα δύο παραδείγματα θα μπορούσα να σας πω και άλλα, ότι η μεν εφηβική ηλικία είναι μια απόλυτα φυσιολογική ηλικία που πρέπει να την περιμένουμε, να τη χαιρόμαστε, αλλά χρειάζεται και να τη στηρίζουμε. Και ο πρώτος τρόπος που τη στηρίζουμε είναι το κλίμα της οικογένειας. Μια οικογένεια που τα παιδιά νιώθουν, γιατί ο έφηβος δεν γίνεται ξαφνικά, ούτε έρχεται έφηβος. Είναι το μικρό παιδάκι μας, το οποίο σιγά σιγά μεγαλώνει και φτάνει στην εφηβεία. Δεν αρχίζουν τίποτα μαγικά. Η αγωγή ενός παιδιού ξεκινάει από τη στιγμή που βρίσκεται στην κοιλιά της μητέρας του. Και αυτό το παιδί έρχεται. Ποια είναι τα βιώματα που έχει μέσα στο σπίτι του? Εάν τα βιώματά του είναι σωστά, τότε έχει πολύ καλές προϋποθέσεις ώστε μαζί με τους γονείς του και με σεβασμό στην προσωπικότητα και στην ελευθερία του να ξεπεράσει την εφηβεία δημιουργικά. Δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να μην αφήσουμε το παιδί να εκδηλώσει την εφηβεία του, αλλά να τη βοηθήσουμε ώστε αυτό το παιδί να προσαρμοστεί σε αυτόν τον καινούριο κόσμο, καθώς προσπαθεί να ανακαλύψει τον εαυτό του. Είναι σημαντικό να μας νιώσει συμμάχους σε αυτή την προσπάθεια τη δική του και όχι αντιπάλους. Η εμπειρία που είχα την εποχή που ήμουν στο σχολείο είναι ότι οι έφηβοι που ήταν ζώρικοι, που ήταν άτακτοι, που δημιούσαν προβλήματα, στην πραγματικότητα μας φώναζαν «προσέχτε με». Η κραυγή τους και οι αταξίες τους ήταν η κραυγή τους για να τους προσέξουμε. Όταν λοιπόν τους προσέχαμε, όταν δηλαδή δίναμε χρόνο σε αυτά τα παιδιά, τότε τα παιδιά αυτά τα κερδίζαμε. Αυτό επιδίωκαν και εκείνα. Γιατί πολλές φορές τα παιδιά σε αυτή την ηλικία καίγονται από προβλήματα που αντιμετωπίζουν και μέσα στο σπίτι τους και βέβαια και έξω από το σπίτι. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε, παραδείγματος χάρη, για την εφηβεία και τα προβλήματά της εάν δεν ξεκινήσουμε από το χώρο που μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά. Και γι' αυτό η οικογένεια που λειτουργεί είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Και αν, ρώτησα κάποτε τους γονείς, κάνετε εμβόλια στα παιδιά σας? Και μου είπαν ασφαλώς. Λέω, και δεν τα λυπάστε τα καημένα μικρά παιδιά, τα τρυπάτε? Μα τι λέτε πάτερ, μου λένε. Εμείς το κάνουμε για το καλό τους. Α, μάλιστα. Λέω, εμβόλια πνευματικά τους κάνετε? Και ξαφνικά άρχισα να μιλάω κινέζικα. Τι είναι τα πνευματικά εμβόλια? Είναι το μπόλιασμα του μικρού παιδιού στη χάρη του Θεού, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Από το μικρό παιδάκι που μπορεί να παρατηρεί τη μαμά, τον μπαμπά μερικές φορές, τον παππού, τη γιαγιά αν υπάρχουν στο σπίτι, να πάει να ανάβει το καντιλάκι. Έχω παρακολουθήσει και σπουδάσει τέτοια παιδιά. Πώς ξεκινάνε? Στην αρχή παρακολουθεί. Τι κάνει εδώ ο παππούς, τι είναι αυτό που κάνει τώρα? Μετά ρωτάει, τι έκανες παππού? Και ο παππούς του λέει, άναψε το καντιλάκι στην Παναγίτσα. Και βλέπει και τον παππού που κάθεται λίγο μπροστά, κάνει το σταυρό του, λέει μια προσευχή, τον κοιτάζει στην αρχή, μετά αρχίζει να ψιθυρίζει και αυτό κάτι λογάκια, το εξηγεί ο παππούς τι είναι τα λογάκια αυτά, και έτσι σιγά σιγά το παιδί αυτό προσαρμόζεται. Μετά η ζωή του μέσα στη Θεία Κοινωνία, στην Εκκλησία. Κάποτε ένα παιδάκι έτρεξε και φίλησε το χέρι ενός παπά. Και ο παπάς το χάιδεψε, λέει, μπράβο, ψε καλό παιδάκι, κάνεις την προσευχούλα σου? Και το παιδάκι τη λέει, παροιμία, από τρελό και από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Την κάνω, παππούλη, αλλά άμα θα μεγαλώσω δεν θα την κάνω, γιατί ούτε ο μπαμπάς μου την κάνει. Το παιδάκι τα είπε όλα. Ποιες λοιπόν είναι οι εμπειρίες που έχει? Μερικές φορές για τις δυσκολίες της εφηβικής ηλικίας οι πρώτοι υπεύθυνοι είναι οι γονείς και ψάχνουν να βρουν ποιοι άλλοι φταίνε. Μα πού μεγαλώνει το παιδί? Και η εμπειρία η δική μου, ξέρετε ποια είναι? Ένα παιδί που μεγαλώνει και έχει κάνει αυτά τα πνευματικά εμβόλια δεν τον φοβάμαι αργότερα. Ακόμα και αν επαναστατήσει, ακόμα και αν λίγο ξεστρατήσει, θα ξαναβρει το δρόμο του. Γιατί έχει εμπειρίες. Αυτές οι εμπειρίες που τον έχουν σφραγίσει. Σήμερα βλέπεις ένα σαραντάρι και έρχεται και σου λέει, τι δεν θα έδινα να ξαναγυρίσω στα παιδικά μου χρόνια. Και του λέω, τι εννοείς? Τότε μου λέει, που ήμασταν μικρά, που ξυπνάγαμε πρωί νύχτα να πάμε να ντυθούμε παπαδάκια για να προλάβουν να έχουν στολή, που πηγαίναμε στο κατηχητικό, στις εκδρομές, στην κατασκήνωση. Είναι τα μόνα όμορφα χρόνια που έχω στη ζωή μου. Και επειδή τα έχει και επειδή τα ξέρει, θέλει να ξαναγυρίσει. Τα παιδιά όμως, αγαπητοί μου, που δεν έχουν τέτοιες εμπειρίες, όταν θα φτάνουν λίγο αργότερα στα διέξοδα, θα πηδάνε από τα μπαλκόνια ή θα αυτοπυροβολούνται. Κάποτε στην πατρίδα μου είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό. Μια τελειόφοιτη του λυκείου πήδηξε από το μπαλκόνι. Την είχαμε στο σπίτι, στο φέρετρο, και η μαμά από πάνω. Παιδάκι μου, γιατί μας το έκανες αυτό? Τι δεν σου έκανα? Βέβαια είναι δύσκολη ώρα, τι να πεις? Αν υπάρχει κάτι που θα έπρεπε όμως να πει κανείς αυτή τη μητέρα, είναι για ό,τι της έκανες και για ό,τι παρέλειψε να της κάνεις, βρίσκεται εκεί. Είναι σκληρό, αλλά αληθινό, γιατί πολλές φορές εκεί βρίσκεται η αιτία. Το παιδάκι δεν είναι ένα κουκλάκι που μπορούμε να του πούμε φάει και τρώει, κοιμήσου και κοιμάται. Ένα ζωντανό παιδί που το οποίο όσο μεγαλώνει αρχίζει να έχει και να εκδηλώνει τη δική του προσωπικότητα. Δεν είναι ότι θα μας ακούει πάντοτε. Έτσι λοιπόν δεν είναι ηλικία μεν ξεκάρφωτη, αλλά το ποια είναι η βάση από την οποία ξεκινάει αυτή η ηλικία, το τι έχει ζήσει το παιδί στην παιδική του ηλικία, επηρεάζουν πάρα πολύ αυτό το ξύπνημά του. Ποια είναι τα γνωρίσματα αυτής της ηλικίας? Πρώτα-πρώτα, βλέπετε, το παιδάκι το μικρό έχει αρχίσει να έχει γνώμη, να έχει άποψη, να λέει, δεν την επιμένει. Βλέπετε το μικρό παιδάκι να αρχίσει να μεγαλώνει. Να αρχίζουν επίσης σιγά σιγά να εκδηλώνονται τα χαρακτηριστικά του φίλου του. Αρχίζει να φανερώνεται αυτό που ονομάζουμε σεξουαλικότητα και είμαστε εμείς οι γονείς οι πιο μεγάλοι υπεύθυνοι, γιατί ό,τι μαθαίνει το παιδί για αυτό το θέμα το μαθαίνει είτε από τα περιοδικά, είτε από τις ταινίες, είτε από άλλους. Κάποτε πρέπει να σας πω ότι σε μια τρίτη λυκείου τα παιδιά με ρώτησαν τι λέει η Εκκλησία για τις σχέσεις των δύο φίλων. Εγώ τους είπα, παιδιά μου, ευχαρίστως να σας πω, αν και πιστεύω ότι εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα. Εύχομαι να μην υπάρχει, παιδιά μου, κανείς εδώ μέσα. Εγώ όμως ξέρω ότι υπάρχουν παιδιά που έχουν χάσει το χαμόγελο μέσα στο ίδιο τους στο σπίτι. Και τότε, αγαπητοί μου, το σοκ το έπαθα εγώ. Γιατί βλέπω ξαφνικά ένα ζωντανό τμήμα που δεν είχε ακόμα ηρεμήσει, σαν να το χτύψει ηλεκτρικό ρεύμα. Ήταν φοβερό αυτό που είδα. 40 μάτια παιδιών να καρφώνονται στο στόμα μου και να σταματάνε τα πάντα. Κατάλαβα τι? Ότι αυτό το είχε αγγίξει την ψυχή τους. Βέβαια, τους είπα ξεκάθαρα ότι, ξέρετε γιατί υποφέρετε? Γιατί οι γονείς σας απέτυχαν να αγαπηθούν και να ερωτευθούν. Και εσύ τώρα πληρώνετε τη δική τους ανικανότητα. Προσέχτε όμως, αυτή η ανικανότητα των γονιών σας αρχίζει από τη δική σας ηλικία. Στράφηκα σε ένα παλικάρι και του λέω, παιδί μου, πρέπει να απαντήσεις στον εαυτό σου αν αυτή η κοπελιά που στέκει δίπλα σου είναι πρόσωπο αγάπης ή αντικείμενο χρήσης. Το ίδιο και εσύ, κορίτσι μου, πρέπει να αποφασίσεις. Όση ώρα συζητούσαμε, δεν πήρανε τα μάτια τους από το στόμα μου. Και αφού τους είπα παραπέρα, βρε παιδιά, λέω, βλέπετε το θαύμα του Θεού, τη δημιουργία του ανθρώπου. Πώς ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, πώς τον διέκρινε όταν έπλασε κατ' εικόνα του, τον διέκρινε σε άρσεν και θήλη, πώς αυτό, πώς εκείνο, πώς το άλλο. Ξέρετε τι μου είπε ένα παιδί? Πάτερ, με τέτοιο τρόπο ούτε οι γονείς μας έχουν μιλήσει ποτέ. Έχουμε λοιπόν ή όχι την ευθύνη για το λαθεμένο τρόπο που ακολουθούν τα παιδιά αυτά σε μια σημαντική ώρα της ζωής τους, σε μια στιγμή που αφυπνίζεται η διαφορετικότητα των φύλων και τα παιδιά ψάχνονται. Βέβαια, σήμερα αυτή τους την αναζήτηση έρχεται η επίσημη πολιτεία να την ναρκοθετήσει. Και η αιτία είναι το πρόσφατο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε. Είπα και σε άλλες περιπτώσεις και στην τηλεόραση κάποια στιγμή ότι αν η πολιτεία θέλει να εξυπηρετήσει μια μικρή μειονότητα, ας το κάνει. Τι δουλειά έχουν σε αυτή τη ρύθμιση τα 15χρονα? Ακούσατε προηγουμένως την κοπελιά, ναρκωτικά για να εκδικηθώ τους γονείς μου. Αν αύριο λοιπόν το παιδί σε μια δύσκολη περίπτωση και σε μια αντιμαχία με τους γονείς του, πάνω στο θυμό και στα νεύρα του πει, εγώ θα γίνω κορίτσι, τι θα του πείτε? Βέβαια, το ακούσατε, η παιδοψυχιατρική εταιρεία, η πιο αρμόδια, είπε πολύ χαρακτηριστικά αυτό που λέμε και εμείς πολλές φορές. Πρώτον, η ηλικία της εφηβείας είναι μια ρευστή ηλικία. Και δεύτερον, αν σε αυτή τη ρευστή ηλικία και μέσα στη ζαλάδα του παιδιού η μεν παίρνει ναρκωτικά, ο άλλος θέλει να γίνει κορίτσι και τα λοιπά, πιο πολύ μπερδεύονται παρά λύνουν τα προβλήματά τους. Εμένα με απασχολεί το ερώτημα, γιατί τόση επιμονή της πολιτείας τη στιγμή που κινδύνευσε να πέσει ακόμα και η κυβέρνηση? Μας το επιβεβαίωσε ο κύριος Υπουργός αυτό που εγώ είχα πει στην τηλεόραση: έξωθεν εντολές. Ποιος είναι ο στόχος? Τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας που θέλουν κάποιοι να δημιουργήσουν κατεστραμμένες προσωπικότητες και εύκολα εξαρτώμενες. Θα σας πω ακόμα ένα υποτίθεται ευνοϊκό νομοθέτημα που αφορά τη ζωή των παιδιών στο σχολείο. Ποιο είναι αυτό που το χαίρεστε και οι γονείς και τα παιδιά? Λέει ένας νόμος ότι όταν τα παιδιά στα πρωτεύοντα μαθήματα έχουν και 3 και 5 και 4, αν ο μέσος όρος όλων είναι 9,5, τα κάνει 10, τότε περνάνε στην άλλη τάξη. Και τα μεν παιδιά χαίρονται, δεν έμεινα. Οι γονείς χαίρονται γιατί δεν έμεινε το παιδί τους. Μερικές φορές έχω περάσει από σχολείο και ξέρω, καλό παιδί λέω, πέρασε το παιδί μου. Πέρασε, πώς πέρασε όμως? Όταν η πολιτεία λέει δεν πρέπει να μείνει κανένα παιδί στην ίδια τάξη, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να πάρει τουλάχιστον 10 για να περάσει. Στα χρόνια που ήμουν εγώ στο σχολείο. Ναι, αλλά ένας ένα παιδί που αξίζει για 3 του βάλω 10. Σε αυτόν που αξίζει για 10 τι θα του βάλω? 10, θα τα δικήσω. Έτσι φτάσαμε στον πληθωρισμό των αριστούχων που μετά τρώγαν τα μούτρα τους στις εξετάσεις. Ποιος είναι ο στόχος αυτού του μέτρου? Ο στόχος του μέτρου για μένα είναι ξεκάθαρος. Να δημιουργηθεί αύριο μια κοινωνία που το μεγαλύτερο μέρος θα είναι ολιγογράμματη, άρα χαμηλά αμοιβόμενοι και πολλαπλώς εξαρτώμενοι, και μια μικρή ελίτ θα κυβερνάει. Άρα, εσείς που σήμερα χαίρεστε, ετοιμάζετε τους αυριανούς δούλους. Και χαίρεστε γι' αυτό. Οπότε λοιπόν, αυτή η δύσκολη ηλικία υπονομεύεται με πολλών λογιών αποφάσεις που δεν την σέβονται. Στην ηλικία αυτή το παιδί αρχίζει να αμφισβητεί την αυθεντία των μεγάλων. Οι γονείς του είναι οι πρώτοι μεγάλοι. Οι καθηγητές του, οι δάσκαλοί του, οι επόμενοι. Εμείς τα πρόσωπα της Εκκλησίας που γίνεται και συστηματική προσπάθεια και πόλεμο, εγώ τον έζησα αυτό. Όταν ήμουν διευθυντής στο σχολείο, υπήρχε μια ομάδα παιδιών κατευθυνόμενη από εκπαιδευτικούς του άλλου σχολείου που το πρωί δεν ερχόντουσαν στην προσευχή. Μάλιστα είχαμε τότε έναν καθηγητή από εδώ, από εσάς, και εγώ το παρατηρούσα κάθε μέρα. Μου λέει, πάτερ, ξέρετε, υπάρχουν, λέω, μην στεναχωριέσαι, το κάθε πράγμα έχει τον καιρό του. Ήρθε λοιπόν μια ωραία πρωία που όλα θα μπορούσαν να προμηνούν μια ωραία εκδρομή. Όταν πριν χτυπήσει το κουδούνι, συνεννοήθηκα με τους υπολείπους συναδέλφους και τους λέω, σε λίγο θα μας ζητήσουν εκδρομή. Έλα να το συζητήσουμε από τώρα για να μην μπαινοβγαίνουμε. Αποφασίσαμε, είχε περάσει και πολύ καιρό, ήταν και ο καιρός καλός, ωραία. Θα με αφήσετε όμως, λέω, να το χειριστώ εγώ το θέμα. Εντάξει. Στην προσευχή λοιπόν τώρα είναι και οι πέντε για να διεκδικήσουν την εκδρομή. Κάναμε την προσευχή μας, τους είπα δύο ανακοινώσεις και λέω, παιδιά, τελειώσαμε, δεν έχω τίποτα άλλο, περάστε στις τάξεις. Τα παιδιά κούνητα. Λέω, δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω, μπορείτε να περάσετε. Πότε ακούστηκε μια φωνή, εκδρομή. Εγώ χαμογέλασα λίγο. Τα παιδιά κατάλαβαν το χαμόγελο και φώναξαν πιο δυνατά. Και εγώ τους είπα, κρίμα ρε παιδιά, λέω. Ξαφνιαστήκανε. Έχω παρατηρήσει, λέω, εδώ και καιρό, ότι κάποιοι από εσάς, την ώρα που κάνουμε προσευχή, στέκεστε μακριά. Και όπως είδατε μέχρι τώρα δεν σας ενόχλησα. Σεβάστηκα την ελευθερία σας. Και εγώ σήμερα κατάπιτο σας βλέπω να έχετε πουλήσει την ελευθερία σας για μια εκδρομή. Θα πάμε εκδρομή, λέω, αλλά να είστε άλλη φορά πιο ακριβή. Δεν ξανάλειψε κανείς μετά. Το λέω όμως αυτό και για ένα άλλο λόγο. Δεν χρειάζονται αυστηρότητες. Δεν χρειάζεται σκληρότητα. Χρειάζεται τέχνη για να μπορείς να δεις πώς θα πλησιάσω το παιδί μου. Πώς θα μπορέσω όταν το βλέπω και έχει τα παραπονά του, έχει την οργή του, έχει οτιδήποτε άλλο, και πώς θα μάθω τι συμβαίνει στο παιδί μου. Δεν είναι τρομερό ότι τις περισσότερες φορές εσείς οι γονείς μαθαίνετε τελευταίοι τι συμβαίνει στο παιδί σας. Και μερικές φορές όταν λέω μερικά πράγματα στους γονείς, μου λένε, πού τα ξέρετε αυτά. Λέω, τα παιδιά σας μου τα είπανε. Και δεν διερωτάστε γιατί τα είπανε σε μένα που με βλέπουν πιο σπάνια και τα λένε σε εσάς που σας έχουν κάθε μέρα. Κάτι δεν έχετε κάνει σωστά. Η δική μου εμπειρία από τα παιδιά είναι ότι με τα παιδιά και τα πιο δύσκολα συνεννοήθηκα τέλεια και απόλυτα μέχρι και σήμερα. Δεν είχα δυσκολία με τα παιδιά, ακόμα και αυτά που λέει κάποτε που μπήκα στην τάξη και είπα αυτό που σας είπα, μπήκε ένας παπάς στην τάξη, μου λέει ένας, εγώ δεν τα πάω καλά με τους παπάδες. Χαμογέλασαν οι υπόλοιποι και εγώ χαμογέλασα επίσης και του λέω, κοίταξε, αυτό που μου λες το έχω ξανακούσει, αλλά από αυτούς που μου το είπαν μέχρι τώρα έχουμε γίνει καλύτεροι φίλοι, με σένα θα δούμε. Γέλασε όλη η τάξη και προχωρήσαμε μια χαρά. Θέλω λοιπόν να καταλήξω ότι την αντίδραση των παιδιών, της εφηβείας, της ηλικίας, που μερικές φορές την προκαλούμε εμείς οι ίδιοι, δεν την αντιμετωπίζουμε με τη δική μας αντίδραση, γιατί αυτό δείχνει τη δική μας ανοριμότητα. Είναι σημαντικό να τους καταλάβω, να προσπαθήσω να δω τι θέλει, γιατί πώς θα το καταλάβω. Διάλογος, διάλογος, διάλογος. Όχι ξαφνικά όμως. Με το παιδί μας διαλεγόμαστε από τότε που είναι μωράκι. Γιατί όταν στην ηλικία της εφηβείας και της πίεσης και της σύγκρουσης του πεις κάτσε να κουβεντιάσουμε, θα σηκώσει και θα φύγει. Αυτά δεν γίνονται μαγικά. Πρέπει να έχουμε δημιουργήσει αυτό το πλαίσιο της επικοινωνίας. Το παιδί προσπαθεί να αυτοεπιβεβαιωθεί. Το παιδί μας αύριο θα είναι ένας νέος άνθρωπος. Πρέπει να μάθει να στηρίζεται στις δυνάμεις του. Εδώ είναι ένα άλλο λάθος που κάνουμε με τους εφήβους μας. Τους έχουμε υπερπροστασία. Και στο σχολείο εγώ τους ξεκαθάρισα. Παιδιά, εδώ στο σχολείο θα ζήσουμε αρκετές ώρες μαζί. Δεν είναι ωραίο να ψάξουμε να βρούμε πώς θα περάσουμε όλοι καλά? Ναι, πάτερ. Ωραία, λοιπόν. Για να σας πω τι θέλει το σχολείο από μένα που είμαι καθηγητής σας. Τι θέλει το σχολείο από εσάς που είστε μαθητές. Και μετά πώς εμείς οι δυο εδώ θα περάσουμε καλά. Σας πληροφορώ ότι βρήκαμε τις λύσεις σε όλα τα πράγματα. Τελειώσαμε. Τα παιδιά είναι παιδιά όμως. Σίγουρα θα αντιδράσουν. Όταν λοιπόν τα παιδιά πηγαίνουν να υπερβούν τα όρια που θέσαμε, και θα σας πω γιατί λέω τη λέξη όρια, τότε τους έλεγα: παιδιά, έχουμε συμφωνήσει ναι ή όχι? Μπορώ να εμπιστεύομαι το λόγο σας? Εκεί μαζευόντουσαν. Έχουμε αυτό που έχουμε συμφωνήσει. Λένε πολλοί σήμερα ότι τα παιδιά μας δεν δέχονται όρια. Αυτό δείχνει το δικό μας το πρόβλημα. Τα παιδιά μας τα θέλουν τα όρια. Και δεν ξεχάσω ποτέ το μαθητή της Δευτέρας Λυκείου σε ένα σχολείο που μιλούσαμε οι δυο μας, που είχε σύγκρουση με τους γονείς του. Και του λέω κάποια στιγμή: βρε καλό μου παιδί, λέω. Δεν μπορεί, λέω. Γονείς σου είναι. Σ' αγαπάνε. Ξέρετε τι μου είπε? Ποιοι με αγαπάνε, πάτερ, μου λέει. Αυτούς δεν τους νοιάζει τι ώρα γυρίζω εγώ το βράδυ στο σπίτι και με αγαπάνε, μου λέτε. Και εμείς τι λέμε? Δεν δέχεται το παιδί όρια. Το παιδί μας δοκιμάζει. Τα δέχεται τα όρια. Και στο σχολείο τα όρια που θέσαμε τελικά, αλλά μας δοκιμάζουνε. Εμείς τι κάνουμε όμως? Όταν σήμερα λέμε στο παιδί μας αυτό και μετά λέμε άλλο, όταν ο μπαμπάς λέει κάτι και η μαμά λέει το άλλο, αν ο ένας κάνει τον αυστηρό και ο άλλος κάνει τον χαλαρό, τότε εμείς μπερδεύουμε τα παιδιά μας. Και μάλιστα όταν μερικές φορές μπροστά τους αποδοκιμάζουμε ένας τον άλλον. Την πληγή τη μεγαλύτερη θα την εισπράξουν τα παιδιά. Ένα άλλο πράγμα που τα παιδιά μας προσπαθούν να κατοχυρώσουν είναι η ελευθερία τους. Κοιτάξτε μια μικρή λεπτομέρεια εδώ. Τα παιδιά θέλουν να επαναστατήσουν απέναντι στους μεγάλους. Απ' την άλλη μεριά όμως τρέχουν να υποταχθούν στις παρέες. Ρωτώ κάποτε ένα παιδί: συμφωνείς, παιδί μου, με όλα αυτά? Όχι, μου λέει. Τότε λέω, μου λέει, αφού έτσι κάνουν όλοι, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Του λέω, να χαίρεσαι την ελευθερία σου. Δεν βοηθάμε τα παιδιά μας να είναι όντως ελεύθερα. Γιατί? Τι σημαίνει ελεύθερος? Υπεύθυνος. Είναι κάτι που τους το ξεκαθάρισε από την αρχή. Και τους λέω και τώρα, όσο πιο πολύ διεκδικείς την ελευθερία σου, τόσο πιο πολύ καλλιεργείς την ευθύνη σου. Γιατί αν σήμερα, και μάλιστα στο γράμμα που γράφω στα παιδιά στην τρίτη ηλικία αποχαιρετώντας τα, τους λέω αυτό το πράγμα: μέχρι σήμερα σας δικαιολογούσαμε, από αύριο θα σας ζητάμε τις ευθύνες σας. Δεν θα σας δικαιολογούμε. Και είναι σημαντικό να το καταλάβετε. Δεν είσαι ελεύθερος εσύ και υπεύθυνος εγώ. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Προσφέρουμε αγωγή στα παιδιά μας. Τι σημαίνει αγωγή, από το ρήμα άγω που σημαίνει οδηγό? Μια διαδικασία με την οποία θέλουμε τα παιδιά μας κάπου να τα οδηγήσουμε. Ερώτημα πρώτον, ξέρουμε πού? Ερώτημα δεύτερον, συμφωνούν και οι δύο γονείς στο πού? Και ερώτημα τρίτον, το πού θα πάνε τα παιδιά μας είναι ζήτημα γούστου? Έχει σχέση με την δομή των παιδιών μας. Τι είναι ένα παιδί? Ποια είναι η προσωπικότητά του? Ποια είναι η δομή της προσωπικότητάς του? Κάποτε ρώτησα σε ένα σχολείο, σε γονείς μάλλον ένα σχολείο, λέω, πιστεύετε πως τα παιδιά σας έχουν και ψυχή? Με κοίταξαν. Διότι η εντύπωση που έχω εγώ, βλέπω, λέω, ότι ενδιαφέρεστε να μάθουν τα παιδιά σας γράμματα, γλώσσες, τέχνες, μουσική, και καλά κάνετε. Βλέπω ότι σας ενδιαφέρει το παιδί σας να φάει καλά, να ντυθεί καλά, και καλά κάνετε. Προσπαθώ όμως να καταλάβω τι κάνετε για την ψυχή των παιδιών σας, και οι περισσότεροι μάλλον δεν κάνετε τίποτα. Και η μόνη μου λογική ερμηνεία είναι ότι δεν πιστεύετε πως τα παιδιά σας έχουν ψυχή. Πιστεύετε λοιπόν ότι είναι ωραία ζωάκια? Γιατί αν έχουν ψυχή, πέστε μου τι κάνετε. Και το συζητήσαμε και ξαφνιάστηκαν. Γιατί ξαφνιαστήκατε? Τι είναι λοιπόν ένα παιδί? Το έχουμε σκεφτεί λιγάκι? Ποια είναι η δομή της προσωπικότητάς του? Τι κάνουμε για αυτό που συνιστά την ύπαρξη ενός παιδιού? Εμείς δίνουμε την εντύπωση ότι η ύπαρξη του ενός παιδιού σημαίνει ένα ωραίο ζωάκι. Και ό,τι κάνουμε στα ζωάκια το κάνουμε και στα παιδιά μας. Να φάνε, να ντυθούν, άντε, να μάθουν και γλώσσες και γράμματα. Τώρα αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Σήμερα τα παιδιά μας στο σχολείο τους το φτύνουν. Και λυπάμαι για την έκφραση. Προσωπικά πιστεύω ότι η παιδεία στον τόπο μας έχει τελειώσει. Έτσι λοιπόν, πώς θα αντιμετωπίσουμε τον έφηβο που επαναστατεί, που θέλει την αυτοεπιβεβαίωσή του, που θέλει να έχει ένα λόγο και μια παρουσία? Και ξέρετε πόσο εκνευρίζομαι όταν ακούω γονέα του λένε «είσαι μικρός εσύ». Και μου έρχεται να πω στους γονείς: «Μικρό είναι το μάτι σου». Το παιδί δεν είναι μικρό. Το παιδί μεγαλώνει και εσύ δεν το κατάλαβες ακόμα. Και έχετε συνειδητοποιήσει κάτι άλλο? Πόσα νέα παιδιά μας που τελειώνουν το σχολείο ζώντας κάτω από την προστασία της οικογένειας και μετά φεύγουν γιατί πέτυχαν σε μια σχολή και εκεί μπερδεύονται, χάνουν το δρόμο τους, παρασύρονται και καταστρέφονται. Γιατί? Γιατί δεν τα μάθαμε να ζουν ελεύθερα και υπεύθυνα. Προσπαθούμε να τα υπερπροστατεύουμε. Να μην μιλήσω τώρα για την προστασία που επιχειρούμε ακόμα και στο γάμο των παιδιών μας. Παρόλο που πολλές φορές είμαστε χριστιανοί, ξεχνάμε το Λόγο του Θεού. «Ένε και εν τούτο καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσετε τη ιδία γυναική». Τότε τι κάνουμε εμείς? Όταν φτάνουμε στο σημείο πολλές φορές κάτω να μένει η μαμά και πάνω το ζευγάρι και να είναι το κλειδί στην πόρτα απ' έξω. Είναι γιος, είναι κόρη, αρρωστημένη είναι και οι δύο. Πότε θα τα καταλάβουμε αυτά? Δεν αγαπάς τον πατέρα σου. Θα σας πω ένα περιστατικό που είναι λίγο σκληρό, αλλά ήταν σωτήριο. Ένα νέο ζευγάρι, μορφωμένοι και οι δύο, γιατρός ο ένας, εκπαιδευτικός οι άλλοι, έρχονται μια μέρα. Τι πρόβλημα έχουνε? Ο μπαμπάς του γαμπρού νόμιζε ότι ο γιος του δεν πήρε την πρίκα που έπρεπε να πάρει. Και τι κάνει? Ένα πόλεμο απίστευτα βρώμικο για να χαλάσει το ζευγάρι. Το ζευγάρι ήρθε. Μου είπανε ότι συνέβαινε. Λέω λοιπόν στον γαμπρό: «Άκουσα παιδί μου, θα πας στον μπαμπά σου και θα του πεις το και το και το». Δηλαδή ποιο? «Πατέρα, μέχρι χτες ανήκα στην οικογένειά σου. Σήμερα έχω τη δική μου οικογένεια και θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να μας αφήσεις τους δυο μας να φτιάξουμε το σπίτι μας». Ο γιος. «Άμα τα πω όλα αυτά που μου λέτε στον πατέρα μου, θα πεθάνει ο πατέρας μου». Και εγώ του απαντώ, άκουσες που κάτι λέω, «Ο πατέρας σου αργά ή γρήγορα θα πεθάνει. Αν όμως πεθαίνοντας πάει στο διάβολο και όχι στο Θεό, θα φταίσαι εσύ». Εκεί ξαφνιάστηκε. Του λέω: «Για κοίταξέ με και πες μου, αν ο πατέρας σου πεθάνει σήμερα, αμφιβάλλεις που θα πάει με όλα αυτά που εσύ μου είπες προηγουμένως? Τον αγαπάς λες και θα τον αφήσεις να πάει εκεί και θα είσαι καλός γιος?» Ξαφνιάστηκε το καημένο. Του λέω: «Θα κάνεις αυτά που σου είπα». Ευτυχώς τα έκανε. Θύμωσε στην αρχή ο παππούς. Πέρασε ο θυμός του. Ο παππούς πέθανε έπειτα από 40 χρόνια. Το ζευγάρι όμως έκανε οικογένεια, παίξαν 6 παιδιά και είναι μια χαρά. Κι όμως πήγε να διαλυθεί. Γιατί? Γιατί εμείς δεν μάθαμε να αγαπάμε σωστά τα παιδιά μας. Δηλαδή, πώς τα αγαπάμε? Τα μεγαλώνουμε έτσι ώστε να μας φύγουνε και να σταθούν στα πόδια τους χωρίς εμάς. Μόνο αυτοί είναι επιτυχημένοι γονείς. Και βέβαια αυτό δεν γίνεται ξαφνικά, από τα χρόνια της εφηβείας γίνεται. Όταν ενθαρρύνουμε τη θέληση του παιδιού μας να αυτοπροσδιοριστεί, να φανεί η προσωπικότητά του, όταν τη σεβαστούμε και παράλληλα είμαστε δίπλα του, μιλώντας μεταξύ τους, μαζί τους μάλλον. Έρχεται η ώρα που το παιδί μας θα ανακαλύψει ότι ο κόσμος αποτελείται από άνδρες και γυναίκες. Τι θα κάνουμε? Θα αρχίσουμε να δαιμονοποιούμε τα πράγματα? Σας είπα προηγουμένως κάτι. Ακούσατε τι του πει? Κανείς μέχρι σήμερα δεν μας μίλησε, ούτε και οι γονείς μας, με τον τρόπο που μας μιλήσατε. Αυτό είναι το θαύμα του Θεού. Το είδατε, το μελετήσατε, το σπουδάσατε? Δεν σας κάνει εντύπωση ότι ο καθένας και η καθεμιά σας έχει μια ολόκληρη πρίκα σαν προσωπικότητα που είναι διαφορετική? Γιατί? Για να μπορείτε ο πλούτος του ενός να αυξήσει τον πλούτο του άλλου, και όχι να φοβάστε αυτό που είναι ο άλλος, ότι απειλεί τη δική σας προσωπικότητα. Να σας πω όμως τι λένε μερικές μαμάδες σήμερα. Είπα μερικές, αλλά θα ήμουν πιο ακριβές αν έλεγα πολλές. Λέει η μάνα στο γιο της που ετοιμάζεται να παντρευτεί. Κοίταξε μη σου πάρει τον αέρα. Και το ίδιο λέγει η μάνα στην κόρη της. Κοίταξε μη σου πάρει τον αέρα. Δηλαδή οι δύο καλές μαμάδες βάζουν από μία βόμβα η καθεμιά στα θεμέλια του σπιτιού του παιδιού τους. Μετά ποιος φταίει? Έτσι λοιπόν ο έφηβος μας θα ανακαλύψει το άλλο φύλο. Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να του πούμε πολλά και ωραία πράγματα για όλη αυτή τη σοφία του Θεού που δημιούργησε τον άνθρωπο. Να του μιλήσουμε εμείς πρώτοι για τον έρωτα και την αγάπη. Βλέπετε σήμερα οι πολιτείες θέλουν να εισαγάγουν τη σεξουαλική αγωγή στα σχολεία. Ακόμα και το όνομα είναι λάθος. Διότι η σεξουαλική αγωγή σημαίνει μία τυπική ενημέρωση για τη λειτουργία των οργάνων. Η Εκκλησία μιλά για την ερωτική αγωγή. Σήμερα έχουμε πολλά νέα παιδιά που είναι ανέραστα, ανίκανα να ερωτευτούν. Και είναι δικά σας παιδιά. Εγώ το βλέπω. Τι βλέπω? Βλέπω νέα παιδιά που σήμερα παντρεύονται και πριν χρονίσει ο γάμος τους έχουν χωρίσει. Και όταν μερικές φορές μερικά έρχονται, δεν τους ρωτώ γιατί χωρίσατε. Τους ρωτώ γιατί παντρευτήκατε, ρε παιδιά. Δεν ξέρουν να μου πούνε. Γιατί όμως? Γιατί μεγαλώσαμε τα παιδιά μας και τα κάναμε εγωιστές. Και ο εγωιστής είναι ανίκανος να αγαπήσει ούτε τα παιδιά του. Γι' αυτό υποφέρουν τα παιδιά. Γιατί εμείς είμαστε ανίκανοι να τα αγαπήσουμε. Γιατί τα βάζουμε και αυτά στο παιχνίδι του εγωισμού και της αντιπαράθεσης. Και έρχεται το κοριτσάκι και σου λέει, παίρνω ναρκωτικά να τους εκδικηθώ. Γιατί με παρατήσανε. Ο άλλος τα μάτια του απ' έξω. Τι έχετε να μου πείτε εσείς? Και το ερώτημα απλό. Τι συμβαίνει λοιπόν σήμερα? Μία λογική ερμηνεία είναι ότι πια είμαστε ανίκανοι να αγαπήσουμε και να ερωτευθούμε. Αυτό συμβαίνει. Και τελικά πια αγαπάμε τα παιδιά μας? Τους κάνουμε τη ζωή τους κόλαση και τα αγαπάμε? Σκεφτείτε λοιπόν τώρα έναν έφηβο που μεγαλώνει σε τέτοιο περιβάλλον. Κόλαση είναι το σπίτι του. Κάποτε σε ένα σχολείο που πήγα, μετά τη συζήτηση που κάναμε όλοι μαζί, αρκετά παιδιά ήθελαν να συζητήσουμε με προσωπικά. Κάποια στιγμή μπαίνει ένας 15χρονος. Μπαίνει με ένα κασκετάκι. Καλώς τον, το λέω, κάθισε. Συγγνώμη πάτερ που φοράω το κασκέτο. Δεν με απασχολεί παιδί μου, μη στενοχωριέσαι. Αυτό και εγώ όταν όχι στενοχωριέται, λέει. Ξέρετε γιατί? Βγάζει το καπελάκι του και δεν χωρίζει μαλλιά το κεφαλάκι του. Από τι? Από στενοχωριά. Γιατί? Γιατί ο μπαμπάς και η μαμά δεν είχαν χωρίσει ακριβώς, αλλά τρογόντουσαν κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Και το παιδάκι δεν άντεξε, έφυγε από το σπίτι και πήγε και έμενε σε ένα υπόγειο στη γιαγιά του. Πήγε και το βρήκα εκεί, να δω που έμενε. Και κάποια μέρα συναντάει στο δρόμο ο γιος τον πατέρα και του λέει ο πατέρας να γυρίσει στο σπίτι. Και του λέει το παιδί, και εγώ θέλω να γυρίσω στο σπίτι, αλλά δεν σας αντέχω. Η απάντηση του πατέρα: και τι σε νοιάζει εσένα, πρόβλημα δικό σου είναι, τι κάνω εγώ με τη μάνα σου. Βουτάω το μικρόφωνο, το ανοίξω το κεφάλι. Δηλαδή τόσο αστοιχείωτος είσαι, τόσο, συγγνώμη για τη φράση, τούβλο είσαι που δεν καταλαβαίνεις και το λες κιόλας στο παιδί σου. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα που χαρακτηρίζουν την εφηβεία, που είναι φυσιολογικά, βλέπετε, φαντάζομαι ότι οι πνευματικοί το ξέρουν. Έρχεται ένα αγοράκι να εξομολογηθεί. Πάτερ, ανάμεσα στα άλλα αμαρτήματα, του λέω, τι, μου αρέσει ένα κοριτσάκι. Άλλο, καλό μου φαίνεται. Καλά δεν νιώθεις? Ναι, ναι, μου λέει. Ξέρεις όμως, επειδή τώρα έχω λίγο δουλειά, να το συζητήσουμε την επόμενη φορά. Ναι, ναι. Έρχεται την επόμενη φορά. Δεν το συζητάει, το ρωτάω εγώ. Και εκείνο το κοριτσάκι που σ' άρεσε, τι γίνεται? Α, τώρα δεν μου αρέσει αυτό, μου αρέσει ένα άλλο. Α, μάλιστα. Καλά, θα το συζητήσουμε την άλλη φορά. Την άλλη φορά του αρέσει ένα τρίτο. Έχει μεγαλώσει και κανένα δύο χρόνια το μεταξύ. Και του λέω, βλέπεις, του λέω, την πρώτη φορά είσαι ερωτευμένος με ένα κοριτσάκι, μετά με άλλο, μετά με τρίτο και δεν ξέρω, λέω, αν έχουμε τελειώσει. Βέβαια, όλα αυτά φανερώνουν το σχέδιο που έχει ο Θεός όταν έφτιαξε τον άνθρωπο και τον έκανε άνδρα και γυναίκα. Αλλά δεν μου λες κάτι, όταν βλέπεις το λουλουδάκι της λεμονιάς και δεν είναι ένα μικρό λεμονάκι που αύριο αυτό θα μεγαλώσει και θα το κόψουμε, θα μας είναι χρήσιμο. Αν όμως πας και το κόψεις τότε που είναι μικρούλι, θα σου είναι χρήσιμο? Όχι, μου λέει. Έτσι λοιπόν, και εσύ, λέω, χρειάζεται να οριμάσεις λίγο, να μεγαλώσεις λίγο, να έρθεις την πρώτη φορά και να μου πεις, εμένα μου αρέσει αυτό το κορίτσι, και την δεύτερη φορά να σου αρέσει πάλι το ίδιο, και την τρίτη να σου αρέσει, και να το συζητήσουμε για να μπορέσεις να καταλάβεις την αγάπη και τη σοφία του Θεού. Μήπως νομίζετε πως τα παιδιά δεν τα καταλαβαίνουν αυτά? Σας πληροφορώ πως τα καταλαβαίνουν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν τα καταλαβαίνουμε εμείς οι μεγάλοι. Και γι' αυτό βιαζόμαστε πολλές φορές να δώσουμε λάθος κατευθύνσεις. Και μάλιστα έχουμε δύο κατευθύνσεις. Μία για τα κορίτσια μας και μία για τα αγόρια μας. Ποιος μπερδεύει τα παιδιά? Εμείς οι ίδιοι. Και αν σήμερα πολλές φορές τα χρόνια περνάνε και τα παιδιά δεν αποφασίζουν να παντρευτούν, και εμείς λέμε τα οικονομικά, το α ή το β, να μου επιτρέψετε, αυτά είναι παραμύθια χωρίς να παραγνωρίζω ότι είναι ένα θέμα. Η πραγματική αιτία είναι η ανικανότητα να αγαπήσουν και να ερωτευθούν. Και δεύτερον, διότι μέσα στη συνείδηση των παιδιών έχει ταυτιστεί η αγάπη, το σεξ και ο έρωτας. Αν όμως έτσι έχουν μάθει τα παιδιά μας, αυτή η εξίσωση είναι καταστροφική. Είναι καταστροφική. Έτσι γίνονται οι ανάπηροι άνθρωποι. Και μου κάνει εντύπωση ότι τα παιδιά με τα οποία το συζητάω το αναγνωρίζουν αυτό το πράγμα. Πώς λοιπόν αντιμετωπίζουμε τον έφηβο και την έφηβο σε αυτή τη δύσκολη ηλικία? Το είπα, με τον διάλογο. Εξαντλητικό διάλογο. Με υπομονή διάλογο. Ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη υπομονή? Εμείς οι γονείς. Μα δεν θα αγανακτήσουμε? Και αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά προσέχτε, πρέπει να μάθουμε να ζητάμε συγγνώμη από τα παιδιά μας. Μια φορά ήρθε ένα νέο ζευγάρι. Είχαν έναν έφηβο που εκείνη τη χρονιά θα έμπαινε στην τρίτη ηλικίου, που κινδύνευε να μπλεχθεί με τα ναρκωτικά. Τελικά η μητέρα έπεισε τον πατέρα, τους ήξερα, τους είχα παντρέψει, να έρθω να μιλήσουμε. Έρχονται. Αρχίζει ο πατέρας. Εγώ, και άρχισε να λέει κάτι. Ομολογώ ότι όπως τα λέγανε τα παιδιά, μου την έδωσε το πρώτο εγώ και όπως υπόθηκε. Σε λίγο δεύτερο εγώ. Λοιπόν, μέσα μου δεν θα τα πάμε καλά σήμερα. Κάποια στιγμή έκανε το λάθος και μου ξαναλέει εγώ. Και του λέω συγγνώμη, του λέω. Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Ξαφνιάστηκε αυτός. Τόση ώρα μου λες εγώ. Ποιος νομίζεις ότι είσαι, του λέω. Θες να σου πω εγώ ποιος είσαι? Ένας ανίκανος άνθρωπος είσαι. Ένας άνθρωπος ανίκανος να βοηθήσει το ίδιο στο παιδί. Έχεις στοιχεία να δώσεις τη γυναίκα σου, λέει, όταν θα τηγανίσεις τα ψάρια, να σκουπίσεις το τηγάνι, γιατί μόνο για αυτά αξίζουν. Βέβαια, ήξερα πως το διακινδύνευα. Προκαλέσω έκρηξη. Ευτυχώς έπεσε. Θέλω, παιδί μου, τι εγώ κι εγώ, μου λες. Έτσι θα βοηθήσεις το παιδί. Θα ταπεινωθείς, θα του ζητήσεις συγγνώμη του παιδιού σου, θα του πλησιάσεις. Και να ξέρεις, του λέω, τα παιδιά μας έχουν μέσα τους καλό κόσμο. Δεν θα αρνηθεί το παιδί σου και θα συγκινηθεί αν εσύ ο πατέρας του ζητήσει συγγνώμη και του πεις, παιδί μου, δικό μου είναι το λάθος. Και το πλησιάσεις και του μιλήσεις. Και ευτυχώς άκουσε. Και το γλίτωσε το παιδί. Δεν μπορούμε να συγκρουστούν οι εγωισμοί μας. Και μερικές φορές το ξέρετε. Το ομολογείτε κιόλας. Ο γιος μου είναι ίδιος σαν και εμένα. Ωραία, λοιπόν, αν μας συγκρουστούν οι δύο εγωισμοί, θα γίνει έκρηξη. Θα πρέπει να ταπεινωθεί κανείς. Και σας το είπα. Οι έφηβοι μας δέχονται όρια, αρκεί να τους κουβεντιάζουμε. Ο διάλογος είναι το καλύτερο πράγμα απ' όλα. Τι χρειάζεται? Σε ευχαριστούμε πολύ. Φτάνουμε και εμείς στο τέλος. Τι χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή της ηλικίας? Κοιτάξτε, πρώτον πρέπει να προσέξουμε τον κίνδυνο της παραμέλησης. Το ξέρω, είναι πολλές υποχρεώσεις που έχουν οι γονείς, πολλά, αλλά επιπλέον είναι και γονείς. Και πρέπει να βρούμε το χρόνο, για τα παιδιά μας θέλουν χρόνο. Το ξέρετε το ανέκδοτο με τα παιδάκια. Μια μέρα πάει στον μπαμπά του και του λέει, μπαμπά, πόσο πληρώνεσαι στην ώρα στη δουλειά σου? Τάχασε ο πατέρας. Του λέει, και τι σε ενδιαφέρει εσένα? Θα ήθελα, του λέει, να ξέρω. Με τα πολλά, του λέει, ξέρω κι εγώ τόσα ευρώ την ώρα.
1: 50 ευρώ.
0: 50. Ωραία. Λοιπόν, κάποια μέρα πάει το παιδάκι στο μπαμπά και του λέει, μπαμπά, μου δίνεις σε παρακαλώ 20 ευρώ. Βρέου, μόλις μπήκα στο σπίτι και εσύ αμέσως μου ζητάς λεφτά, άσε με τώρα ήσυχο. Το παιδάκι φεύγει. Ο πατέρας το σκέφτηκε λίγο, το μετάνιωσε, τον φωνάζει. Του λέει, έλα εδώ, του λέει. Άντε, πάρε τα 20 ευρώ. Βλέπει λοιπόν τον πιτσιρίκο που τα παίρνει, που παρακολουθεί λίγο, πάει στο δωμάτιό του, σηκώνει το μαξιλάρι και έχει κι άλλα ευρώ εκεί. Μόλις τα βλέπει ο πατέρας, του λέει, έλα εδώ, βρε, του λέει. Έχεις χρήματα και μου ζητάς κι άλλα? Μπαμπά, είχα 30 ευρώ και ήθελα άλλα 20 για να γίνουν 50. Πατέρα, πάρε σε παρακαλώ τα 50 ευρώ και δώσε μου μία ώρα δική σου. Όσο και αυτά ακούγονται και λίγο σαν ανέκδοτο, δεν είναι ανέκδοτα όμως. Τα παιδιά μας έχουν ανάγκη το χρόνο και του πατέρα και της μάνας. Έχουν ανάγκη να βλέπουν τους γονείς τους αγαπημένους. Έχουν ανάγκη να βλέπουν τους γονείς τους να συνεργάζονται, γιατί είναι η καλύτερη υποδομή για το σπίτι. Ακούω, αγαπητοί μου αδελφοί μου, μερικές φορές διηγήσεις από τα παιδιά τα ίδια, άλλοτε από τη μάνα ή άλλοτε από τον πατέρα, και διερωτώ με, συγγνώμη για τη φράση, με έχουμε τόσο ηλίθιους γονείς? Δηλαδή εγκληματούν συνειδητά εναντίον των παιδιών τους και δεν το έχουν πάρει είδηση. Γιατί αυτό κάνουν? Και μερικές φορές στη σιά της, θα ξέρετε γιατί τους λέω. Λέω, θα ήθελα όταν αύριο θα βρεθείτε σε αδιέξοδα και θα μου χτυπήσετε την πόρτα και θα μου πείτε, δεσπότη μου, το παιδί μου, να έχω τη δύναμη να σας πετάξω με τις κλωτσές έξω από τη Μητρόπολη. Και να σας πω, όταν σας τα έλεγα εγώ, εσείς τα ξέρατε όλα. Διότι κοιτάξτε, κάποιος θα μου έλεγε, μα κάτσε δεσπότη μου τώρα, εσύ είσαι και δεσπότης, δεν έχεις δική σου οικογένεια. Τι ξέρεις για τα παιδιά μας? Και εγώ μερικές φορές προκαλώ και λέω, εγώ θα σου πω για το παιδί σου. Γιατί εσύ δεν ξέρεις. Γιατί εσύ δεν ξέρεις καλά καλά το δικό σου το παιδί. Και εγώ ξέρω πάρα πολλά παιδιά. Και τα ξέρω γιατί ήρθαν αυτά σε μένα. Ζητώντας βοήθεια, ακούγοντας. Ξέρετε, είναι μια μεγάλη χαρά για μένα. Όταν μερικές φορές ταξιδεύω σε άλλες περιοχές. Τώρα πρέπει να σας ξεμολογηθώ ότι με περιμένει ένα πιεστικό ταξίδι στην Αυστρία. Ξέρετε γιατί? Μου το έγραψε στην αρχή και ήρθε και το καλοκαίρι να με γνωρίσει. Ένας Έλληνας που είναι εκεί. Μου λέει, είδα μερικές ομιλίες σας για την οικογένεια και τα χάσα. Και θέλω να σας παρακαλέσω να έρθετε εδώ στην Αυστρία, να μιλήσετε στους Έλληνες γονείς. Και δεν το κάνω. Την άλλη φορά που ήμουν στην Αυστραλία, θα μιλούσα ένα απόγευμα σε ένα ναό. Και μου λέει ο ιερέας, σήμερα ξέρετε, μου λέει, έρχεται μια νέα κοπέλα αεροπορικά από το Σίδνεϊ για να σας ακούσει. Ήρθε η κοπέλα. Μου λέει, σεβασμιότατε, μου λέει, με έχουν εντυπωσιάσει οι ομιλίες που βλέπω στο διαδίκτυο και θέλω πάρα πολύ να σας συμβουλευτώ. Γιατί έχω δυο παιδιά και μεγαλώνουν. Και θέλω να τα προετοιμάσουν, μου λέει, όπως ακριβώς λέτε στις ομιλίες σας. Και σκεφτόμουν να σας γράψω ή να σας πάρω τηλέφωνο. Και προχθές μου λέει ο αδελφός μου, ξέρεις ποιος βρίσκεται στην Αυστραλία? Ποιος? Αυτό που ψάχνεις να βρεις. Και πήρε το αεροπλάνο, ήρθε και την επόμενη πρωί-πρωί θα έφευγε για να πάει κατευθείαν στη δουλειά της. Και έχω ακούσει επίσης, χαιρόμαστε που σας γνωρίζουμε, αλλά εμείς σας ξέρουμε. Και όχι μόνο σας ξέρουμε, μας έχετε σώσει το σπίτι μας. Πώς ρε παιδιά? Λέει, ξέρετε, εμάς που μας βλέπετε τώρα και είμαστε μια χαρά, και είμαστε μια χαρά, πρώτα τρογόμαστε μεταξύ μας. Και ένα μεσημέρι, λέει, ακούμε μια ομιλία σας, κοιταζόμαστε μεταξύ μας και λέμε, τι λέει αυτός ο άνθρωπος εκεί και τι κάνουμε εμείς εδώ. Και αποφασίσαμε να αλλάξουμε. Και άλλαξαν. Αυτό τι σημαίνει? Μπορούμε να αλλάξουμε. Αρκεί να έχουμε ταπείνωση. Αρκεί να αγαπάμε την ίδια μας τη γυναίκα, τον ίδιο μας τον άντρα. Τι κάνουμε, πόλεμο παίζουμε, εχθροί είμαστε? Και ποιος πληρώνει την έχθρα μας? Τα παιδιά μας. Έτσι λοιπόν πρέπει να βρούμε τον τρόπο της επικοινωνίας με τους εφήβους μας. Είναι δύσκολο μερικές φορές, αλλά αν έχετε ενδιαφέρον και αν μερικές φορές ζητάτε και συμβουλές, μπορείτε να το κάνετε. Και ακόμα να προλάβετε. Γιατί ξέρετε τι λένε? Καλύτερα να προλαβαίνεις παρά να θεραπεύεις. Να προλάβετε. Πώς? Όταν για όλα αυτά που θα συναντήσουν τα παιδιά σας, τους έχετε εσείς προετοιμάσει πρώτοι. Όταν κάποτε φορά, και ήμουν μικρός κι εγώ, πήγαινα τρίτη λυκείου και έκανα κατηχητικό σε παιδάκια του δημοτικού. Όταν η ομάδα των παιδιών που πήγαινε έκτη δημοτικού θα πήγαινε στο γυμνάσιο. Μάλιστα, για ένα χρόνο θα ήμασταν στο ίδιο σχολείο. Τους είπα λοιπόν, παιδάκια, είστε τώρα στο δημοτικό, είστε οι μεγάλοι του σχολείου. Του χρόνου θα πάτε στο γυμνάσιο, θα είστε οι μικροί του σχολείου. Τώρα στο δημοτικό είστε το παράδειγμα των μικρών. Αύριο στο γυμνάσιο θα ήσταν οι μαθητές των μεγάλων. Κοιτάξτε, εκεί που θα πάτε θα βρείτε αυτό που λέει ο λαός μας, κάθε καρυδιάς καρύδι. Θα συναντήσετε αυτό, εκείνο, το άλλο. Ένα από τα πιο σημαντικά τότε ήταν που τα παιδιά μαθαίναν να καπνίζουν. Θα πας στην τουαλέτα και ξαφνικά δεις ένα μεγάλο παιδί να καπνίσει. Και άμα ξαφνιαστείς θα σου προσφέρει και τσιγάρο. Και άμα εσύ αρνηθείς να πάρεις θα σε κοροϊδέψει κιόλας. Μας πείτε, είπαμε ότι είχαμε να πούμε. Άρχισε το νέο σχολικό έτος. Κάποια στιγμή λοιπόν στο διάλειμμα έχετε δρομέως ένας πιτσιρικάς και μου λέει, κυρία, κύριος, μερικά χρόνια πιο μεγάλος, μαθητής κι εγώ, σήμερα έγινε αυτό που μας είπατε. Λέω, τι έγινε? Μου λέει, πήγα στην τουαλέτα και ήταν ένα πιο μεγάλο παιδί και κάπνισε. Ξαφνιάστηκε που με είδε και μου λέει, πάρε να καπνίσεις κι εσύ. Αλλά εγώ θυμήθηκα αυτά που μας είχατε πει και σηκώθηκα και έφυγα. Σήμερα το τσιγάρο είναι το πιο αθώο.

0: συμβαίνουν μερικά πράγματα που μένα δεν μ' αρέσουν. Λέω, συγγνώμη, αλλά τι συμβαίνει. Δεν ξέρω αν σοκαριστείτε εσείς ή όχι. Μου λέει, σε αυτές τις φιλίες πρέπει όλα τα κοριτσάκια να περάσουν από όλα τα αγοράκια. Τι λες, παιδί μου. Αυτό που σας λέω, μου λέει. Προσέχτε. Εγώ ξαφνιάζομαι. Αλλά μου το επιβεβαιώνουν ποιοι, οι καθηγητές του σχολείου. Και ρωτώ, εσείς οι γονείς έχετε πάρει ήδη, τι συμβαίνει. Αν ένα παιδάκι αρχίζει να μαθαίνει ότι αυτό είναι η αγάπη και ο έρωτας, αύριο δεν θα μπορεί να φτιάξει σπίτι γιατί θα είναι ανίκανος να αγαπήσει και να ερωτευτεί. Άρα λοιπόν, για να σας δώσω και την ευκαιρία να θέσετε και ερωτήματα, είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τους έφηβους με αγάπη και με αλήθεια. Να μιλήσουμε για όλα με υπομονή. Να παρακολουθήσουμε με σεβασμό τη ζωή τους. Εάν έχουμε μάθει να μιλάμε μαζί τους, με κάποιον από τους δύο γονείς θα μιλάει το παιδί. Θα πει τι του συμβαίνει, θα πει κάποια πράγματα, θα τα λέει. Και αν εμείς συνεχίσουμε, αντί να ταραζόμαστε και να θυμώνουμε και του λέμε δεν τρέπεσαι, του μιλάμε για όλα τα πράγματα. Και αν, όπως σας είπα, τα παιδιά σας τα μεγαλώνετε και έχουν φόβο Θεού μέσα τους, αγάπη δηλαδή για το Θεό, τότε αυτή η όμορφη αλλά δύσκολη οικία της εφηβείας θα περάσει, και όταν τα παιδάκια αύριο θα φτάσουν στα 18, στα 19, τότε θα έχουν ξεκαθαρίσει μέσα τους πολλά, γιατί και αυτοί θα βλέπουν πολλά. Βλέπετε αυτό το κοριτσάκι 14 χρόνων. Έβλεπε κάτι και λέει, εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Ίσως γιατί είχε κάποιες αρχές από το σπίτι της, ίσως γιατί είχε σωστά παραδείγματα. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτόν τον έφηβο που αναζητά και που αμφισβητεί να σταθούμε με αγάπη και αλήθεια δίπλα του, να του κάνουμε έγκαιρα τα πνευματικά του εμβόλια, και τότε μην τον φοβάστε. Και μόνος του να είναι αύριο θα σταθεί. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εμείς και οι άλλοι. Μια εκπομπή με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Απόστολο Νικολαίδη.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές, καλώς ήρθατε και στη σημερινή μας εκπομπή, η οποία σας είναι ήδη γνωστή, εμείς και οι άλλοι. Και σκεφτήκαμε σήμερα να συνεχίσουμε με την αστρονομία, την αστρολογία, φυσικές επιστήμες κλπ. Ήταν μια ευκαιρία, μια καλή συντυχία να έχουμε τον εξαίρετο φίλο, συνάδελφο, τον κύριο Στράτο Θεοδοσίου, καθηγητή αστροφυσικής στο ΕΚΠΑ. Παλιό συνάδελφο, γνωριζόμαστε χρόνια. Έχουμε διαλεχθεί αρκετές φορές και από ραδιοφόρου παλιά, αν θυμάστε, και του Θεοδοσίου, για τα θέματα οικολογίας. Θέλω να σας καλωσορίσω. Είναι τιμή και χαρά για εμάς που σας έχουμε κοντά μας.
1: Και εμένα, φίλε Απόστολε, γνωριζόμαστε, όπως λες και εσύ, πάρα πολλά χρόνια. Με μια φιλία η οποία μας δένει χρόνια τώρα και είναι σταθερή.
0: Είναι ευκαιρία λοιπόν να σας γνωρίσουν και οι τηλεθεατές. Εξάλλου, από ό,τι ξέρω, όλη η πορεία σας είναι μια πορεία που δεν περιορίστηκε στη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο, αλλά παντού είστε πανταχού παρόν και με την ιδιότητά σας ως πρόεδρος της Ένωσης Φυσικών, που είναι ένα τεράστιο, σημαντικό πόστο το οποίο έχετε και από ό,τι ξέρω ενεργοποιήσετε ακόμα εκεί και μάλιστα πολύ πιο ενεργά. Ενδεχομένως και από το Πανεπιστήμιο. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην εκπομπή.
1: Καλώς σε βρήκα.

0: Θα ήθελα να
1: κλειδιάσουμε. Φίλου και φίλε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόλις πληροφορήθηκα μάλιστα ότι ο κύριος Θεοδοσίου δικαιωματικά μπορεί να χαρακτηριστεί βάτο παιδινός. Έχει υπάρχει μια ιστορία την οποία μου είπατε. Είναι όταν έφυγαν από τη Μικρά Ασία.
1: Από την Προκόνησο. Όταν έφυγαν οι δικοί μας κυνηγημένοι από τους Τσέκους. Βρήκαν καταφύγιο στην Αμουλιανή. Η οποία ήταν μετόχη του Αγίου Όρους, ειδικά της Μονής Βατοπεδίου, η οποία τότε μου έλεγε ο πατέρας μου και οι άλλοι, γιατί ήταν μεγάλη οικογένεια, 6 αδέλφια, αγόρια όλοι, τους υποδέχτηκε με χαρά, τους έδωσε κτήματα να καλλιεργήσουν, να μπορέσουν να επιζήσουν, και από τότε και εκείνος ένιωθε, είχε ζήσει άλλωστε 2 χρόνια στο Αγίου Όρος, γιατί τους βοήθησαν και πάλι. Και έτσι όλη η ιστορία της Αμουλιανής είναι συνδεδεμένη με τη Μονή Βατοπεδίου. Ήταν ο σωτήρας της.
0: Κατάλαβα.
1: Της Αμουλιανής η Μονή Βατοπεδίου. Και εγώ νιώθω από τότε ότι αν δεν υπήρχε η Μονή Βατοπεδίου, δεν θα υπήρχα κι εγώ. Έτσι.
0: Άρα η Μονή Βατοπεδίου έχει μια ιστορία στη φιλοθροπία και στη φιλοξενία κλπ. Πανθαύμαστη μεν. Και πολύ σημαντική βεβαίως για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι περίστατοι. Λοιπόν, θα ήθελα σήμερα να κουβεντιάσω μαζί για ένα θέμα το οποίο. Μην το καταλληλίστε, ένας από τους κατάλληλους που μπορούσα να το κουβεντιάσω, για τη σχέση της θεολογίας, των θεολόγων και των φυσικών επιστημόνων.
1: Μάλιστα, ναι, ένας, πολύ ωραία.
0: Είναι μια συζήτηση η οποία πάντοτε υπήρχε, γενικώ σχέση θεολογίας και επιστήμης. Μια ευκαιρία λοιπόν να έχουμε μπροστά μου ένα επιστήμονα, φυσικό επιστήμονα, δοκιμασμένο.
1: Εγώ θεολογίζω και λίγο.
0: Ο οποίος, ναι, έχω ακούσει και σα έχω ακούσει να θεολογείτε κιόλας. Να θεολογείτε, να θεολογείτε. Είναι σημαντικό να ακούσω έναν επιστήμονα, να θεολογεί, όχι με βάση μόνο το τι πιστεύει ο καθένας, αλλά
1: αυτό
0: και
1: είναι
0: με βάση την επιστήμη του. Έχει δεδομένα επιστημονικά και οδηγείται προς τα εκεί.
1: Τι μου θύμισες τώρα, μου θύμισες έτσι που λες με βάση την επιστήμη του. Το 2000, το σημαδιακό, είχαμε γράψει με τον Μάνο το Δανέζη ένα βιβλίο «Στα ίχνη του Ιχθύς». Ιησούς Χριστός,
0: ναι,
1: Θεού, Υιός Σωτήρ,
0: ναι,
1: το ξέρεις. Λοιπόν, και το στείλαμε στον Οικουμενικό Πατριάρχη, το διάβασε, πήγα και τον βρήκα στην Κωνσταντινούπολη και του άρεσε εκείνο που είχα γράψει στην αρχή. Η εξήγηση αποκλείει την παρεξήγηση. Εδώ, αυτό που είπες εσύ, Απόστολε, ότι εδώ δεν μιλάμε σαν το τι πιστεύει ο καθένας. Η εξήγηση αποκλείει την παρεξήγηση. Αυτό θα γραφτεί όπως είναι επιστημονικά, ορθό, και από εκεί και πέρα ο κάθε ένας έχει τα θεολογικά του πιστεύω για να τα κρατάει για τον εαυτό του. Εγώ βέβαια δεν το κρύβω. Δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου να πούμε εγώ είμαι αριανιστής ή είμαι ιστής.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω και θεωρώ ότι η πίστη όταν γίνεται με το σωστό τρόπο σε βοηθάει πάρα πολύ σε όλες τις φάσεις και εκφάνσεις της ζωής σου. Γιατί, διότι σαν φυσικός θα πω ότι όπου υπάρχει δράση υπάρχει και αντίδραση, όπου υπάρχει δύναμη προωθείσαι προς τα εμπρός. Άρα λοιπόν παίρνεις δύναμη από κάτι το άκτιστο, παίρνεις δύναμη από αυτό το οποίο υπάρχει. Βέβαια κάποιοι κατηγορούν, δεν πρέπει να είναι ο άνθρωπος απόλυτος και να στηρίζεται, ξέρεις εγώ είμαι φυσικός, δεν πιστεύω, ξέρεις εγώ είμαι θεολόγος, δεν ξέρω τι λέει αυτή η επιστήμη της φυσικής. Όλοι μαζί συμπορεύονται και οι δρόμοι τους είναι παράλληλοι, αν όχι συγκλίνοντες. Δεν υπήρχε πρόβλημα μεταξύ και ούτε θα υπάρξει μεταξύ θεολογίας.
0: Θα τα πούμε. Εξάλλου με αφορμή αυτά που είπες, πάμε μιλάω και εγώ στο ελληνικό.
1: Ναι, Απόστολε, γνωριζόμαστε από τότε που.
0: Ο ίδιος ο άνθρωπος ως προσωπικότητα δεν αντιμετωπίζεται και προσεγγίζεται ολιστικά, όχι αποσπασματικά.
1: Μπράβο.
0: Και ξέρω πολύ καλά, εγώ και ας πούμε και επιστήμης να λέω ότι ο άνθρωπος είναι φύση της σκεφτικός όν, σκεφτικό όν, όπως είναι και φύση κοινωνικό όν, αυτό που λέγει ο Αριστοτέλης.
1: Μπράβο.
0: Και αυτό είναι, φαίνεται στον άνθρωπο, αυτή είναι και η διαφοροποίησή του από τα ζώα και τον υπόλοιπο ορατό, αισθητό κόσμο. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, αυτή η αποσπασματικότητα μόνο κακό κάνει, είναι και ακριβώς που είπατε η εξήγηση και η παρεξήγηση.
1: Έτσι,
0: και εδώ θα σας πω το πρώτο βιβλίο που έγραψα. για να ξεχωρίσω τα πνεύματα σε Ανατολή και Δύση ήταν ακριβώς εξηγήσεις και παρεξηγήσεις στον χώρο της θεολογίας.
1: Μπράβο. Ωραία. Ανατολή και Δύση.
0: Ανατολή και Δύση.
1: Α, εκεί θα επικεντρωθούμε.
0: Εκεί θα επικεντρωθούμε.
1: Εκεί βέβαια. Διότι
0: αρχίσουμε...
1: άλλο πράγμα η Ανατολή, δηλαδή η ανατολική ελληνική κοινότητα, ο χριστιανισμός της Ανατολής, και άλλο πράγμα ο χριστιανισμός της Δύσης.
0: Ας το πιάσουμε το νήμα από την αρχή.
1: Να το πιάσουμε.
0: Για να σχηματίσουν οι τηλεθεατές μια σαφή εικόνα για το πώς μπορεί να συσχετίζεται η θεολογία με την επιστήμη και οι θεολόγοι με τους επιστήμονες.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ πάντοτε έλεγα ότι προτρέχω λιγάκι λέγοντας ότι θεολόγοι και επιστήμονες συγκρούστηκαν, γιατί δεν ξέρω καθένας τι δουλειά κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά η θεολογία με την επιστήμη δεν συγκρούονται, διότι ξέρουν πολύ καλά ποιος είναι ο χώρος
1: του καθενός,
0: του καθενός, η αρμοδιότητα. Ας ξεκινήσουμε για τις φυσικές επιστήμες.
1: Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που λέμε φυσικές επιστήμες είναι η μελέτη της φύσης. Άρα λοιπόν οι πρώτοι φιλόσοφοι που ασχολήθηκαν με αυτό ήταν οι προσοκρατικοί Έλληνες φιλόσοφοι, οι οποίοι έδρασαν στην Ιωνία. Άρα λοιπόν τότε τον 6ο π.Χ. αιώνα έγινε μια ρήξη, αν θέλεις, μεταξύ του κεραυνού του Δία, ότι τον ρίχνει ο Δίας, και του κεραυνού που είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Γι' αυτό όλοι αυτοί οι Ιωνες φιλόσοφοι με μία λέξη λέγονται φυσιολόγοι, γιατί ασχολήθηκαν ή έγραψαν έργα της φύσης. Αυτό δεν πάει να πει ότι ήταν άθεοι, να μην το λέμε. Απλώς έδωσαν την εξήγηση στο κάθε ένα φαινόμενο που μπορούσαν βέβαια να εξηγήσουν. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα σπόρος στην Ανατολή. Δυστυχώς η Μικρά Ασία, η κοιτίδα του χριστιανισμού και η κοιτίδα του ελληνισμού, δεν είναι πια στα χέρια της Ελλάδος. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα, αλλά θέλω να πω ότι τότε από τον 6ο π.Χ. αιώνα αυτή η γνώση είχε μια διάχυση σε όλο τον μικρασιατικό χώρο. Επόμενο ήταν λοιπόν ότι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι ήταν από αυτόν τον χώρο γέννημα θρέμα, σπούδασαν αυτό που λέμε τετρακτής οτιδήποτε, δηλαδή ρητορική, θεολογία, αστρονομία, φιλοσοφία. Ήξεραν λοιπόν πολύ καλά τα θεμέλια των επιστημών και ήταν οι ίδιοι επιστήμονες. Δηλαδή μπορείς να πεις στην ομιλία στην εξαήμερον του Μεγάλου Βεσλείου ότι δεν είναι επιστημονικό σύγγραμμα, ή ακόμα που είχα διαβάσει τον αδελφό του, το βιβλίο του Γρηγορίου του Νήσις, που είναι ένας καθαρά κοσμολόγος. Από εκεί και πέρα βέβαια απλώθηκε ο χριστιανισμός και στη Δύση. Τη Δύση εγώ την διαχωρίζω τελείως. Είναι από τη μια έχουμε τον πλατωνισμό με τον κόσμο των ιδεών, από την άλλη έχουμε τη Δύση η οποία είναι πιο πρακτική, η οποία προσπαθεί να κάνει τα πράγματα αριστοτελικά. Αυτό είναι και αυτό θα πιάσουμε, όχι θεωρητικά και ωραία όπως είναι. Και έτσι διαφοροποιήθηκε, εγώ θεωρώ, το λέω ευθαρσώς, ότι άλλο πράγμα η Ορθοδοξία, άλλο πράγμα ο Καθολικός.
0: Θα δούμε τις διαφοροποιήσεις, να βρει τη σχέση αυτή.
1: Ναι, μπράβο, τα έχεις πει. Νομίζω ότι το βιβλίο σου πάνω σε αυτά το έλεγε.
0: Θα το δούμε και εδώ πέρα να μας ακούσουν και τηλεθεατές. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, από τότε που συνειδητοποιήθηκε η ύπαρξη της φυσικής επιστήμης, των φυσικών επιστημών πλαισίου φαντάζομαι, από πότε αρχίζει να συνειδητοποιείται ότι απέναντι υπάρχει ένας άλλος πυλώνας, όπως είναι η θεολογία για παράδειγμα, ένας πυλώνας που ούτε μπορείς να ταυτιστείς, αλλά ούτε και μπορείς να τον αγνοήσεις. Οπότε θα μπορούσε να έχουμε μια ιστορική αναδρομή περίπου. Πώς έχουν τα πράγματα
1: υπάρχει
0: στον διάλογο θεολογίας και φυσικών επιστημών.
1: Υπάρχει μια πορεία η οποία λέει το εξής, από ό,τι έχω δει, γιατί είχα γράψει ένα βιβλίο πάνω στους ιερωμένους θετικούς επιστήμονες του Βυζαντίου. Mm-hmm. Μάλλον ξεκίνησε η κίνηση από μια λάθος ενέργεια του Ιουστινιανού. Ο Ιουστινιανός αυτοκράτορας ήταν, δεν μας ακούνε πάντοτε τους θεολόγους, τους αστρονόμους, τους οι διοικούντες. Αυτός θεώρησε ότι πρέπει να έχει μια θρησκεία, ένα νόμο, μια πολιτεία. Άρα λοιπόν κυνήγησε το οτιδήποτε θεωρούσε αιρετικό. Η Θεοδόρα από την άλλη γυναίκα έξυπνη και αυτά, του λέγε μην κυνηγείς τους μονοφυσίτες, μπορείς να τους εγκολποθείς και να τους έχεις, καλοί στρατιώτες είναι, πιστοί υπάλληλοι του κράτους, γιατί τους κυνηγάς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα λοιπόν, αφού κυνηγάς κάθε τι το οποίο δεν σου ταιριάζει στην πολιτική σου, ας πούμε το περιόριμο κλείσιμο των πανεπιστημίων που δεν τα κλείσε, για να λέμε την αλήθεια, απλώς περιόρισε τους μισθούς. Mm-hmm. Με άμεσο αποτέλεσμα να λέει ο πατέρας ο Βυζαντινός, να λέει καλύτερα να κάνω το παιδί μου μακελάρι, δηλαδή χασάπι, παρά καθηγητή πανεπιστήμιο. Έβγαζε περισσότερα.
0: Και σήμερα το ίδιο συμβαίνει.
1: Όπου, όπου.
0: Τουλάχιστον στην Ελλάδα.
1: Όπου.
0: Εγώ τρεπόμουν να πω σε ένα υδραυλικό ότι είμαι καθηγητή πανεπιστημίου, διότι θα γελούσε τα χρήματα που έπαιρνα εγώ, τα έβγαζε εκείνο με το κλείσιμο δύο δουλειών.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν.
0: Το ίδιο υπήρχε και παλιότερα.
1: Έτσι, ναι, δυστυχώς. Και άλλωστε δεν βλέπεις τους αστρονόμους που τους κάνουν μακριμάλιδες, ναι, να μην έχουμε μουσια. Ναι, ναι. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει τα προστοσύν. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τότε επόμενο ήταν, αφού κλείνει τις θεολογικές σχολές εντός εισαγωγικών, να μην υπάρχει μια διάχυση της τότε επιστήμης που σπούδασαν ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ούτε καθεξής, και βλέπουμε να έχουμε αντίστοιχα μια αύξηση των θεολογικών σπουδών. Από εκείνη τη στιγμή αρχίζει μια
0: αντιζηλία.
1: Γιατί εσύ πας τόσο καλά και εγώ που είμαι ο Λέων ο μαθηματικός, ας πούμε λέμε, που έγινε και αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης μετά, γιατί να μην είμαι τόσο ικανός, να έχω και εγώ τα προστοζήν τα κατάλληλα και να προσπαθώ με μια ομάδα μαθητών. Αρχίζει μια αντιζηλία, αρχίζει μια αντιπαλότητα. Τι κάνει το Βυζάντιο? Κάνει βήματα σημειωτών, δεν κάνει άλματα. Έκανε, ψιλοέκανε, αλλά όχι οργανωμένα. Μέχρι να φτάσουμε στον 16ο αιώνα με τον Γαλιλαίο, και λίγο πριν, μην αναφέρω όλους τους άλλους που προηγήθηκαν, οι οποίοι άρχισαν να βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Πώς? Διαβάζοντας τους Ιόνες προσοκρατικούς φιλοσόφους. Δηλαδή ο Γαλιλαίος διάβασε όλους αυτούς, διάβασε και τον Ιωάννη τον Φιλόπονο, μεγάλη μορφή, και έτσι καταλήγει στο να πει ότι η επιστήμη κάνουμε εμείς και άσε αυτούς που θεολογίζουν, ας πούμε, τους τότε.
0: Ή πως προηγήθηκε, από ό,τι ξέρω είναι και η εποχή του Γαλιλαίου.
1: Ναι.
0: Προηγήθηκε μια περίοδος όπου έκανε υπέρβαση του ρόλου της η θεολογία, θεωρώντας ότι είναι ο τιμητής των πάντων και ότι θα έπρεπε οποιοδήποτε επιστημονικό κατεστημένο να... για την οποιαδήποτε αλλαγή ενός κατεστημένου επιστημονικού να έχει την άδεια της θεολογίας.
1: Ακριβώς. Είχε το
0: υπριματούρ. Φαντάζομαι και η αιτία για τις συγκρούσεις από εκεί πέρα.
1: Αυτό ήταν το κυριότερο. Ήρθαμε σιγά σιγά, ερχόμαστε εκεί. Εντάξει. Για να δημοσιεύσει κάποιος λοιπόν επιστήμονας, ειδικά στην Καθολική Εκκλησία, πρόσεχε, η Ορθοδοξία διαφέρει, δεν είχε κόντρα με τους επιστήμονες, αντιπαλότητα ποτέ. Η Ορθοδοξία τα βλέπε τα πράγματα αφιψηλού και με ένα ήθος.
0: Είχε την πίστη να μην έχετε σε σύγκρουση με την έρευνα.
1: Ναι, δεν είστε
0: στη Δύση, το ξέρετε πολύ καλά, το πίστευε και μία έρευνα.
1: Ναι,
0: ότι
1: αυτό...
0: αποδέχεσαι ό,τι υπάρχει.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα και στον επιστημονικό χώρο, κάτι απαράδεκτο.
1: Τελείως. Γιατί
0: δεν
1: έλεγε
0: ο Πάπας, την επιστήμη να προχωρήσει, εφόσον έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει και να αποδεικνύει.
1: Ναι.
0: Μα δεν δεσμεύει. Λέγοντα ότι αυτό δεν το είπε μόνο εσύ, δεν το είπε η γραφή κλπ.
1: Τι να κάνουμε.
0: Υπήρχε μια υπέρβαση λοιπόν.
1: Τέλος πάντων, έπρεπε να είναι τότε οτιδήποτε θα δημοσιευτεί να υπάρχει τον Ιχιλοπστάτ, δηλαδή η σου δεν προσκρούει.
0: Ναι.
1: Και το imprimatur, το τυποθήτων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, παίρνει εισόδου σου δεν προσκρούει από αυτά τα οποία λέει η βίβλος, και από εκεί και ο Πάπας. Και από εκεί και πέρα παίρνει και το τυποθήτο, το imprimatur. Τότε μόνο έβγαινε ένα βιβλίο. Και αν κοιτάξουν οι τηλεθεατές σε παλιά βιβλία, μπουν στο διαδίκτυο και κοιτάξουν, θα δουν imprimatur, να το λέει, να καταλάβουν τι εννοείται. Πρέπει να πάρεις το τυποθήτο. Δηλαδή γίνεται αυτή η μάλλον πριν το Γαλιλαίο, όλοι αυτοί που ασχολήθηκαν, ο Ζάμπουρι Ντάν, ο Νίκολ Ντόρεμ και όλοι αυτοί ήταν και θεολόγοι, ήταν και ιερείς. Και λίγο-λίγο, ο Κοπέρνικος μπορεί να μην ήταν ο ίδιος ιερέας, αλλά ο θείος του ήταν ο αρχιεπίσκοπος του Τόρουν. Άρα λοιπόν πρόσεχε και αυτός τι έγραφε, και μπαίνει η ηλιοκεντρική θεωρία που ταράζει τα πάντα. Οι υπέρμαχοι λοιπόν της ηλιοκεντρικής θεωρίας γίνονται οι αντίπαλοι του κατεστημένου, όπως
0: γεωκεντρικής.
1: Της γεωκεντρικής που είχε υιοθετήσει για πολλούς και διαφόρους λόγους η Εκκλησία.
0: Ήταν πάρα πολλοί λόγοι. Καταρχήν έπρεπε αυτός ο οποίος ήταν ο αρχηγός, ας πούμε, στο γεωκεντρικό, θα έπρεπε να μην κινδυνεύει από την ύπαρξη κάποιου ηλιοκεντρικού.
1: Βέβαια.
0: Και νομίζω ότι το ερώτημά μου που σας έκανα για να γίνετε περισσότερο επεξηγηματικός, θα ήταν τι φοβόταν, γιατί η Καθολική Εκκλησία φοβόταν την αλλαγή του οποιοδήποτε επιστημονικού κατεστημένου.
1: Το οποιοδήποτε νέο δημιουργεί.
0: Τον ακούσω, δηλαδή, εγώ έχω ναι, μια. Αλλά
1: το οποιοδήποτε νέο δημιουργεί μια έκρηξη. Πρέπει να ξέρεις ότι και ο Πλάτωνας από παλιά είχε πει: δεν ξέρω τι κάνετε οι αστρονόμοι, γιατί είχαν την υποψία και στην αρχαιότητα για το ηλιοκεντρικό σύστημα. Ναι. Γιατί ήταν πριν από τον Κοπέρνικο ήταν ο Αρίσταρχος ο Σάμιος, ναι, ήταν ο Ερυθρέος ο Σέλευκος που είχε μιλήσει για ηλιοκεντρικό σύστημα και μάλιστα έτσι κυκλοφορούσε κατά καιρούς και λέει σώζει τα φαινόμενα, είναι ιστορικό αυτό το οποίο είπε. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ξέρω τι κάνετε εσείς, λέει, αστρονόμοι καθίστε κάτω, πάρτε μολύβι και χαρτί και να μου βρείτε τη λύση να σώζονται τα φαινόμενα. Εγώ θέλω τη γη στο κέντρο. Γιατί την ήθελε στο κέντρο? Γιατί λέει αν κινείται θα ταραζόταν η ηρεμία των Ολυμπίων. Πάρτωσε. Δεν θα μπορούσαν να σταθούν. Άρα έπρεπε να είναι ακίνητη στο κέντρο του σύμπαντος, το οποίο τότε σύμπαν βέβαια έφτανε στο ηλιακό μας σύστημα. Το ίδιο ήταν και στην Δύση και μάλιστα από τότε που είχε πει ο Ιησούς του να βγει τα χέρια να είναι εκεί, αφού λέει κράτησε τον ήλιο, ο ήλιος κινείται και εσύ αυτά που λες Γαλίλε δεν είναι πολύ σωστά. Πρέπει να ξέρεις όμως, Απόστολε, και οι τηλεθεατές να ξέρουν ότι ο Γαλιλαίος που έκανε την υπέρβαση, γιατί την υπέρβαση δεν την είχε κάνει ο Κοπέρνικος, ο Κοπέρνικος τυπώθηκε το βιβλίο του την ώρα που πέθαινε και έτσι δεν είχε κινήσει τα νήματα. Ο Γαλιλαίος συζητούσε πριν με τον Πάπα Ουρβανό τον 8ο, ο οποίος παρεπιπτόντως ήταν καρδινάλιος εκείνη την εποχή. Και σαν καρδινάλιος τα βλέπε ωραία. Όταν όμως έγινε Πάπας, του λέει άκου να δεις Γαλιλαία, αυτά που λέγαμε όταν ήμουν καρδινάλος αλλάζουν τώρα. Τώρα είμαι Πάπας και πρέπει να συμπεριφερθώ για το πίμνιο να μη μου τους κύκλους τάρατε. Αυτό ήταν το θέμα. Και από εκεί όλα ξεκίνησαν και αρχίζει η αντιπαλότητα μεταξύ επιστήμης και θρησκείας. Ο ένας να λέει εσείς με έχετε δέσμιο, δεν με αφήνετε να προχωρήσω. Ο άλλος να λέει γιατί δεν με αφήνεις να προχωρήσω που θέλω να τα γράψω. Όχι έτσι πρέπει να είναι γιατί αυτό είναι σύμφωνα με τις γραφές. Και ούτω καθεξής. Μια αντιπαλότητα η οποία ξεκίνησε από την ηλιοκεντρική θεωρία και έφτασε σε κάποιο σημείο που να λένε ξέρεις εμείς είμαστε μορφωμένοι και αυτές τις βλακίες τα οποία λέγονται σε εισαγωγικά βλακίες στα συγγράμματα τα αυτά και στη βίβλο και στα έτσι και στα άλλα ιερά βιβλία μην τα πιστεύεις γιατί οι μορφωμένοι τα βλέπουμε διαφορετικά. Μα δεν θέλει η βίβλος να σου δώσει επιστημονική εκτίμηση. Αν είναι δυνατόν.
0: Προφανώς.
1: Αν είναι
0: μπορείς δυνατόν. Να πάρεις στοιχεία από εκεί.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Προφανώς και δεν μπορείς να περιγράψεις.
1: Δεν είναι επιστημονικό σύγγραμμα.
0: Άρα αρχίζει λοιπόν μια ιστορία με τη θεολογία να προσπαθεί να κυριαρχεί, να εξουσιάζει, να ρυθμίζει τα επιστημονικά. Αυτό ξέρουμε τις συνέπειες. Έχουμε στη συνέχεια ισχύει δηλαδή, αλλά θέλω να το εξηγήσετε. έχουμε τη ρεβάνς, δηλαδή έχουμε τις φυσικές επιστήμες να προσπαθούν να πάρουν τη ρεβάνς έναντι της θεολογίας και να θέσουν είτε σε αμφισβήτηση είτε στη γωνία τη θεολογία.
1: Θα σου πω, από τη στιγμή που ο Γαλιλαίος έκανε τις πραγματικές παρατηρήσεις με τηλεσκόπιο, γιατί μέχρι τώρα τότε όλα ήταν θεωρητικά, ναι, και σου λέει ναι, αυτό ναι, εδώ ναι, είναι ναι, λες την ηλιοκεντρική θεωρία, επιμένω σε αυτό, ξέρεις γιατί αυτό ήταν το κομβικό σημείο από που ξεκίνησε μια αντιπαλότητα, αν θέλουμε να την πούμε έτσι. Έκανε όμως παρατήρησε με το μικρό τηλεσκόπιο τον Δία. Γύρω από τον Δία κινούνταν πολλοί, αλλά τότε εκείνος είδε 4 γαλιλαϊκούς δορυφόρους, όπως λέμε. Άρα δεν ήταν μόνο η γη που λέγανε ότι γυρνάνε τα σώματα γύρω, να ένα άλλο ουράνιο σώμα, ο Δίας που γυρνάνε 4 γαλιλαϊκοί δορυφόροι. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο πλήγμα για τους γεωκεντριστές. Αλλά και αυτό το αποσκιώπησαν γιατί τον βάλαν τον Γαλιλαίο στο Ιλτζιοέλο, έκανε την προσευχή του κάθε μέρα και έλεγε το πιστεύω και το Πάτερ ημών τόσες φορές την ημέρα. Βέβαια έγραψε και κάποια βιβλία τα οποία δεν τυπώθηκαν σε καθολική χώρα αλλά στην προτεσταντική Ολλανδία και έρχεται ο Κέπλερ, ο οποίος είναι νομοθέτης του ουρανού. Γιατί πάμε αμέσως στον Κέπλερ? Γιατί πολύ ωραίο το σύστημα του Κοπέρνικου, πολύ ωραίο το σύστημα του Γαλιλαίου που αναβίωσαν την ηλιοκεντρική θεωρία του Αρίσταρχου του Σάμιου, αλλά δεν έδινε καλύτερα αποτελέσματα από το σώζει τα φαινόμενα. Διότι είχε καθίσει ο Κλάβδιος Πτολεμαίος, θα πω, δεύτερος μετά Χριστόν αιώνα, αλλά και όλοι οι προηγούμενοι από αυτόν, με χαρτί και με μολύβι, τι είχε κάνει αυτός. Για να εξηγήσω αυτό το φαινόμενο και να σώζει τα φαινόμενα ανάγκη στο κέντρο, πρέπει να κάνω έναν φέροντα κύκλο, γεωμετρία. Άγιο Θεός ο Μέγας Γεωμετρή, το εφάρμοσε αυτός. Ναι. Στον επίκυκλο που ακολούθησε δεν μου το έκανε καλά να δω πότε ακριβώς θα περάσει ο Άρης. Γιατί δεν ήταν σωστό το σύστημα, έπρεπε να το ζωρίσει τα βγει. Έφερε και στο φέροντα κύκλο επίκυκλο, στον επίκυκλο έφερε έκεντρο κύκλο και το καθεξής και είχε καλά αποτελέσματα γεωμετρικά. Όχι φυσικά, γεωμετρικά όμως τόλισε το πρόβλημα. Όταν λοιπόν κάθισε ο Γαλιλαίος και είπε, Γαλιλαίε, του λέγανε οι καθηγητές στην Πίζα που ήταν καθηγητής, πότε θα περάσει ο Άρης. Έλεγε αυτός στις 5 και 4. Περνούσε ο Άρης στις 5 και 30 και ήταν πιο κοντά, 5 και 25 έλεγε ο Κλάβδιος Πτολεμαίος. Λέει, άρα δεν είναι σωστό το σύστημα σου. Έστειλε το κεφάλι του κένας, αλλά ξέρεις και οι επιστήμονες είναι καμιά φορά προσκολλημένοι κάπου. Δεν άλλαζε μια κονική τομή που λέω εγώ τον κύκλο να τον αλλάξει με κάτι άλλο και έρχεται ο Κέπλερ και την κονική τομή την κάνει έλλειψη, βάζει τον ήλιο στη μια εστία και λύθηκαν όλα τα προβλήματα ακριβέστατα. Θα περάσει ο Άρης και θα τον βλέπουμε εμείς 5 και 35 και περνούσε 5 και 35 και ο Κλάβδιος Πτολεμαίος έλεγε 5 και 25. Άρα εσύ τώρα είσαι λάθος. Σιγά σιγά λοιπόν οι ηλιοκεντριστές γίναν περισσότεροι, τα βάλαν με την εκκλησία ότι δεν μας αφήνεις να βγάλουμε τη σωστή άποψη, απομονώθηκαν πανεπιστήμια χωρίς να έχουν το Ιμπριματούρ και τον Χιλοπστάτ. Ήρθε και ο Προτεσταντισμός, για να τα λέμε και αυτά, που έδωσε άλλη όθηση και διαφορετική τροπή. Ορθοδοξία, καθολική, προτεστάντες, διαφορετικά πράγματα. Και τι έδωσε, μάλλον ο προτεσταντισμός με το ρυθμό του και με την αυστηρότητά του, έδωσε πιο πολύ γένεση στην επιστήμη, γιατί τη χρειαζόταν κιόλας. Φράγματα στην Ολλανδία, ας πούμε.
0: Ναι, το πνεύμα της ελευθερίας και λοιπά, και της μεταρρύθμισης ήταν βασικοί λόγοι που αποτυχθεί αυτό το κίνημα.
1: Άνθρωποι οι οποίοι ξεκινούν από θεολόγοι να γυρνάνε μετά να γίνονται φυσικοί, να απαρνούνται τη σχέση τους με τη θεολογία και ούτω καθεξής.
0: Για να πάμε σιγά σιγά στην ουσία των πραγμάτων. Μπορεί να συνυπάρχει η θεολογία με την επιστήμη γενικότερα και τις φυσικές επιστήμες.
1: Αλλήμονο, πώς δεν μπορεί.
0: Νομίζω. Να σου εξηγήσετε λιγάκι.
1: Πάρα πολύ. Διότι, όπως είπα, η εξήγηση αποκλείει την παρεξήγηση. Δεν θα βασιστείς στο πιστεύω σου το εσωτερικό, το τι πιστεύεις ακριβώς, αν είσαι καθολικός, ορθόδοξος ή αν είσαι προτεστάτης, αλλά θα δεις ποια είναι
0: τα επιστημονικά δεδομένα.
1: Ποια είναι τα επιστημονικά δεδομένα. Θα δουλέψεις λοιπόν με τα δεδομένα, θα προχωρήσεις και από εκεί και πέρα. Δεν χρειάζεται να έρθει σε αντιπαλότητα με τίποτα. Δεν υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ επιστήμης και φυσικής.
0: Υπήρξε. Άσχετα αν υπάρχει δεν υπάρχει, υπήρξε.
1: Υπήρξε και υπάρχει
0: όπως
1: με την έννοια.
0: Με την περίπτωση του Δαρβίνου.
1: Ναι, υπήρξε και υπάρχει.
0: Πού οφείλεται αυτό, ποια είναι η παρεξήγηση που έγινε ακριβώς και υπήρξε σύγκρουση.
1: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι είναι το πείσμα που επικρατεί και από τη μία και από την άλλη πλευρά.
0: Ενώ είναι το παιχνίδι εξουσίας που λέμε με άλλα λόγια.
1: Το πείσμα πάντοτε σε οδηγεί. Ναι. Όταν λέμε εξουσία δεν εννοούμε ότι να περνάει ο λόγος σου, ας πούμε. Ή να μπορέσω να κάνω κάτι που το θέλω εγώ έτσι και όχι αλλιώς. Εντάξει, υπάρχει και ένα πνεύμα νεωτερικότητας τώρα που όλα τα βλέπει λίγο διαφορετικά και να αλλάξουμε το παλιό και να πάρουμε το καινούριο. Τι θες, τα παλιωμοδίτικα και τα έτσι. Δεν νομίζω όμως ότι είναι παλιωμοδίτικα και αυτά. Η πίστη είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα είναι η...
0: Άρα με αυτή τη λογική ότι έχουμε δύο διαφορετικά παιδεία,
1: ακριβώς,
0: ας πούμε,
1: ακριβώς.
0: Αυτό δεν επιτρέπει τη σύγκρουση.
1: Δεν πρέπει να υπάρξει σύγκρουση. Αυτός είναι ο θεολόγος, αυτός είναι ο φυσικός. Γιατί πρέπει ντε και καλά.
0: Αυτός ο οποίος βασικά το επιχείρημα του θεολόγου είναι η πίστη.
1: Ναι.
0: Και το επιχείρημα του επιστήμου είναι η γνώση.
1: Ναι.
0: Κινδυνεύει αυτή η πίστη από την επιστήμη.
1: Δεν νομίζω. Εγώ εξεπλάγει, διότι σε μια ομιλία που είχα κάνει στην Πεντέλη, στο κέντρο εκεί, από κάτω οι ιερωμένοι, η μισή ήταν φυσική. Και λέω, πώς έτσι, ας πούμε. Και έχουμε και πάρα πολλούς ιερωμένους οι οποίοι είναι φυσικοί, που τους γνωρίζω προσωπικά, ας πούμε. Έχουμε τον Νεκτάριο τον Μαμαλούγκο, τον πατέρα Γεώργιο στη Θεσσαλονίκη, αστροφυσικός είναι και ο Μεσογέας ο Νικόλαος. και ο αδελφός σου Αστέριος, είναι πολλοί, οι οποίοι δεν βλέπω ότι υπάρχει, έχουν μέσα τους κάποια σύγκρουση μεταξύ της φυσικής και της θεολογίας, και γιατί να υπάρξει άλλωστε.
0: Είπαμε για ποιο λόγο υπάρχει. Εγώ πάντοτε έλεγα ότι υπάρχουν ανίδεοι και ανίδεοι ημιμαθείς.
1: Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Ότι δεν ξέρεις πώς ακριβώς κινείσαι θεολογικά, ναι. Και πώς πάντοτε υπήρχε το ερώτημα σε εμάς αν η θεολογία είναι επιστήμη.
1: Ναι.
0: Και το ερώτημα αυτό, δηλαδή αν μπορεί η θεολογία να χρησιμοποιήσει την επιστήμη, τον λόγο,
1: ναι.
0: Την απόδειξη για να αποδείξει το περιεχόμενό της. Και αν η θεολογία χρησιμοποιεί την επιστήμη κλπ. Για να μπορεί να διατυπώσει, να εκφράσει.
1: Ναι.
0: Το θεόπνο στο περιεχόμενο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Εκεί παίζεται ακριβώς και το ερώτημα.
1: Ακριβώς. Ξέρεις και τα και η φυσική. Δεν είναι αποκομμένη μόνη της. Δηλαδή και η φυσική όπως λες παίζεται το παιχνίδι. Χρειάζεται τα μαθηματικά, ένα εργαλείο για να μπορέσει να προχωρήσει. Και η θεολογία πιθανότατα, γιατί πολλοί θεολόγοι και πολύ ωραία και φιλοσοφούντες κιόλας παίρνουν γνώσεις από την φυσική, ειδικά τώρα από την κοσμολογία που είναι στην αιχμή της έρευνας και τη χρησιμοποιούν.
0: Ως παραδείγμα.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι και ο εξυγχρονισμός.
1: Ναι, μπράβο.
0: Εξυγχρονισμός δεν είναι να πεις κάτι διαφορετικό από ό,τι έλεγες πριν, αλλά να το πεις διαφορετικά.
1: Ακριβώς.
0: Και εδώ βοηθάει βεβαίως η επιστήμη.
1: Ναι, εδώ είναι ακριβώς η βοήθεια της επιστήμης και επαναλαμβάνω ότι μπορεί να παίρνουν πολλοί καθηγητές έτσι, και θεολόγοι στοιχεία από την σύγχρονη κοσμολογία τα οποία χρησιμοποιούν και έχω δει σε πολλές ομιλίες κατ' επανάληψη μαζί που είμαστε το έχουμε δει αυτό το θέμα πόσο ωραία αντιμετωπίζεται αυτό το θέμα.
0: Ένας ο οποίος είναι καλός επιστήμον, για να είναι καλός επιστήμον δεν είναι απαραίτητο να είναι και πιστός.
1: Όχι,
0: ας πούμε. Αλλά σε τι θα του χρειαζόταν η πίστη, φαντάζομαι κυρίως για το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει την επιστήμη, δεν είναι.
1: Ξέρεις πόσο καλός θα ήταν αν ήταν ταπεινός και ταπεινόφρον και να μην
0: έρθει. Άρα λοιπόν η πίστη το βοηθάει ακριβώς στο πώς θα εκφράζεται ή πώς θα χρησιμοποιεί αυτό το.
1: Ναι, γιατί.
0: Το πολύ σημαντικό το να είσαι επιστήμονας.
1: Η πίστη σε κάνει και το να ακολουθείς την Ορθοδοξία, ας πούμε, σε κάνει και πολύ καλύτερο άνθρωπο. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Ξέρεις, η ζωή είναι μικρή και δεν το έχουν καταλάβει πολύ. Ότι πρέπει να συμπεριφέρεσαι με σεβασμό στον άλλον, με αγάπη. Αυτά στα διδάσκει, ξέρεις, από το Ευαγγέλιο.
0: Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα το οποίο έχει σχέση με αυτό που πρωτοάρχισες την κουβέντα σου.
1: Ναι.
0: Γιατί μίλησες για διαφορετικό τρόπο του σκέπτεστε του Ορθόδοξου, του Καθολικού και του Προτεστάντη.
1: Γιατί έχω.
0: Δηλαδή διαμορφώνεται διαφορετικά η σχέση θεολογίας και επιστήμης σε καθένα από τους χώρους αυτούς.
1: Ακριβώς.
0: Μπορούμε ανακεφαλαιωτικό να το πούμε για να κλείσουμε.
1: Ναι, νομίζω ότι. Είναι επειδή έχω ζήσει ανθρώπους από τους τρεις αυτούς χώρους, δηλαδή η Ορθοδοξία, Καθολικισμός, Προτεσταντισμός, διαμαρτυρόμενοι. Η Ορθοδοξία είναι τελείως διαφορετική. Βλέπει τα πράγματα με ένα πέπλο αγάπης. Ο Καθολικισμός είναι πιο αυστηρός με την έννοια του θα κάνεις αυτό το οποίο θέλω εγώ και θα είμαι και πιο πρακτικός για να έχω και τις τράπεζές μου σε αυτά και να παίρνω τα χρήματά μου. Μαμονάς. Ο Προτεσταντισμός είναι πολύ πιο άγριος στο να σε βάλει σε ένα αυλάκι καλβινιστής. Θα είσαι και θα κάνεις αυτό και δεν θα κάνεις κάτι το διαφορετικό. Δεν βλέπεις οι Έλληνες πεταρίζουν παντού, ας πούμε. Και οι άλλοι είναι συνοφριωμένοι και έτσι. Η Ορθοδοξία φέρνει την αγάπη. Αγαπάτε τον πλησίον σας και από εκεί και πέρα όταν το κάνετε αυτό και βοηθάτε όσο μπορείτε θα νιώθετε κι εσείς ευτυχισμένοι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου, Στράτο, στην εκπομπή αυτή, την οποία είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για τις σχέσεις θεολόγων και φυσικών επιστημόνων ή θεολογίες και φυσικών επιστημών. Είναι ένα θέμα το οποίο συνεχώς έγινε στην επικαιρότητα και κυρίως το φέρνουν αυτοί οι οποίοι είναι ημιμαθείς, όπως αναφέρατε, ενώ αυτά τα θέματα έχουν ξεκαθαριστεί. Α. Και η Ορθόδοξη δε παράδοση, καθώς είπατε, τα έχει ξεκαθαρίσει απολύτως. Αν υπάρχουν Ορθόδοξοι. Λέγονται Ορθόδοξοι και ακόμα θεωρούν ότι αυτά τα δύο συγκρούονται ή άλλο αποκλείονται ή το ζήσαμε τώρα με την πανδημία ανθρώπων οι οποίοι έφεραν σε σύγκρουση χωρίς να υπάρχει λόγος την πίστη με την επιστήμη και τις συνέπειες του να μπορεί η επιστήμη να εργάζεται. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία.
1: Ευχαριστώ
0: και τους διαθέτες που είχαν την καλοσύνη να παρακολουθήσουν αυτή τη συζήτηση την οποία είχαμε με τον κύριο Στράτο Θεοδοσίου, καθηγητή αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Χαίρετε.

Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε. Εμείς και οι άλλοι. Μια εκπομπή με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Απόστολο Νικολαίδη.

0: Εμείς και η άλλη εκπομπή, αγαπητοί τηλεθεατές, στην Πεμπτουσία TV, παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή, έχετε συντονιστεί. Μια εκπομπή που σήμερα θα ασχοληθεί με ένα θέμα το οποίο απασχολεί συχνά, τουλάχιστον το θρησκευτικό χώρο, είναι η διαφοροποίηση μεταξύ των νέων ημερολογητών, καθώς λέγεται, και των παλιών ημερολογητών. Πρέπει λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αυτό που λέγεται παλιό και νέο ημερολόγιο, να διευκρινίσουμε τα πράγματα έτσι ώστε να μην έχουμε παρεξηγήσεις, διότι από παρεξήγηση φαίνεται ότι η Εκκλησία έχει κατατεμαχιστεί από την αρχή του 20ου αιώνα περίπου για πράγματα τα οποία μάλλον είναι ανούσια παρά έχουν κάποια ουσία. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε λιγάκι με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα αυτό, όχι ο πλευράς θεολογίας, όσο ο πλευράς φυσικής επιστήμης. Γι' αυτό το λόγο επέλεξα τον πιο ειδικό, από ό,τι ξέρω εγώ τουλάχιστον, η δική μου ενημέρωση, δεν φέρνει στο μυαλό μου κάποιον πιο ειδικό που να έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα και να έχει διδάξει και να έχει διαφωτίσει τον κόσμο περισσότερο από τον Στράτο τον Θεοδοσίου, ο οποίος είναι καθηγητής της αστροφυσικής και είχαμε την ευκαιρία ή θα έχουμε την ευκαιρία να τον δούμε και σε άλλες εκπομπές. Είναι ένας πολύ καλός παλιός φίλος, έχω γνώση του τι γνωρίζει για τα θέματα αυτά που κουβεντιάζω μαζί του και θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο αυτά που εγώ γνωρίζω, διαβάζοντας τα κείμενά του ή ακούγοντάς τον, να μετάσχετε και εσείς σε αυτή την πανδεσία, αν θέλετε, της ή εξειδικευμένης γνώσης. Παλαιό και νέο ημερολόγιο λοιπόν. Ο κύριος Θεοδοσίου στο στούντιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχες την καλοσύνη να έρθεις και αυτή τη φορά.
1: Να είσαι καλά και το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Όπως είπες και εσύ, είχα ασχοληθεί μαζί με τον Μάνο τον Δανέζη, είχαμε γράψει ένα δίτομο έργο «Η Οδύσσια των Ημερολογίων». Έχει και την ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχη, γιατί τα ημερολόγια, όπως είπαμε και σε άλλες εκπομπές, ήταν ένα βασικό στοιχείο του ιερέα αστρονόμου, γιατί έπρεπε να ξέρει τους ρυθμούς του χρόνου. Θα ξεκινήσουμε λίγο πιο παλιά, δηλαδή όλοι
0: πριν, πριν πάμε εκεί. Τα περίφημα ημερολόγια είναι προϊόντα της φύσης ή της κοινωνίας.
1: Της κοινωνίας.
0: Της κοινωνίας.
1: Ναι. Άρα, βασίζονται όμως σε φυσικά φαινόμενα, έτσι.
0: Ωραία. Άρα
1: αστρονομικά
0: είναι,
1: θα είναι.
0: Αυτά που συνδέουν τις δύο αυτές μεγάλες περιοχές.
1: Μπράβο, ναι, είναι
0: κοινωνίας.
1: Αυτό, ναι, ναι. Διότι χωρίς τη γνώση του ουρανού, όταν λέμε ουρανό και η σελήνη είναι μέσα και ο ήλιος και τα άστρα, δεν μπορείς να φτιάξεις ένα ημερολόγιο όπως είναι δομημένο αυτό το ημερολόγιο για το οποίο θα συζητήσουμε τα ημερολόγια.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι το παγκόσμιο ημερολόγιο που είναι χαρτί και μολύβι.
0: Ωραία.
1: Άρα λοιπόν εξ αρχής οι ιερείς αστρονόμοι και οι άλλοι οι λαοί είχαν το νου τους το να παρατηρήσουν το πιο εύκολο διάκριτο νυχτερινό σώμα, το οποίο ήταν η σελήνη. Άρα λοιπόν είδαν τη σελήνη, είδαν τις φάσεις της, ότι είναι περίπου κάθε 7 ώρες, δεν είναι ακριβώς, αλλά 7 ημέρες και κάτι ώρες, 9 ώρες και 9 ώρες, ούτως ώστε να έχουμε σε πλήρη φάση 4 επί 8, 7 ημέρες και 8-9 ώρες, να φτάσουμε στη διάρκεια ενός συνοδικού σεληνιακού μήνα που είναι 29,53 και κάποια άλλα δεκαδικά ψηφία. Αν το πολλαπλασιάσεις αυτό με 12, γιατί 12 σελήνες εν γέννη εμφανίζονται μέσα σε ένα έτος, πας στο έτος το σεληνιακό που είναι 354-355 μέρες. Πορεύονταν λοιπόν και φτιάξαν τα σεληνιακά ημερολόγια. Έλαντε που το σεληνιακό ημερολόγιο είναι θέμα σελήνης και όχι ήλιου, που ο ήλιος καθορίζει το τροπικό έτος, το έτος των εποχών, της σποράς και ούτω καθεξής. Και ξέρουμε ότι εκείνο είναι περίπου 365 ημέρες. Άρα λοιπόν είχαμε ένα υπόλοιμα 10 ή 11 ημερών. Δεν πήγαιναν καλά. Το σκέφτηκαν, πέρασαν τα χρόνια, οι αιώνες και είπαν θα δημιουργήσουμε εμβόλυμο μήνα, ούτως ώστε να φέρνουμε το σεληνιακό ημερολόγιο στην ίδια πορεία με τον ήλιο. Τότε δημιουργήθηκε το σέληνο ηλιακό ημερολόγιο με εμβόλυμους μήνες, δύσχριστο. Ώσπου έφτασε ο Ιούλιος Κέσαρας, για να μην μακρηγόρω, να πάει στην Αλεξάνδρεια και να δει το ηλιακό πολύ σωστό ημερολόγιο των αρχαίων Αιγυπτίων και είπε αυτό θα υιοθετήσουμε. Ο Ιούλιος Κέσαρας λοιπόν με τη συμβολή του Αλεξανδρινού, του Έλληνα αστρονόμου Σωσιγένη, έφτιαξε το λεγόμενο Ιουλιανό ημερολόγιο, το οποίο τώρα το ονομάζουμε παλαιό. Και γιατί το ονομάζουμε παλαιό? Διότι δημιουργήθηκε το 1582 ένα νέο ημερολόγιο. Βέβαια, γιατί να δημιουργηθεί ένα καινούριο ημερολόγιο? ήταν απαραίτητο, διότι το ημερολόγιο αυτό από τον Ιούλιο 4 δομημένο πάνω στις 365,25 μέρες ήταν ελαφρά μεγαλύτερο από το τροπικό έτος των εποχών. Άρα λοιπόν μετριούνταν μέρες που δεν είχαν διανυθεί. Θα μου πεις πόσες χάνει, κάθε 128 χρόνια μία ημέρα. Αλλά πέρναγαν οι αιώνες. Και έτσι λοιπόν έφτασε η εποχή που ο Νικηφόρος Γρηγοράς στο Βυζάντιο είπε στον αυτοκράτορα τον Παλαιολόγο τον δεύτερο ότι πρέπει να αλλάξουμε το ημερολόγιο για το Πασχάλιο. Εκείνος είχε προστριβές με τον εγγονό του για την εξουσία και λέει ο Νικηφόρος Γρηγοράς στη ρωμαϊκή ιστορία, σε συγγισμένο αφήκε το πράγμα και όλο σαν επιχείρητον. Ομοίως και ο Ρογύρος Βάκων φώναζε στους πάπες ότι πρέπει να αλλάξει το ημερολόγιο, αλλά ήταν φραγκισκανός μοναχός. Το ημερολόγιο το πείραζε μόνο ο Ποντίφιξ Μάξιμους, ο Μέγας Αρχιερέας, του είπε ο πάπας, δεν θα κουνήσουμε καθόλου το ημερολόγιο. Ήρθε λοιπόν το 1582 ο Γρηγόριος ο 13ος, ο πάπας, ο οποίος με τη βοήθεια του Χριστόφορου Κλάβιου, ενός Ιησούτη μοναχού, και του Λουίτζι Λίλου, ενός Ιταλού καθηγητή ιατρικής και αστρονόμου, έφτιαξε το νέο ημερολόγιο. Ποιο ημερολόγιο?
0: Άρα το νέο ημερολόγιο χρονολογείται από το 1582.
1: Έφερε το τροπικό έτος σε καλύτερη όσμωση με το έτος το οποίο δημιούργησε. Δηλαδή, ενώ το ηλιακό έτος έχει 365, 24, 21, 98, 79 ημέρες και ο Ιούλιος Κέσαρης είχε πει 365,25, ο Πάπας είπε 365, 24, 22, 24, 25 ημέρες, 365, 24, 25. Πιο κοντά στο τροπικό έτος. Με αυτή την έννοια λοιπόν δημιούργησε το νέο διορθωμένο ημερολόγιο. Βέβαια εμείς έχουμε τώρα, η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί το νέο διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο με καλύτερη προσέγγιση.
0: Αυτό ποιος το έκανε?
1: Δημιούργημα του Σέρβου αστρονόμου Μίλωτιν Μιλάνκοβιτς με διάρκεια έτους 365,24, 22, 22, 22, το ακριβέστερο ημερολόγιο του κόσμου. Τώρα, τι θα πει διαφορετικό ημερολόγιο? Θα πει διαφορετικό ημερολόγιο σημαίνει καλύτεροι κανόνες δις εκ των ετών. Να τα δούμε και να κλείσουμε ας πούμε με το ημερολόγιο, ναι, γιατί ναι, έχει μια ιστορία, σας είπα εγώ ένα δίτομο έργο γράψαμε με τον Μάνο τον Δανέζη για αυτά τα θέματα. Παίρνουμε λοιπόν το πρώτο ημερολόγιο, το Ιουλιανό. Είναι τα τρία χριστιανικά ημερολόγια. Παίρνουμε το πρώτο, το Ιουλιανό ή παλαιό ημερολόγιο, 365,25. Άρα το 0,25 επί 4, κάθε 4 χρόνια μια δίσεκτη ημέρα. Έλα όμως που μετράει παραπάνω μέρες χωρίς να έχουν διανυθεί. Άρα λοιπόν ο Πάπας κάνει κύκλο 400 ετών και λέει στο νέο Γρηγοριανό ημερολόγιο ότι δίσεκτα θα θεωρούνται πράγματι όλα τα έτη τα οποία διαιρούνται δια του 4, εκτός από τα επαιώνια έτη που ο αριθμός των αιώνων πρέπει να διαιρείται δια του 4. Έτσι λοιπόν, προσέξτε, διαιρέστε τους αιώνες και θα δείτε ότι όλοι οι αιώνες δεν διαιρούνται δια του 4 ή όλοι οι αιώνες δια του 400 ή ο αριθμός τους δια του 4. Το 2000 δια 4, 4-5, 20, δίσεκτο. Τι κάνει, αφαιρεί λοιπόν σε κύκλο 400 ετών 3 ημέρες, ούτως ώστε να έχουμε 97 δίσεκτα και όχι 100. Άρα λοιπόν έτσι το φέρνει πιο κοντά στο τροπικό έτος. Ακόμα πιο κοντά το φέρνει το νέο διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο. Και γιατί έγινε αυτό? Διότι πότε δημιουργήθηκε το ημερολόγιο το Γρηγοριανό? Το 1582. Το αποδέχτηκαν όλοι? Όχι βεβαίως. Μόνον οι καθολικοί. Οι διαμαρτυρόμενοι θυμόντουσαν τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου και δεν ήθελαν να ακούσουν τίποτα για παπικό ημερολόγιο. Άρα λοιπόν, μετά από αιώνες, δύο τουλάχιστον αιώνες, το αποδέχτηκαν και αυτοί. Και θα πούμε γιατί το αποδέχτηκαν. Η Ελλάδα και η Ορθοδοξία το αποδέχεται με κανένα τρόπο. Τα περισσότερα Ορθόδοξα κράτη, εκτός από τη Ρωσία, την Τζαρική Ρωσία τότε, ήταν υπόδουλα στον Τούρκο. Άρα λοιπόν, αν δημιουργούσαμε σχίσμα μεταξύ του ημερολογίου, το ημερολόγιο είναι συνεκτικός κύκλος με το εορτολόγιο του σχίσμα, θα δημιουργούσαμε νεοημερολογίτες, σπάλιο ημερολογίτες και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν δεν το αποδέχεται. Προς τιμήν της η Εκκλησία, έχω να το λέω αυτό, το 1924, 22-24 που δημιουργήθηκε πρόβλημα. Γιατί? Γιατί όταν ανέβηκαν οι Μπολσεβίκοι στη Ρωσία, είπαν εμείς δεν ξέρουμε τι κάνετε εσείς, Εμείς σαν κρατική οντότητα θα υιοθετήσουμε γρηγοριανό ημερολόγιο, ούτως ώστε να έχουμε την ίδια επαφή στην Ευρώπη. Μικρή Ήπειρος. Λέγανε και δύο έχουμε Ιανουάριο, προσέξτε. Και ο ένας έλεγε ότι έχουμε 17 και ο άλλος έβαζε συν 13 ημέρες. Γιατί, αφού χάνεις μία ημέρα κάθε 128 χρόνια, στο 1582 είχε χαθεί 10 ημέρες. Η 5η Οκτωβρίου έγινε 15η χωρίς να υπάρξει ενδιάμεσο. Σε εμάς λοιπόν είχαμε φτάσει τότε να έχουμε διαφορά 13 ημέρες. Έλεγαν λοιπόν στα πανεπιστήμια, στις διακρατικές συμφωνίες Ιανουάριο και άλλη ημερομηνία έδινε ο παλαιοημερολογίτης, ας πούμε, και άλλη ημερομηνία έδινε ο νεοημερολογίτης. Μετά τους Ρώσους, για να τα λέμε έτσι, σιγά σιγά και τα άλλα κράτη τα οποία ήταν σλαβικής προέλευσης υιοθέτησαν το νέο γρηγοριανό ημερολόγιο κρατικά. Έρχεται η Εκκλησία της Ελλάδος και μετά από πρόταση του Δημητρίου Αιγινίτη, που ήταν διευθυντής του αστεροσκοπείου και καθηγητής αστρονομίας, και λέει: υιοθετήστε όποιο ημερολόγιο θέλετε, πολιτεία. Εμείς θα κρατήσουμε το παλιό ημερολόγιο, το Ιουλιανό. Όταν λοιπόν έγινε ο εορτασμός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, άλλη ημερομηνία με το ένα, άλλη ημερομηνία με το άλλο, ο ελληνικός λαός έπαθε, για να το λέμε απλά. Καλεί λοιπόν ο Μελέτιος ο τέταρτος ο Μεταξάκης πανορθόδοξο συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη. Καλεί όλους τους ορθοδόξους αστρονόμους και δημιουργούν δημιουργούν νέα ημερολόγια. Υιοθετήθηκε η πρόταση του Μίλουτιν Μιλάνκοβιτς, του μεγάλου Σέρβου ορθόδοξου αστρονόμου, να έχουμε το νέο διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο, το ακριβέστερο ημερολόγιο του κόσμου. Εκεί όμως ο κανόνας είναι δύσκολος, δηλαδή σε αυτό το ημερολόγιο δίσεκτα είναι τα έτη τα οποία σε κύκλο 900 ετών έχουμε 200 δίσεκτα, αλλά είναι δύσκολος ο κανόνας. Πρέπει να διαιρείς τα έτη δια του 900. Σε κύκλο αυτό, δηλαδή ναι, έχουμε 365 μέρες, συν 218 δια 900, θα βρείτε 365, 24, 22, 22, είναι η καλύτερη προσέγγιση του τροπικού έτους που είναι το έτος των εποχών. Βέβαια, αυτό ακολουθήθηκε από το Πατριαρχείο το Οικουμενικό, από την Εκκλησία της Ελλάδος, από πολλά άλλα πατριαρχεία. Δεν το δέχτηκε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, γιατί είπε: εγώ έχω κατατοπλή στον Άραβες. Άμα τους μπερδέψω με παλαιό ημερολόγιο, νέο ημερολόγιο, θα έχω ένα πρόβλημα ουσιαστικό.
0: Ούτε και το Άγιο Όρος.
1: Ούτε και το Άγιο Όρος, γιατί ακολουθεί το παλαιό ημερολόγιο εκτός από τη Μονή Βατοπεδίου που έχει και το παλαιό και το νέο. Ούτε η Σερβία που έγινε Πατριαρχείο μετά, παρότι ήταν Σέρβος ο ιδρυτής του ημερολογίου, ο εμπνευστής, ούτε η Ρωσία. Γι' αυτό βλέπουμε ότι στον εορτασμό, όταν εμείς έχουμε φώτα, αυτοί γιορτάζουν τα Χριστούγεννα, έχουμε διαφορά 14 ημέρες. Τώρα αυτό το πρόβλημα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό για την Ορθοδοξία. Διότι πώς γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα εμείς οι Έλληνες, με το νέο ημερολόγιο μαζί με τους Δυτικούς. Πώς γιορτάζουν οι άλλοι Ορθόδοξοι που είναι παλαιοημερολόγητες, προσέξτε όμως, όχι οι γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, είναι παλαιοημερολόγητες, ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο. Οι γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί είναι ένα κομμάτι της Εκκλησίας μας, αδέλφια μας είναι, να αγκαλιάσουν και να έρθουν στους κόλπους της Εκκλησίας. Διότι αν ένα ρολόι πάει 10 λεπτά πίσω, το διορθώνει για να έρθει στην ώρα του. Είναι αστρονομικό το πρόβλημα. Δεν είναι
0: γιατί
1: πρόβλημα.
0: Γιατί ιδεολογικοποιήθηκε όμως?
1: Διότι από τότε, αν έχετε διαβάσει την ιστορία, δημιουργήθηκε πάλι για την εξουσία, για την αρχή. Ανέβηκε ο Βρεσθένης ο επίσκοπος, ήθελε να έχει το μέρος μαζί του. Πολλοί είπαν, ξέρεις, αυτή είναι η απόφαση των Οικουμενικών Συνόδων, έχουμε δογματικό πρόβλημα, δεν πρέπει, και έτσι δημιουργήθηκαν οι, ας πούμε, σχισματικοί, δεν ξέρω πώς να τους πω αν είναι σχισματικοί ακριβώς. Είναι
0: σχισματικοί.
1: Ας πούμε, ναι, γιατί ακολουθούν ένα ημερολόγιο το οποίο είναι διαφορετικό από την επικρατούσα τάση της Εκκλησίας.
0: Το σχηματικό δεν προκύπτει από την διαφορετική χρήση του ημερολογίου,
1: ναι,
0: αλλά από το ότι χρησιμοποιήθηκε αυτό, ναι, για να αποκοπεί από το ενιαίο σώμα.
1: Μπράβο, πολύ
0: εκείνη
1: ωραία, το είπατε
0: Απόστολε,
1: ωραία,
0: και
1: το είπατε και θεολογικά.
0: Αυτούς τις κατηγορίες παλαιομερολογητών, ναι, από εκείνους οι οποίοι ακολουθούν πράγμα το παλαιομερολογίο.
1: Είναι άλλο πράγμα, γιατί έχουν αυτή κοινωνία με την
0: οποία κοινωνία
1: κανονικότητα.
0: Ενώ με τους άλλους δεν έχουμε, και εκεί είναι ακριβώς το σχίσμα.
1: Μπράβο,
0: και
1: εκεί
0: το ερώτημα είναι αν αν άξιζε τον κόπο.
1: Δεν άξιζε τον κόπο,
0: για
1: να σας πω
0: γιατί.
1: Αλλαγή
0: ημερολογιακή.
1: Τίποτα δεν ήταν αυτό.
0: Διότι
1: καμιά φορά επιστήμη και θεολογία συγκρούονται. Τώρα ήταν σύγκρουση αυτή. Να πεις δηλαδή ότι λίγο θα γυρίσουμε το ημερολόγιο για να συμβαδεί με το τροπικό έτος. Ξέρετε ότι αν διατηρηθεί το παλιό ημερολόγιο, θα έχουμε σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο Πάσχα να γιορτάζεται τον Ιούνιο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και δεν γίνονται διότι είχαμε και το δογματικό πρόβλημα με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που λέει ότι το Πάσχα θα γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά τη Σελήνη 14 ημερών, η οποία συμπίπτει ή έπεται της Αιαρινής ημερίας την 21η Μαρτίου. Mm-hmm. Όλα καλά, όλα καλά. Με ποιο ημερολόγιο όμως 21η Μαρτίου? Με το νέο Γρηγοριανό ή με το παλιό Ιουλιανό? Άρα λοιπόν στυλώνει τα πόδια της η Ορθόδοξιας Επανορθόδοξο Συνέδριο και λέει εμείς θα ακολουθούμε.
0: Η Ελλαδική.
1: Όχι, η Ελλαδική έδωσε τη λύση. Στυλώνουν οι άλλες και λέει δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε, δεν κάνουμε. Για να μην επέλθει λοιπόν σχίσμα, η Ελλαδική Εκκλησία τότε ήταν αρχιεπίσκοπος ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, μεγάλη μορφή καθηγητής στη Θεολογική Σχολή, και λέει το εξής. Εμείς σαν πολιτεία ακολουθούμε το νέο Γρηγοριανό ημερολόγιο. Σαν Εκκλησία ακολουθούμε το νέο διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο. Δεν έχουν διαφορά μέχρι το 2100. Προσέξτε το αυτό. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορούμε να πιέσουμε τους αδελφούς μας να μην ακολουθούν το Πάσχα. Ξέρετε, το Πάσχα είναι η γιορτή της Ορθοδοξίας. Αναγεννάται η φύση. Άρα λοιπόν, πρόταση συμβιβαστική. Οι μεν Έλληνες θα γιορτάζουν τα Χριστούγεννα με το νέο, στο Πάσχα όμως όλο η Ορθόδοξη θα είναι κοινή. Ήτανε σοφή απόφαση, το λέει ένας αστρονόμος. Σοφή απόφαση. Δεν διασπάστηκε η Ορθόδοξη, απλώς εμείς υπολογίζουμε το Πάσχα με το παλαιό Ιουλιανό ημερολόγιο όλοι οι Ορθόδοξοι. Γι' αυτό το Πάσχα μας, γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, Χριστιανοί Ορθόδοξοι της Ελληνικής Εκκλησίας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, τα Πατριαρχία των Σλάβων και αυτά, όλοι γιορτάζουμε κοινά το Πάσχα. Γιατί υιοθετούμε για το Πάσχα το παλαιό Ιουλιανό ημερολόγιο και την μετονική περίοδο των 19 ετών.
0: Άρα σύμφωνα με αυτά που μας είπατε, μας είπες Στράτο, δεν επηρεάζει ο χρόνος που θα γιορτάσουμε κάτι την ουσία των πραγμάτων, τον εορτασμό των ίδιων.
1: Όχι,
0: και τότε γιατί δόθηκε τόση μεγάλη ιστορία, τόση μεγάλη σημασία σε αυτό και πραγματικά έχουμε αυτή τη διάσπαση μέσα στον ελληνικό χώρο?
1: Είπες το πολύ ωραίο, ότι δεν επηρεάζει σε τίποτα. Δεν
0: επηρεάζει. Πώς εξηγείται αυτή η αντιπαλότητα που έχει φτάσει και σε αντιπάθειες, σε συγκρούσεις?
1: Νομίζω ότι αυτό έγινε στην ανθρώπινη ματαιοδοξία να γίνουν αρχηγοί.
0: Άρα είναι ενταγμένο και αυτό που
1: και
0: λέει,
1: αυτό είναι δυστυχώς.
0: Στο παιχνίδι εξουσίας.
1: Είναι το παιχνίδι εξουσίας. Δηλαδή ο Βρεσθένης δεν εκλέχθηκε αρχιεπίσκοπος και εκλέχθηκε ο αρχιμανδρίτης τότε Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, που ήταν, είπαμε, και καθηγητής στη Θεολογική Σχολή. Αυτό θεώρησε τον εαυτό του θυγμένο, πήρε μια μερίδα. Τότε ήταν πολλοί αυτοί που ακολουθούσαν το παλαιό ημερολόγιο, γιατί δεν υπήρχε η σωστή ενημέρωση. Νόμισαν ότι αν πειράξεις το ημερολόγιο θα θυχτούν και άλλα πράγματα, ήταν προσκολλημένοι στα παλιά και δεν ακολουθήσαν. Σιγά σιγά όμως άλλαξαν τα πράγματα. Βέβαια, όπως είπες και προηγουμένως Απόστολε, όλα αυτά έχουν θέμα εξουσίας, να έχω τις δικές μου εκκλησίες, να έχω τους δικούς μου πιστούς, να έχω τον κόσμο περιφραγμένο και αυτά.
0: Ευτυχώς αυτό το πνεύμα δεν επικράτησε τουλάχιστον στη λυπή, στο σύνολο, στην τριπτική πλειοψηφία του Ορθόδοξου χώρου.
1: Έτσι. Όχι βέβαια, ευτυχώς ας πούμε.
0: Να ρωτήσω τώρα, αν λοιπόν συμπεράνουμε ότι ο χρόνος που γιορτάζουμε κάτι δεν επηρεάζει την ουσία των πραγμάτων, αυτό μας βοηθά να κατανοήσουμε και αυτό που λέγεται ότι τελικά ο Χριστός δεν γεννήθηκε το ένα.
1: Όχι,
0: ή το μηδέν, ξέρω εγώ. αλλά έξι χρόνια αργότερα, δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Για πείτε μας. Πώς.
1: Κοίτα, αυτό το είχαμε μελετήσει στο Άστρο της Βιδέν, θυμάσαι, σε μια άλλη μας εκπομπή που είπα ότι είχαμε γράψει ένα βιβλίο στα ίχνη του Ιχθύς με αφορμή το Άστρο της Βιθλέμ για την ιστορικότητα του προσώπου. Όλα τείνουν να δείχνουν ότι ο Ηρώδης πέθανε το 4 π.Χ. Άρα λοιπόν ο Χριστός οπωσδήποτε, με τα ιστορικά στοιχεία το 4 π.Χ., τα τωρινά, μην αλλάξει κάτι, έχει γεννηθεί τουλάχιστον 2 χρόνια πριν, αφού είχε διατάξει και τον φόνο των νηπίων ο Ηρώδης. Άρα λοιπόν τον υπολογίζουν γύρω στο 6 με 7 π.Χ. ότι έχει γεννηθεί. Και είναι, είχα γράψει και μια εργασία, ο Χριστός γεννήθηκε για ο φάντασμα.
0: Γιατί δεν ξεκίνησε από τότε και ξεκίνησε, γιατί το ξεκινήσαμε από τότε.
1: Θα σου πω.
0: Γιατί δεν το ξεκινήσαμε από τότε και το ξεκινήσαμε από 6 χρόνια πριν.
1: Μην κοιτάς τώρα που έχουμε τους υπολογιστές και τα παίζουμε αυτά τα πράγματα στα χέρια μας. Με εντολή του Ιουστινιανού και του Πάπα Ιούλιου τότε, ο ευρυμαθής Διονύσιος ο Μικρός ήταν ηγούμενος ενός μοναστηριού στη Ρώμη, πήρε τους πασχάλιους κύκλους του Κυρίλου, του επισκόπου της, του αρχιεπισκόπου της Αλεξάνδρειας, γιατί η Αλεξάνδρεια ήταν η Μέκα, σαν να λέμε, της αστρονομίας εκείνη την εποχή, και με τους υπολογισμούς του βρήκε ότι το 753 Μπούρμπε Κόντιτα, πριν από τη χτίση της Ρώμης, ταυτιζότανε με το 1 μετά Χριστόν, γιατί 0 δεν υπήρχε στην αρρύθμιση τότε. Μας έχει ένα μπλέξιμο Διονύσιος ο Μικρός με τις ημερομηνίες και με τη γέννηση του Χριστού, αλλά αυτά τα ξεπερνάμε, δεν είναι
0: πάντως
1: τίποτα.
0: Είναι σημαντικό το ότι δεν δόθηκε ποτέ, από ό,τι ξέρω, μεγάλη σημασία σε αυτή τη διαφορετική ερμηνεία, τη χρονική, ας πούμε, ερμηνεία. Και αυτό είναι πάρα πολύ. Αν εκεί δεν είχαμε πρόβλημα για το πότε γεννήθηκε ο Χριστός ακριβώς, θα έχουμε πρόβλημα για πότε γιορτάζουμε ανάγκη 13 μέρες πριν.
1: Ποιο έχει νόημα η γιορτή καθεαυτή, ο εορτασμός της γέννησης του Θεανθρώπου και του ερχομού του στη γη, είναι και καλά. Αν γεννήθηκε Ιανουάριο ή αν γεννήθηκε Σεπτέμβριο ή αν γεννήθηκε. Αλίμονο,
0: μα και όταν οι πατέρες της Εκκλησίας ασχολούνται με το θέμα των εορτών, το λιγότερο που ασχολούνται είναι ο χρόνος που συγκαλείται η Εκκλησία γενικότερα, όσο ο τρόπος.
1: Μα ξέρεις τι προβλήματα είχαμε με το Πάσχα.
0: Του εκκλησιασμού κλπ.
1: Για μία ημέρα είχαμε τους 5 και δεκατήτε που γιορτάζανε.
0: Ναι.
1: Είχαμε τους 4 και δεκατήτε που γιορτάζανε. Δηλαδή.
0: Άρα όλα αυτά θεωρήθηκαν μάλλον ως εργαλεία διάσπασης,
1: να σου
0: παρά
1: πω,
0: για να,
1: να σου πω,
0: λύσουν ή να είναι, το μεγάλο τους επιχείρημα είναι ότι εμένουν στην παράδοση.
1: Ναι, ναι, η παράδοση όμως ξέρεις ποια είναι. Θα σου το πω τώρα ποια είναι η παράδοση και να το ακούσουν. Η παράδοση είναι πάλι αστρονομικό το θέμα. Η γιορτή ήταν Πισάχ. Πισάχ θα πει διέλευση. Ποια διέλευση? Του ήλιου από το εαρινό ησημερινό σημείο, το γάμα. Αντίστοιχη 21 Μαρτίου. Πού? Στην Αίγυπτο. Αυτό γιορτάζαν αυτοί. Φεύγουν από την Αίγυπτο οι Εβραίοι, περνάνε την Ερυθρά Θάλασσα και λένε θα πούμε τη δική μας γιορτή, γιατί οι γιορτές δεν εξαλείφονται, διατηρούνται. Είχαμε υπόδουλη γιορτή την Πισάχ, θα την πούμε τη δικιά μας διέλευση, Πεσάχ, διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα. Έρχονται οι χριστιανοί και λένε με και εμείς την γιορτή μας θα την πούμε Πάσχα από το Πεσάχ. Γιατί? Γιατί είναι η διέλευση από τα γήινα του Χριστού στα ουράνια. Αυτό είναι το θέμα και όχι τίποτα άλλο. Άρα είναι μια γιορτή πανανθρώπινη, μια γιορτή που έχει τις ρίζες της πολύ πολύ παλιά στη διέλευση του ήλιου που γιορταζόταν στην αρχαία Αίγυπτο και στη Μεσοποταμία με την γιορτή Ακητού. Άρα λοιπόν αυτό να κοιτάξουμε, είναι γιορτές πανανθρώπινες που δείχνουν όχι ντε και καλά πότε γεννήθηκε ο Χριστός, αν γεννήθηκε Δεκέμβριο ή αν γεννήθηκε Σεπτέμβριο ή αν γιορτάζουμε το Πάσχα εμείς έτσι και άλλοι αλλιώς. Εγώ όταν πήγα στα Ιεροσόλυμα πρόπερση, πριν τον κορονοϊό και αυτά, το τι μαγεία ένιωσα στο Πάσχα επάνω, ας πούμε, ήταν κάτι το καταπληκτικό. Αυτά εδώ, αυτές τις γιορτές πρέπει να τις διατηρήσουμε, να, με αγάπη να τις βλέπουμε. Είναι η γιορτή της Ανατολής, Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία.
0: Σε έχει κάθε περίπτωση λοιπόν να τις χρησιμοποιούμε για
1: κορυφό.
0: Για να μεγιστοποιήσουμε την απόσταση του εμείς και οι άλλοι. Είναι γνωστό πάντως ότι έχετε ασχοληθεί και συγγραφικά αλλά και επικοινωνιακά με το ζήτημα αυτό. Είχατε από την ευκαιρία να κουβεντιάσετε με τους του παλιού ημερολογίου στην Ελλάδα?
1: Ναι, είχα.
0: Τους πείσατε? Γιατί δεν πείθονται?
1: Κοίταξε να δεις.
0: Βέβαια, τώρα έχουν μπλέξει και άλλα ζητήματα μέσα. Πώς είναι το οικουμενισμός και τα τι
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι, έχουν μπλέξει τέτοια. Ας πούμε, θέλουν να κρατηθούν, λέει άσε μας τις ρίζες μας. Εμένα μου το είχε μάθει η γιαγιά μου έτσι. Έχω ακούσει και τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα ακολουθήσω. Εν γέννη όμως, πρέπει να ξέρουν ότι όταν γίνεται μια διόρθωση αστρονομική, προσαρμόζονται αυτά τα οποία ξέρουμε στο σωστό. Δεν είναι ντε και καλά να ακολουθούμε το λάθος. Είπαμε, αν περάσουν οι αιώνες, κάποτε θα γιορτάζεται το Πάσχα Ιούλιο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Με το ίδιο ζήτημα υπάρχει με την αλλαγή της ώρας.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσαμε να έχουμε και εκεί,
1: ναι, και
0: διάφορα,
1: εκεί,
0: ναι,
1: διάφορα πράγματα. Δεν πρέπει να τα πιέζεις αυτά. Δεν το είχαν όμως μόνο οι Έλληνες. Όταν το υιοθέτησαν το ημερολόγιο με 11 ημέρες διαφορά στην Αγγλία,

0: στον τύπο ή την ταύτιση ουσίας και τύπου. Αυτά δυστυχώς τα έχουμε, τα εγκλήματα. Ξέρω, στο όνομα αυτών έχουμε όλα αυτά τα διασπαστικά μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο και είναι κρίμα. Δηλαδή.
1: Κρίμα.
0: Πολύ περισσότερο όταν ο υπόλοιπος χώρος των επιστημόνων κλπ. Έχουν έναν τρόπο να συνεννοούνται και να μπορούν να προχωρούν παραπέρα.
1: Μαλώνουμε κι εμείς, αλλά δεν βγαίνουμε τόσο πολύ σε τέτοια ένταση.
0: Δυστυχώς αυτό οι θρησκείες έχουν μια εξειδίκευση στη μεγιστοποίηση των συγκρούσεων, στους σκεφτικούς πολέμους κλπ. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για τη σημερινή
0: παρουσία, Στράτο. Πραγματικά ένιωσα ότι έμαθα πάρα πολλά και εγώ και οι τηλεθεατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Συνέχισε να ενημερώνεις ερευνητικά γενικά τον κόσμο.
1: Πραγματικά αυτό κάνουμε την Ένωση Ελλήνων Φυσικών.
0: Και αυτό ακριβώς θέλω να σας συγχαρώ για το ότι δεν εκμεταλλευθήκατε την Ένωση Φυσικών απλώς για να είστε πρόεδρος, αλλά
1: κάνετε
0: μια πολύ σημαντική δουλειά.
1: Έτσι,
0: και νομίζω ότι είναι και το μόνο σωματείο από τα εκπαιδευτικά που ξέρουμε, τις ενώσεις ξέρω εγώ και άλλων, όπου ενεργοποιείται και μάλιστα ουσιαστικά.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι αυτή είναι
1: την εντύπωση. Ναι, προσπαθούμε έτσι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε
0: ευχαριστώ
1: καλά,
0: και εσάς αγαπητοί τηλεθεατές που είχατε την καλοσύνη να μας παρακολουθήσετε. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
0: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
2: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
0: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
0: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
2: Της πίστης μας ο ασπασμός.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος στο ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εν αυτό ζωή είν και η ζωή είν το φως των ανθρώπων και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Είν το φως το αληθινόν, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το «Κύριε φώτισόν μου το σκότος», πάντα στις πρώτες ανάσες τούτης εδώ της εκπομπής να μαρτυρούν το σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο, από το πλέργιο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς καθημερινά όλοι μας το βιώνουμε με τον πλέον πρόδειλο τρόπο. Δυστυχώς όλα αυτά τα σκοτάδια συνεχώς γύρω μας πληθαίνουν. Προσευχόμαστε λοιπόν και σήμερα στη σημερινή μας εκπομπή, αλλά και σε όλες τις εκπομπές του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου, του Χριστού μας το φως να περιβάλλει τις ψυχές μας, να τις δίνει με τα όπλα Του, τα όπλα του φωτός. Και ας περιπατήσομεν ως εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Να φωτίζει ο Κύριος των λίχνων της ύπαρξής μας. Κατά τον Ιερών Ψαλμοδό. Να φωτίζει μόνο και να διώχνει, να απομακρύνει συνεχώς από τον δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης, το σκοτάδι του θανάτου. Στέλνετε τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τους προβληματισμούς σας, το σχολιασμό σας και τις προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής ορθοδόξου πίστεώς μας, στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, είναι το φωτί@yahoo.gr, αυτή είναι η διεύθυνσή μας. Υπάρχει στο διαδίκτυο και το ομότιτλο ιστολογιό μας. Εκεί θα βρείτε οτιδήποτε αφορά ημέρες και ώρες μετάδοσης, αρχείο εκπομπών, οπτικοποιημένες εκπομπές και όλα αυτά που βγαλμένα και γραμμένα από την ψυχή μας υπάρχουν εκεί, περιστοιχιζόμενα από τους λόγους των Θεοφωτίστων Πατέρων των Αγγέλων εν σώματι.

Της πίστης μας ο ασπασμός, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Το συν, το ένα, το ομοθυμαδόν είναι πάντα και ατελευτήτως κυρίαρχα ζητούμενα στην Αγία μας πίστη. Το ιναώσι εν ήταν το κυρίαρχο αίτημα της συγκλονιστικής προσευχής του Χριστού μας λίγο πριν το θεληματικό του Άγιο Πάθος. Το συν είναι πάντα το ζητούμενο σε οποιαδήποτε έκφανση της πνευματικής μας, της όποιας, τέλος πάντων, πνευματικής μας διαδρομής. Πάντα στο νου και στην καρδιά αυτό το συν. Ο διπλανός, ο κάθε πλησίον ελάχιστος των αδελφών του Κυρίου. Συμπροσευχή, συμπόρευση, συναλληλία, συνοδοιπορία συναμαρτωλών ελπιζόντων στην Θεία Χάρη και στο άμετρο έλεος του φιλεύσπλαχνου Πατέρα. Σύναξη, σπουδαία μέρα. Μέσα στον ευλογημένο εν αυτό κάθε εορτή συνάξεως είναι μια σπουδαία μέρα. Μετά από κάθε καθοριστικό γεγονός για τη σωτηρία των ανθρώπων, μετά από κάθε μεγάλη δεσποτική ή θεομητορική εορτή, έχουμε στην Μητέρα Εκκλησία την σύναξη προς τιμήν εκείνου του προσώπου ή εκείνων των προσώπων που διαδραμάτισαν εξέχοντα ρόλο στην εορτή της προηγουμένης ημέρας. Εορτάζεται η μεγάλη δεσποτική θεομητορική εορτή και την επαύριον με επανάληψη των περισσότερων ύμνων της. Συγκεντρώνονται λοιπόν και την επομένη ημέρα της εορτής, εξού και όρος σύναξης, οι πιστοί για να τιμήσουν το ιερό εκείνο πρόσωπο που πρωταγωνίστησε στο μέγα γεγονός. Έτσι μετά τα Χριστούγεννα έχουμε τη σύναξη της Κυρίας Θεοτόκου, μετά τα Θεοφάνεια εκείνη του Προδρόμου, μετά τον Ευαγγελισμό, έχουμε τη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Στις εκκλησιές οι πιστοί και σε μοσχολιβανισμένες σελίδες συνάζονται οι Άγιοι. Συνέρχονται οι Άγιοι. Στα πεφιλημένα και τόσο λαοφιλή συναξάρια που στήριξαν την πίστη και την κράτησαν απόρθητη, απαρασάλευτη. Σε δύσκολους καιρούς διωγμών και θεομάχων. Αυτό το συν μας κράτησε, αδελφοί μου, συναμαρτωλή. Το συν όμως που ξέρει να αποφεύγει την κακοδοξία, τους εξοραϊσμούς, τις ανίερες υποχωρήσεις. Αυτό το συν πρέπει να μας κρατήσει και τώρα, ώστε να συνεχίσουν κάποιοι, έστω και λίγοι, να έχουν δυσανεξία. Είναι πολύ επίκαιρος αυτός ο όρος και τον χρησιμοποιούν ιδιαιτέρως όλοι οι θεομάχοι. Να συνεχίσουν λοιπόν κάποιοι, έστω και λίγοι, να έχουν δυσανεξία σε ό,τι δεν ευλογεί ο Θεός. Αυτό το συν πρέπει να μας κρατήσει. Δύο είναι αυτοί που συγκρατούν την Εκκλησία μας στην περίφημη και τόσο συχνά απαντώμενη εικόνα της σύναξης των Αγίων Αποστόλων. Ο Άγιος Πέτρος, όπως την κοιτάμε εξ αριστερών, και ο Απόστολος Παύλος εκ δεξιών, πάντα τους θωρούμε στις κολόνες των μεγάλων εκκλησιών. Πάντα οι ναοί που αφιερώνονται είναι και των δύο, ποτέ μόνο του ενός. Γι' αυτό και συν εορτάζουν. Γι' αυτό και ατενίζουμε με έκσταση και δέος τον περίφημο ασπασμό τους στην κοινή εικόνα τους
στο Άγιο Όρος, να έχουμε εδώ ένα αντίγραφο απέναντί μας στο προσκυνητάρι της εκπομπής. Από την Ιερά Μονή Καρακάλου, εκεί που είναι και προστάτες. Αλλά τον περίφημο ασπασμό τον συναντάμε και σε άλλες ευλογημένες περιοχές, σε ευλογημένα προσκυνήματα, στην Πάτμο, για να θυμηθούμε, μα και σε όλη την Ορθοδοξία, σε όλα τα ορθόδοξα σεβάσματά μας. Το είχαμε ακούσει στον μακαριστό ιεροκήρυκα του Παραδείσου, στον κύριο Δημήτρη τον Παναγόπουλο, αυτό το περιστατικό για μια ευλαβέστατη γυναίκα που με πολύ αγάπη και σεβασμό, ίσως γιατί έτσι λεγόταν εκείνη ή κάποιο συγγενικό της πρόσωπο, δεν θυμάμαι καλά να σας πω, παρήγγειλε κάποτε σε έναν αγιογράφο μια εικόνα του Αγίου Παύλου για να την πάει στην ενορία της ως θάμα. Το ίδιο βράδυ της παρουσιάστηκε στον ύπνο της σε ζωντανό όνειρο ο ίδιος ο Απόστολος των Εθνών, ο Άγιος Παύλος, και με μια γλυκιά αυστηρότητα την επέπληξε και της είπε: «Μην τολμήσεις να πας εικόνα μου χωρίς τον αδελφό μου στην εκκλησία». Και έτσι το άλλο πρωί κιόλας άλλαξε την παραγγελία της εκείνη η γυναίκα στον αγιογράφο, και ο αγιογράφος εξιστόρησε ακόμα έναν άγιο ασπασμό των πρωτοκορυφαίων. Αληθινό το γεγονός, ποτέ δεν έλεγε φανταστικές ιστορίες σου, κύριε Δημήτρης ο Παναγόπουλος. «Δεν ήρθα εδώ για να αμαρτήσω», αυτή ήταν η φράση που συνόδευε τέτοια θαυμαστά εξιστορήματα. Πάντα έλεγε αλήθειες, ένα αληθινό γεγονός αυτό που μαρτυρά αυτό το παμπόθητο σύν της πίστης μας. Κάποιοι το αμφισβητούν αυτό το σύν, αυτό το ομοθυμαδόν, ερμηνεύοντας τις συναντήσεις, αυτές τις ελάχιστες στιγμές που συναντήθηκαν οι δύο πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι. Αμφισβητούν αυτό το ομοθυμαδόν τους, μα τους διέψευσαν οι ίδιοι οι πρωτοκορυφαίοι. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για αυτούς τους δυο και για τις πίστες μας, τον ασπασμό. Για αυτήν την μια ψυχή που δεν διασπάται και δεν κατατέμνεται, δεν κατηγοριοποιείται, δεν ομαδοποιείται, είναι μία όπως η Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η Αγία Ορθοδοξία, με τους στυλοβάτες της Πέτρο και Παύλο. Περηφανή εγκαλοπίσματα, της οικουμένης εντρυφήματα, ποιης πνευματικής άσμασιν επενέσομεν Πέτρων και Παύλων, τα την αθεότητα σφάτοντα και μη αμβλυνόμενα στόματα, της φρικτής του πνεύματος μαχαίρας. Διαβάζουμε στην Εκκλησιαστική Παρέμβαση Ιούνιος του 2000 του Διακόνου Σίγμα Καπαπή, τα αρχικά. Ο ασπασμός Πέτρου και Παύλου πραγματικά πρόκειται για τις δυο αυτές κορυφαίες φυσιογνωμίες που σαγήνευσαν με τον λόγο τους και δίδαξαν με τη βιωτή τους, τους διηρημένους τη σώμαση και ηνωμένους στο πνεύματι, τα σύμβολα της ειρήνης, τους πρωτοκορυφαίους. Η εικονογραφική παράσταση του ασπασμού των δύο κορυφαίων Αποστόλων της Εκκλησίας του Χριστού αποτελεί σύμβολο της οικουμενικής ειρήνης, καθώς και το τροπάριο της εορτής αναφέρει: «Ειρήνη τη οικουμένη δωρήσαστε». Μια από τις πολλές εικόνες του ασπασμού των πρωτοκορυφαίων βρίσκεται στην Μονή της Πάτμου. Χρονολογείται στις τελευταίες δεκαετίες του 16ου αιώνα και δεν φέρει υπογραφή. Σε συσχετισμό με άλλα γνωστά έργα του Αγιογράφου Αγγέλου,
όπως εναγκαλισμός ολόσωμων των Αγίων Αποστόλων στην εικόνα από τη Μονή της Οδηγητρίας, αλλά και σε άλλες με στιθάριο, σε στρογγυλές εικόνες όπως αυτή που μελετάμε, πιθανολογείται ότι και αυτή είναι δική του δημιουργία. Οι Απόστολοι, ο Πέτρος αριστερά και ο Παύλος δεξιά, με τα γνώριμα προσωπογραφικά τους χαρακτηριστικά, εναγκαλίζονται με τα πρόσωπα ενωμένα, χωρίς να κοιτάζονται. Στο συναξάριο του Μηναίου διαβάζουμε: «Ή το δε ο θεσπέσιος Πέτρος κατά τον χαρακτήρα του σώματος λευκός εις το χρώμα, ο λίγον οχρός, ή το λευκός εις τα μαλλία της κεφαλής, είχε το μεν γένιον λευκόν και δασί, την δε μύτην μακράν, σηκωμένα επάνω τα οφρίδια. Και για τον θεσπέσιο Παύλο, ή το δε ο μακάριος Παύλος κατά τον χαρακτήρα του σώματος φαλακρός στην κεφαλήν, χωρίς μαλλιά. Είχε τα μάτια χαροπά και τα οφρίδια κάτω νεύοντα, το γένιον πολλά εύμορφα κατεβασμένων, τη μύτην κυρτήν και πρέπουσαν εις όλων των πρόσωπών του». Το ένα χέρι φαίνεται πίσω από το λαιμό των Αποστόλων και το άλλο ακουμπά φιλικά στον ώμο του Παύλου και κοντά στη μασχάλη του Πέτρου, και ενώ εμείς ατενίζουμε τον θείο αυτόν ασπασμό, έρχεται στο νου μας η κατάληξη του δοξαστικού των στοιχειρών από τον μεγάλο εσπερινό της ημέρας. «Ως έχων παρησίαν ζεύγος αγιόλεκτον, Χριστόν των Θεών ημών οικετεύσατε, σωθήνετας ψυχάς ημών». Τα δύο κεφάλια που συγκλίνουν και τα δύο χέρια που εναγκαλίζονται σε ημικυκλικό σχεδόν σχήμα είναι πολύ πιθανό να έχουν αποσπαστεί από την ολόσωμη σύνθεση του έργου. Δύο μεγάλα γεγονότα στη ζωή των δύο κορυφαίων Αποστόλων, για τον Απόστολο Πέτρο η προδοσία και για τον Απόστολο Παύλο ο διωγμός των χριστιανών, έδωσαν αφορμή για τον μετέπειτα θρήνο και των δύο. Για τον θρήνο αυτό και για την εν γέννη στάση ζωής τους μετά από αυτό, ο φιλάνθρωπος Κύριος χάρισε σε αυτούς την πρωτοκαθεδρία ανάμεσα στους λοιπούς Αποστόλους. Για τον Απόστολο Πέτρο στο τρίτο στοιχειρό των ένων λέγει: «Συ επαξίως Πέτρα προσιγορεύθης, εν ήτην ακράδαντον πίστην ο Κύριος της Εκκλησίας εκράτηνεν, αρχιποιμένα των λογικών προβάτων ποιήσασε, εν δεύθεν, κλειδούχον σε των ουρανίων πυλών ως αγαθός εγκατέστησεν, ανοίγειν πάσιν της μεταπίστεως προεδρεύουσιν». Ενώ για τον Απόστολο Παύλο διαβάζουμε στον Κλίμεντα Ρώμης: «Διαζήλων και έρην Παύλος υπομονής βραβείων έδειξεν επτάκης δεσμά φορέσας, φυγαδευθείς, λιθαστής, κήρυξ γενόμενος εν τέτη Ανατολή και εν τη Δύση. Το γενναίον της πίστεως αυτού κλαίος έλαβε, δικαιοσύνην διδάξας όλων των κόσμων, και επί το τέρμα της Δύσεως ελθών και μαρτυρήσας επί των ηγουμένων, ούτως απειλάγη του κόσμου και εις τον Άγιον τόπον επορεύθη, υπομονής γενόμενος μέγιστος υπογραμμός». Του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου, κύριου Γεωργίου Γαλίτη, το επόμενο: «Πέτρος και Παύλος, διαφωνία και υπέρβαση». Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Εκκλησία όρισε να συνεορτάζονται την ίδια μέρα οι δύο κορυφαίοι Απόστολοι. Ίσως πέρα από τον τονισμό της σημασίας τους ως στυλοβατών της Εκκλησίας, θέλησε να επισφραγίσει την άρση των διαφωνιών τους και την τελική συμφωνία τους σε θέματα όχι πίστεως, αλλά βιώσεώς της στην πράξη και στην καθημερινή ζωή. Τα αρχαιότερα κείμενα του χριστιανισμού, οι πράξεις των Αποστόλων και οι επιστολές του Παύλου, είναι εναργείς μάρτυρες της συγκρούσεως δύο κόσμων, του παλαιού και του καινούριου. Τον πρώτο εκπροσωπούσε ο Πέτρος, τον δεύτερο ο Παύλος. Δεν διαφωνούσαν σε θέματα πίστεως και οι δυο ήταν φλογεροί κήρυκες του αναστημένου Χριστού. Ο πρώτος, ο Πέτρος, το στόμα των Αποστόλων, όπως τον αποκαλεί ο Ιερός Χρυσόστομος, ήταν ο ζηλωτής, ο αγωνιστής, ο ασυγκράτητος μαχητής. Όπως ένας μικρός μαθητής πετάγεται να απαντήσει πρώτος στις ερωτήσεις του δασκάλου, έτσι και ο Πέτρος προτρέχει να δώσει πρώτος την απάντηση. Ποιος λένε οι άνθρωποι πως είναι ο Υιός του ανθρώπου? Εσείς, ποιος λέτε πως είμαι? Ρωτάει ο Χριστός. Εσείς ο Μεσσίας, ο Υιός του αληθινού Θεού, σπεύδει να απαντήσει ο Πέτρος. Στον μυστικό δείπνο δεν δέχεται να του πλύνει τα πόδια του ο διδάσκαλος. «Αν δεν σου τα πλύνω, δεν έχεις μέρος μαζί μου στη Βασιλεία των Ουρανών». «Τότε Κύριε, όχι μόνο τα πόδια, αλλά και τα χέρια και το κεφάλι να μου πλύνεις». Στη Γεθσημανή κόβει το αυτί του δούλου. Στη δίκη του Ιησού καταφέρνει να μπει στο σπίτι του αρχιερέου που δικαζόταν ο Χριστός, τον οποίον αρνείται από φόβο.
για να μετανοήσει κατόπιν και να κλάψει πικρά. Αυτός ήταν ο Πέτρος, γεμάτος συνέστημα, παρορμητικός, μαχητικός, ανυποχώρητος, ζηλωτής, άκαμπτος. Και ήρθε η ώρα μετά την Ανάσταση να ποιμάνει τα πρόβατα, κατά την εντολή του Κυρίου του. Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Πρέπει να τηρούμε το Μωσαϊκό νόμο. Αφού είμαστε Εβραίοι, ασφαλώς ναι. Και το νόμο του Χριστού, ασφαλώς ναι. Και αυτόν. Και οι εθνικοί, οι ειδωλολάτρες που γίνονται χριστιανοί, ναι και αυτοί. Να ζουν εν Χριστώ, να τηρούν το νόμο της χάριτος, αλλά και παράλληλα να τηρούν τα Σάββατα, τους καθαρμούς, τις Ιουδαϊκές προσευχές, τις θυσίες στο ναό. Ναι, ναι. Και ήρθε ο Παύλος. Από πού? Από το στρατόπεδο των διοκτών του Χριστού. Ήταν κι αυτός Ιουδαίος. Μάλιστα ήταν Φαρισαίος. Γνώριζε δηλαδή καλύτερα από πολλούς τον Μωσαϊκό νόμο, τον οποίο τηρούσε ευλαβικά. Κι αυτός τη θαυμαστή κλίση και μεταστροφή του. Κατάλαβε ότι τίποτε δεν μας σώζει παρά μόνο η πίστη στο Χριστό. Όλα τα άλλα είναι σκύβαλα. Και παίρνοντας τη μάχαιρα του Πνεύματος με λόγο και γραφίδα, περιήλθε όλην την οικουμένη, κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Τι του κόστισε αυτό, το περιγράφει ο ίδιος στην δεύτερη επιστολή του προς τους Κορινθίους. Μόχθησα πολύ. Με χτύπησαν με αφάνταστη αγριότητα. Φυλακίστηκα πολλές φορές και πολλές φορές έφτασα στα πρόθυρα του θανάτου. 5 φορές μαστιγώθηκα από τους Ιουδαίους με 39 μαστιγώματα. 3 φορές με τιμώρησαν με ραβδισμούς, 1 φορά με λιθοβόλησαν, 3 φορές ναυάγησα. 1 μερόνυχτο έμεινα ναυαγό στο πέλαγος. Έκανα πολλές κοπιαστικές οδηπορίες, διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια, κινδύνεψα από ληστές, κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους, κινδύνεψα από τους εθνικούς. Πέρασα κινδύνους σε πόλεις, κινδύνους σε ερημιές, κινδύνους στη θάλασσα, κινδύνους από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδελφούς. Κοπίασα και μόχθησα πολύ, ξαγρύπνησα πολλές φορές, πείνασα, δίψασα. Πολλές φορές μου έλειψε εντελώς το φαγητό. Ξεπάγιαζα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου και τη φροντίδα για όλες τις εκκλησίες. Πιανού η πίστη ασθενή και δεν ασθενώ κι εγώ. Αυτός ήταν και ο Παύλος, ο πρώτος μετά τον ένα, τον Χριστό. Αυτός που όργωσε όλην την οικουμένη. Και ο καρπός πολλής. Όμως, τι θα γίνει με τους εθνικούς? Ο Παύλος κήρυτε πως δεν υπάρχει στον καινούριο κόσμο του Θεού καμία διάκριση. Οι Ιουδαίοι και εθνικοί, άντρες και γυναίκες, δούλοι και ελεύθεροι, είναι μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Ένα σώμα. Είναι όλοι παιδιά του Θεού, που δεν χρειάζονται για να σωθούν τίποτε άλλο, παρά να δεχθούν τη χάρη του Θεού και να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της σωτηρίας που τους παρέχει η πίστη και το ολοκληρωτικό δόσιμο στον Χριστό. Δεν τα πίστευε αυτά ο Πέτρος? Ασφαλώς τα πίστευε. Αυτό όμως δεν ερχόταν σε αντίθεση με τις απόψεις του περί της ανάγκης στηρήσεως του Μωσαϊκού νόμου. Ασφαλώς ναι, και ασφαλώς θα το εγνώριζε αυτό. Όμως, είτε επειδή δεν είχε την αναγκαία τόλμη να διακόψει τους δεσμούς με τη συναγωγή, είτε επειδή φοβόταν μήπως σκανδαλίσει τους Ιουδαίους, οι οποίοι γινόμενοι χριστιανοί δεν διεννοούν το να φύγουν από τον Ιουδαϊσμό, επέμενε στις ιδέες του. Και εδώ ήλθε η μεγάλη σύγκρουση. Ο Πέτρος ήταν ο αναποφάσιστος, ο διστακτικός. Ο Παύλος ήταν ο απόλυτος, ο ασυμβίβαστος. Ο Πέτρος φοβόταν τις αλλαγές, σκεπτόταν και το πολιτικό κόστος. Ο Παύλος ήθελε καθαρές λύσεις. Η διαφωνία που εκφράστηκε σε υψηλούς τόνους και προσέλαβε διαστάσεις λύθηκε δημοκρατικά, δηλαδή συνοδικά. Στη λεγόμενη Αποστολική Σύνοδο των Ιεροσολύμων των 49 μετά Χριστόν, ο Πέτρος ύστερα από πολλή συζήτηση παραδέχθηκε ότι ο Θεός δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στους Ιουδαίους και τους εθνικούς, αλλά καθάρισε με την πίστη τις καρδιές τους. Γι' αυτό το να φορτώνονται βάρη πρόσθετα στον τράχυλο των χριστιανών είναι πρόκληση κατά του Θεού, αφού πιστεύουμε ότι θα μας σώσει. Τους Ιουδαίους
Η χάρη του Κυρίου Ιησού με τον ίδιο τρόπο που θα σώσει και εκείνους, τους εθνικούς, διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Η απόφαση της Συνόδου απεστάλει στις εκκλησίες και έτσι κόπηκε ο ομφάλιος λόρος που συνέδεε την εκκλησία με τη συναγωγή, το παλιό με το νέο, το νόμο με τη χάρη. Αν δεν συνέβαινε αυτό, ο χριστιανισμός δεν θα ήταν τίποτε περισσότερο από μια ιουδαϊκή αίρεση. Τον αναγκαλισμό των δύο Αποστόλων όπως τον βλέπουμε στην εικόνα τους, η Εκκλησία μας πρόβαλε τη σύζευξη της πίστεως και των έργων. Με άλλα λόγια, είδε τους Αποστόλους αυτούς ως σύμβολο και τύπο της παραδόσεώς της. Υπήρξε και υπάρχει ακόμη σε ορισμένους η άποψη ότι οι πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι ακολουθούν διαφορετικές παραδόσεις και εκφράζουν διαφορετικές θεολογίες. Ο Απόστολος Πέτρος, λένε, τονίζει τα έργα ως δρόμο σωτηρίας, γεγονός που τον σχετίζει περισσότερο με την Ιουδαϊκή παράδοση, και ο Απόστολος Παύλος τονίζει κυρίως την πίστη, άρα είναι ο ρηξικέλευθος και ο αληθινός χριστιανός. Τον Πέτρο είδαν πολλοί ως πρότυπο της θεολογίας του Ρώμαιο Καθολικισμού, η οποία πράγματι υπερτονίζει τα καλά έργα εις βάρος συχνά της πίστεως, και τον Παύλο από την άλλη σχέτισαν με τον Προτεσταντισμό, ο οποίος υποβαθμίζει τα έργα υπέρ της πίστεως. Για εμάς τους Ορθοδόξους όμως, μια τέτοια διασπασμένη κατανόηση της θεολογίας των Αποστόλων αυτών αποτελεί μεγάλη πλάνη. Και τούτο γιατί οι δύο Απόστολοι εκφράζουν την ίδια τελικώς θεώρηση της πίστεως. Δεν προβάλλει άλλον Χριστό ο Πέτρος και άλλον ο Παύλος. Και οι δύο καταθέτουν την ίδια εμπειρία, την εν Χριστώ σωτηρία, για την οποία και οι δύο έδωσαν με μαρτυρικό τρόπο τη ζωή τους. Το Πνεύμα του Θεού άλλωστε που τους φώτιζε ήταν και είναι πάντοτε το ίδιο. Όταν ο Απόστολος Παύλος, για παράδειγμα, τονίζει την πίστη ως προϋπόθεση της σωτηρίας, εξαγγέλει την κοινή μαρτυρία και των άλλων Αποστόλων προεξάρχοντος του Πέτρου, κατά την οποία, ναι μεν ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται, αλλά η πίστη αυτή εκφράζεται με τα έργα της πίστεως, με τη μετάνοια δηλαδή του ανθρώπου και με τον καρπό της πίστεως, την αγάπη. Πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη, κατά την συνοπτική διατύπωσή του, που σημαίνει ότι τότε η χριστιανική πίστη ζωντανεύει και ενεργοποιείται όταν ακολουθεί τον δρόμο της αγάπης. Πρόκειται για διαφορετική διατύπωση της διδασκαλίας και του Αποστόλου Ιακώβου, κατά την οποία η πίστη χωρίς των έργων νεκρά εστί. Διαφορετικά, η πίστη μόνη μπορεί να θεωρηθεί και ως δαιμονική, αφού και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Έτσι, πίστη και έργα πίστεως συμπορεύονται στην χριστιανική παράδοση, ενώ οποιαδήποτε διάσπαση της πίστεως από τα έργα ερμηνεύεται ως το αποτέλεσμα της συγχύσεως της ψυχής και του διασπασμένου νου των αιρετικών. Η εσωτερική δηλαδή διάσπαση, την οποία ζουν οι αιρετικοί λόγω της ενεργούσας μέσα τους αμαρτίας, τους οδηγεί και στο να βλέπουν διασπασμένη τη θεολογία των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Με άλλα λόγια, και στο σημείο αυτό επιβεβαιώνεται η ψυχολογική αρχή, σύμφωνα με την οποία ο κάθε άνθρωπος για την κατανόηση του κόσμου προβάλλει στην πραγματικότητα τον ίδιο του τον εαυτό, αυτό που ζει το προεκτείνει και προς τα έξω. Στην πιθανή ένσταση ότι ιστορικά υπήρξε κάποια σύγκρουση των πρωτοκορυφαίων, όταν ο Απόστολος Παύλος, τότε που ήρθε ο Πέτρος στην Αντιόχεια, του αντιμίλησε κατά πρόσωπο, γιατί ήταν αξιοκατάκριτος. Και σε αυτό το σημείο νομίζουμε ότι μπορούμε να εντάξουμε μια θαυμάσια μελέτη του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Θεοδόρου Ζήση, ομοτήμου καθηγητού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάποια αποσπάσματα από ένα άρθρο του πατρός, όπου γίνεται λόγος για κάποιες ερμηνευτικές παρεκκλήσεις στις νεοελληνικές μεταφράσεις αυτής της περίφημης φράσης του Αποστόλου Παύλου στην προς Γαλάτας επιστολή: «Ότε δε ήλθε Πέτρος εις Αντιόχειαν, κατά πρόσωπον αυτό αντέστην, ότι κατεγνωσμένος ειν». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας το γεγονός της Αντιοχίας μεταξύ Πέτρου και Παύλου, λέγει ότι αν διαβάσει κανείς το χωρίο επιφανειακά, απλοϊκά, χωρίς να εμβαθύνει, τότε θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Παύλος κατηγορεί τον Πέτρο ως υποκριτή. Απορρίπτει κατηγορηματικά αυτήν την εκδοχή, και αυτή η κατηγορηματική απόρριψη έκανε και εμάς, λόγω της αγάπης και εμπιστοσύνης που έχουμε προς τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, να προσέξουμε τα όσα σημαντικά λέγει.
Αντίθετα βρίσκει σε αυτό το γεγονός να κρύβεται η μεγάλη σύνεση και των δύο ανδρών που ωφελεί τους ακροατές. Πολλοί των απλώς αναγιγνωσκόντων του τίτο ρητών της επιστολής νομίζουσε του Πέτρου τον Παύλον κατηγορήν υπόκρισιν, αλλού κέστη ταύτα ούκέστην, άπαγε. Πολύν γαρ ευρύσομεν και του Πέτρου και του Παύλου την σύνεσιν εγκεκριμένην εντάφθα προς την των ακουόντων ωφέλιαν. Το κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου αποδεικνύει εν πρώτης ότι δεν είναι δυνατόν να άλλαξε πραγματικά στάση ο Απόστολος Πέτρος από φόβο προς τους εκπεριτομείς. Παραθέτει πολλά περιστατικά που δείχνουν την παρησία και την αφοβία του Πέτρου και πριν από την Ανάσταση αλλά ιδιαίτερα μετά από αυτήν. Μπροστά σε φανατισμένους Ιουδαίους με φωνικές διαστάσεις και με ενωμένους που ζητούσαν να τους κατασπαράξουν, τόλμησε πρώτος να υψώσει φωνή και να πει ότι ο Σταυρωθής ανελήφθη και βρίσκεται τώρα στους ουρανούς. Και δεν είναι το ίδιο να ανοίξει κανείς μια κλεισμένη πόρτα και να βάλει αρχή σε ένα πράγμα με το να δείχνει κατόπιν θάρρος, αφού έγινε η αρχή. Αυτός λοιπόν που έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του μπροστά σε τέτοιο μανιασμένο όχλο, πώς μπορούσε κάποια στιγμή να υποκριθεί? Αυτός που μαστιγώθηκε και δέθηκε και δεν δέχθηκε να μειώσει ούτε κατελάχιστον την παρησία του. Και αυτός στην αρχή του κηρύγματος, στο κέντρο των Ιεροσολύμων, όπου υπήρχε τόσο μεγάλος κίνδυνος, πώς θα ήταν δυνατόν μετά από τόσα έτη στην Αντιόχεια, όπου δεν υπήρχε κίνδυνος και ο ίδιος ήταν πλέον πασίγνωστος και δοξασμένος, να φοβηθεί τους εξιουδαίων χριστιανούς? Αυτός που δεν φοβήθηκε τους ίδιους τους Ιουδαίους στην αρχή και μέσα στην πρωτεύουσά τους, πώς θα φοβόταν μετά από τόσα χρόνια και μάλιστα σε ξένο τόπο? Αυτούς που άφησαν τους Ιουδαίους και έγιναν χριστιανοί. Μετά από το ισχυρό πράγματι αυτό επιχείρημα, συμπεραίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πως όσα λέγει ο Απόστολος Παύλος για αυτά που συνέβησαν στην Αντιόχεια δεν στρέφονται εναντίον του Πέτρου, αλλά εξυπηρετούν άλλον σκοπό. Δεν τον ενδιέφεραν τα πρόσωπα, όποια κι αν ήταν. Ήθελε να διασώσει την ακρίβεια του Ευαγγελίου. Είναι κατηγορηματικός και αποφθεγματικός ο Χρυσόστομος επ' αυτού. Δεν στρέφεται ο Παύλος εναντίον του Πέτρου. Δεν κατηγορεί τον Πέτρο. Έτσι φαίνεται. Αλλά δεν είναι έτσι. Και για να μην υπάρχουν στη συνέχεια ερωτήματα και απορίες, αναλαμβάνει ο Ιερός Πατήρ να εξηγήσει τα λεγόμενα. Εξηγεί λοιπόν, επαναλαμβάνοντας κάποιες θέσεις του, ότι οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα επέτρεπαν την περιτομή. Συνεχώρουν περιτέμνεστε, γιατί δεν ήταν εύκολο συνολικά αθρώων να αποσπάσουν τους εξιουδαίων από την τήρηση του νόμου. Όταν όμως ήλθαν στην Αντιόχεια δεν έθιξαν το ζήτημα, αλλά ζούσαν χωρίς διακρίσεις με τους εξεθνών χριστιανούς, το οποίο έπρατε τότε και ο Πέτρος. Όταν ήλθαν από τα Ιεροσόλυμα κάποιοι εξιουδαίων χριστιανοί και τον είδα να συμπεριφέρεται διαφορετικά, δεν συνέχισε αυτήν την στάση φοβούμενος μήπως τους πληγώσει, αλλά άλλαξε οικονομώντας με αυτό δύο πράγματα. Αφενός να μην σκανδαλίσει τους εξιουδαίων χριστιανούς και αφετέρου να δώσει στον Παύλο εύλογη πρόφαση για επίπληξη. Γιατί αν αυτός που κήρυτε στα Ιεροσόλυμα δεχόμενος την περιτομή άλλαξε στην Αντιόχεια, θα φαινόταν στους εξιουδαίων ότι το πράττει γιατί φοβάται τον Παύλο και θα τον κατηγορούσαν ότι δεν είναι σταθερός αλλά πολύ εύκολα αλλάζει, πράγμα που θα προκαλούσε όχι μικρό σκάνδαλο. Στον Παύλο όμως, που γνώριζε με σαφήνεια αυτήν την αλλαγή και την αιτία της, δεν θα προκαλούσε καμία υπόνοια, γιατί γνώριζε με ποια πρόθεση, με ποια γνώμη γίνονταν όλα αυτά. Γι' αυτό και ο Παύλος επιπλήττει και ο Πέτρος το ανέχεται, ώστε βλέποντας οι εξ Ιεροσολύμων μαθητές ότι ο διδάσκαλός τους κατηγορείται και σιωπά δεν αντιδρά, να αλλάξουν και αυτοί ευκολότερα. Γιατί αν χωρίς να γίνει αυτό τους προέτρεπε ο Παύλος να αλλάξουν, δεν θα κατάφερνε πολλά πράγματα. Τώρα όμως που πήρε αφορμή για αυστηρότερη επιτίμηση, προξένησε μεγαλύτερο φόβο στους μαθητές του Πέτρου, ο οποίος μάλιστα δεν αντιδρά, δεν αντιλέγει. Αν αντέλεγε, θα είχε δίκιο να κατηγορήσει κανείς τον Παύλο ότι ανατρέπει το θεϊκό σχέδιο. Ενώ τώρα, βλέποντας ότι ο Παύλος επιτιμά και ο Πέτρος σιωπά, εφοβούντο πολύ οι εξιουδαίων χριστιανοί. Γι' αυτό και με αυστηρότητα μεταχειρίζεται τον Πέτρο. Συνεχίζει την ανάλυση του ο Ιερός Χρυσόστομος, λέγοντας ότι οι συνετοί μπορούν να καταλάβουν ότι δεν επρόκειτο περί διαμάχης των δύο Αποστόλων, αλλά περί οικονομίας.
ειδικώς δε για τη φράση «κατά πρόσωπον αυτό αντέστην ότι κατεγνωσμένος ειν», εκτιμά ότι το κατεγνωσμένος δεν εκφράζει τη γνώμη του Παύλου. Ήταν κατεγνωσμένος, δηλαδή κατηγορημένος, αποδοκιμασμένος όχι από τον Παύλο αλλά από τους άλλους. Ο Παύλος, όπως είπαμε, γνώριζε την πρόθεση του Πέτρου, ότι δηλαδή υποχώρησε μπροστά στους Ιουδαίζοντες, όχι από φόβο αλλά για να μην τους σκανδαλίσει και για να δώσει αφορμή στον Παύλο να τον ελέγξει. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος ότι για τον λόγο αυτό ο Πέτρος δεν ήταν κατεγνωσμένος από τον Παύλο, γιατί αν ήταν δεν θα δίσταζε να τα πει. Υποστηρίζει μάλιστα ότι και το κατά πρόσωπον αντέστην, δηλαδή η φανερή ενώπιον όλων επίπληξη του Πέτρου, ήταν σκηνοθετημένη, σχεδιασμένη, σχήμα ειν, όπως αναφέρει ο Μέγας Ιερός Πατήρ. Διότι αν ήταν αληθινή διαμάχη και αίρης, δεν θα την φανέρωναν μπροστά στους μαθητές τους, γιατί θα τους σκανδάλιζαν. Επειδή όμως έκριναν ότι θα ήταν ωφέλιμη μια φανερή διαμάχη τους για το θέμα αυτό, την σχεδίασαν και την πραγματοποίησαν. Και όπως ο Παύλος υποχώρησε στα Ιεροσόλυμα, έτσι και αυτοί υποχωρούν στην Αντιόχεια. Δεν πρέπει να μας ξενίζει ότι η στάση του Πέτρου χαρακτηρίζεται ως υποκρισία, ως υπόκρισιν, γιατί πρέπει να φαίνεται αληθινός ο έλεγχος. Δεν ήθελε να φανερώσει, να αποκαλύψει ότι όλο αυτό ήταν σχεδιασμένο για να διορθωθούν οι Ιουδαίζοντες. Εφαρμόζοντας το σχέδιο, ο Πέτρος συνυποκρίνεται ως αμαρτάνων για να διορθωθούν οι Ιουδαίζοντες, βλέποντας το διδάσκαλο να σιωπά. Κτυπά τον Πέτρο για να διορθωθούν οι Ιουδαίζοντες. Αν λέγει ο μεγάλος ερμηνευτής, επέπλητε ο Παύλος ευθέως τους Ιουδαίζοντες, θα αγανακτούσαν και θα τον περιφρονούσαν, γιατί δεν είχαν καλή γνώμη για αυτόν. Όταν όμως βλέπουν τον διδάσκαλο, τον Πέτρο, να επιτιμάται και να σιωπά, ούτε να παραβλέψουν τα λεγόμενα μπορούσαν, ούτε να διατυπώσουν αντίλογο. Στο τέλος αυτής της αναλύσεως, που περιλαμβάνει και τη συνέχεια των όσων είπε ο Παύλος, συμπεραίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι ουσιαστικώς ήταν μια παρένεση όλα, αλλά παρουσιάστηκαν ως επίπληξη για να ωφεληθούν οι Ιουδαίζοντες. Επανερχόμενος δε παρακάτω στο θέμα, επαναλαμβάνει ότι δεν τα είπε αυτά ο Παύλος για να διορθώσει τον Πέτρο, αλλά για να ελέγξει τους Ιουδαίζοντες. Ούτίνιν Πέτρον διορθούμενος ταύτα λέγει, αλέδι μεν προς εκείνον ο λόγος αποτείνεσθε, τους δε μαθητάς ήλεγχεν. Οι νεότεροι ερμηνευτές όμως, συνεχίζει ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, δεν ακολουθούν την ερμηνευτική παράδοση των Αγίων Πατέρων. Μετά από την παρατεθής ανάλυση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και των μεταταύτα ερμηνευτών, σχηματίζει κανείς σταθερή και αναμφίβολη γνώμη ότι η επίπληξη του Παύλου προς τον Πέτρο στην Αντιόχεια δεν ήταν αληθινή, και κατηγορία για κάποια παράβαση, για κάποιο σφάλμα, για κακή συμπεριφορά του Πέτρου, αλλά προσχεδιασμένο από τους δύο συμβάν, ώστε επιτιμωμένο του Πέτρου να διορθωθούν, όχι ο Πέτρος, που δεν ήταν αξιόμεμπτος ή αξιοκατάκριτος, αλλά οι ελθόντες από τα Ιεροσόλυμα, οι Ιουδαίζοντες. Η ενδεδειγμένη ερμηνεία είναι η ακόλουθη. Η επίπληξη ήταν σχεδιασμένη λοιπόν, πλασματική. Δείχνει ότι ο Πέτρος ήταν κατεγνωσμένος, δηλαδή κατηγορημένος όχι από τον Παύλο, αλλά από τους Ιουδαίζοντες, και εν πάση περιπτώσει το αξιοκατάκριτος και αξιόμεμπτος ούτε φιλολογικά δικαιολογείται ως ερμηνεία του κατεγνωσμένους. Γισμένα τα υπομνήματα όπως του μακαριστού Τρεμπέλα, είναι δυνατόν στις υποσημειώσεις να ερμηνευθούν τα πράγματα με κάποια σχόλια, όπως συνήθως γίνεται. Στις δε νεοελληνικές μεταφράσεις, όπου δεν υπάρχουν υποσημειώσεις, μπορεί με αστερίσκους στα δύσκολα σημεία να δίνονται εξηγήσεις στο τέλος του βιβλίου, όπως επίσης γίνεται. Είναι απολύτως πιστική, θα λέγαμε, και θεοφώτιστη η επιχειρηματολογία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για το επεισόδιο της Αντιοχίας. Για πολλούς λόγους, φιλολογικούς και πνευματικούς, ο αναμφισβήτητα καλύτερος ερμηνευτής του Αποστόλου Παύλου βρισκόταν πιο κοντά στο πνεύμα των όσων έγραφε ο Παύλος από τους σημερινούς ερμηνευτές. Δεν υπήρχε λόγος να επιπλήξει, και μάλιστα με τόση σφοδρότητα, τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος με παραδειγματική παρησία και τόλμη μετά την Ανάσταση αντιμετώπισε τους ίδιους τους Ιουδαίους στα Ιεροσόλυμα,
αλλά πρωτοστάτησε εκεί και στην επίλυση του θέματος της στηρήσεως του Μωσαϊκού νόμου από τους εξεθνών χριστιανούς έναντι των εξιουδαίων χριστιανών. Θα φοβόταν τώρα μακριά από το κέντρο του Ιουδαϊσμού, στην Αντιόχεια. Άλλωστε και ο Απόστολος Παύλος είχε υποχωρήσει στα Ιεροσόλυμα και οικονόμησε και αυτό τα πράγματα εκεί με το να δεχθεί να υποβληθεί σε περιτομή ο Τιμόθεος. Και ο ίδιος σε καθαρμούς και αγνισμούς. Ήταν λοιπόν και αυτός κατεγνωσμένος. Συνεννοήθηκαν λοιπόν οι δύο κορυφαίοι των Αποστόλων να γίνει αυτός ο έλεγχος και η επίπληξη, όχι γιατί πράγματι ο Πέτρος στην εκτίμηση του Παύλου ήταν κατεγνωσμένος, αλλά για να ωφεληθούν οι Ιουδαίζοντες. Αυτός είναι και ο λόγος, η ολοφάνερη δηλαδή συνεργασία και συμφωνία των δύο Αποστόλων, για τον οποίο σύνολη η ερμηνευτική παράδοση των Αγίων Πατέρων ακολουθεί τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, όπως θα έπρεπε να πράττει και η νεότερη Ορθόδοξη ερμηνευτική. Από την ανάλυση που κάναμε, καταλήγει ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, προκύπτει και ένα άλλο συμπέρασμα για το ευρέως συζητούμενο θέμα της ανάγκης να μεταφραστούν τα αγιογραφικά και τα άλλα κείμενα της λατρείας, με το επιχείρημα ότι με τη μετάφραση θα κατανοούν οι πιστοί τα λεγόμενα. Η απλή μετάφραση χωρίς ερμηνεία και ανάλυση βοηθάει ελάχιστα στην κατανόηση. Επομένως, τα ερμηνευτικά κηρύγματα και μαθήματα αποτελούν τη λύση στο πρόβλημα της κατανοήσεως και όχι οι μεταφράσεις. Θαρούμε ήταν απαραίτητη αυτή η αναφορά. Σε αυτή την φράση από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, «Ότε δε ήλθε Πέτρος εις Αντιόχειαν κατά πρόσωπον αυτό αντέστην ότι κατεγνωσμένος ειν». Έχει πολλάκις παρερμηνευθεί αυτή η φράση του Αποστόλου Παύλου και έχουν χτιστεί πάνω της πολλοί μύθοι και ελάχιστες πραγματικότητες. Νομίζουμε ότι αυτοί που ο Ιερός Χρυσόστομος και το μελήρητο στόμα του μέσα από αυτήν την πολύ προσεκτική μελέτη, νομίζουμε ότι ο Ιερός Χρυσόστομος, το μελήρητο στόμα του και τα θεοφώτιστα λόγια του, τα αναντίλεκτα, αποκαθιστούν στο έπακρο αυτήν την κάπως παρεξηγημένη, παρερμηνευμένη να το πούμε, συνάντηση των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Αντιόχεια. Το συμπέρασμα είναι ένα και πάνω σε αυτό πρέπει να οικοδομήσουμε την όποια ωφέλεια παραχθεί από την σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πως δεν έπαψαν ποτέ οι πρωτοκορυφαίοι να συνεργάζονται, να συνεννοούνται και να συνοικονομούν το πίμνιο που ο Κύριος τους εμπιστεύθηκε. Με ταπείνωση, με σιωπή, με άμετρη αγάπη, με ανυπόκριτη αγάπη. Δεν ήταν αξιοκατάκριτος λοιπόν ο Πέτρος. Ήταν κατηγορημένος. Έτσι μεταφράζεται και έτσι πρέπει να ερμηνεύεται το κατεγνωσμένος. Ήταν κατηγορημένος από τους Ιουδαίζοντες και σε αυτούς και μόνο αποσκοπεί η εντέχνως προσχεδιασμένη αυτή διαμάχη, φαινομενική διαμάχη των δύο τους. Του μακαριστού καθηγητού Ιωάννου Φουντούλη από το βιβλίο του «Λογική λατρεία» για τη γιορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, των δύο μεγάλων και κορυφαίων Αποστόλων του Χριστού, του Πέτρου και του Παύλου, εορτάζει τη μνήμη η Εκκλησία. Προς αυτούς τους δύο μεγάλους άνδρες της θα αποτίσει το οφειλόμενο. Προς τους δύο αυτούς μεγάλους άνδρες της θα αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο της τιμής και της ευγνωμοσύνης για την ανυπολόγιστα μεγάλη συμβολή τους στο έργο της διαδόσεως της χριστιανικής πίστεως και της εδραιώσεως της Εκκλησίας μας. Στις εικόνες τους ζωγραφίζονται οι δύο Απόστολοι να κρατούν την Εκκλησία που συμβολικά εικονίζεται με ένα μικρό βυζαντινό ναό. Γιατί και οι δύο αυτοί Απόστολοι υπήρξαν πράγματι οι στήλοι και οι ακρογωνιαίοι λήθοι, επάνω στους οποίους οικοδομήθηκε το ιερό ίδρυμα της Εκκλησίας του Χριστού. Και συνημμένοι και οι δύο σε μία εορτή, εικονισμένοι σε μία εικόνα, συμβολίζουν την ενότητα της πίστεως, την ενότητα της Εκκλησίας που
απετελέστη από ετερογενή στοιχεία, την περιτομή, τους Εβραίους προς τους οποίους εστράφει το ιεραποστολικό έργο του Πέτρου και τα έθνη, τους ειδωλολάτρες, για τον εκχριστιανισμό των οποίων κοπίασε ο Απόστολος των Εθνών, ο Παύλος. Αυτός ακριβώς ήταν και ο λόγος που προκάλεσε τη σύσταση κοινής εορτής των δύο κορυφαίων, όταν το έτος 258 στις 29 Ιουνίου ο Πάπας Σίξτος ο Δεύτερος μετακομίζει τα οστά του στην κατακόμβη του Αγίου Σεβαστιανού της Ρώμης. Και ήταν τόσο επιτυχής η συζυγή αυτή, ώστε πολύ γρήγορα η εορτή αυτή έγινε παγκόσμιος, εορταζομένη εν πάσες τες κατατόπων Αγίες του Θεού Εκκλησίες. Οι άλλες εορτές των Αποστόλων και η μνήμη του θανάτου τους επισκιάστηκαν από τη νέα εορτή. Γι' αυτό και σπάνια θα βρει κανείς ναό τιμόμενο στο όνομα ενός μόνο από τους δύο κορυφαίους και εικόνα που να εικονίζει τον έναν μόνο από αυτούς. Αντιθέτως, δεν υπάρχει πόλη ή χωριό που να μην έχει ναό ή παρεκκλήσιο επωνόματι των δύο μεγάλων Αποστόλων. Άπειρες είναι οι εικόνες τους. Κοινή η τιμή, κοινή η προσκύνηση, κοινός ο εορτασμός. Όπως κοινό ήταν το έργο τους και κοινή η αποστολή τους και κοινή η δόξα τους. Δεν έχει κανείς παρά να διαβάσει την εποποιία των κορυφαίων, όπως με συγκινητική απλότητα περιγράφεται από τον αυτόπτη και αυτίκο των περισσότερων περιστατικών συγγραφέα των πράξεων των Αποστόλων, τον Ευαγγελιστή Λουκά. Τις ακούσαμε να διαβάζονται στους ναούς μας κατά την περίοδο του Πεντηκοσταρίου και παρακολουθήσαμε στα αποστολικά αναγνώσματα των Κυριακών από του Πάσχα μέχρι της Πεντηκοστής τα μεγάλα βήματά τους για την κατάκτηση της Οικουμένης. Ως πήραν τη σημαία του Χριστού, το Σταυρό και τον περιήγαγαν στα πέρατα του κόσμου, μέχρι που τον φύτευσαν στην καρδιά της αυτοκρατορίας, τη Ρώμη. Θα δεις το βιβλίο των πράξεων τους αγώνες και τα παθήματά τους, αλλά και τα περίλαμπρα τρόπαιά τους. Τα ίχνη τους σημειώθηκαν άσβεστα στις καρδιές των πιστών. Κάθε πόλη και χώρα έχει να επιδείξει με ευλάβεια τα σημάδια που άφησαν τα πόδια τους. Τα ωραία πόδια των ευαγγελιζομένων την ειρήνη, των ευαγγελιζομένων τα αγαθά, τη σωτηρία. Χαρακτηριστικά ομιλεί για τον Απόστολο Παύλο ένα τροπάριο, η υπακοή της ακολουθίας του όρθρου της μνήμης τους. Ποια φυλακή ουκ έσχεσε δέσμιον, ποια διεκκλησία ουκ έχει σε ρήτορα. Δαμασκός μέγα φρονή επί σύ Παύλε, η δεγάρ σε σκελιστέντα φωτή, Ρώμη σου το αίμα δεξαμενή και αυτή κομπάζει. Αλυταρσός πλέον χέρι και πόθο τιμά σου τα σπάργανα, αλλό Παύλε Απόστολε. Το καύχημα της Οικουμένης προφθάσας ημάς στήριξον. Και γύρω από τα ενθυμήματα αυτά της διαβάσεως των Αποστόλων πανηγύριζαν οι πόλεις και οι χώρες κατά την ημέρα αυτή, όσες δεν είχαν την τιμή όπως οι Ρώμοι να κατέχουν τα ιερά τους λείψανα. Ιδίως ο ελληνικός χώρος είχε να επιδείξει πολλά τέτοια αναμνηστικά σημεία της διαβάσεως του Μεγάλου Αποστόλου του, του Παύλου. Αλλού έδειχναν και τιμούσαν τη φυλακή, όπως τους Φιλίππους, αλλού το βήμα όπως τη Βέρεια, αλλού τον τόπο της δίκης όπως το βήμα του Γαλλίων ως την Κόρινθο, αλλού το βράχο που πάτησαν τα πόδια του και κήρυξαν τον λόγο όπως τον Άριο Πάγο στην Αθήνα, αλλού το λιμάνι στο οποίο αποβιβάστηκε όπως τους καλούς λιμένες της Κρήτης και στην Λίνδο, αλλού συνέδεσαν το πέρασμά του με μύθους και τερατουργίες όπως τη Μυτιλίνη, όπου έδειχναν τον τόπο που φώνευσε δια προσευχής φοβερό δράκοντα. Δεν έχει σημασία αν το αφήγημα αυτό είναι μύθος. Δείχνει συμβολικά πώς αντελήφθη ο λαός το δυναμικό πέρασμα του Αποστόλου, την εξόντωση της θηριώδους ειδωλολατρίας με τη δύναμη του Χριστού. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, επιδεικνύουν και σήμερα τον τόπο που κήρυξε ο Απόστολος των Εθνών στο αρχαίο παρεκκλήσιο της Μονής Βλατάδων και τον τόπο που καταδιωκόμενος κατέφυγε στο μικρό σπήλαιο Αγίασμα κοντά στην ομώνυμό του Συνοικία. Κατά το 15ο αιώνα ο Σιμεών που είναι ο τελευταίος αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, πρώτης αλώσιος της πόλεως αυτής από τους Τούρκους το 1430, μαρτυρεί ότι στο ναό της Αχυροποιήτου εφυλάσσετο και ετοιμάτο κατά τη μνήμη των Αποστόλων ο λίθος πάνω στον οποίο δέθηκε και ραβδίστηκε ο Απόστολος. Το τυπικό του πανηγυρικού εορτασμού όπως ετελεί το τότε στη Θεσσαλονίκη μας το δίδει ο Σιμεών στο ανέκδοτο τυπικό του. Αφεσπέρασε τελείτο χωροστατούντος του Μητροπολίτου η ακολουθία του Εσπερινού στην Αγία Σοφία. Μετά το τέλος του Εσπερινού έγινε το λιτανία και ψάλλονται στα ιδιόμελα της λιτής,
έφθαναν στο ναό του Αγίου Παύλου, το συγκυμένο το ναό της Θεοτόκου της Αχυροποιήτου, ένθα και ο λίθος, ενώ έτυψαν αυτόν. Στο λίθο είχε χαραχθεί το ακόλουθο επίγραμμα, ανέκδοτο επίσης, που σώζεται σε ένα χειρόγραφο της βιβλιοθήκης της Βιέννης. «Εν τόδε Παύλος τανηθείς πριν το λίθο, είναι γεράβδον αφορήτους εκείας. Ξεστής δε τανήν, μορφοτύπων γλυφίδι, τας προσκυνήσεις λαμβάνει και τα γέρα». Για αυτούς λοιπόν τους δύο κορυφαίους Αποστόλους, τον Πέτρο και τον Παύλο, τι μεγαλύτερο εγκόμιο θα μπορούσε κανείς να επινοήσει, παρατηρεί το συναξάριο της ημέρας, παρά τη μαρτυρία και ανακήρυξη του Κυρίου για αυτούς. Τον μεν έναν τον μακάρισε και Πέτρα τον ονόμασε, επάνω στην οποία είπε ότι θα ιδρύσει την εκκλησία του, για τον άλλον είπε ότι θα γίνει το σκεύος της εκλογής του και ότι θα βαστάσει το όνομά του ενώπιον τυράννων και βασιλέων.

Πέτρε θείον άρμα χερουβικών, ουράνιε Παύλε, όχι μάτε σεραφικών, υπήρυνος γλώσσα του θεανθρώπου λόγου, πυρός με της γεέννης απολυτρώσαστε.

της πίστης μας ο ασπασμός. Αυτή η αγκαλιά των δύο πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, έτσι όπως εικονίζεται σε όλες τις θαυμαστές και τόσο ευλογημένες απεικονίσεις τους, πάντα θα τους θωρούμε μαζί με αυτό το σύν που μας δίδαξαν, αυτό το σύν που μας κράτησε, αυτό το σύν που ξέρει να αποφεύγει την όποια κακοδοξία, τον όποιο εξοραϊσμό, την όποια ανίερη υποχώρηση. Είναι αυτοί οι δύο που συγκρατούν την Εκκλησία μας στην περίφημη και τόσο συχνά απαντώμενη εικόνα της σύναξης των Αγίων Αποστόλων. Ο Άγιος Πέτρος, όπως την κοιτάμε εξ αριστερών, και Απόστολος Παύλος εκ δεξιών. Ποτέ οι ναοί που αφιερώνονται δεν αφιερώνονται μόνο στον ένα από τους δυο τους. Γι' αυτό και συν εορτάζουν. Γι' αυτό και ατενίζουμε με έκσταση και δέος τον περίφημο ασπασμό τους, όπου κι αν τον συναντάμε. Πάντα θα συμπορεύονται αυτοί οι δύο και πάντα θα δίνουν απαντήσεις σε αυτούς που αμφισβητούν το συν και το ομοθυμαδόν τους. Πάντα θα διαψεύδουν και με ταπείνωση, με σιωπή, με άμετρη και ανυπόκριτη αγάπη θα μας δείχνουν το δρόμο για τη συμπόρευση μέσα στην Μητέρα Εκκλησία, με μία ψυχή που δεν διασπάται, δεν κατατέμνεται, δεν κατηγοριοποιείται, δεν ομαδοποιείται. Είναι μία η ψυχή, η Ορθόδοξη, όπως η Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η Αγία Ορθοδοξία, με τους στυλοβάτες της, Πέτρο και Παύλο, τους θείους κήρυκες της ευσεβίας, τα έμψυχα ρήθρα της αυθαρσίας και των δογμάτων των ουρανίων, τους εκφάντορες, των Αποστόλων, των θείων, τους πρωτόθρονους, τους ασφαλείς και θεοφθόγγους κήρυκες, τους διδασκάλους της οικουμένης.

Εμείς καλούμαστε να τους μιμηθούμε στις παρυφές της μνήμης τους, γιατί τιμή Αγίων είναι η μίμηση των Αγίων. Η μίμηση της συμπόρευσης και της κοινής ομολογίας. Και να θυμόμαστε πάντα και να παίρνουμε παράδειγμα για ενδοσκόπηση, για αυτομεμψία, για ταπείνωση. Να θυμόμαστε πάντα ακόμα κάτι σπουδαίο, την μετάνοια και των δυο τους. Μέχρι την τελευταία τους πνοή, μέχρι το μαρτυρικό του.

0: ονομάζεται Απόστολος, αφού εδίωξε πριν την σωτήρια πορεία του προς την Δαμασκό, εδίωξε την Εκκλησία του Χριστού. Ο Χριστός μας, διαπρέσβειον της Υπεραγίας Μητρός Του και των δύο πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με να σκοτεινήσω ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έλλη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη ακουστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκωμα. Ακουστών ποιησό με το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μύτη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου επεξουδενός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών,

των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντα των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Στο Άγιον Όρος θα μεταφερθούμε στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, στο περιβόλι της Παναγίας, στην Ιερά Μονή Διονυσίου, εόρτια αγρυπνία για το γενέθλιο του Προδρόμου. Στους χορούς των μοναχών ψαλτών, ο πατήρ Δανιήλ και ο πατήρ Ακάκιος των Δαλιλαίων στο δεξίο χορό και στον αριστερό ο πατήρ Κυπριανός της αδελφότητας των Θωμάδων.

0: Διαβάζουμε στο βιβλίο «Άθος, όρος το Άγιον» του Μακαριστού Μητροπολίτου Κινσάσας Νικηφόρου Αγιορείτου Μικραγιαννανίτου, τι γράφει για την Ιερά Μονή Διονυσίου Αγίου Όρους. Κτίστηκε το 1366 από τον Όσιο Διονύσιο επάνω σε έναν βράχο στην νοτιοδυτική πλευρά της Χερσονήσου του Άθο, κοντά στην παραλία, και αφιερώθηκε στον Τίμιο Πρόδρομο. Στην ανοικοδόμηση της μονής βοήθησε οικονομικά ο αυτοκράτορας της Τραπεζούντας Αλέξιος Τρίτος Κομνηνός. Γι' αυτό και η μονή ονομάστηκε Μονή του Μεγάλου Κομνηνού. Θαυμάσιες τοιχογραφίες κοσμούν τον Καθολικό Ναό και την Τράπεζα της Μονής. Οι τοιχογραφίες του ναού αγιογραφήθηκαν από τον Τζόρτζι το 1546-1547 και τις τραπέζεις από τους μοναχούς Δανιήλ και Μερκούριο. Οι τοιχογραφίες που βρίσκονται εξωτερικά της τραπέζης έχουν παραστάσεις με τις οποίες ερμηνεύεται το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Η έκρηξη της ατομικής βόμβας, η πύραυλη, πολεμικά αεροπλάνα, τα άρματα μάχης ζωγραφίζονται πριν περίπου 5 αιώνες προφητικά. Στη μονή φυλάσσεται και το δεξί χέρι του Τιμίου Προδρόμου. Επίσης η εικόνα της Θεοτόκου του Ακαθίστου. Έχοντας στα χέρια του αυτή την εικόνα, ο Πατριάρχης Έργιος ενίσχυε τους αγωνιζομένους στρατιώτες κατά την πολιορκία της Κωνσταντινούπολεως από τους Αβάρους το 624 μετά Χριστόν. Η βιβλιοθήκη είναι πλουσιότατη, περιέχει 1100 χειρόγραφα, τα οποία κοσμούνται με πολλές μικρογραφίες.
1: Στην ηχογράφηση της παλαιάς αυτής Αγρυπνίας, στην Ιερά Μονή Διονυσίου, ακούγεται και ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος, Αρχιμανδρίτης Αλέξιος, στον στίχο εξαποστελής από τα Ανοιξαντάρια.

Μια ακόμη ιστορική μαρτυρία. Παρόν όπως και τα περισσότερα χρόνια της ζωής του στο Άγιον Όρος, ο μακαριστός πατήρ Σπυρίδων Μικραγιαννίτης. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, το μέλος αργό με μια μεγαλόπρεπη ερμηνεία.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εδώ η οδός. Εδώ και η ζωή.
2: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
3: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
2: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
2: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
0: www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
4: Ο πανηγυρικός Εσπερινός συνεχίζεται με το αργό και κραγάριο στο μέλος του Ιακώβου Πρωτοψάλτου και σε ήχο τέταρτο Παπαδικό, τη στιχολογία σε ήχο τέταρτο Λέγετο, τα στιχηρά ιδιόμελα της εορτής σε ήχο τέταρτο στιχηραρικό με κανονάρχη τον πατέρα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη και τέλος το δοξαστικό σήμερον του Φωτός σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου με τον πατέρα Ακάκιο της αδελφότητος των Δανιηλαίων. Εδώ όμως θα ολοκληρωθεί και η σημερινή μας εκπομπή, η πρώτη του αφιερώματός μας στη μεγάλη αγρυπνία που πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μονή Διονυσίου, εορτή γενεθλίου του Προδρόμου.

ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.
2: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
3: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
4: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
3: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
2: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους.
3: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
2: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
6: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
5: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
7: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
8: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.
9: Πεμπτουσία TV.
8: Συντονιστείτε.
10: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
11: Γέροντα, ευλογείτε.
12: Ο Κύριος.
11: Είμαστε στη δεύτερη ευχή, στη δεύτερη μεγάλη ευχή του γάμου και μας μιλήσατε στην προηγούμενη εκπομπή για τη σοφροσύνη, την επιπολαιότητα μέσα στο ζευγάρι. Ακούσαμε την ευχή να λέει «Παράσκου της δούλης σου, της η αλλήλους αγάπη είναι το συνδέσμο της ειρήνης». Πολλές φορές, λόγω δυσκολιών που έχουμε μες στο γάμο, τσακωνόμαστε μες στο ζευγάρι και με τα παιδιά καμιά φορά. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει αγάπη, δηλαδή διώχνουμε πραγματικά τον Χριστό όταν υπάρχει μια ένταση, ένας τσακωμός μέσα στο σπίτι?
12: Σίγουρα η ειρήνη είναι το κατοικητήριο του Θεού. Εκεί που υπάρχει ειρήνη υπάρχει χάρης του Θεού. Όπου υπάρχει φιλονικία και αίρης και μάχες και πράγματα τέτοια, αυτά δεν αναπαύουν το Πνεύμα του Άγιον του Θεού. Αλλά ανθρώπινο είναι μέσα στη συζυγία να συμβαίνουν και περίοδοι κάποιας διαφωνίας, κάποιας φιλονικίας. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα ανθρώπινα συστήματα. Ακόμα και μέσα στα κοινόβια, μέσα στα μοναστήρια που ζουν και αγωνίζονται οι μοναχοί, συμβαίνουν και διαφωνίες και φιλονικίες. Αλλά τι γίνεται? Στο μοναχισμό υπάρχει αυτή η σαφής εντολή του Θεού: μη επιδιέ το ήλιος επί το παρορισμό του αδελφού σου. Και έτσι κάθε βράδυ στο μικρό απόδειπνο, όταν τελειώσει το μικρό απόδειπνο, γονατίζομαι όλοι κατά γης και ζητούμε συγχώρεση ένας από τον άλλο, να συγχωρεθούν τα λάθη μας και οι παραλήψεις μας και οι φιλονικίες μας, και έχουμε σαν αρχή να μην περνά η νύχτα και να είμαστε ψυχραμένοι με τον αδελφό μας. Και έτσι με την ταπείνωση την οποία μας διδάσκουν οι πατέρες μας και το Ευαγγέλιο, διαλύουμε τις παγίδες του διαβόλου και τις έχθες και τις φιλονικίες, ταπεινωνόμαστε και με την ταπείνωση έρχεται η ειρήνη και η χάρη του Θεού βέβαια. Το να συμβούν δύσκολα πράγματα μπορώ να πω είναι αναπόφευκτο. Αλλά η ταπείνωση είναι αυτή που διαλύει τις παγίδες αυτές του διαβόλου. Και της ταπεινώσεως ο άνθρωπος λαμβάνει τη χάρη του Θεού και μετά η ταπείνωση σε αυτή βοηθά θεραπευτικά. Όταν ταπεινώνεται ο άνθρωπος, τότε θεραπεύει και το πάθος του θυμού και της ταραχής και της φιλονικίας που υπάρχει μέσα του.
11: Τώρα βέβαια καταλαβαίνω αυτό που λέτε, γέροντα, και εντάξει, ο μοναχός εκπαιδεύεται να το κάνει αυτό, νομίζω. Και το έχω δει και με τα μάτια μου και έτσι είναι. Στο ζευγάρι όμως, το γάμο, δεν ταπεινωνόμαστε, δηλαδή έχουμε εγωισμό. Πολλές φορές μας έχετε πει, μην κοιμηθείτε.

0: άμα δεν ζητήσει συγγνώμη αν έχει τσακωθεί. Μα το έχει δει πολλές φορές. Αλλά εμείς δεν ζητούμε συγγνώμη. Δηλαδή, έχουμε εγωισμό, δεν θέλουμε και καταλήγει ο ένας να κοιμάται στον καναπέ, ο άλλος να κοιμάται στο κρεβάτι.
1: Ναι.
0: Την άλλη μέρα τα βρίσκουμε βέβαια, αλλά γίνεται όμως αυτό. Δηλαδή, δεν έχουμε τη δύναμη να πάμε και να πούμε ρε παιδί μου, εντάξει, έγινε ένα λάθος, ευλόγησον, συγγνώμη.
1: Σίγουρα είναι δύσκολο πράγμα για τον υπερήφανο άνθρωπο, όπως είμαστε όλοι μας, να ταπεινωθούμε και να πούμε συγγνώμη. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πολύ απαραίτητο αυτό. Διαφορετικά θα καταστρέψουμε την οικογένειά μας και το σπίτι μας. Πρέπει να ταπεινωθούμε για να έρθει η χάρη του Θεού. Δεν είναι απλώς μια συγγνώμη κοινωνικής φύσεως, αλλά είναι συγγνώμη που ελκύει την χάρη του Θεού μέσα στην καρδία μας και στο σπίτι μας. Είναι απαραίτητο αυτό. Και στο μοναχισμό και να μην ζητήσει συγγνώμη, εντάξει, εσύ είσαι, εσύ υποφέρεις και κανένας άλλος, αλλά στο σπίτι είναι πολύ απαραίτητο, διότι αν διαραγεί η ειρήνη και γίνουν ρογμές μέσα στην ενότητα της συζυγίας, εκεί θα έχουμε μεγάλα προβλήματα και μεγάλα τραύματα.
0: Και όταν αισθάνεσαι ότι πραγματικά δεν φταίει και φταίει ο άλλος και για να σώσει την κατάσταση πρέπει εσύ να ζητήσεις συγγνώμη, καταλαβαίνω.
1: Μα δεν είναι θέμα ποιος φταίει. Για να γίνει ψυχρότης και να γίνει ρήγμα έχουμε αφότερη ευθύνη.
0: Αφού σε αγαπώ, λέμε, πρέπει σώνει και καλά και εσύ να με αγαπάς. Το έχετε πει πολλές φορές ότι είναι μεγάλο λάθος. Μπορεί όμως μες στο γάμο για να θεωρηθεί πετυχημένος να αγαπάει μόνο ένας. Γιατί το λέω αυτό, πώς γίνεται όταν οι δύο είναι ένας άνθρωπος, σαν καμία λέμε, αλλά να αγαπάει ο μισός.
1: Εμείς να κάνουμε αυτό που εξαρτάται από μας. Και να ανακρίνουμε τον εαυτό μας, όχι τον άλλον άνθρωπο. Να λέμε εγώ αγαπώ τη σύζυγό μου. Εγώ κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Τι θα μπορούσα να κάνω περισσότερο για να δώσω δύναμη και δροσιά και ζωή στη συζυγία μου. Να μην λέμε τι θα έκανε ο σύζυγός μου ή τι θα έπρεπε να κάνει η γυναίκα μου, ο άντρας μου, τα παιδιά μου κτλ. Αυτό είναι λάθος. Εγώ πολλές φορές όταν έρχονται άνθρωποι και μου λένε παράπονο ο ένας για τον άλλο στη συζυγία, λέω πάρε ένα χαρτί και γράψε μου τι θα μπορούσε να κάνεις εσύ. Όχι τι έπρεπε να κάνει ο άντρας, τι έπρεπε να σε προσέχει, να σε ακούει, να σε προστατεύει. Εντάξει, όλα αυτά που λες είναι καλά. Αλλά πες μου εσύ τι έπρεπε να κάνεις, εσύ τι θα μπορούσες να κάνεις, τι δεν κάνεις και τι έπρεπε να κάνεις. Για να τους μάθω να επικεντρώνονται στον εαυτό τους. Διότι από εκεί αρχίζει η θεραπεία, από τον εαυτό μας και από τον άλλον άνθρωπο.
0: Το καταλαβαίνω αυτό. Βέβαια θέλω να σας ρωτήσω, σας έχω ακούσει να το λέτε, τι σημαίνει ότι όταν αγαπάς τον άλλον τον ελευθερώνεις. Σε συνέχεια αυτού που είπατε, τον ελευθερώνεις τόσο ώστε να φτάσει και να μην σε νοιάζει αν σε αγαπάει.
1: Δεν είναι ότι δεν σε νοιάζει, είναι ότι δεν έχεις εσύ αυτή την αρρωστημένη ανάγκη να ζητάς από τον άλλον να σε αγαπά όπως εσύ θέλεις, όπως εσύ πιστεύεις και όπως εσύ νομίζεις. Να είσαι αναπαυμένος με τον αγαπάς τον αδερφό σου και να τον κάνεις χαρούμενο και αναπαυμένο. Και αν σε αγαπά και εκείνος, πολύ καλά και πολύ ωραία. Αλλά και αν δεν σε αγαπά ακόμα, εσύ να αναπαύεσαι με τον αγαπάς εσύ τον αδερφό σου. Και η αγάπη είναι κάτι το οποίο διεισδύει στην καρδιά του άλλου ανθρώπου. Ο άλλος άνθρωπος το καταλαβαίνει ότι τον αγαπά, το διαισθάνεται. Και άνθρωπος είναι, δεν είναι δαίμονας. Θα μαλακώσει και θα αισθανθεί την αγάπη σου και θα γίνει καλύτερος και γλυκύτερος μαζί σου.
0: Σε αυτό που λέτε όμως, εσύ μπορείς να αισθανθείς τελικά ότι ο άλλος αισθάνεται την αγάπη σου.
1: Σου αρκεί ότι τον αγαπάς. Αυτό φέρει πληρότητα μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Το να θέλουμε να μας αγαπούν οι άλλοι, παρόλο που είναι ανθρώπινο και πολύ κατανοητό και πολύ συμπαθές, αλλά είναι ένα στοιχείο πνευματικής αδυναμίας.
0: Τώρα, όταν ζηλεύει ο άνδρας τη γυναίκα ή η γυναίκα τον άνδρα, σημαίνει ότι είναι άρρωστος ή είναι φυσιολογικό να ζηλεύει, ότι την αγαπάει δηλαδή.
1: Νομίζω ότι η τελεία αγάπη δεν έχει τέτοια συμπτώματα. δεν αισθάνεται μειονεκτικά ο αγαπών. Αισθάνεται πλήρως, τακτοποιημένος, ανέπαφος, ακέραιος. Η αγάπη τον ολοκληρώνει. Και αν ακόμα παρατηρηθεί κάποια παρασπονδία από μέρους του άλλου ανθρώπου, το αντιμετωπίζει με πολύ ψυχραιμία, με πολύ ευγένεια, με πολύ αρχοντιά. Δεν πληγώνει τον άλλον άνθρωπο, δεν τον μηδενίζει, δεν τον εξευτελίζει γιατί έκαμε ένα βλέμμα το οποίο ήταν απρεπές. Αλλά και αυτό ακόμα το βλέπει με πολύ αγάπη και με πολύ κατανόηση και με την αγάπη του και την αρχοντιά του διορθώνει τον αδερφό του.
0: Βέβαια, έχουμε και περιπτώσεις που βλέπουμε θα σε κάνω να ζηλέψεις για να με προσέξεις, για να δω ότι με προσέχεις. Εκεί τι γίνεται?
1: Εντάξει, είναι διάφορα κόλπα τα οποία όμως μπορεί να καταλήξουν σε τραύματα.
0: Άρα τι φανερώνει η ζήλια όταν πραγματικά υπάρχει σε σχέση με την πνευματική κατάσταση?
1: Η ζήλια φανερώνει προσωπική ανεπάρκεια. Σημαίνει κάπου είσαι ελλιπής και να ζηλεύεις από τον άλλον άνθρωπο. Εάν ήσουν πλήρης και ήσουν αρμονικός και ισορροπημένος, δεν θα αισθανώσουν καμιά έλλειψη για να ζηλεύεις από κάποιον άλλον άνθρωπο.
0: Τι σημαίνει όμως να είσαι πλήρης, Γέροντα?
1: Σημαίνει να είσαι απόλυτα πληροφορημένος ότι εσύ αγαπάς τον αδερφό σου, αγαπάς τη γυναίκα σου, την οικογένειά σου και δεν αισθάνεσαι φόβων και κίνδυνων από οτιδήποτε άλλο. Η τελεία αγάπη εξοβάλλει τον φόβο. Δεν φοβάσαι.
0: Άρα αυτή η ανεπάρκεια είναι και ανασφάλεια?
1: Σίγουρα. Φοβίες και ανασφάλειες.
0: Και αν το πετύχουμε αυτό, έτσι όπως το αισθάνομαι, πια έρχεται η τέλεια ησυχία, νομίζω, δεν είναι?
1: Όταν το πετύχει αυτό ο άνθρωπος αποκτά μία βαθία ειρήνη. Δεν ταράζεται με τίποτα. Θυμάστε, έρχεται στο νου μου το περιστατικό του Αββά Παύλου του Απλού, ο οποίος είναι ακέραιος άνθρωπος. Συνέλαβε τη γυναίκα του, ήταν έγγαμος, μοιχευωμένη. Δεν ταράχθηκε, δεν αλλοιώθηκε, είπε καλά-καλά, κάνετε όπως νομίζετε και εγώ θα αποχωρήσω. Και πήγε στην έρημο και έμεινε μαζί με τον Αντώνιο. Δεν έκαμε πράγματα τα οποία ήταν, ας πούμε, σημάδια μιας έτσι εχθρικής συμπεριφοράς και οτιδήποτε. Με ειρήνη το αντιμετώπισε και αποχώρησε. Βέβαια δεν το λέω αυτό για να το κάνουν οι άνθρωποι. Αυτό είναι μια ιδιώδης και μια ιδιαίτερη περίπτωση. Αλλά αντιμετώπισε το γεγονός της συζυγίας του, της προδοσίας της συζυγίας με μια βαθιά ειρήνη. Και να έμενε θα μπορούσε να θεραπεύσει το τραύμα. Και γνωρίζω περιπτώσεις ανθρώπων και ανδρών και γυναικών οι οποίοι με πολλή ισορροπία και αρμονία αντιμετώπισαν ένα τραύμα, μια πτώση του εταίρου μέλους και θεράπευσαν το τραύμα. Ενώ υστερικές και άρρωστες αντιδράσεις το μικρό τραύμα το κάνουν τεράστιο και θανατηφόρο.
0: Άρα με προλάβατε, άρα στην πείρα σας ως πνευματικός έχετε δει πραγματικά, γιατί μέχρι τώρα μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις αγίων ανθρώπων, έχετε δει ανθρώπων του κόσμου που σε περίπτωση που απατάει ο ένας τον άλλον ουσιαστικά το βλέπουν πιο πνευματικά και όχι με τον τρόπο που...
1: Έχω δει περιπτώσεις όχι αγίων, αγιωτάτων ανθρώπων. Έχω δει περίπτωση που δεν κοιμήθη τώρα μιας πενθεράς η οποία ζούσε μαζί με την κόρη της και τον γαμπρό της και ο σύζυγος είχε εξωσυζυγικές σχέσεις ολοφάνερες, η μητέρα της σύζυγου ήταν μαζί με την κόρη της στο σπίτι, την ενίσχυε, πέθανε η κόρη και η γιαγιά έμεινε στο σπίτι και υπηρετούσε τον γαμπρό της που ζούσε με μια φιλενάδα του για το χατήρι των παιδιών και για την αγάπη της οικογένειας. Και δεν πρόδωσε τον γαμπρό της καθόλου στα παιδιά της και στα αγκόνια της. Αλλά τον σκέπαζε με πολύ αγάπη και με πολύ έτσι στοργή Και όταν επέθανε η γιαγιά αυτή μετά από κάμποσα χρόνια, ήρθε ο γαμπρός και μου περιέγραψε το μέγα άθρο της πεθεράς του και μου είπε ότι αυτή η πάτερ ήταν Αγία. Ο γαμπρός της ομολόγησε την αγιότητα της πεθεράς του και έγινε πραγματικά και αυτός άγιος άνθρωπος και τελείωσε τη ζωή του και αυτός εν ειρήνη και εν αγάπη.
0: Πάντως, εσείς οι πνευματικοί γέροντα έχετε την ευκαιρία και τα βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα και νομίζω είναι πολύ μεγάλο στήριγμα, συγγνώμη θα το πω, και σε εσάς τους ίδιους να βλέπετε την έμπρακτη
1: σίγουρα,
0: κατάσταση.
1: Σίγουρα, όταν βλέπουμε τέτοια άθλα από αδερφούς μας, πρώτα απ' όλα ταπεινωνόμαστε και τρεπόμαστε κι εμείς που αναγκαστικά τους κάνουμε τους δασκάλους, αλλά και μας διδάσκουν και μας συνετίζουν και μας συγκινούν πάρα πολύ, πάρα πολύ μας συγκινούν αυτές οι μορφές αθλητών της πίστεως.
0: Επιτρέπει ο Θεός και στον περίγυρο να δείτε τις καταστάσεις για να ωφεληθεί, σαν και αυτή που είναι πολύ ιδιαίτερη τώρα που μας
1: ναι, επιτρέπει ο Θεός και οι υπόλοιποι να το δουν πολλές φορές, αλλά και να μην το δουν οι αρετοί, θα έρθει η ώρα που θα φανεί. Γνώρισα μία μητέρα, η Αγιούλα, η οποία ήταν μαζί με τον άντρα της στο χωράφι και σκότωσε ένας χωριανός τον άντρα της με γεωργικά μηχανήματα. Το σκότωσε γιατί τσακώθηκα για κάποια θέματα. Και η γιαγιά, παρόλο που είδε τον φωνιά και τον ήξερε, είπε δεν τον είδα. Δεν πήγε να μαρτυρήσει στο δικαστήριο για τον φωνιά και όχι μόνο αυτό, όχι απλώς τον συγχώρεσε, αλλά καθημερινά έκανε γονικλησίες, πολλές μετάνοιες για την ψυχή του φωνιά. Να τον συγχωρέσει ο Θεός, να μην κολλαστεί ο άνθρωπος και να ευλογήσει ο Θεός και την οικογένειά του και πήγε στο γάμο των παιδιών του και τους έδωσε, και αυτό που λέμε στην Κύπρο, τους επλούμησε, δηλαδή τους έδωσε δώρο η γιαγιά, της οποίας σκοτώθηκε ο άντρας από τον άνθρωπο αυτό. Και μετά αυτή σαν χείρα γυναίκα μεγάλωσε τα παιδιά της ορφανά με πολύ κόπο.
0: Πάντως αυτό γίνεται είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί εμείς έχουμε στο μυαλό μας ότι τέτοιες περιπτώσεις ή θα τις δούμε σε συναξάρια παλαιότερα ή θα τις δούμε στο γεροντικό ή θα τα ακούσουμε από πνευματικούς ως θεωρίες, ως καλές πράξεις που πρέπει να κάνουμε. Ναι. Αλλά αυτό είναι όμως η πραγματικότητα τελικά.
1: Αυτό λέω καμιά φορά και παρεμπιπτόντος, αγαπητέ μου Νίκο, να πω ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που η Εκκλησία μας, η Αγιοτάτη της Κωνσταντινοπόλεως, αναδεικνύει Αγίους πολλούς, συγχρόνους όντως Αγίους της Εκκλησίας. Αλλά πρέπει η Εκκλησία να αναδεικνύει και τους Αγίους τους εν το κόσμο. Για να μην νομίζουν οι άνθρωποι ότι η αγιότητα είναι μόνο στο Άγιον Όρος και στους μοναχούς ή στους επισκόπους και κληρικούς. Υπάρχουν γίγαντες πνευματικοί ανάμεσα στους λαϊκούς ανθρώπους. Βέβαια δεν τους ξέρουμε εύκολα. Αλλά όταν εντοπίζονται, είναι καλά η Εκκλησία να τους αναδεικνύει για να δείχνει ότι η αγιότης είναι καρπός της Εκκλησίας και δεν είναι στο χώρο των μοναχών μόνο που είναι η ελάχιστη εξαίρεση. Η μοναχία, αλλά είναι στους κόλπους των λαϊκών μελών της Εκκλησίας μας.
0: Αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, γέροντα, που μας λέτε. Αλλά τώρα σκέφτομαι, είναι θαυμάσια ιδέα βέβαια αυτό που λέτε, αλλά είμαστε εμείς ικανοί να αποδεχθούμε την Εκκλησία να αγιοποιήσει έναν λαϊκό άνθρωπο?
1: Νομίζω ότι όταν η Εκκλησία κατατάσσει στο αγιολόγιο έναν άνθρωπο, έχει αποδεδειγμένα στοιχεία αγιότητος βίου. Και όταν αυτοί οι άνθρωποι αποδεδειγμένα είναι ακόλουθοι του Χριστού και είναι αθλητές της πίστεως και για τους λόγους των χιλίων του Κυρίου εβάζησαν δούς σκληράς, τότε όχι μόνο θα τους δεχθούμε, αλλά και επιβάλλεται να τους δούμε μπροστά μας, γιατί με την προβολή ασκητών και μοναχών θεωρούμε ότι η αγιότης είναι κάτι που δεν ανήκει σε μας, ενώ η αγιότης ανήκει στον λαό του Θεού. Ο λαός του Θεού είναι στον κόσμο, εκεί αγωνίζεται.
0: Αυτό βέβαια θα είναι πολύ σημαντική πνευματική εξέλιξη και για εμάς τους ίδιους. Τώρα προσπαθώ να το καταλάβω, ότι έχουμε τώρα, έβλεπα στην εκκλησία τον Άγιο Άκωβο, το Τζαλίκι, μερικοί τον γνωρίσαν, άλλοι δεν τον γνωρίσανε, άλλοι τον ακούσαν, τον είδαν από στα βίντεο που κυκλοφορούν ή μάθαν τη ζωή τους, αλλά τον ευλαβούνται, βλέπουν μια μορφή εκεί, Αγία, και τον
1: σέβονται. Μα ήταν όντως Άγιος, και όλοι αυτοί οι Άγιοι σύγχρονοι είναι όντως Άγιοι. Και είναι πολύ μεγάλη ευλογία και ευχαριστούμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο που αναδεικνύει τους Αγίους της Εκκλησίας μας τους συγχρόνους. Πολύ τον ευχαριστούμε τον Πατριάρχη. Αλλά ταυτόχρονα θέλουμε και παραδείγματα Αγίων από τη ζωή μας μέσα στον κόσμο.
0: Αυτό είναι αυτό. Απλώς τώρα σκέφτομαι ότι όπως βλέπουμε τη μορφή, συγγνώμη, είναι ίσως απλοϊκό αυτό που λέω, αλλά επειδή τώρα έτσι με εντριγκάρετε με αυτό που είπατε, ότι ενώ έχουμε συνηθίσει ότι είναι ένας Άγιος Παΐσιος, ένας Άγιος Νεκτάριος, ένας Άγιος Ιάκωβος, ένας Γερόντας Εφραίμ Κατουνακιώτης κτλ., με το ρασάκι τους, με τα αμφιά τους κτλ., ξαφνικά μπορεί να δούμε έναν άνθρωπο με ένα κουστούμάκι και να έχει φωτοστέφανο.
1: Βέβαια, βέβαια. Και επιβάλλεται να το δούμε. Επιβάλλεται, διότι η Εκκλησία πολιτεύεται τον κόσμο.
0: Και ακόμη περισσότερο τώρα, τραβάτε ακόμη παρακάτω, μια γυναίκα Αγία. Που να εμφανιστεί
1: δεν σας κάνει εντύπωση η Αγία Σοφία της Κλεισούρας, η οποία ήταν ασκήτρια βέβαια, αλλά παρατάφτεται μια απλή γυναικούλα. Και τόσος κόσμος την ευλαβείται και την αισθάνεται πολύ κοντά τους, γιατί ήταν όντως κοντά τους. Αλλά και ο Άγιος Νεκτάριος, που ήταν Μητροπολίτης, δεν ήταν ασκητής στην έρημο. Και αυτός χαίρει τόση μεγάλη εκτίμηση, αλλά και όταν δημοσιευθούν οι βία αυτών των Αγίων, αυτοί θα βοηθήσουν πάρα πολύ τον κόσμο, γιατί θα καταλάβουν ότι η Αγιώτης δεν είναι ένα προνόμιο των ασκητών, αλλά είναι κάτι που ανήκει σε όλον τον λαό του Θεού, όπου και αν βρίσκεται.
0: Απλώς και ο Άγιος Νεκτάριος και όλοι αυτοί και η Αγία Σοφία της Κλεισούρας, ας το πούμε, φαινόντουσαν μορφές
1: ασκητικές.
0: Μοναστικές. Δεν ήταν κληρικός, ακριβώς, ναι, ήταν ναι. Μοναστικές. Ναι. Ενώ φαντάζομαι τώρα, εσείς σίγουρα γνωρίζετε, αλλά εγώ το παίρνω σε ιδέα από αυτό που είπατε, ότι αγιάζεται μία νέα κοπέλα.
1: Έχω δει, αγαπητέ μου Νικόλα, στο εξομολογητάριο ανθρώπους και άντρες και γυναίκες που ευρίσκονταν όταν ζούσαν και ευρίσκονται κάποια ακόμα ζωή σε πολύ μεγάλα μέτρα. Πολύ μεγάλα μέτρα. Έχω γνωρίσει εδώ στην Κύπρο που είμαι ανθρώπους με μεγάλες καταστάσεις προσευχής. Έχω δει ανθρώπους που μου οδηγήθηκαν καταστάσεις προσευχής τέτοιες που μας διηγούνταν οι γέροντές μας. Πολύ μεγάλα μέτρα. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί πορεύονται μέσα στην αφάνεια. Διότι μέσα στον κόσμο δεν τους ξέρει κανείς. Είναι καθημερινοί άνθρωποι. Θα πάνε στον μπακάλι, θα μαγειρεύσουν φαγητό τους, θα μεγαλώσουν τα παιδιά τους, θα εργαστούν στην σπίτι τους, αλλά έχω δει πάσης ηλικίας ανθρώπους να κολυμπούν μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
0: Βέβαια, τώρα που το λέτε, θυμάμαι στην Εύβοια, στο μοναστήρι εκεί του Αγίου Ιακώβου, που είχα συναντήσει σε ένα ταβερνάκι εκεί κοντά κάποιον κύριο, ο οποίος, εγώ στην αφέλειά μου τέλος πάντων, λέω, το ρώτησα, είχατε γνωρίσει τον Άγιο Ιάκωβο? Τον παππούλη, λέει. Ποιον Άγιο, λέει, ο παππούλης μας, ο πατέρας μας. Δηλαδή, εγώ του μιλούσα για ένα μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας και αυτός μου μιλούσε για τον πατέρα του, για τον παππούλη που ήταν εδώ δίπλα και ερχόταν και έπινε και ένα ποτήρι κρασί. Ναι. Δηλαδή, για απλό άνθρωπο που στον τέλος, ναι, λέω, μα έγινε Άγιος. Που ο Άγιος ήταν αυτός πάντοτε, λέει, από τη μέρα που τον γνώρισα ήταν Άγιος. Δηλαδή, δεν του έκανε εντύπωση το θέμα της Αγιότητας, ναι. Και σκέφτομαι τώρα αυτό με ένα λαϊκό άνθρωπο, τι θα συμβεί. Ναι. Θα συμβεί.
1: Δόξα τω Θεώ, η Εκκλησία γεννά Αγίους και έχει πολλούς τέτοιους Αγίους στους κόρπους της. Αλλά είναι του Θεού πράγματα αυτά. Σίγουρα κοσμούν την Εκκλησία και ο Θεός γνωρίζει την αγώνα του καθενός. Αλλά μια σκέψη είπαμε για να μην θεωρείται η Αγιώτης κάτι που ανήκει μόνο στον χώρο των μοναχών.
0: Πολύ ενδιαφέρον, Γέροντα. Συνεχίζουμε την ευχή που μας είχατε αναλύσει. Λέει, σπέρμα μακρόβιον, την επιτέκνης χάρη, την αμάριντον της δόξης, το αμάριντον της δόξης Στέφανον. Μας είχατε πει ότι σημαίνει να ζήσουμε πολλά χρόνια και ευλογημένα. Τι εύχεται πραγματικά η Εκκλησία για το ζευγάρι όταν λέει να ζήσεις πολλά χρόνια και ευλογημένα?
1: Σίγουρα εύχεται και τα πολλά χρόνια. Και αυτά είναι ευλογία από τον Θεό. η ζωή που μας δόθηκε από τον Θεό δεν είναι κατάρα, είναι ευλογία. Και ο Θεός θέλει να ζήσουμε τη ζωή μας καλά, όμορφα, ευλογημένα, ειρηνικά, γεμάτα χάρη Θεού. Βέβαια η μεταπτωτική μας πραγματικότητα κρύβει πολλές δυσκολίες και πολλές θλίψεις. Αλλά παρά τα αυτά δεν θέλουμε αυτά τα πράγματα. Θέλουμε την καλή, την ευλογημένη, την ήσυχη ζωή και τα πολλά χρόνια να δούμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και τον εαυτό μας να τελειώνει τον δρόμο του εν ειρήνη και μετανοία. Αλλά και αν αυτό δεν γίνει, όσα χρόνια ζήσουμε, τα ζήσουμε ευλογημένα μέσα στη χάρη του Θεού και να είμαστε πάντοτε έτοιμοι να διέρθουμε από την στενή πύλη της εξόδου μας και να μπούμε στην αιώνια Βασιλεία του Θεού, εκεί που είναι όλα ευλογημένα και γεμάτα με το φως της παρουσίας Χριστού μας.
0: Πάντως δεν έχει σημασία, δεν έχουν σημασία και οι λέξεις γέροντα. Τώρα, κοιτάζω τις σημειώσεις μου, είπαμε 5-6 φορές τη λέξη ευλογημένα και οι δύο μας. Και το λέει η Εκκλησία. Η Εκκλησία λέει, χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή ευλογημένα. Το να ζήσουμε ευλογημένα, το να κάνουμε ευλογημένα πράγματα, το να είναι ευλογημένα τα παιδιά μας, το να σκέφτονται ευλογημένα, το να σκεφτόμαστε εμείς ευλογημένα, δεν το ακούμε ως φράση στον κόσμο, εννοώ, ας το πούμε, στον εκτός εκκλησία κόσμο.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον να μας μιλήσετε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτή η πνευματική γλώσσα έχει χαθεί από την, ας το πούμε, στον κόσμο που δεν είναι κοντά στην εκκλησία. Και εδώ μιλάμε για μηνύματα σωτηρίας πια, δεν είναι απλά πράγματα, ναι, αυτά.
1: Είναι κάτι το οποίο, εντάξει, μας στενοχωρεί όταν οι άνθρωποι δεν έχουν μπροστά τους την ευλογία του Θεού, αλλά είναι και κάτι το οποίο δίδει μια, έτσι, μια άλλη πραγματικότητα στους ανθρώπους που μπαίνουν στην εκκλησία, που τα βλέπουν όλα πλέον με ένα άλλο μάτι, μέσα σε μια ευλογία, μέσα σε μια χάρη, μέσα σε μια έτσι ομορφιά η οποία είναι ισορροπημένη. Και δεν είναι κακό να πούμε και χρόνια πολλά στον άλλον άνθρωπο. Εξάλλου στην εκκλησία του επισκόπου του λέμε είσαι πολλά έτη δέσποτα. Πολλοί λένε να μην λένε χρόνια λίγα και καλά κτλ. Όχι, όλα είναι καλά και τα πολλά χρόνια είναι καλά και η ζωή μας είναι καλή. Όλα να είναι καλά μέσα στη χάρη του Θεού. Και όπως έρθουν και όπως προκύψουν τα πράγματα. Αλλά μέσα στην ευλογία του Θεού είναι όλα αυτά τα οποία εντάσσονται στην πορεία της σωτηρίας μας. Αυτά είναι η ευλογία του Θεού.
0: Έχετε πει ότι ο μπαμπάς και η μαμά και τα παιδιά βέβαια και συγγενείς ότι είναι ιερά πρόσωπα. Θα το συζητήσουμε, ναι, και στις επόμενες εκπομπές. Αλλά θυμάμαι που είπατε ότι είναι πολύ σημαντικό να ευλογεί ο μπαμπάς το παιδί.
1: Βέβαια, βέβαια, πολύ σημαντικό και πολύ απαραίτητο, πολύ απαραίτητο. Βλέπετε στην Παλαιά Διαθήκη πόσο σημαντικό ήταν η ευλογία του πατέρα στα παιδιά του. Και ο πατέρας είχε μια ευλογία. Οι άλλες ήταν κατώτερες. Και θυμάστε πολύ ωραία εκεί στον Ιακώβ και στον Ισαάκ που ευλόγησε τον Ιακώβ και μετά δεν είχε ευλογία κάποια για τον Ισαάκ. Ήταν μοναδική πράξης ευλογίας του πατρός προς το παιδί του. Και η μητέρα, αλλά κυρίως ο πατέρας, ο οποίος εικονίζει και τον ουράνιο πατέρα, είχε αυτήν το προνόμιο να ευλογεί τα παιδιά του. Και ο Ιωσήφ ευλογήσε τον Εφραίμ και τον Μανασί και μάλιστα σταυροειδώς. Και οι άνθρωποι έπαιρναν τις ευχήν των γονέων τους. Τη ευχή γονέων στηρίζουν στη θεμελιά οίκο, λέει η ακολουθία του Στεφανώματος. Στην Κύπρο λέμε μια παροιμία ωραία, ευχή γονέων έπαιρνε και άγρια όρη διάβαινε. Δηλαδή πάρ' την ευχή των γονιών σου και πήγαινε και στα άγρια βουνά, δεν θα πάθεις τίποτα. Και είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να αισθάνονται ότι έχουν την ευλογία του πατέρα τους, όπως εμείς οι μοναχοί θέλουμε την ευλογία του γέροντά μας. Και όταν έχουμε την ευλογία του γέροντά μας, τότε έχουμε την ευλογία του Θεού μαζί μας. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Καμιά φορά παίρνουμε τα παιδιά μας και τα μαζί με τους φίλους τους στο αυτοκίνητο και θα τα πάμε να πάνε μια βόλτα κάπου. Όταν βγαίνουν από το αυτοκίνητο, Εμένα μου αρέσει να σου πω την αλήθεια αυτό. Θα το σταυρώ, το σταυρώσω και να σου πω άντε την ευχή της Παναγίας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Βλέπω όμως ότι τα παιδιά άλλα της παρέας που δεν είναι μέσα στην εκκλησία ξενίζουν με αυτή ναι. την ευχή.
1: Μπορεί να ξενίζονται, αλλά η μέση Ρώση τους αρέσει. Μου είχαμε εντύπωση στη Ρωσία όταν πήγα την πρώτη φορά με τον Γέροντα Ιωσήφ, τον μακαριστό γέροντά μου. Είδαμε μητέρες που έπαιρναν τα παιδάκια στο σχολείο και τα έφεραν έξω από την πόρτα του σχολείου και έβγαζαν το σταυρό τους και προσφύγουν τα μικρά παιδάκια και τα σταύρωνα. Και τα παιδάκια έσκυβαν με το χαρακτηριστικό ρωσικό τρόπο και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Και λέω αυτά είναι η ευλογία της Εκκλησίας. Αυτά είναι τα οποία χρειάζονται τα παιδιά μας. Την ευχή του πατέρα και της μητέρας.
0: Και για να κλείσουμε, αυτές είναι και οι ωραίες εικόνες που πρέπει να έχουμε που λέγατε.
1: Σίγουρα. Η αποθήκη των Αγίων εικόνων που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
1: Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
2: Χαίρετε, άγριες οι εποχές. Δεν ξέρω αν ήταν πάντα έτσι ή αν τα βλέπουμε τώρα εμείς τα πράγματα έτσι. Σημασία έχει ότι καθώς περνά τα χρόνια, αυτό το κάθε πέρσι και καλύτερα, δεν ξέρω, λιγάκι αρχίζει και γίνεται σύνθημα, το οποίο όσο και να θες να αποθήσεις, αυτό επιμένει. Επιμένει να σου πολιορκεί και το μυαλό και την καρδιά κυρίως. Και επειδή ο καθένας για να συνεχίσει να πορεύεται χρειάζεται αντισώματα, χρειάζεται άγκυρες, ελπίδας, είπα σήμερα τη δική μου την ανάγκη να τη μοιραστώ μαζί σας. Και είπα σήμερα να πάμε να ανοίξουμε λίγο τις ψυχές της ελπίδας του αύριο. Τις ψυχές των παιδιών που έρχονται και θα παραλάβουν έναν κόσμο δεν ξέρω τι ποιότητας και δεν ξέρω ποιον ευθυνών δικών μας. Μπορεί τα πράγματα πάντοτε να φαίνονται ότι δεν έχουν επισογύρισμα και ελπίδα και τελικά η ζωή να βρίσκει τρόπους και ο Θεός την ίστατη στιγμή να βάζει το χέρι του και να συνεχίσει ο κόσμος να πορεύεται. Μακάρι να είναι έτσι. Και ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι είναι έτσι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι του αύριο, τα παιδιά μας του αύριο, τα οποία πολλές φορές δεν μπορούμε πια να βοηθήσουμε, γιατί αντιμετωπίζουν καταστάσεις και προκλήσεις που δεν τις βιώσαμε εμείς οι κάπως μεγαλύτεροι ή οι πολύ μεγαλύτεροι, ώστε να δώσουμε ένα χέρι βοήθειας. Παρ' όλα αυτά περιμένουν. Και υπάρχουν χειρισμοί και υπάρχουν τρόποι. Και υπάρχουν και μέσα κανείς να τους δείξει δρόμους. Δρόμους που οδηγούν στο φως και όχι σε εικονικές πραγματικότητες ή σκοτάδι ή απόγνωση ή κατάθλιψη. Βλέπετε, χρησιμοποιώ όρους μιας επιστήμης που δεν την κατέχω και γι' αυτό είπα να έχω μια βοήθεια σήμερα και έτσι φώναξα την κυρία Κοτσοπούλου, η οποία είναι ψυχολόγος και κυρίως μια γυναίκα, όπως θα δείτε, χαμόγελου και ανοιχτής καρδιάς, γιατί και τα δύο χρειάζονται και η κατάρτιση χρειάζεται. Αυτή διδάσκεται. Η ανοιχτή καρδιά δεν ξέρω αν διδάσκεται.
3: Δύσκολα.
2: Δεν το ξέρω. Ίσως εσείς έχετε στην επιστήμη σας τρόπους, αλλά και εγώ δεν νομίζω. Άλλα είναι τα προσόντα που ανοίγουν τις καρδιές των ανθρώπων. Ήθελα όμως λιγάκι, αφού σας ευχαριστήσω για τον κόπο σας και για την προθυμία σας έτσι να βρεθούμε μαζί, ήθελα λιγάκι να αγγίξουμε, μια και ο χρόνος της εκπομπής δεν είναι πολύ μεγάλος, ήθελα όμως να αγγίξουμε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα των παιδιών, αυτή την αγωνία τους να ανήκουν κάπου. Την αγωνία τους να αισθάνονται ότι δεν είναι υπάρξεις ατομικές, αλλά είναι όπου ανήκουν. Λέγαμε παλιά, δείξε μου τους φίλους σου, να σου πω ποιος είσαι. Τώρα, αν ζητήσεις φίλους των παιδιών, πιο πολλοί likes θα σου δείξουν μέσα στο Facebook παρά ανθρώπους ζωντανούς. Δεν ξέρω εάν αλλοιώνεται κάπως αυτή η διαδικασία του ανήκειν. Δεν ξέρω αν τα παιδιά μας θα δυσκολευτούν να ξεχωρίσουν το αληθινό από το φανταστικό. Αυτό όμως που ήθελα έτσι από εσάς να μας βοηθήσετε σήμερα, να ξεκλειδώσουμε λιγάκι των μικρών παιδιών, αυτή την πρώτη ανάγκη να αισθάνονται ότι περιτριγυρίζονται από ζωντανές υπάρξεις και ότι είναι ένα μέρος συνόλου. Εγώ από τη μεριά μου, ως θεολόγου, μπορώ να σας πω ότι στον δικό μας τον τομέα, στον δικό μας τον χώρο, αυτή είναι η ουσία της Εκκλησίας. Το ανήκειν με ένα συγκεκριμένο σκοπό, με ένα συγκεκριμένο όραμα και με μια συγκεκριμένη ποιότητα σχέσεων. Εσείς όμως από τη μεριά σας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω λιγάκι να μας παρουσιάσετε αυτή την ανάγκη του παιδιού από την πρώτη κιόλας φάση της ζωής του, να αισθάνεται ότι κάπου ανήκει. Και πώς μπορούμε αυτό το πράγμα να το βοηθήσουμε να γίνει για αυτά τα παιδιά, τα δικά μας, τους μαθητές μας, όποια παιδιά πέφτουν στα χέρια μας, εν πάση περιπτώσει, να γίνει μια βοήθεια που θα τους ανθίσει τη ζωή. Γιατί νομίζω ότι έχει αρχίσει και πέφτει πολύς μαρασμός.
3: Ξεκινήσατε με πολύ αισιοδοξία και δεν ξέρω αν η συζήτηση μας θα εξελιχθεί τόσο αισιόδοξη.
2: Ευκαιρία. Όχι, αισιόδοξα να τελειώσουμε σίγουρα.
3: Σίγουρα. Αλλά αυτό είναι μεγάλη ανάγκη που έχουν από την αρχή τα παιδιά. Δηλαδή, αμέσως μετά την οικογένειά τους, με το που θα ενταχθούν σε κάποιο σύνολο, είτε αυτό είναι ένας παιδικός σταθμός, είτε είναι με τα ξαδέλφια και τους φίλους τους οικογενειακούς, αυτό που θέλουν είναι το να ανήκουν με ανθρώπους με παιδιά της ίδιας ηλικίας που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, που μοιράζονται τα ίδια παιχνίδια. Μου μέσα από αυτή τη διαδικασία θα αποκτήσουν αυτοεκτίμηση, θα μάθουν να διαχειρίζονται πράγματα. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή η φιλία έχει αυτή την ουσιαστική σημασία, στο να μάθω πώς θα διαχειριστώ το θυμό, πώς θα διαχειριστώ τη ζήλια, πώς θα διαχειριστώ την επιτυχία μου, τη νίκη μου, την ήττα μου. Παίζουν και μέσα σε όλο αυτό πρέπει να παρατηρούμε και εμείς πώς είναι αυτό το παιδί. Τι θέλει συνέχεια να είναι εκείνος ο νικητής, τι θέλει συνέχεια να είναι στη γωνία μόνο του και δεν το παίζουν οι άλλοι. Όλα έχουν την αξία τους και τη σημασία τους. Άρα βλέπουμε από πολύ νωρίς τα παιδάκια να έχουν αυτή την ανάγκη του να είμαι με παιδιά της ίδιας ηλικίας με μένα και να μοιραζόμαστε τις ίδιες σκέψεις. Και όσο μεγαλώνει, αυτή η ανάγκη γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι σε κάποια φάση της ζωής τους προτιμούν και τους φίλους από την παρέα της οικογένειας τους.
2: Παρέα της οικογένειας.
3: Ναι.
2: Ναι. Πώς τη βλέπετε την οικογένεια? Δηλαδή, ξέρετε, ήταν πριν καμιά δεκαριά χρόνια, δεκαπενταριά χρόνια, ήταν σε μια κυριακάτικη εφημερίδα, το Σαλόνι, ενός συναδέλφου σας, γνωστού καθηγητή ψυχολόγου από τη Γαλλία. Θυμάμαι τον τίτλο. Ο τίτλος ήταν «Ούτε 7%». Αυτός ήταν ο τίτλος. Ωραίος τίτλος, αν μη τι άλλο, εξάπτει λιγάκι την περιέργεια. Ξέρετε τι ήταν το 7%. Υποστήριζε, παρακάτω στο κείμενο έλεγε, ότι ούτε 7% επίδραση δεν έχουν οι γονείς στην τελική εξέλιξη του παιδιού. Είναι πολύ σημαντικότερη η παρέα των συνομιλίκων, η κοινωνία γενικότερα και πλέον η οθόνη. Κάθε μορφή οθόνη. Και με σοκάρισε το γεγονός. Στην εποχή εκείνη είχα παιδιά, η κόρη μου μόλις είχε μπει στο γυμνάσιο, ο γιος μου ήταν δημοτικό, νεοφώτιστη γονείς, όλα ξέρετε, όλα μέσα. Και βλέπω αυτό το 7% και λέω...
3: Απογοήτευση.
2: Αν είναι έτσι, τουλάχιστον να τα αφήσω ήσυχα, να ησυχάσω κι εγώ, να κάνουμε και δυο τις ζωές μας. Λοιπόν, πέρασαν τα χρόνια, δεν νομίζω ότι ήταν υπερβολή. Είναι τρομερές οι επιδράσεις του περιβάλλοντος συγκριτικά με αυτό που προσπαθεί μια οικογένεια να δείξει.
3: Αυτό που έχει σημασία όμως είναι για ποια οικογένεια μιλάμε.
2: Είναι και αυτό, ρε παιδί.
3: Δηλαδή, αν μια οικογένεια είναι πάνω από τα παιδιά της και ενδιαφέρονται και επικοινωνούν και συζητούν και θα το μοιραστούν στο μεσημεριανό τραπέζι που θα κάτσουμε όλοι μαζί και ο καθένας θα πει πώς κύλησε η μέρα του. Όχι μια φορά την Κυριακή. Yeah. Αυτή είναι μια διαφορετική οικογένεια από την οικογένεια που δεν έχουμε το χρόνο και έχουμε αγαπήσει αυτόν τον όρο ποιοτικός χρόνος με το παιδί. Και το εκμεταλλευόμαστε κάπως έτσι. Και πέρα από αυτό, σε ό,τι αφορά και τα παιδιά, δηλαδή και τους φίλους, και τα παιδιά παραδειγματίζονται και από εμάς. Δηλαδή, αν με βλέπουν εμένα να μην έχω φίλους, να μην έχω κοινωνική ζωή, να μην έχω έναν άνθρωπο που μοιράζομαι, το παίρνουν αυτό το μοντέλο. Το αναπαράγουν και εκείνα.
2: Το μοναχικό, ε.
3: Είναι πολύ συχνό όταν κάποιος γονιός έρχεται και λέει δεν έχει φίλους, δεν το κάνουν παρέες. Και λέει, α, ωραία, πείτε μου εσείς με τους δικούς σας φίλους. Κάνουμε με τον θείο, με τον κουμπά. Και λες, ναι, πώς περιμένεις το παιδί να βγει εξωστρεφής, αν είσαι εσωστρεφής. Δεν γίνεται.
2: Ναι.
3: Είναι μια διαδικασία μίμησης. Εάν δουν σε ένα σπίτι ότι υπάρχουν τραπέζια, ας πούμε, που μαζεύεται η οικογένεια, οι φίλοι, τα Σαββατοκύριακα, να το πάμε το παιδί σε ένα πάρτι, και όχι βαριέμαι τώρα που να τρέχω. Όλοι βαριόμαστε. Να το πάω στο πάρτι του φίλου του, που ξέρω ότι θα περάσει καλά, που θα είναι με τους συνομιλίκους του, που θα παίξουν, που θα διασκεδάσουν. Τώρα, Σαββατιάτικα, κάτσω σπίτι μου να ράξω, τι να τρέχω τώρα το παιδί. Δεν είναι. Πρέπει λίγο προτεραιότητα να είναι και αυτό που θα ικανοποιήσει το παιδί. Να επιδιώκουμε να έρθουν παιδιά μας στο σπίτι. Πες στο φίλο σου να έρθει σπίτι. Εδώ βέβαια μπαίνει ένας άλλος αστερίσκος. Σε ποιο σπίτι εμπιστευόμαστε να πάει το παιδί μας? Πάμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο και συναντάμε ολόκληρο κάστρο. Και λέτε τώρα, πού, τι να πιάσω εδώ και τι να αφήσω.
2: Ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Ήθελα να ξέρω αν στον τομέα το δικό σας, στην επιστήμη τη δική σας, έχετε καταλήξει κάπου σε αυτό το μείγμα, το περίεργο, ως προς το έμφυτο και ως προς το προϊόν της παιδαγωγίας. Να, τώρα μιλήσαμε για το χαρακτήρα, το εξωστρεφές και το εσωστρεφές. Πόσο είναι η φύση, πόσο είναι η κατασκευή του ανθρώπου, πόσο ένας γονιός δηλαδή, όσο και αν προσπαθήσει να κάνει και να δημιουργήσει ένα χαρακτήρα εξωστρεφή,
3: το παιδί θα τα καταφέρει.
2: Έχει τις επιλογές του. Και το αντίθετο. Δηλαδή αυτή η ισορροπία τελικά λύνεται ή θα παραμείνει πάντοτε ένας γρίφος?
3: Νομίζω ότι θα είναι πάντα ένας γρίφος και το ζούμε και εμείς οι γονείς, γιατί εγώ έχω τρία παιδιά, που το κάθε ένα είναι διαφορετικό παιδί.
2: Είναι διαφορετικό.
3: Και λες, μα καλά, εγώ τα μεγάλωσα. Πώς έγινε? Άρα παίζει ρόλο και σίγουρα και η φύση, αλλά και το πώς μεγαλώνει το κάθε παιδί και τι εμπειρίες έχει και κυρίως το πώς ερμηνεύει τα πράγματα, γιατί η πληροφορία ίδια θα είναι. Με τον ίδιο τρόπο θα μεταδοθεί στα παιδιά.
2: Σωστό.
3: Το κάθε ένα παιδί όμως θα το ερμηνεύσει με έναν διαφορετικό τρόπο.
2: Ναι.
3: Εκεί νομίζω ότι είναι περισσότερο η φύση, στο πώς θα το ερμηνεύσει.
2: Ναι. Νομίζετε ότι ως Έλληνες γονείς μιλάμε πολύ?
3: Υπάρχουν πολλά ρητά πάνω σε αυτό και πολλά memes, όπως λένε.
2: Ναι.
3: Μιλάμε πάρα πολύ.
2: Γιατί... Έχω την εντύπωση ότι πολύ τα έχουμε φορτώσει με λόγια.
3: Και με άχρηστα λόγια.
2: Άχρηστα. Δεν... Και μερικές φορές και αντιφατικά.
3: Ναι.
2: Μερικές φορές και αντίθετα με την πράξη μας.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, περνάνε τα χρόνια, μπορούσα να γύρναγα το χρόνο πίσω. Θα προσπαθούσα ως γονιός να ήμουν πιο συνεπής στα λίγα που λέω, παρά τόσα πολλά λόγια τα οποία πολλές φορές αδυνατό να εφαρμόσω.
3: Έτσι.
2: Και είμαστε υποδιαρκή παρατήρηση.
3: Έτσι. Αυτό το σηκωμένο δάχτυλο.
2: Ναι.
3: Που περιμένουμε στη γωνία να πιάσουμε την άσχημη στιγμή και να μην πούμε ένα μπράβο, ένα πολύ ωραίο το κατάφερες αυτό. Είμαι περήφανη για σένα. Το έχεις πάει εξαιρετικά. Ουσιαστικά αυτό που θέλει να ακούσει το παιδί.
2: Ναι.
3: Το παιδί θέλει την αποδοχή. Και άμα δεν την πάρει από το σπίτι του, θα την πάρει από τους φίλους του. Και τι συμβαίνει με τις παρέες, για να γυρίσω και λίγο στην εφηβεία και στις παρέες. Εάν δεν το πάρει λοιπόν από το σπίτι, γιατί εμείς τότε στην εφηβεία θυμόμαστε ότι έχουμε παιδιά, οι περισσότεροι γονείς εκεί στα 15-16.
2: Τα ζόρια.
3: Ανακαλύπτουμε ότι έχω και ένα έφηβο εδώ και δεν ξέρω τι να τον κάνω. Εντάξει, τώρα το θυμήθηκες. Αν το έπιανες από τα 4, 3, 2, 5, 7, και τότε μια χαρά θα ήταν στα 15. Λοιπόν, και όταν έρχεται λοιπόν στα 15 και κάνει τα δικά
2: πέφτουμε
3: του.
2: Από τα σύννεφα.
3: Έτσι.
2: Αυτά τα σύννεφα.
3: Και τότε χτυπάνε τα τηλέφωνα σε εμάς στα γραφεία και παντού, φαντάζομαι. Και, δεν μπορώ να τον κουμαντάρω, κάνει ό,τι θέλει. Είναι ανυπάκου, βγαίνει συνέχεια. Είναι συνέχεια στο κινητό και μιλάει με ανθρώπους που δεν ξέρει. Είναι μια παρέα που δεν εγκρίνουμε γιατί. Για διάφορους λόγους. Τώρα είτε κάνουν χρήσεις διαφόρων ουσιών, είτε γιατί έχουν παραβατική συμπεριφορά, είτε απλά θέλουν να ξενυχτάνε το βράδυ και το πρωί να σπάνε σχολείο. Αδιάβαστη, δεν πειράζει, σημασία έχει να περάσουμε καλά. Αλλά κάτι που δεν εγκρίνει η οικογένεια. Μόνο όταν φτάνει εκείνη η δυσκολία, το παιδί δεν την πήρε την αποδοχή από το σπίτι και θα την πάρει από τους συνομιλίκους του. Που πολύ πιθανό να διαλέξει κάποιους κατώτερους από αυτόν, για να είναι αυτός από πάνω και να νιώθει αυτός καλά. Άλλες δυσκολίες, πολύ μεγάλες δυσκολίες,
2: ναι.
3: Μετά.
2: Τι είναι έτοιμο το παιδί να θυσιάσει στο όνομα της παρέας? Δηλαδή αυτή η αντίφαση του κουβαλάω από το σπίτι με ένα φορτίο, πνευματικό, αξιακό, και κάποια στιγμή πρέπει ένα κομμάτι του να θυσιαστεί για να συνυπάρξω. Εκεί έχω δει πολλά παιδιά, τα δω και στα δικά μου τα παιδιά, να μπαίνει ένα δίλημα ότι... Άλλωστε το άκουσα και ευθέως ότι με τα μυαλά που μου δώσατε... Τα οποία δεν απορρίπτουν, ξέρετε, ως προς το δέον. Το απορρίπτουν ως προς τη λειτουργικότητά τους. Mm-hmm. Πού πάω και τι κάνω. Και με ποιον.
3: Αυτό.
2: Αυτή η ανάγκη για κοινωνικότητα και συγχρόνως κανείς, όχι να μην το πω να μην προδώσει, πάντως να παγώσει λιγάκι κάποια στοιχεία της ανατροφής του. Αυτή η ισορροπία επιτυγχάνεται, είναι αυτοσχεδιασμός. Και τι μπορεί να κάνει ένας γονιός αυτό το πράγμα και να ελευθερώσει και να μην αναιρέσει?
3: Αυτό είναι μεγάλο πείραμα. Και νομίζω ότι ζορίζονται πάρα πολλά παιδιά που έρχονται σε σύγκρουση με αυτό που έμαθα από το σπίτι μου, σε σχέση με αυτό που απαιτεί η κοινωνία σήμερα ή οι φίλοι μου. Και βλέπουμε παιδιά που μπορούν και... για μένα αυτό έχει προτεραιότητα. Ας πούμε το να πάμε την Κυριακή το πρωί για εκκλησία και όχι να πάμε για μπάνιο.
2: Ναι, ναι.
3: Λέω τώρα. Το ζω πολύ καθημερινά αυτό. Και είναι πολύ οικείο όλο αυτό. Το τι φοράω.
2: Τι φοράω, βέβαια. Μα και οι χρήσεις πολλές φορές τσιγάρου, ποτού, δεν είναι από πεποίθηση.
3: Έτσι.
2: Δεν είναι. Τι μπορεί να κάνει κανείς? Το αφήνει το πράγμα και εύχεται πραγματικά σε αυτό το πέλαγος που είναι η ζωή του καθενός, που λέει και το τραγούδι. Mm-hmm. Εύχεται και προσεύχεται ίσως το παιδί να τα βγάλει πέρα, αλλά... Σηκώνει προστασία εκεί πέρα και είναι για καλό.
3: Νομίζω ότι σηκώνει πολύ επικοινωνία εκεί.
2: Επικοινωνία.
3: Εάν το κουβεντιάζει, δηλαδή αυτό σε ζορίζει, αυτό είναι έτσι. Μήπως θες να το σκεφτείς αυτό, χωρίς να απαγορεύουμε, έτσι. Αυτό είναι το must. Δεν χρειάζεται να απαγορεύσουμε στο παιδί, δεν πρέπει να το απαγορεύσουμε, γιατί αν το απαγορεύσουμε θα κάνει το αντίθετο. Οπότε με τη συζήτηση και να του δίνουμε ότι η επιλογή είναι δική σου. Δεν θα σε κατευθύνει ούτε ο φίλος σου, ο Γιάννης, ο Τάκης, ο Μπάμπης, ούτε η οικογένειά σου. Εσύ θα επιλέξεις. Μεγαλώνεις, μπαίνεις στην ενήλικη πια ζωή και εσύ θα επιλέξεις. Ξέρετε όμως κάτι. Αναρωτιέμαι κι εγώ μερικές φορές, εμένα πόσοι φίλοι περάσαν από τη ζωή μου που έσβησαν στην πορεία και δεν ήταν τόσο φίλοι. πόσο ο δρόμος μας έφερε άλλους ανθρώπους με τους οποίους κουμπώσαμε πολύ καλύτερα.
2: Σωστό. Όχι χωρίς τραύματα, αλλά τελικά έτσι.
3: Και λες μετά, έτσι δεν είναι το ταξίδι. Δεν πρέπει και εκείνα να περάσουν από διάφορα. Πρέπει να περάσουν.
2: Συμφωνώ,
3: να
2: κυρία Κοτσοπούλου.
3: Αλλά θέλουμε να τα προστατεύουμε. Αυτό είναι
2: μα
3: το
2: δεν είναι. Το πρόβλημα είναι ότι σου έρχεται κάποια στιγμή μία πρόκληση και ένα ερώτημα που σοκάρισε καταρχήν εσύ ο ίδιος.
3: Ναι.
2: Όχι μόνο δεν το αντιμετώπισες ποτέ. Δεν είχες διανοηθεί ότι θα την αντιμετωπίσεις και ποτέ.
3: Σωστά.
2: Εν τω μεταξύ, είμαστε υπό παρατήρηση ως γονείς από τα παιδιά μας. Βλέπουν, δεν είναι ότι ακούνε μόνο, παρακολουθούν.
3: Γι' αυτό είναι το παράδειγμα.
2: Και το παίξιμο του ματιού ως προς το σοκ, τι μου λέει τώρα, καταγράφεται. Δηλαδή, δεν ξέρω αν διδάσκεται πρώτα στους γονείς αυτή η ετοιμότητα ότι από τη στιγμή που θα κάνουν παιδιά, να είσαι έτοιμος ότι μπορείς να ακούσεις τα πάντα.
3: Δεν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τα πάντα.
2: Πρέπει όμως να γίνουμε, πιστεύω.
3: Δεν
2: υπάρχει άλλος τρόπος.
3: Δεν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τα πάντα και το σοκ εννοείται ότι φαίνεται. Και η πρώτη κραυγή μπορεί και να βγει από το στόμα. Ο πρώτος φόβος, η πρώτη τρομάρα. Τι είναι αυτό που μου λες τώρα. Και μετά έρχεται η ατάκα του παιδιού που σε τσακίζει. Μα όλοι οι φίλοι μου θα πάνε. Μα όλοι οι φίλοι μου το κάνουν. Και εκεί λες, εντάξει. Και εκεί υπάρχει η δική σου ατάκα. Και άμα τους δεις όλους να πέφτουν τον κρεμό, θα πας να πέσεις εσύ, που είναι
2: στάνταρ
3: ατακούλα. Θέλει υπομονή εκείνη την ώρα. Επίσης, ωραία, θα το σκεφτούμε και θα το κουβεντιάσουμε. Δηλαδή, να πάρεις λίγο το χρόνο σου. Να σκεφτείς τι πρέπει να πω εδώ τώρα. Τι είναι αυτό που χρειάζεται το παιδί μου. Ποια είναι η ανάγκη του αυτή. Ποια ανάγκη του θέλει να καλύψει μέσα από αυτό. Της επιβεβαίωσης, της αποδοχής, της αγάπης. Είναι ερωτευμένο. Έχει απογοητευτεί. Θέλει να αποδείξει κάτι σε κάποιον.
2: Ναι.
3: Να αναρωτηθούμε. Έχουμε το χρόνο λοιπόν να το κάνουμε αυτό.
2: Ναι.
3: Αυτή είναι η βασική. Η ουσία δηλαδή αυτό είναι το να είσαι εκεί, να είσαι παρόν για να ακούσεις. Αν δεν είσαι παρόν να ακούσεις, χαιρετίσματα.
2: Ναι.
3: Χάνεται.
2: Ναι. Βλέπω γονείς που δεν χαλαλήσαν πολύ χρόνο. Ούτε πολύ σάλιο για λόγια. Mm-hmm. Τα αφήσαν τα πράγματα να πάνε. Είτε ήταν το σκαρί τους έτσι, είτε γιατί. Βλέπω ότι έρχεται ο καιρός και έχουν τα παιδιά απέναντί τους πολύ πιο σεβαστική συμπεριφορά από γονείς με τους οποίους τα παιδιά πραγματικά μπούχτισαν από την παρουσία τους. Στο όνομα του πάντα να γίνει το τέλειο, από το διαγώνισμα μέχρι τον καλύτερο φίλο, όλη αυτή η αγωνία, όλο αυτό το στρες, νομίζω ότι τελικά φτάνει σε ένα σημείο να υπάρξει μια έκρηξη. Το γνωστό του Παπακοσταντίνου, θυμάμαι το τραγουδάκι της δεκαετίας του 90, το περίφημο «Άσε με να κάνω λάθος». Mm-hmm. Θυμάστε το τραγουδάκι αυτό.
3: Mm-hmm.
2: Νομίζω είναι μια ανάγκη, επιτέλους, άσε και λίγο τη ζωή να δείξει. Και νομίζω δεν ακούμε τη ζωή μερικές φορές.
3: Δεν δίνουμε και χρόνο στο παιδί. Δεν του δίνουμε και την πρωτοβουλία. Εγώ ξέρω καλύτερα. Ξέρω όλες οι γονείς, δηλαδή, απίστευτε. Που ξέρουν τα πάντα για το παιδί τους. Δεν χρειάζεται να τους πει κανένας τίποτα, ούτε βέβαια το παιδί τους.
2: Ναι, ναι, ναι, βλέπετε. Τελικά έχετε δίκιο, όχι ως πρόσωπο, έχετε δίκιο ως επιστήμη, να το πω έτσι, που πλέον όλο και συχνότερα βλέπω ότι κάθε φορά που πάει ένας γονιός να ζητήσει βοήθεια για το παιδί του, αμέσως ενεργοποιείται το αίτημα «ελάτε ως οικογένεια». Mm-hmm. Είναι σύστημα τα πράγματα. Δεν μπορεί κανείς να πάρει απομονωμένα τις καταστάσεις.
3: Δεν φταίει το παιδί. Δηλαδή, οι συμπεριφορές των γονιών φταίνε για την συμπεριφορά του παιδιού.
2: Ναι.
3: Και αν προσπαθήσουν να το αναλύσουν, να καταλάβουν πού ξεκίνησε το στραβό, τι γινόταν τότε στη ζωή σας, τι διαπιστώνεται, το ανακαλύπτουν. Λένε, α, ναι, τότε περάγαμε μια κρίση στη σχέση μας. Τότε ήταν οικονομικά πάρα πολύ δύσκολα και χρειαζόταν να δουλεύω πάρα πολλές ώρες. Ή τότε ήρθε ένα δεύτερο παιδί και ασχοληθήκαμε με εκείνο. Ή υπήρχε ένα πρόβλημα με μια γιαγιά και ασχοληθήκαμε με τη γιαγιά και αφήσαμε. Δηλαδή, πάντα κάτι υπάρχει που το παιδί θα σου το χτυπήσει το κομμένο, δεν ασχολείσαι. Δεν είσαι εδώ, δεν μου δίνει σημασία και εγώ θα την βρω αυτή τη σημασία. Γιατί την έχω ανάγκη.
2: Ναι. Πώς αντιδρούμε την ώρα της ρήξης, την ώρα του ανοίγω μια πόρτα και φεύγω, έχω, δεν έχω την αδειά σου. Φτάνει κάποια στιγμή η ώρα αυτή, έτσι κι αλλιώς.
3: Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια κοπέλα που είχε σπάσει όλες τις πόρτες στο σπίτι.
2: Α.
3: Γιατί ο
2: μπαμπάς. Ούτε είχε χρόνο να
3: ο μπαμπάς είχε κλειδώσει την εξωτερική, την πόρτα ασφαλείας. Και αυτοί κοπάνε όλες τις πόρτες μέσα στο σπίτι με αποτέλεσμα πέφτουν σοβάδες γύρω-γύρω. Δηλαδή, και δεν τους άντεχε άλλο από αυτή την επιτήρηση. Το πρέπει να κάνεις έτσι, πρέπει να κάνεις αυτό. Οφείλεις να φέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Για ποιον.
2: Ναι. Ναι. Υπάρχουν κάποια ιδεώδη. Στις θρησκευόμενες οικογένειες είναι λίγο πιο έντονο, ξέρετε. Mm. Το υπερεγώ και το δέον βρίσκεται στο κόκκινο πολλές φορές. Mm-hmm. Θυμάμαι σε πόσο δύσκολη θέση ήρθα, ήταν πανελλήνιες. Τα πανελλήνια, καλή ώρα με την κόρη. Και τα τελικά διαγωνίσματα ήταν Κυριακή πρωί. Ήταν 9-9.30 κάτω στον Πειραιά.
3: Τον Πανελληνίων.
2: Τον Πανελληνίων στο φροντιστήριο.
3: Ωραία.
2: Τα διαγωνίσματα της προσωμείωσης.
3: Mm-hmm. Ναι, ναι.
2: Και είχα έρθει στο δίλημα τότε, ανερώ το θέμα εκκλησία στο όνομα του διαγωνίσματος που έρχεται. Όχι πως είχα πολλά περιθώρια. Διχάστηκα απλώς αν έστω και πρέπει να το πω σε ένα παιδί mm-hmm. 17-18 χρόνια, ας πούμε, mm-hmm. που υποτίθεται οι επιλογές γίναν πια. Και δεν μετανιώνω που δεν μίλησα, γιατί δεν θα έχει αποτέλεσμα. Αντιθέτως, στη συνέχεια η συζήτηση άνοιξε μόνη της. Αλλά θυμάμαι το σοκ μου, αυτό το διχασμό τον τρομερό.
3: Ναι.
2: Να μην ξέρεις πώς να αντιδράσεις.
3: Τι να επιλέξω, τι πρέπει να πω. Γιατί θα πρέπει να αναιρέσω κάτι δικό
2: πρέπει μου. Πρέπει να αναιρέσω.
3: Κάτι που έχω βάλει ως κανόνα της οικογένειας.
2: Ναι, ναι. Και συγχρόνως πρέπει να ξέρετε ότι τα παιδιά που είναι κοντά στην οικογένεια μπορεί να το παίζουν άνετα και έτσι. Την επιδοκιμασία ή αλλιώς την ευλογία την θέλουν.
3: Φυσικά.
2: Μερικές φορές γίνονται προκλητικά στο να την πάρουν, αλλά μετράει. Και θα προτιμούσα να μην μετράει.
3: Γιατί το λέτε? Τώρα θα σας πάρω εγώ συνέντευξη.
2: Θα προτιμούσα να μην μετράει για τον εξής λόγο. Για να μπορώ να ελευθερώνω. Να σας είπα ένα γεγονός τώρα. Εγώ δεν μπορούσα να δώσω ευλογία πήγαινε 9.30 την ώρα της Κυριακής να γράψεις. Ήθελα να δώσω ελευθερία. Αλλά να μείνει στο ότι εγώ αυτό δεν το εγκρίνω και να μην μετράει.
3: Ναι.
2: Καταλάβατε?
3: Ναι, ναι, σωστά. Σωστά.
2: Ήμουν υποχρεωμένος όμως να ευλογήσω κιόλας για να γράψει καλά στην προσωμείωση.
3: Εδώ όμως έχετε και το κομμάτι της επιλογής που του λες ότι υπάρχει αυτό, υπάρχει το άλλο και θα πρέπει να επιλέξεις τι θα κάνεις.
2: Ναι.
3: Και ό,τι και να επιλέξεις, εγώ είμαι δίπλα σου. Δεν θα σε κατακρίνω γιατί επέλεξες το ένα ή το άλλο.
2: Ναι. Δεν θα με χάσεις.
3: Γι' αυτό είναι σημαντικό. Από το να κατεβάζουμε μπούτρα και να λέμε και κάνεις αυτό και κάνεις το άλλο και εγώ θα ήθελα να κάνεις. Δεν έχει νόημα.
2: Ναι.
3: Δεν έχει νόημα.
2: Πιστεύετε στους σπόρους που ανθίζουν σε βάθος χρόνου?
3: Ναι, το πιστεύω. Γιατί το βλέπω. Δηλαδή όταν κάτι, ένα παιδί που είναι καλή πάστα παιδιού, ας περάσει μέσα από κύματα. Ας περάσει από δυσκολίες, ας ταλαιπωρηθεί η οικογένειά του. Ας κάθε τη μανούλα του να κλαίει. Ας κάνει λίγο προσευχή παραπάνω. Θα τη βοηθήσει και εκείνη. Θα το βρει το δρόμο του. Θα το βρει το δρόμο του. Δεν πιστεύω ότι κανένα παιδί είναι χαμένο παιδί. Όχι. Όλα τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να το ισιώσουν. Το ναι. πράγμα στην πορεία.
2: Ναι. Το θέμα ήθελε λιγάκι, δηλαδή, καθώς φτάνουμε προς το τέλος, κάτι πολύ ευαίσθητο που νομίζω δεν πρέπει να χαθεί και πρέπει πάντα να λέγεται. Αυτή η περίφημη σχέση των γονιών μεταξύ τους. Ως προς το ανήκειν. Ως προς την αίσθηση ένταξης του παιδιού σε ένα σύστημα. Πώς το βλέπετε εσείς από τη μεριά σας?
3: Όσο βασικό και ουσιαστικό και προϋπόθεση είναι, τόσο δύσκολο είναι.
2: Ναι.
3: Και έχουμε την τάση να ρίχνουμε την ευθύνη στον άλλον. Ο γιος σου το έκανε.
2: Ο γιος σου το έκανε. Μάλιστα.
3: Λες και δεν είναι και δικός του γιος.
2: Ναι.
3: Έτσι. Πολύ συχνά το ακούμε αυτό. Βέβαια, εσύ φταίς που δεν δουλεύεις τόσες ώρες. Αν ήσουν στο σπίτι. Η ευθύνη το να φύγει τον μπαλάκι είναι πάρα πολύ εύκολο.
2: Ναι.
3: Εμείς δεν πάρουμε καμία ευθύνη. Αλλά αν καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το να. Στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, έτσι. Δεν λέω τώρα, το ξαναλέω. Δεν θα το θυμηθούμε στα 15-16 ότι έχουμε παιδί.
2: Ναι, ναι, σωστά.
3: Στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού να λειτουργούμε σαν σύστημα, να το συζητάμε.
2: Είσαστε υπέρ της μιας φωνής μεταξύ των δύο γονιών?
3: Οπωσδήποτε.
2: Ναι.
3: Οπωσδήποτε.
2: Έστω και ως άσκηση.
3: Έστω. Έστω. Γιατί αν είναι έτσι εδώ το χέρι το δικό μου και το χέρι το δικό σας και πάει να το ρίξει, αυτό θα λυγίσει. Ενώ αν είναι ενωμένα τα χέρια μας. Δηλαδή, με πιάσει από τον ώμο, δεν μπορεί να το λυγίσει. Είμαστε μία φωνή. Και έχουμε κοινή γραμμή και πολύ.
2: Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε, γιατί βλέπω το παιδί να γίνεται αφορμή δεσμού των γονιών του. Και με την έννοια αυτή, είμαστε παιδαγωγοί, αλλά και παιδαγωγούμενοι συγχρόνως.
3: Έτσι.
2: Δηλαδή, η έννοια του συστήματος, εσείς έχετε και το συστημικό.
3: Πόσα πράγματα έχουμε μάθει από τα παιδιά μας?
2: Πόσα πράγματα.
3: Αρκεί να τα ακούσουμε, να τα δούμε.
2: Ναι, ναι. Ναι. Ξέρετε τι τελευταίο ήθελα λιγάκι να μου πείτε, το θεωρώ πολύ ευαίσθητο θέμα. Είναι καλό για τους γονείς να ζητούν συγγνώμη από τα παιδιά τους?
3: Επιβάλλεται. Καταρχήν για το παράδειγμα.
2: Αυτό σωστό. Δεν έχετε αμφιβολίες ή δεν έχετε επιφυλάξεις ως προς το θέμα κύρος και αυθεντία, ε?
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι. Γιατί όλοι μας κάνουμε λάθη και αν το παιδί ξέρει ότι εγώ έχω κάνει λάθος και δεν ζητήσω συγγνώμη, πόσο τραγική είναι η εικόνα αυτή που δίνω στο παιδί μου. Πόσο ντροπιαστική. Και τι να κάθομαι το λέω μόνη μου ότι έκανα λάθος. Στο παιδί μου πρέπει να απευθυνθώ και να πω, παιδί μου, εκεί ήταν λάθος.
2: Πίστευα και εγώ, να σας πω την αλήθεια, ότι χάνω κύρος. Τελικά στην πορεία είδα, όχι τις πολλές φορές που το έκανα, ομολογώ και δημοσίως, αλλά μπορεί να χάσα κύρος, κέρδισα εκτίμηση.
3: Εκτίμηση.
2: Και λυπάμαι, δεν είχα εξασκηθεί για τέτοια γονεϊκότητα, γιατί δεν τη δέχτηκα. Η γενιά δική μας δεν δέχτηκε τη γονεϊκότητα αυτή.
3: Πολύ σωστά.
2: Με κάποια έννοια, η γενιά των γονιών 60-70 και μετά είναι πιονέρι σε μια νέα γονεϊκότητα, η οποία πολλές φορές είναι στο απόλυτο σκοτάδι.
3: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, έχουμε μέσα μας μια μορφή ηρωισμού. Με τα λάθη μας και τα σπασίματα της κεφαλής μας πάνω στους τοίχους, αν μη τι άλλο, ας αντλήσουμε λίγο κουράγιο ή και λίγα ελαφρυντικά, ότι βαδίσαμε έναν δρόμο από 60-70 και μετά μιας γονεϊκότητας που δεν υπήρχε. Τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν υπήρχε.
3: Ναι, και τώρα υπάρχει και η πληροφορία. Δηλαδή, μπορείς να απευθυνθείς σε κάποιον ειδικό, μπορείς να διαβάσεις κάτι.
2: Αυτό
3: δηλαδή, δεν έχουμε δικαιολογίες τώρα. Δηλαδή. Παλιότερα δεν υπήρχαν αυτά. Ναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και ψάχαμε και τα πατήματά μας λιγάκι. Τώρα ναι. Νομίζω ότι είναι...
2: ναι, ναι.
3: Δεν έχει δικαιολογία κάποιος για να ναι. μην ανταποκριθεί.
2: Ναι.
3: Πρέπει να είναι αδιάφορος. Υπάρχουν όμως και αυτοί.
2: Όπως είδατε, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, αγγίξαμε θέματα τα οποία δεν κλείνουν, αλλά πρέπει να ανοίγουν. Είναι ωραίο πράγμα γιατί αποδεικνύεται μέσα από συζητήσεις αυτές ότι κάθε ανθρώπινο πρόσωπο είναι μια μοναδικότητα. Και στις μοναδικότητες δεν υπάρχουν συνταγές. Υπάρχουν όμως βοήθειες. Υπάρχει πλάτεμα των επιλογών. Και θα ήμουν ευτυχής αν η σημερινή αυτή εκπομπή, αν μη τι άλλο, άνοιξε λιγάκι και του δικού σας μυαλού και της δικής σας καρδιάς ένα επιπλέον παράθυρο. Γιατί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, νεότεροι θα πέσουν στα χέρια μας. Είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε παππούδες, είτε είμαστε δάσκαλοι. Κάποιους θα επιμορφώσουμε, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και στη δουλειά μας. Σας ομιλεί ένας γονιός που παλεύει. Εκπροσωπώ μια γενιά που συνεχίζει να παλεύει. Είμαι βέβαιος και για τη Δεσποινίδα, την κυρία Κοτσοπούλου, συγγνώμη. Εκλάβετε το σκόπλημά σας, παρακαλώ. Είναι μια όμορφη διαδικασία. Είναι μια όμορφη διαδικασία, αλλά η καταφυγή όχι μόνο στην ευχή να πάνε όλα καλά, αλλά και στην προσευχή να πάνε όλα καλά, νομίζω ότι είναι ένα παράθυρο, έτσι. Και είναι από τα παράθυρα εκείνα τα οποία δεν έχουν κάστρο και τοίχο, όπως είπατε προηγουμένως, έχουν μόνο φως και δρόμο. Και αυτά θα ήθελα να είναι τα τελευταία πριν σας ευχαριστήσω, κυρία Κοτσοπούλου, για την παρουσία σας εδώ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Ήμουν βέβαιος ότι δεν θα κλείσουμε θέματα, αλλά όπως είπα, πρόκληση.
3: Έτσι.
2: Για σκέψη και στο κάτω-κάτω, εδώ έτσι. Είμαστε πάλι να τα ξαναπούμε.
3: Θα τα ξαναπούμε.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Χαίρετε. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, ό,τι καλόν και για σας και για όλο τον κόσμο. Χαίρετε.

0: Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τα συνομία ημίν. Άγια επίσκεψη, Κύριε, της ασθενίας ημών, ένα και εν το ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, έλθει τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ανέγγεσαι ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί μου ο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μου ο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσα απειτά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Καρδία μου και σάρξ μου γαριάς αντεπιθόζοντα. Και γάστρο θείον έβρνε αυτό οικίαν και τριγώνος ιάνε αυτή, ουθείς ήταν οσία αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων εσούς είσαι. Μακάριος ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμών, εις τον τόπο νονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσου νομοθετών, πορεύσον εκ δυνάμεως εις δύναμη, οφείσαι το Θεός των Θεών νησιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσουν η μέρα μία τα σαυλέ σου περχιλιάδα, ξέλεξαν παραρριπτήσαν το οίκο του Θεού μάλλον, ή κοιν με σκηνό μα συναμαρτωλούν. Ότι έλειο και ανήθεια να αγαπάει κύριο ο Θεό, χάρη και δόξα δώσει. Κύριο ο στερή στα αγαθά τη πορευωμένη στην ακακία, κύριο ο Θεό των δυνάμεων, μακάριο άνθρωπο σου ελπίζουν επί σε. Ευδόκησα, κύριε την κοινή σου, απέστρεψα στην αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκα στα συνομία στο λαό σου, εκάλυψα πάσα τη αμαρτία αυτών. Κατέπαυσα πάσα την οργή σου, απέστρεψα από οργή στη μου.

0: σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός του σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμό σου αθυμών. Μίστου αιώνα σου οργιστή ημίνη, διατενή στην οργή σου από γεννάσει γενναιών. Ο Θεός η επιστρέψε ζώσει ημάς και ο λαός εφρανθίσεται επί σύ. Δείξουν ημίν Κύριε το ελαιό σου και το σωτήριό σου δώσει ημίν. Ακούσω με τη λαλήση ενεμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτό, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξανε τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Κι γάρο ο Κύριος δώσ' Χριστότητα και η γη ημών δώσ' των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θείς οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνω Κύριε το ούσου και πάκουσόν μου ότι πτωχός και πένηση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημείς όσον το δούλος ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησόν με Κύριε ότι προσέχει κράξου μόνη την ημέρα. Έφεραν την ψυχή του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι σύ Κύριε Χριστός και επίγης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένης σε. Ενώδησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέτη επικουσάς μου. Ουκέστη νομιός εν θεής Κύριε και ουκέστη κατά έργα σου. Πάντα τα ύπνουσε επί ίσας ήκουσι και προσκυνήσου συν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιό θαυμάσια εσύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε τη οδό σου και πορεύσουμε τη αληθεία σου. Φρανθείτε καρδία μου, φοβήσε το όνομά σου. Ξομολογήσω μέση, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου. Και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότε ελεός μου έγαπε με και ρίσω την ψυχή μου εξάδω κατωτά του. Ο Θεός παράνομη πανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχή μου και ο προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμα και λέει ημών, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδής και σου. Ποιήσουν με τεμού σημείων εις αγαθών και δε τους συνεμισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Ποιήσουν με τεμού σημείων εις αγαθών και δε τους ανεμισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Εκπαιδός και οργήσα ζωή την Κρήτονα, τον κατακτήσεν επλήσεις θεουργικών αγαθών. Τον αγγέλο με μητάς ισό Ιώσιε, όθενος ήλιος λαμπρός απαυγάζεις τη λαυγός, εν ώρα της εις εξόδου, δηλοποιώντης ειδόξαν και καταλάμπαντας ηχάσιμων. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτου το θάντος κυλεύσας και Άγιες συνδείξεις Θεός, μη παρήδη σου έπλεσαν στη χειρή σου, δείξουν τη φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξετε κούσεις σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήρι μου όλων απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος, δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποστείς το ελαιό σου αφημών. Δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισάκ τον δούλο σου και Ισραήλ τον Άγιό σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό.

0: Άγιε επίσκεψε, Αγίεσαι τη ασθενεία ημών, ανήκει και το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αήκη στου αιώνα των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν τη ουρανή, αγιαστείω το όνομά σου, ερθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, στον ουρανό και επί τη γη. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, και εμεί αφήνουμε τι οφειλέτε ημών. Και μη είσαι ανάγκης ημάς πειρασμούν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού. Ένα σκήσει άγγελος εν γη οράφης, καταβγάζον όσοι έτας διανοίες των πιστών, δοσημείες εκάστοτε, όθεσε πάντας εισόη γεραίρωμεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εν πάντα καιρό και πάση ώρα, ενώ και επικείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόφημος, ο πολυέλος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλό που σωτηρίαν δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδειξε και ημών αιτιόρα ταύτης ενδέξεις, και ήθινο τη ζωή νημό προς τα συντολά σου, τα σηκάση μοναγία σου, τα σώματα άγνωσαν, τους λογισμούς διόρθωσαν, τα σενείας κάθαρον, και ρίσαι ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταδύσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστο λόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σα μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Μήτερ.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι, και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ή επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμονο ληστείτην εις τον παράδεισον, δοποιήσας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτω μεν γάρ και νομίσαμε και ούκες μεν άξια άρετα όματα ημών, και βλέψε στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνενίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών. Εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκρο των σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνι και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων κατοικία, σίγαρι όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Μήτερα Αγία ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός, μεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειεν εδίσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον, Εκτείνω τον ουρανόν ο σιδέρινο στεγάζουν εν είδεση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επιβασίν αυτού, ο περιπατών επιπτερήκων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του τουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άδεις ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίς σου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρτη καταβαίνουσι παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά, όριον εφού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάρανξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες η τεφλόν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρήν ευρώσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσω εν τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου σε φύτευσας, εκεί στρουθή ένος εύσουση, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά του Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάντρας αυτών και τα στήσονται, εξελεύσεται άνθρωπους επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασες εμπέζειν αυτή, πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξ αποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και να καινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένε τον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Κύριε και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι αβέλησον επάγησάν με και επεστήριξε επί με την χείραν σου. Ου καεσνίεσαι εν της αρκή μου προσώπου της οργής σου, καεσν ειρήνη της σωστέρης μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι ανομία μου υπέρ την κεφαλήν μου, σε φορτίο βαρία βαρύνθησαν επί με. Προσώρησαν και σάπησαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρουσε και κατεκάμφθηνε ως τέλος όλη την ημέρα σκητροπάζονε πορευόμην, ότι επισώεμαι επίλυσαν εμπαιγμάτων και ουκαεσνίεσαν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρο ριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και στεναγμός μου από σου καπεκρίδη. Η καρδία με ταράχθηκε και τα λοιπά ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό κρέστη μετεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξαναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζονται οι ζητούντες στη ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά με ράγισα μετεότητες και δολιότητες όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου που υπών και ως άλλος σου κυνήγων το στόμα αυτού και γινόμενος σε άνθρωπος που ακούων και όκο έχουν το στόμα του αυτού ελεγμού ότι επί σύ Κύριε ελπίσας είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπαν μου πέτε επιχαρώσει με ευθύ μου και αν το σαλευθύνε πόδος με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και λιγιδόν με ενωπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ. Και με ερμήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Ιδέ ευθύ μου ζώς και κρατέονται περαιμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών εν διαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς επέ μου, πρόσχεις στη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Είπα φυλάξω τα σοδούς μου και μη αμαρτάνει με εγκλώσσι μου, εθέμητο στο ματί μου φυλακή, εν το συστήνα των αμαρτωρών εναντίον μου. Εκοφώθην και ταπεινώθην και σύγησα εξ αγαθών και το άλγημά μου ανακαινίστη. Εθερμάνθη η καρδία μου εντός μου και τη μελέτη μου εκαυθίσετε πυρ. Ελάχισα εν γλώσση μου, γνώρισον μου Κύριε το πέρας μου και τον αριθμό των ημερών μου, τι σεστή. Είναι αγνώ τι ύστερο εγώ, ειδού παλαιστάς έθετας ημέρες μου και υπόστασής μου, όσοι ουδέν ενωπιών σου, πριν τα σύμπαντα ματαιώτης πας άνθρωπος ζών. Με έντι γενικόνι διαπορεύεται άνθρωπος, λιμά την τράσσεται, της αυρής που γινός και την συνάξει αυτά. Και γεννητής υπομονή μου, και ο Κύριος και υπόστασής μου παρασού εστίν. Από σών των ονομιών μου ρίσε με όνει τους άφρων για δοκάζμαι, κοφώθην και οπήξε το στόμα μου, ότι εσύ επίησες. Από όσους να πεμούτες μαστιγάς, από γάρτης ισχύος ισχυρός σου, εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπερανομίας επέδευσες άνθρωπον και εξέτηξες σου αράχνη την ψυχήν αυτού, πλην μάτιν ταράσετε πας άνθρωπος. Εις άκουσον της προσευχής μου και της δέησεώς μου ενώτησε των δακρύων μου, παρασιοποίησε ότι πάρικος εγώ είμαι παρασί και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου. Άνες μου είναι να ψήξω πρώτου με απελθύν και οκέτου μη υπάρξω. Υπομένων υπέμεινα των Κύριων και προσέσχεμη και εισήκουσε της δέησεώς μου. Και ανοίγαγε με κλάκου τελεπορίας και από πυλού ηλίος και έστησε επιπέτρα τους πόδους μου και κατεύθυνε τα διαβήματά μου. Και ανέβαλε στο στόμα μου άσμα κενών ύμνων το Θεό ημών, όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσουν επί Κύριον. Μακάριος εν ήρω εστί το όνομα Κυρίου ελπής αυτού, και ούκ επέβλεψε της ματαιότητας και μανίας ψευδής. Πολλά επίησες, Κύριο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμοί σου, και εστί της ομοιωθεί σε τέση. Απήγγυλα και λάλησε, επληθύνθησαν υπέρ αριθμών, θυσίαν και προσφοράν που θέλησε, σώμα δε κατεκτήσωμη. Ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας σου και ζήτησες, τότε είπον, ειδού είκον κεφαλή βιβλίου γέγραπτε περί εμού. Του ποίησε το θέλημά σου ο Θεός μου, βουλήθην και το νόμο σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευεγγελισάμεν δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη, δου τα χείλη μου μη κολλήσω, Κύριε εσύ έγνους. Τη δικαιοσύνη σου που έκρυψε την καρδία μου, την αλήθειά σου και το σωτήριόν σου είπα. Που έκρυψε το ελαιός και την αλήθειά σου από συναγωγής πολλής, είδε Κύριε μακρύνη σου κυρμούς απ' εμού. Το ελαιός σου και αλήθειά σου διαπαντός αντιλάβητό μου, ότι υπερέσχομαι κακάων που έχει στην αριθμός. Κατέλαβόν με ανομία μου και όπου διήθην του βλέπει, είναι επιθύνθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου και η καρδία με εγκατέλειπέ με. Ευδόκησον Κύριε του λυσαστέ με, Κύριε στο βοηθήσει μου πρόσχες, κατεσχυνθήσαν και ντραπήσαν άμα ζητούνται στην ψυχή μου, του εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήσαν θέλοντές μου κακά. Κομισάσουσαν παραχρήμα ισχύν αυτών, λέγοντές με έβγε, έβγε. Αγαλιάσουν και φανθήτωσαν οι πισί πάντες, ζητούνται σε Κύριε και υπάτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος σε αγαπώντους σωτηριών σου, εγώ δε πτωχός μου και παίγνεις, Κύριος φροντί μου. Βοηθός μου και υπερασπιστής μου, εσύ ο Θεός μου μη χρονίσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακάριος σημειών επιτοχών και πέγγεται, εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Κυρίως δε φυλάξει αυτόν και ζήσει αυτόν και μακαρίσει αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν ισχύρας εχθρών αυτού. Κυρίως βοηθήσει αυτό επικλίνης οδύνης αυτού. Όλη την κήτην αυτού έστρεψες εν τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα, Κύριε, λέει, σών με. Ήασε την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Η εχθρή μου υπον κακά μου πότε αποθανείται και πωλείται το όνομα αυτού. Και είσαι πορεύει το ειδήν μάτιν ελάλη καρδία αυτού, συνήγα και νομία νε αυτό, εξεπορεύει το έξω και ελάλη επί το αυτό. Κατ' εμού εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατ' εμού ελογίζουν το κακά, μη λόγων παράνομων κατέθεντο κατ' εμού. Με ο κοιμόμενος σου έχει προστήσει το αναστήνε, και γαρο άνθρωπος της ειρήνης μου εφωνήλπισα. Ο αισθείον άρτος μου μεγάλην επεμέπτελισμόν, σε δε Κύριε λέγησόν με και να στησόν με και να τα αποδώσω αυτής. Εν τούτο έγρω ότι θελικάς με, ότι ομοί επιθαρεί ο εχθρός μου επ' εμέ. Εμού δε δια την ακακή να αντελάβουν και βεβαίως άσμενο ποιόν σου εις τον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, από του αιώνος και εις τον αιώνα γέννητο γέννητο. Ον τρόπον υποθεί έλεγχος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως υποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψε η ψυχή μου προς τον Θεό των ισχυρών των ζώντα, πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού. Εγεννήθη τα δάκρυά μου, είμαι άρτος ημέρας και γεννητός, το λέγεστε με καθεκάς την ημέρα, πώς είναι ο Θεός σου. Τα αυτά εμίλησε και εξέχεπε με την ψυχή μου, ότι διελεύσουμε τόπος κοινής θαυμαστής έως του οίκου του Θεού. Εν φωνή αγαλιά σου εξομολογήσεως ήχου εορτάζοντος, είναι τι περιλυπωσή η ψυχή μου, και είναι τι συνταράσεις με έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό. Σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου, προς αυτόν η ψυχή μου εταράχθη. Δια τούτο μνηστήσω μέσω αγγίση Ορδάνου και αρμονή μου από όρους μικρού. Άβυσος άβυσον επικαλείται εις φωνήν των καταρακτών σου, πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επ' εμέ δήλθον. Η μέρα σε δηλείται Κύριος το έλεος

θρόνου. Εν το καταθλάστε τα οστά μου, γυριζόμαι η θρύβου, εν το λέγειν αυτούς μη καθεκάς την ημέρα, πώς είναι ο Θεός σου. Είναι τι περίληπος η ψυχή μου και είναι τι συνταράσεις με έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτός ότι είναι του προσώπου μου και ο Θεός μου. Κρίνον με ο Θεός και δίκασον την δίκη μου, εξέθνον σου κοσίγω, από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με, ότι εσύ ο Θεός πρωτεωμά μου είναι τι απόσωμαι και είναι τι σκεθροπάζον πορεύομαι το εκτρίβειν των εχθρών μου. Εξαπόσυλλον το φως σου και την αλήθειά σου, αυτά με οδήγησαν και είγα εγώ με εις όρος αγιών σου και εις τα σκηνώματά σου. Και εισελεύσω με προς το θυσιαστήριο του Θεού, προς τον Θεόν τον εφραίνοντα την νεότητά μου. Εξομολογήσω μέσα εν κιθάρα ο Θεός μου. Είναι τι περίληπος η ψυχή μου και είναι τι συνταράσεις με έλπισον επί

0: αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Κύριε και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, εμήν ο Θεός εν της εσύ ημών ακούσαμεν, και οι πατέρες ημών ανήγγειλεν εμήν έργων ο εργάσεων τις ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρου σου έθνη εξολόθρευσε και κατεφύτευσε σε αυτούς, εκάκουσες λαούς και εξέβαλε σε αυτούς. Ούγραν τη ρομφέ αυτών οι κληρονόμοι σαν γη, και ο βραχίων αυτών ουκαίσουσαν αυτούς, αλλά η δεξιά σου και ο βραχίων σου, και ο φωτισμός του προσώπου σου ότι ευδόκησεν αυτής, ή αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Ο εντελόμενος σωτηρίας Ιακώβ, εν σε τους εχθρούς ημών κερατιούμεν, και εν το όνομα της εξουδενώσουμε τους επαγγισταμένους ημίν. Ουγρέ επί το τόξου με ελπιώ, και ρομφέα μου σώσει, μέσω σας γαριμάς εκ των θλιβόντων ημάς, και τους μισούντας ημάς κατήσχυνας, εν το Θεό επενεθυσόμεθα όλη την ημέρα, και εν το όνομα της εξομολογησόμεθα εις τον αιώνα, νύγη δε απόσου και κατήσχυνας ημάς, που εξελεύσει ο Θεός με τις δυνάμεις ημών, απέστρεψε ημάς τα πίσω παρά τους εχθρούς ημών, και οι μισούντες ημάς διέρπαζον εαυτοίς, έδωκας ημάς ως πρόβατα βρόσεως, και εν της έθνης ιδιέσπειρας ημάς. Απέδε των λαών σαν ευθυμής, και ούκουν πλήθος εν της αλλαλάγμας ημών, έθνη ημάς όνειδος εις γήτος ημών, με κυρισμόν και θλεβασμόν της κύκλο ημών, έθνη ημάς παραβολή εν της έθνης, η κίνηση κεφαλής εν της λαής. Όλη την ημέρα η αντροπή μου κατ' εναντίον μου είστε και εσύ του προσώπου με καλύψέ με. Αποφωνήσω ογκυδίζοντος και καταλαλούντος ο προσώπου ευθρού και εκδιώκοντος. Τα αυτά πάντα ήλθεν εθιμάς και ούκου πελαθώ μεθά σου. Ούκου δικήσαμε τη διαθήκη σου και ούκου απέστηστα ο πίσω η καρδία ημών και ξέχνες τα στρίβους ημών από τις οδούς σου. Ότι ταπείνωσες ημάς εν τόπο κακώσεως και επεκάλυψεν ημάς και αθανάτου. Ή επελαθόμεθα το όνομα του στο Θεό ημών και ήδη επετάσαμε χείρα ημών προς Θεόν ελώτριον. Ουχή ο Θεός εξητήσει τα αυτά αυτός γαργινός και τα κρύφια της καρδίας. Ότι ανεκάσου θανατούμεθα όλη την ημέρα, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής, εξεγέρθη την ατύπνης Κύριε, ανάστηθη και μη απώσει εις τέλος. Είναι αντί το προσωπόν σου αποστρέφει, σε πλειονθάνει της φτωχίας ημών και της λήψεως ημών. Ότι ταπεινώθης χούν η ψυχή ημών, εκολύθης γίνει γαστήρ ημών. Ανάστα Κύριε βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς ένεκεν το όνοματό σου. Εξηρέψε το η καρδία μου λόγων αγαθών, λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί, γλώσσα μου κάλα μου ως γραμματέως οξυγράφουν. Ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων, εξέχει τη χάρη σε εγχείλεσή σου, δια τούτο ευλόγησες ο Θεός στον αιώνα. Περίρουσε τη ρομφαία σου επί των μυρών σου, δυνατέ τη ωραιότητή σου και το κάλλι σου. Και έντινον και κατεβοδού και βασίλευε ένε και εν αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης και οδηγήσε θαυμαστός η δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέλα υπό κάτω σου πεσούνταν καρδία των εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος ο Θεός τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος η βασιλεία σου. Ηγάπησες δικαιοσύνη και μίσης ανομίαν, δια τούτο έχρισες ο Θεός σου, έλεον αγαλιάς παρά τους μετόχους σου. Σμύρνα και στακτή και ακασία από των ημαρτίων σου, από βάρων ελεφαντίνων εξωνεφρανάνσε, θυχατέρες βασιλέων τη τιμή σου. Παρέστη βασίλης εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω, περιβεβλημένη και επικυλμένη. Άκουσαν θύγατερ και είδε και τίνον το ου σου και επιλάθη του λαού σου και του οίκου του πατρός σου. Και επιθυμήσω ο βασιλεύς του κάλου σου, ότι αυτός εστί Κύριός σου και προσκυνήσει αυτό. Και φυγάτε τύρω εν δόρη στο πρόσωπό σου λιτανεύσει πλούσιοι του λαού. Πάσε η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθε νεκροσωτής χρυσής περιβεβλημένη και επικυλμένη. Απενεχθήσονε το βασιλείο παρθένιο πίσω αυτής, επλησίων αυτής απενεχθήσονται εσύ. Απενεχθήσονται νεφροσύν και αγαλιάς, ερθίσονται εις ναών βασιλέως. Αντί των πατέρων σου γεννήθησαν οι ιοί σου, καταστήσεις αυτούς άρχοντας εν πάσα την γη. Νηστήσω με το ονοματό σου εν πάση γενεά και γενεά. Δια τούτο λαοί εξομολογήσονται εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν τες λήψεις ή τες ευρούς ημάς φόδρα. Δια τούτο φοβηθησόμεθα εν τεταράστη την γη και μετατίθεστε όρια εν καρδίες θαλασσών. Ήχησαν και τράχθησαν τα ύδατα αυτών, τράχθησαν τα όρια την κρατεότητα αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουν στην πόλη του Θεού, υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος. Ο Θεός εν μέσω αυτής και ούς ελευθίσεται, βοηθήσει αυτή ο Θεός όπως πρωί-πρωί. Ετεράκτησαν έθνια και εν βασιλεία δε και φωνήν αυτού ύψος σε ελεύθη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών αντιλήπτωρη μόνο Θεός Ιακώβ. Δεύτε κηρύδε τα έργα του Θεού έθετο τέρατε επί της γης, αδρανερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης. Τόξων συντρίψει και συνθλάσει όπλων και θηρεούς κατακάφησε εν πυρή. Σχολάσατε και γνώτη ότι εγώ είμαι ο Θεός, υψωθήσομαι τις έθνες, υψωθήσομαι εν τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών αντιλήπτωρη μόνο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και γιν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλιαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συμνείς θεφωνες αισίες, η έθεου ζωήν οδηδών.

Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεώσεις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας.

0: Νην απολύ εις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου των σωτηριών σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τρίας ελέησον ημάς. Κυρίε λάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Αγία επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών.

0: Στερεώσε, Κύριος ο Θεός, την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή Ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτες των Σεραφείμ, την αδιαφθόρων θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε, το έλεος σου εθιμάς, καθά περιελπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη μόνο αξιομακάριστη και αείμνηστη κτήτορες.
4: Αιωνία η μνήμη αυτό.
0: Διευχών των Αγίων

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

αυτόν τον παιδί που πολλές φορές μας εκπλήσει, μας καταπλήσει, μας θυμώνει, μας οργίζει, μας προβληματίζει, όμως είναι το παιδί μας. Είναι η απαντοχή και η χαρά της κάθε οικογένειας. Και πολλές φορές μπερδευόμαστε κι εμείς, ίσως γιατί κι εμείς έχουμε μπερδέψει τα παιδιά μας. Το να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η οικογένεια έχει άμεση σχέση με το θέμα που συζητάμε. Ένα παιδί μεγαλώνει σε μια οικογένεια και όλοι μας ξέρουμε πόσο δυσκολεύονται τα παιδιά που δεν μεγαλώνουν σε οικογένεια, που δεν μεγαλώνουν σε σωστή οικογένεια, ή πόσο δυσκολεύονται τα παιδιά και μερικές φορές παίρνουν αποφάσεις επικίνδυνες για τη ζωή τους σε μια προσπάθεια να προκαλέσουν την προσοχή των γονιών τους. Η εφηβεία είναι μια απόλυτα φυσιολογική ηλικία. Είναι μια ηλικία ανάμεσα σε δύο άλλες. Τη χθεσινή παιδική ηλικία και την αυριανή νεανική. Είναι ένα πέρασμα. Και γι' αυτό η ηλικία αυτή είναι μια ρευστή ηλικία. Καθώς το παιδί προσπαθεί να καταλάβει τον εαυτό του, καθώς αναπτύσσεται η προσωπικότητά του, το εγώ του όπως λέμε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό όλη αυτή η εξέλιξη του παιδιού, η φυσιολογική, να γίνεται σε ένα πλαίσιο ασφάλειας που ορίζεται από μια οικογένεια που οι γονείς πρώτοι μπορούν και αγαπιόνται και είναι ερωτευμένοι. Διαφορετικά, πολλές φορές, τα παιδιά μας μπερδεύονται άσχημα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη 15χρονη κοπελίτσα, η οποία την έφερε βέβαια ο πατέρας της, είχε αρχίσει να παίρνει ναρκωτικά. Στο ερώτημά μου, παιδί μου, γιατί παίρνεις ναρκωτικά, η απάντησή της ήταν ευθεία, γιατί θέλω να εκδικηθώ τους γονείς μου, να εκδικηθείς τους γονείς σου. Ήταν βέβαια χωρισμένη η οικογένεια. Πώς θα τους εκδικηθείς? Δεν καταλαβαίνεις πώς θα πεθάνεις άμα συνεχίσεις έτσι? Και η απάντηση της μικρής κοπελίτσας, έτσι το είχε φανταστεί, άμα θα πεθάνω, μου λέει, δεν θα πονέσουμε? Κοιτάξτε τη σκέψη της. Κοιτάξτε που φτάνει ένα παιδί που έχει πονέσει. Να εκδικηθεί σκοτώνοντας τον εαυτό της. Ο Θεός βέβαια με φώτισε και της είπα, τι νομίζεις ότι νιώθουν οι γονείς σου για σένα? Και μου λέει, δεν με αγαπάνε. Λέω, αν δεν σε αγαπάνε, τότε γιατί να στενοχωρηθούν άμα θα πεθάνεις? Θα πούνε, ουφ, ξεμπερδέψαμε από αυτήν. Εκεί τα χάσε. Λέω, θες να τους εκδικηθείς? Ναι, μου λέει. Λοιπόν, λέω, σταμάτα τις ανοησίες, κοίταξε τα μαθήματά σου και πάνω απ' όλα φρόντισε να φτιάξει μια ισχυρή προσωπικότητα ώστε αύριο να τους πετάξεις τα μούτρα και να τους πεις, εσείς μεν με παρατήσατε, αλλά εγώ δεν σας έκανα τη χάρη να πάω χαμένη. Χαμογέλασε, φωτίστηκε το πρόσωπό της, μου λέει, μάλιστα, πού τα ξέρετε όλα αυτά? Ακόμα ένας έφηβος, 15 χρόνων, μπαίνω στην τάξη του σχολείου και λέω στα παιδιά, παιδιά, μπήκε ένας παπάς μες στην τάξη σας, έχετε κάτι να του πείτε? Και προς κοινή έκπληξη όλων, ένα μικρό παιδί, 15χρονο, που όμως ήταν το θηρίο του σχολείου, με κατακόκκινα μάτια, με τα μάτια έξω, τρέμοντας ολόκληρος και μόση δύναμη φωνή είχε, μου λέει, εγώ έχω κάτι να σας πω. Πριν από 3 μέρες χωρίσαν οι γονείς μου, εσείς τι έχετε να μου πείτε? Βέβαια, η εμπειρία μου μέχρι τότε μου έλεγε ότι ένα παιδί που μιλάει δημόσια για αυτά τα πράγματα βρίσκεται σε απόγνωση. Με φώτισε λοιπόν ο Θεός και του μίλησα το ίδιο ζόρικα, να το πω. Ναι, του λέω, έχω κάτι να σου πω. Ξαφνιάστηκε. Το πρώτο που έχω να σου πω είναι ότι πρέπει να σταθείς στα πόδια σου. Και το δεύτερο, πρέπει να

0: μάθεις γιατί σήμερα εσένα οι γονείς σου σε κάνουν και υποφέρεις, για να μην υποφέρουν τα δικά σου τα παιδιά αύριο. Αλλιώς δεν έχεις το δικαίωμα να ρωτάς. Ηρέμησε το παιδάκι. Συζητήσαμε με την τάξη 2 ώρες. Το κάλεσε να έρθει και εκτός σχολείου. Και όταν στο τέλος του είπα, εσύ είσαι το θηρίο του σχολείου, κατακοκκίνησε και μου λέει, να, μερικές φορές τα σκέπτομαι όλα αυτά και μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Είπα να του πω, εδώ ανέβηκε το δικό μου, όχι το δικό σου. Βλέπετε λοιπόν, μέσα από αυτά τα 2 παραδείγματα, θα μπορούσα να σας πω και άλλα, ότι η μεν εφηβική ηλικία είναι μια απόλυτα φυσιολογική ηλικία που πρέπει να την περιμένουμε, να τη χαιρόμαστε, αλλά χρειάζεται και να τη στηρίζουμε. Και ο πρώτος τρόπος που τη στηρίζουμε είναι το κλίμα της οικογένειας. Μια οικογένεια που τα παιδιά νιώθουν, γιατί ο έφηβος δεν γίνεται ξαφνικά, ούτε έρχεται έφηβος. Είναι το μικρό παιδάκι μας, το οποίο σιγά σιγά μεγαλώνει και φτάνει στην εφηβεία. Δεν αρχίζουν τίποτα μαγικά. Η αγωγή ενός παιδιού ξεκινάει από τη στιγμή που βρίσκεται στην κοιλιά της μητέρας του. Και αυτό το παιδί έρχεται. Ποια είναι τα βιώματα που έχει μέσα στο σπίτι του? Εάν τα βιώματά του είναι σωστά, τότε έχει πολύ καλές προϋποθέσεις ώστε μαζί με τους γονείς του και με σεβασμό στην προσωπικότητα και στην ελευθερία του να ξεπεράσει την εφηβεία δημιουργικά. Δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να μην αφήσουμε το παιδί να εκδηλώσει την εφηβεία του, αλλά να τη βοηθήσουμε ώστε αυτό το παιδί να προσαρμοστεί σε αυτόν τον καινούριο κόσμο, καθώς προσπαθεί να ανακαλύψει τον εαυτό του. Είναι σημαντικό να μας νιώσει συμμάχους σε αυτή την προσπάθεια τη δική του και όχι αντιπάλους. Η εμπειρία που είχα την εποχή που ήμουν στο σχολείο είναι ότι οι έφηβοι που ήταν ζώρικοι, που ήταν άτακτοι, που δημιούσαν προβλήματα, στην πραγματικότητα μας φώναζαν «προσέχτε με». Η κραυγή τους και οι αταξίες τους ήταν η κραυγή τους για να τους προσέξουμε. Όταν λοιπόν τους προσέχαμε, όταν δηλαδή δίναμε χρόνο σε αυτά τα παιδιά, τότε τα παιδιά αυτά τα κερδίζαμε. Αυτό επιδίωκαν και εκείνα. Γιατί πολλές φορές τα παιδιά σε αυτή την ηλικία καίγονται από προβλήματα που αντιμετωπίζουν και μέσα στο σπίτι τους και βέβαια και έξω από το σπίτι. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε, παραδείγματος χάρη, για την εφηβεία και τα προβλήματά της, εάν δεν ξεκινήσουμε από το χώρο που μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά. Και γι' αυτό η οικογένεια που λειτουργεί είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Και αν ρώτησα κάποτε τους γονείς, κάνετε εμβόλια στα παιδιά σας? Και μου είπαν, ασφαλώς. Λέω, και δεν τα λυπάστε τα καημένα μικρά παιδιά, τα τρυπάτε? Μα τι λέτε, πάτερ, μου λένε. Εμείς το κάνουμε για το καλό τους. Α, μάλιστα. Λέω, εμβόλια πνευματικά τους κάνετε? Και ξαφνικά άρχισα να μιλάω κινέζικα. Τι είναι τα πνευματικά εμβόλια? Είναι το μπόλιασμα του μικρού παιδιού στη χάρη του Θεού, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Από το μικρό παιδάκι που μπορεί να παρατηρεί τη μαμά, τον μπαμπά μερικές φορές, τον παππού, τη γιαγιά αν υπάρχουν στο σπίτι, να πάει να ανάβει το καντιλάκι. Έχω παρακολουθήσει και σπουδάσει τέτοια παιδιά. Πώς ξεκινάνε? Στην αρχή παρακολουθεί. Τι κάνει εδώ ο παππούς, τι είναι αυτό που κάνει τώρα? Μετά ρωτάει, τι έκανες παππού? Και ο παππούς του λέει, άναψε το καντελάκι στην Παναγίτσα. και βλέπει και τον παππού που κάθεται λίγο μπροστά, κάνει το σταυρό του, λέει μια προσευχή, τον κοιτάζει στην αρχή, μετά αρχίζει να ψιθυρίζει και αυτό κάτι λογάκια, το εξηγεί ο παππούς τι είναι τα λογάκια αυτά, και έτσι σιγά σιγά το παιδί αυτό προσαρμόζεται. Μετά η ζωή του μέσα στη Θεία Κοινωνία, στην Εκκλησία. Κάποτε ένα παιδάκι έτρεξε και φίλησε το χέρι ενός παπά. Και ο παπάς το χάιδεψε, λέει μπράβο σε καλό παιδάκι, κάνεις την προσευχούλα σου. Και το παιδάκι τη λέει παροιμία, από τρελό και από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Την κάνω παππούλη, αλλά άμα θα μεγαλώσω δεν θα την κάνω, γιατί ούτε ο μπαμπάς μου την κάνει. Το παιδάκι τα είπε όλα. Ποιες λοιπόν είναι οι εμπειρίες που έχει? Μερικές φορές για τις δυσκολίες της εφηβικής ηλικίας η πρώτη υπεύθυνη είναι οι γονείς. Και ψάχνουν να βρουν ποιοι άλλοι φταίνε. Μα πού μεγαλώνει το παιδί? Και η εμπειρία η δική μου, ξέρετε ποια είναι? Ένα παιδί που μεγαλώνει και έχει κάνει αυτά τα πνευματικά εμβόλια, δεν τον φοβάμαι αργότερα. Ακόμα και αν επανεστατήσει, ακόμα και αν λίγο ξεστρατήσει, θα ξαναβρει το δρόμο του. Γιατί? Γιατί έχει εμπειρίες. Αυτές οι εμπειρίες που τον έχουν σφραγίσει. Σήμερα βλέπεις ένα σαραντάρι και έρχεται και σου λέει, τι δε θα έδινα να ξαναγυρίσω στα παιδικά μου χρόνια. Και του λέω, τι εννοείς? Τότε μου λέει που ήμασταν μικρά, που ξυπνάγαμε πρωί νύχτα να πάμε να ντυθούμε παπαδάκια για να προλάβουν να έχουν στολή, που πηγαίναμε στο καθηγητικό, στις εκδρομές, στην κατασκήνωση. Είναι τα μόνα όμορφα χρόνια που έχω στη ζωή μου. Και επειδή τα έχει και επειδή τα ξέρει, θέλει να ξαναγυρίσει. Τα παιδιά όμως, αγαπητοί μου, που δεν έχουν τέτοιες εμπειρίες, όταν θα φτάνουν λίγο αργότερα στα διέξοδα, θα πηδάνε από τα μπαλκόνια ή θα αυτοπυροβολούνται. Κάποτε στην πατρίδα μου είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό. Μια τελειόφοιτη του λυκείου πήδηξε από το μπαλκόνι. Την είχαν στο σπίτι, στο φέρετρο, και η μαμά από πάνω. Παιδάκι μου, γιατί μας το έκανες αυτό? Τι δεν σου έκανα? Βέβαια είναι δύσκολη ώρα, τι να πεις? Αν υπάρχει κάτι που θα έπρεπε όμως να πει κανείς αυτή τη μητέρα, είναι για ό,τι της έκανες και για ό,τι παρέλειψε να της κάνεις, βρίσκεται εκεί. Είναι σκληρό αλλά αληθινό, γιατί πολλές φορές εκεί βρίσκεται η αιτία. Το παιδάκι δεν είναι ένα κουκλάκι που μπορούμε να του πούμε φάει και τρώει, κοιμήσου και κοιμάται. Ένα ζωντανό παιδί που το οποίο όσο μεγαλώνει αρχίζει να έχει και να εκδηλώνει τη δική του προσωπικότητα. Δεν είναι ότι θα μας ακούει πάντοτε. Έτσι λοιπόν δεν είναι ηλικία μεν ξεκάρφωτη, αλλά το ποια είναι η βάση από την οποία ξεκινάει αυτή η ηλικία, το τι έχει ζήσει το παιδί στην παιδική του ηλικία, επηρεάζουν πάρα πολύ αυτό το ξύπνημά του. Ποια είναι τα γνωρίσματα αυτής της ηλικίας? Πρώτα-πρώτα, βλέπετε το παιδάκι το μικρό έχει αρχίσει να έχει γνώμη, να έχει άποψη, να λέει, δεν την επιμένει. Βλέπετε το μικρό παιδάκι να αρχίσει να μεγαλώνει. Να αρχίζουν επίσης σιγά σιγά να εκδηλώνονται τα χαρακτηριστικά του φίλου του. Αρχίζει να φανερώνεται αυτό που ονομάζουμε σεξουαλικότητα, και είμαστε εμείς οι γονείς οι πιο μεγάλοι υπεύθυνοι, γιατί ό,τι μαθαίνει το παιδί για αυτό το θέμα το μαθαίνει είτε από τα περιοδικά, είτε από τις ταινίες, είτε από άλλους. Κάποτε πρέπει να σας πω ότι σε μια τρίτη λυκείου τα παιδιά με ρώτησαν τι λέει η Εκκλησία για τις σχέσεις των δύο φίλων. Εγώ τους είπα, παιδιά μου, ευχαρίστως να σας πω, αν και πιστεύω ότι εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα. Εύχομαι να μην υπάρχει, παιδιά μου, κανείς εδώ μέσα. Εγώ όμως ξέρω ότι υπάρχουν παιδιά που έχουν χάσει το χαμόγελο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Και τότε, αγαπητοί μου, το σοκ το έπαθα εγώ. Γιατί βλέπω ξαφνικά ένα ζωντανό τμήμα που δεν είχε ακόμα ηρεμήσει, σαν να το χτύψει ηλεκτρικό ρεύμα. Ήταν φοβερό αυτό που είδα. 40 μάτια παιδιών να καρφώνονται στο στόμα μου και να σταματάνε τα πάντα. Κατάλαβα τι, ότι αυτό το είχε αγγίξει την ψυχή τους. Βέβαια, τους είπα ξεκάθαρα ότι ξέρετε γιατί υποφέρετε. Γιατί οι γονείς σας απέτυχαν να αγαπηθούν και να ερωτευθούν. Και εσύ τώρα πληρώνετε τη δική τους ανικανότητα. Προσέχτε όμως. Αυτή η ανικανότητα των γονιών σας αρχίζει από τη δική σας ηλικία. Στράφηκα σε ένα παλικάρι και του λέω, παιδί μου, πρέπει να απαντήσεις στον εαυτό σου αν αυτή που κοπελιά που στέκει δίπλα σου είναι πρόσωπο αγάπης ή αντικείμενο χρήσης. Το ίδιο και εσύ, κορίτσι μου, πρέπει να αποφασίσεις. Όση ώρα συζητούσαμε, δεν πήρανε τα μάτια τους από το στόμα μου. Και αφού τους είπα παραπέρα, βρε παιδιά, λέω, βλέπετε το θαύμα του Θεού, τη δημιουργία του ανθρώπου. Πώς ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, πώς τον διέκρινε όταν έπλασε κατ' εικόνα του, τον διέκρινε σε άρσε και θήλη, πώς αυτό, πώς εκείνο, πώς το άλλο. Ξέρετε τι μου είπε ένα παιδί? Πάτερ, με τέτοιο τρόπο ούτε οι γονείς μας έχουν μιλήσει ποτέ. Έχουμε λοιπόν ή όχι την ευθύνη για το λαθεμένο τρόπο που ακολουθούν τα παιδιά αυτά σε μια σημαντική ώρα της ζωής τους, σε μια στιγμή που αφυπνίζεται η διαφορετικότητα των φύλων και τα παιδιά ψάχνονται. Βέβαια, σήμερα αυτή τους την αναζήτηση έρχεται η επίσημη πολιτεία να την ναρκοθετήσει. Και η αιτία είναι το πρόσφατο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε. Είπα και σε άλλες περιπτώσεις και στην τηλεόραση κάποια στιγμή ότι αν η πολιτεία θέλει να εξυπηρετήσει μια μικρή μειονότητα, ας το κάνει. Τι δουλειά έχουν σε αυτή τη ρύθμιση στα 15χρονα? Ακούσατε προηγουμένως την κοπελιά. Ναρκωτικά για να εκδικηθώ τους γονείς μου. Αν αύριο λοιπόν το παιδί σε μια δύσκολη περίπτωση και σε μια αντιμαχία με τους γονείς του, πάνω στο θυμό και στα νεύρα του πει, εγώ θα γίνω κορίτσι, τι θα του πείτε? Βέβαια, το ακούσατε, η παιδοψυχιατρική εταιρεία, η πιο αρμόδια, είπε πολύ χαρακτηριστικά αυτό που λέμε και εμείς πολλές φορές. Πρώτον, η ηλικία της εφηβείας είναι μια ρευστή ηλικία. Και δεύτερον, αν σε αυτή τη ρευστή ηλικία και μέσα στη ζαλάδα του παιδιού η μεν παίρνει ναρκωτικά, ο άλλος θέλει να γίνει κορίτσι και τα λοιπά, πιο πολύ μπερδεύονται παρά λύνουν τα προβλήματά τους. Εμένα με απασχολεί το ερώτημα, γιατί τόση επιμονή της πολιτείας τη στιγμή που κινδύνευσε να πέσει ακόμα και η κυβέρνηση. Μας το επιβεβαίωσε ο κύριος Υπουργός. Αυτό που εγώ είχα πει στην τηλεόραση. Έξωθεν εντολές. Ποιος είναι ο στόχος? Τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας που θέλουν κάποιοι να δημιουργήσουν κατεστραμμένες προσωπικότητες και εύκολα εξαρτώμενες. Θα σας πω ακόμα ένα υποτίθεται ευνοϊκό νομοθέτημα που αφορά τη ζωή των παιδιών στο σχολείο. Ποιο είναι αυτό που το χαίρεστε και οι γονείς και τα παιδιά? Λέει ένας νόμος ότι όταν τα παιδιά στα πρωτεύοντα μαθήματα έχουν και 3 και 5 και 4, αν ο μέσος όρος όλων είναι 9,5, τα κάνει 10, τότε περνάνε στην άλλη τάξη. Και τα μεν παιδιά χαίρονται, δεν έμεινα. Οι γονείς χαίρονται γιατί δεν έμεινε το παιδί τους. Μερικές φορές έχω περάσει από σχολείο και ξέρω, καλό παιδί λέω. Πέρασε το παιδί μου. Πέρασε, πώς πέρασε όμως? Όταν η πολιτεία λέει δεν πρέπει να μείνει κανένα παιδί στην ίδια τάξη, τι σημαίνει αυτό? σημαίνει ότι πρέπει να πάρει τουλάχιστον 10 για να περάσει στα χρόνια που ήμουν εγώ στο σχολείο. Ναι, αλλά είναι σαν ένα παιδί που αξίζει για 3, του βάλω 10. Σε αυτόν που αξίζει για 10, τι θα του βάλω, 10, θα τα δικήσω. Έτσι φτάσαμε στον πληθωρισμό των αριστούχων που μετά τρώγαν τα μούτρα τους στις εξετάσεις. Ποιος είναι ο στόχος αυτού του μέτρου? Ο στόχος του μέτρου για μένα είναι ξεκάθαρος. Να δημιουργηθεί αύριο μια κοινωνία που το μεγαλύτερο μέρος θα είναι ολιγογράμματη, άρα χαμηλά αμοιβόμενη και πολλαπλώς εξαρτώμενη. Και μια μικρή ελίτ θα κυβερνάει. Άρα, εσείς που σήμερα χαίρεστε, ετοιμάζετε τους αυριανούς δούλους. Και χαίρεστε γι' αυτό. Οπότε λοιπόν, αυτή η δύσκολη ηλικία υπονομεύεται με πολλών λογιών αποφάσεις που δεν την σέβονται. Στην ηλικία αυτή το παιδί αρχίζει να αμφισβητεί την αυθεντία των μεγάλων. Οι γονείς του είναι οι πρώτοι μεγάλοι. Οι καθηγητές του, οι δάσκαλοί του, οι επόμενοι. Εμείς τα πρόσωπα της Εκκλησίας που γίνεται και συστηματική προσπάθεια και πόλεμο, εγώ τον έζησα αυτό. Όταν ήμουνα διευθυντής στο σχολείο υπήρχε μια ομάδα παιδιών κατευθυνόμενη από εκπαιδευτικούς του άλλου σχολείου που το πρωί δεν ερχόντουσαν στην προσευχή. Μάλιστα είχαμε τότε έναν καθηγητή από εδώ, από εσάς, και εγώ το παρατηρούσα κάθε μέρα. Μου λέει: «Πάτερ, ξέρετε, υπάρχουν», λέω, «μην στεναχωριέσαι, το κάθε πράγμα έχει τον καιρό του». Ήρθε λοιπόν μια ωραία πρωία που όλα θα μπορούσαν να προμηνούν μια ωραία εκδρομή. Όταν πριν χτυπήσει το κουδούνι, συνεννοήθηκα με τους υπολείπους συναδέλφους και τους λέω: «Σε λίγο θα μας ζητήσουν εκδρομή. Έλα να το συζητήσουμε από τώρα για να μην μπαινοβγαίνουμε». Αποφασίσαμε, είχε περάσει και πολύς καιρός, ήταν και ο καιρός καλός, ωραία. «Θα με αφήσετε όμως», λέω, «να το χειριστώ εγώ το θέμα». Εντάξει. Στην προσευχή λοιπόν τώρα είναι και οι 5 για να διεκδικήσουν την εκδρομή. Κάναμε την προσευχή μας, τους είπα 2 ανακοινώσεις και λέω: «Παιδιά, τελειώσαμε, δεν έχω τίποτα άλλο, περάστε στις τάξεις». Τα παιδιά κούνητα. Λέω: «Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω, μπορείτε να περάσετε». Πότε ακούστηκε μια φωνή: «Εκδρομή». Εγώ χαμογέλασα λίγο. Τα παιδιά κατάλαβαν το χαμόγελο και φώναξαν πιο δυνατά. Και εγώ τους είπα: «Κρίμα ρε παιδιά», λέω. Ξαφνιαστήκανε. «Έχω παρατηρήσει», λέω, «εδώ και καιρό, ότι κάποιοι από εσάς την ώρα που κάνουμε προσευχή στέκεστε μακριά. Και όπως είδατε μέχρι τώρα δεν σας ενόχλησα. Σεβάστηκα την ελευθερία σας. Και εγώ σήμερα κατάπιτο σας βλέπω να έχετε πουλήσει την ελευθερία σας για μια εκδρομή. Θα πάμε εκδρομή», λέω, «αλλά να είστε άλλη φορά πιο ακριβή». Δεν ξαναλείψε κανείς μετά. Το λέω όμως αυτό και για ένα άλλο λόγο. Δεν χρειάζονται αυστηρότητες. Δεν χρειάζεται σκληρότητα. Χρειάζεται τέχνη για να μπορείς να δεις πώς θα πλησιάσω το παιδί μου. Πώς θα μπορέσω όταν το βλέπω και έχει τα παραπονά του, έχει την οργή του, έχει οτιδήποτε άλλο, και πώς θα μάθω τι συμβαίνει στο παιδί μου. Δεν είναι τρομερό ότι τις περισσότερες φορές εσείς οι γονείς μαθαίνετε τελευταίοι τι συμβαίνει στο παιδί σας? Και μερικές φορές όταν λέω μερικά πράγματα στους γονείς μου λένε: «Πού τα ξέρετε αυτά?» Λέω: «Τα παιδιά σας μου τα είπανε». Και δεν διερωτάστε γιατί τα είπανε σε μένα που με βλέπουν πιο σπάνια και τα λένε σε εσάς που σας έχουν κάθε μέρα. Κάτι δεν έχετε κάνει σωστά. Η δική μου εμπειρία από τα παιδιά είναι ότι με τα παιδιά και τα πιο δύσκολα συνεννοήθηκα τέλεια και απόλυτα μέχρι και σήμερα. Δεν είχα δυσκολία με τα παιδιά, ακόμα και αυτά που λέει είναι κάποτε που μπήκα στην τάξη και είπα αυτό που σας είπα. Μπήκε ένας παπάς στην τάξη, μου λέει ένας: «Εγώ δεν τα πάω καλά με τους παπάδες». Χαμογέλασαν οι υπόλοιποι. Και εγώ χαμογέλασα επίσης και του λέω: «Κοίταξε, αυτό που μου λες το έχω ξανακούσει. Αλλά από αυτούς που μου το είπαν μέχρι τώρα έχουμε γίνει καλύτεροι φίλοι. Με σένα θα δούμε». Γέλασε όλη η τάξη και προχωρήσαμε μια χαρά. Θέλω λοιπόν να καταλήξω ότι την αντίδραση των παιδιών, τις εφηβείες, τις ηλικίες, που μερικές φορές την προκαλούμε εμείς οι ίδιοι, δεν την αντιμετωπίζουμε με τη δική μας αντίδραση, γιατί αυτό δείχνει τη δική μας ανοριμότητα. Είναι σημαντικό να τους καταλάβω, να προσπαθήσω να δω τι θέλει, γιατί πώς θα το καταλάβω. Διάλογος, διάλογος, διάλογος. Όχι ξαφνικά όμως. Με το παιδί μας διαλεγόμαστε από τότε που είναι μωράκι. Γιατί όταν στην ηλικία της εφηβείας και της πίεσης και της σύγκρουσης του πεις κάτσε να κουβεντιάσουμε, θα σηκώσει και θα φύγει. Αυτά δεν γίνονται μαγικά. Πρέπει να έχουμε δημιουργήσει αυτό το πλαίσιο της επικοινωνίας. Το παιδί προσπαθεί να αυτοεπιβεβαιωθεί. Το παιδί μας αύριο θα είναι ένας νέος άνθρωπος. Πρέπει να μάθει να στηρίζεται στις δυνάμεις του. Εδώ είναι ένα άλλο λάθος που κάνουμε με τους εφήβους μας. Τους έχουμε υπερπροστασία. Και στο σχολείο εγώ τους ξεκαθάρισα. Παιδιά, εδώ στο σχολείο θα ζήσουμε αρκετές ώρες μαζί. Δεν είναι ωραίο να ψάξουμε να βρούμε πώς θα περάσουμε όλοι καλά? Ναι πάτερ, ωραία λοιπόν. Για να σας πω τι θέλει το σχολείο από μένα που είμαι καθηγητής σας. Τι θέλει το σχολείο από εσάς που είστε μαθητές. Και μετά πώς εμείς οι δυο εδώ θα περάσουμε καλά. Σας πληροφορώ ότι βρήκαμε τις λύσεις σε όλα τα πράγματα. Τελειώσαμε. Τα παιδιά είναι παιδιά όμως. Σίγουρα θα αντιδράσουν. Όταν λοιπόν τα παιδιά πηγαίνουν να υπερβούν τα όρια που θέσαμε, και θα σας πω γιατί λέω τη λέξη όρια, τότε τους έλεγα παιδιά, έχουμε συμφωνήσει ναι ή όχι. Μπορώ να εμπιστεύομαι το λόγο σας? Εκεί μαζευόντουσαν. Έχουμε αυτό που έχουμε συμφωνήσει. Λένε πολλοί σήμερα ότι τα παιδιά μας δεν δέχονται όρια. Αυτό δείχνει το δικό μας το πρόβλημα. Τα παιδιά μας τα θέλουν τα όρια. Και δεν ξεχάσω ποτέ το μαθητή της Δευτέρας Λυκείου σε ένα σχολείο που μιλούσαμε οι δυο μας, που είχε σύγκρουση με τους γονείς του. Και του λέω κάποια στιγμή, βρε καλό μου παιδί, λέω. Δεν μπορεί, λέω, γονείς σου είναι, σ' αγαπάνε. Ξέρετε τι μου είπε? Ποιοι με αγαπάνε, πάτερ μου, λέει. Αυτούς δεν τους νοιάζει τι ώρα γυρίζω εγώ το βράδυ στο σπίτι και με αγαπάνε, μου λέτε. Και εμείς τι λέμε? Δεν δέχεται το παιδί όρια. Το παιδί μας δοκιμάζει. Τα δέχεται τα όρια. Και στο σχολείο τα όρια που θέσαμε τελικά, αλλά μας δοκιμάζουν. Εμείς τι κάνουμε όμως? Όταν σήμερα λέμε στο παιδί μας αυτό και μετά λέμε άλλο, όταν ο μπαμπάς λέει κάτι και η μαμά λέει το άλλο, αν ο ένας κάνει τον αυστηρό και ο άλλος κάνει τον χαλαρό, τότε εμείς μπερδεύουμε τα παιδιά μας. Και μάλιστα όταν μερικές φορές μπροστά τους αποδοκιμάζουμε ένας τον άλλον. Την πληγή τη μεγαλύτερη θα την εισπράξουν τα παιδιά. Ένα άλλο πράγμα που τα παιδιά μας προσπαθούν να κατοχυρώσουν είναι η ελευθερία τους. Κοιτάξτε μια μικρή λεπτομέρεια εδώ. Τα παιδιά θέλουν να επαναστατήσουν απέναντι στους μεγάλους. Απ' την άλλη μεριά όμως τρέχουν να υποταχθούν στις παρέες. Ρωτώ κάποτε ένα παιδί, συμφωνείς παιδί μου με όλα αυτά? Όχι, μου λέει. Τότε λέω, μου λέει, αφού έτσι κάνουν όλοι, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Του λέω, να χαίρεσαι την ελευθερία σου. Δεν βοηθάμε τα παιδιά μας να είναι όντως ελεύθερα. Γιατί, τι σημαίνει ελεύθερος? Υπεύθυνος. Είναι κάτι που τους το ξεκαθάρισε από την αρχή. Και τους λέω και τώρα, όσο πιο πολύ διεκδικείς την ελευθερία σου, τόσο πιο πολύ καλλιεργείς την ευθύνη σου. Γιατί αν σήμερα, και μάλιστα στο γράμμα που γράφω στα παιδιά στην τρίτη ηλικία αποχαιρετώντας τα, τους λέω αυτό το πράγμα. Μέχρι σήμερα σας δικαιολογούσαμε. Από αύριο θα σας ζητάμε τις ευθύνες σας. Δεν θα σας δικαιολογούμε. Και είναι σημαντικό να το καταλάβετε. Δεν είσαι ελεύθερος εσύ και υπεύθυνος εγώ. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Προσφέρουμε αγωγή στα παιδιά μας. Τι σημαίνει αγωγή από το ρήμα άγω που σημαίνει οδηγό? Μια διαδικασία με την οποία θέλουμε τα παιδιά μας κάπου να τα οδηγήσουμε. Ερώτημα πρώτον, ξέρουμε πού? Ερώτημα δεύτερον, συμφωνούν και οι δύο γονείς στο πού? Και ερώτημα τρίτον, το πού θα πάνε τα παιδιά μας είναι ζήτημα γουστού? Έχει σχέση με την δομή των παιδιών μας. Τι είναι ένα παιδί? Ποια είναι η προσωπικότητά του? Ποια είναι η δομή της προσωπικότητάς του? Κάποτε ρώτησα σε ένα σχολείο, σε γονείς μάλλον ένα σχολείο, λέω, πιστεύετε πως τα παιδιά σας έχουν και ψυχή? Με κοίταξαν. Διότι η εντύπωση που έχω εγώ, βλέπω, λέω, ότι ενδιαφέρεστε να μάθουν τα παιδιά σας γράμματα, γλώσσες, τέχνες, μουσική, και καλά κάνετε. Βλέπω ότι σας ενδιαφέρει το παιδί σας να φάει καλά, να ντυθεί καλά, και καλά κάνετε. Προσπαθώ όμως να καταλάβω τι κάνετε για την ψυχή των παιδιών σας, και οι περισσότεροι μάλλον δεν κάνετε τίποτα. Και η μόνη μου λογική ερμηνεία είναι ότι δεν πιστεύετε πως τα παιδιά σας έχουν ψυχή. Πιστεύετε λοιπόν ότι είναι ωραία ζωάκια? Γιατί αν έχουν ψυχή, πέστε μου τι κάνετε. Και το συζητήσαμε και ξαφνιάστηκαν. Γιατί ξαφνιαστήκατε? Τι είναι λοιπόν ένα παιδί? Το έχουμε σκεφτεί λιγάκι? Ποια είναι η δομή της προσωπικότητάς του? Τι κάνουμε για αυτό που συνιστά την ύπαρξη ενός παιδιού? Εμείς δίνουμε την εντύπωση ότι η ύπαρξη του ενός παιδιού σημαίνει ένα ωραίο ζωάκι. Και ό,τι κάνουμε στα ζωάκια το κάνουμε και στα παιδιά μας. Να φάνε, να ντυθούν, άντε, να μάθουν και γλώσσες και γράμματα. Τώρα αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Σήμερα τα παιδιά μας στο σχολείο τους το φτύνουν. Και λυπάμαι για την έκφραση. Προσωπικά πιστεύω ότι η παιδεία στον τόπο μας έχει τελειώσει. Έτσι λοιπόν, πώς θα αντιμετωπίσουμε τον έφηβο που επαναστατεί, που θέλει την αυτοεπιβεβαίωσή του, που θέλει να έχει ένα λόγο και μια παρουσία? Και ξέρετε πόσο εκνευρίζομαι όταν ακούω γονέα του λένε, είσαι μικρός εσύ. Και μου έρχεται να πω στους γονείς, μικρό είναι το μάτι σου. Το παιδί δεν είναι μικρό. Το παιδί μεγαλώνει και εσύ δεν το κατάλαβες ακόμα. Και έχετε συνειδητοποιήσει κάτι άλλο? Πόσα νέα παιδιά μας που τελειώνουν το σχολείο ζώντας κάτω από την προστασία της οικογένειας και μετά φεύγουν γιατί πέτυχαν σε μια σχολή και εκεί μπερδεύονται, χάνουν το δρόμο τους, παρασύρονται και καταστρέφονται. Γιατί? Γιατί δεν τα μάθαμε να ζούνε ελεύθερα και υπεύθυνα. Προσπαθούμε να τα υπερπροστατεύουμε. Να μην μιλήσω τώρα για την προστασία που επιχειρούμε ακόμα και στο γάμο των παιδιών μας. Παρόλο που πολλές φορές είμαστε χριστιανοί, ξεχνάμε το Λόγο του Θεού. Ένε και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσετε τη ιδία γυναική. Τότε τι κάνουμε εμείς? Όταν φτάνουμε στο σημείο πολλές φορές κάτω να μένει η μαμά και πάνω το ζευγάρι και να είναι το κλειδί στην πόρτα απ' έξω. Είναι γιος, είναι κόρη, αρρωστημένοι είναι και οι δύο. Πότε θα τα καταλάβουμε αυτά? Δεν αγαπάς τον πατέρα σου. Θα σας πω ένα περιστατικό που είναι λίγο σκληρό, αλλά ήταν σωτήριο. Ένα νέο ζευγάρι, μορφωμένοι και οι δύο, γιατρός ο ένας, εκπαιδευτικός οι άλλοι, έρχονται μια μέρα. Τι πρόβλημα έχουνε? Ο μπαμπάς του γαμπρού νόμιζε ότι ο γιος του δεν πήρε την πρίκα που έπρεπε να πάρει. Και τι κάνει? Ένα πόλεμο απίστευτα βρώμικο, βρώμικο, για να χαλάσει το ζευγάρι. Το ζευγάρι ήρθε. Μου είπανε ότι συνέβαινε. Λέω λοιπόν στον γαμπρό, άκουσα παιδί μου, θα πας στον μπαμπά σου και θα του πεις το και το και το. Δηλαδή ποιο? Πατέρα, μέχρι χτες ανήκα στην οικογένειά σου. Σήμερα έχω τη δική μου οικογένεια και θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να μας αφήσεις τους δυο μας να φτιάξουμε το σπίτι μας. Ο γιος. Άμα τα πω όλα αυτά που μου λέτε στον πατέρα μου, θα πεθάνει ο πατέρας μου. Και εγώ του απαντώ. Άκουσες που κάτι λέω? Ο πατέρας σου αργά ή γρήγορα θα πεθάνει. Αν όμως πεθαίνοντας πάει στο διάβολο και όχι στο Θεό, θα φταίσαι εσύ. Εκεί ξαφνιάστηκε. Του λέω, για κοίταξέ με και πες μου, αν ο πατέρας σου πεθάνει σήμερα, αμφιβάλλεις που θα πάει με όλα αυτά που εσύ μου είπες προηγουμένως. Τον αγαπάς λες και θα τον αφήσεις να πάει εκεί και θα είσαι καλός γιος? Ξαφνιάστηκε το καημένο. Του λέω, θα κάνεις αυτά που σου είπα. Ευτυχώς τα έκανε. Θύμωσε στην αρχή ο παππούς, πέρασε ο θυμός του. Ο παππούς πέθανε έπειτα από 40 χρόνια. Το ζευγάρι όμως έκανε οικογένεια, παίξαν 6 παιδιά και είναι μια χαρά. Κι όμως πήγε να διαλυθεί. Γιατί? Γιατί εμείς δεν μάθαμε να αγαπάμε σωστά τα παιδιά μας. Δηλαδή, πώς τα αγαπάμε? Τα μεγαλώνουμε έτσι ώστε να μας φύγουνε και να σταθούν στα πόδια τους χωρίς εμάς. Μόνο αυτοί είναι επιτυχημένοι γονείς. Και βέβαια αυτό δεν γίνεται ξαφνικά, από τα χρόνια της εφηβείας γίνεται. Όταν ενθαρρύνουμε τη θέληση του παιδιού μας να αυτοπροσδιοριστεί, να φανεί η προσωπικότητά του, όταν τη σεβαστούμε και παράλληλα είμαστε δίπλα του, μιλώντας μεταξύ τους, μαζί τους μάλλον. Έρχεται η ώρα που το παιδί μας θα ανακαλύψει ότι ο κόσμος αποτελείται από άνδρες και γυναίκες. Τι θα κάνουμε? Θα αρχίσουμε να δαιμονοποιούμε τα πράγματα? Σας είπα προηγουμένως κάτι. Ακούσατε τι του πει? Κανείς μέχρι σήμερα δεν μας μίλησε, ούτε και οι γονείς μας, με τον τρόπο που μας μιλήσατε. Αυτό είναι το θαύμα του Θεού. Το είδατε, το μελετήσατε, το σπουδάσατε? Δεν σας κάνει εντύπωση ότι ο καθένας και η καθεμιά σας έχει μια ολόκληρη πρίκα σαν προσωπικότητα που είναι διαφορετική? Γιατί? Για να μπορείτε ο πλούτος του ενός να αυξήσει τον πλούτο του άλλου, και όχι να φοβάστε αυτό που είναι ο άλλος, ότι απειλεί τη δική σας προσωπικότητα. Να σας πω όμως τι λένε μερικές μαμάδες σήμερα. Είπα μερικές, αλλά θα ήμουν πιο ακριβές αν έλεγα πολλές. Λέει η μάνα στο γιο της που ετοιμάζεται να παντρευτεί. Κοίταξε μη σου πάρει τον αέρα. Και το ίδιο λέγει η μάνα στην κόρη της. Κοίταξε μη σου πάρει τον αέρα. Δηλαδή οι δύο καλές μαμάδες βάζουν από μία βόμβα η καθεμιά στα θεμέλια του σπιτιού του παιδιού τους. Μετά ποιος φταίει? Έτσι λοιπόν ο έφηβος μας θα ανακαλύψει το άλλο φύλο. Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να του πούμε πολλά και ωραία πράγματα για όλη αυτή τη σοφία του Θεού που δημιούργησε τον άνθρωπο. Να του μιλήσουμε εμείς πρώτοι για τον έρωτα και την αγάπη. Βλέπετε σήμερα οι πολιτείες θέλουν να εισαγάγουν τη σεξουαλική αγωγή στα σχολεία. Ακόμα και το όνομα είναι λάθος. Διότι η σεξουαλική αγωγή σημαίνει μία τυπική ενημέρωση για τη λειτουργία των οργάνων. Η Εκκλησία μιλά για την ερωτική αγωγή. Σήμερα έχουμε πολλά νέα παιδιά που είναι ανέραστα, ανίκανα να ερωτευτούν. Και είναι δικά σας παιδιά. Εγώ το βλέπω. Τι βλέπω? Βλέπω νέα παιδιά που σήμερα παντρεύονται και πριν χρονίσει ο γάμος τους έχουν χωρίσει. Και όταν μερικές φορές μερικά έρχονται, δεν τους ρωτώ γιατί χωρίσατε. Τους ρωτώ γιατί παντρευτήκατε, ρε παιδιά. Δεν ξέρουν να μου πούνε. Γιατί όμως? Γιατί μεγαλώσαμε τα παιδιά μας και τα κάναμε εγωιστές. Και ο εγωιστής είναι ανίκανος να αγαπήσει ούτε τα παιδιά του. Γι' αυτό υποφέρουν τα παιδιά. Γιατί εμείς είμαστε ανίκανοι να τα αγαπήσουμε. Γιατί τα βάζουμε και αυτά στο παιχνίδι του εγωισμού και της αντιπαράθεσης. Και έρχεται το κοριτσάκι και σου λέει, παίρνω ναρκωτικά να τους εκδικηθώ. Γιατί με παρατήσανε. Ο άλλος τα μάτια του απ' έξω. Τι έχετε να μου πείτε εσείς? Και το ερώτημα απλό. Τι συμβαίνει λοιπόν σήμερα? Μία λογική ερμηνεία είναι ότι πια είμαστε ανίκανοι να αγαπήσουμε και να ερωτευθούμε. Αυτό συμβαίνει. Και τελικά, ποια αγαπάμε τα παιδιά μας? Τους κάνουμε τη ζωή τους κόλαση και τα αγαπάμε? Σκεφτείτε λοιπόν τώρα έναν έφηβο που μεγαλώνει σε τέτοιο περιβάλλον. Κόλαση είναι το σπίτι του. Κάποτε σε ένα σχολείο που πήγα, μετά τη συζήτηση που κάναμε όλοι μαζί, αρκετά παιδιά ήθελα να συζητήσουμε με προσωπικά. Κάποια στιγμή μπαίνει ένας 15χρονος. Μπαίνει με ένα κασκετάκι. Καλώς τον, το λέω, κάθισε. Συγγνώμη, πάτερ, που φοράω το κασκέτο. Δεν με απασχολεί, παιδί μου, μη στεναχωριέσαι. Αυτό και εγώ όταν, όχι στεναχωριέται, λέει. Ξέρετε γιατί. Βγάζει το καπελάκι του και δεν χωρίς μαλλιά το κεφαλάκι του. Από τι, από στεναχωριά. Γιατί, γιατί ο μπαμπάς και η μαμά δεν είχαν χωρίσει ακριβώς, αλλά τρογόντουσαν κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Και το παιδάκι δεν άντεξε, έφυγε από το σπίτι και πήγε και έμενε σε ένα υπόγειο στη γιαγιά του. Πήγε και το βρήκα εκεί, να δω που έμενε. Και κάποια μέρα συναντάει στο δρόμο ο γιος τον πατέρα και του λέει ο πατέρας να γυρίσει το σπίτι. Και του λέει το παιδί, και εγώ θέλω να γυρίσω στο σπίτι, αλλά δεν σας αντέχω. Η απάντηση του πατέρα. Και τι σε νοιάζει εσένα, πρόβλημα δικό σου είναι, τι κάνω εγώ με τη μάνα σου. Βουτάω το μικρόφωνο, το ανοίξω το κεφάλι. Δηλαδή τόσο αστοιχείωτος είσαι, τόσο, συγγνώμη για τη φράση, τούβλο είσαι που δεν καταλαβαίνεις. Και το λες κιόλας στο παιδί σου. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα που χαρακτηρίζουν την εφηβεία, που είναι φυσιολογικά, βλέπετε, φαντάζομαι ότι οι πνευματικοί το ξέρουν. Έρχεται ένα αγοράκι να εξομολογηθεί. Πάτερ, ανάμεσα στα άλλα αμαρτήματα, του λέω, τι, μου αρέσει ένα κοριτσάκι. Αλλά καλό μου φαίνεται. Καλά δεν νιώθεις? Ναι, ναι, μου λέει. Ξέρεις όμως, επειδή τώρα έχω λίγο δουλειά, να το συζητήσουμε την επόμενη φορά. Ναι, ναι. Έρχεται την επόμενη φορά. Δεν το συζητάει, το ρωτάω εγώ. Και εκείνο το κοριτσάκι που σ' άρεσε, τι γίνεται? Α, τώρα δεν μου αρέσει αυτό, μου αρέσει ένα άλλο. Α, μάλιστα. Καλά, θα το συζητήσουμε την άλλη φορά. Την άλλη φορά του αρέσει ένα τρίτο. Έχει μεγαλώσει και κανένα δύο χρόνια το μεταξύ. Και του λέω, βλέπεις, του λέω, την πρώτη φορά είσαι ερωτευμένος με ένα κοριτσάκι, μετά με άλλο, μετά με τρίτο και δεν ξέρω, λέω, αν έχουμε τελειώσει. Βέβαια, όλα αυτά φανερώνουν το σχέδιο που έχει ο Θεός όταν έφτιαξε τον άνθρωπο και τον έκανε άνδρα και γυναίκα. Αλλά δεν μου λες κάτι, όταν βλέπεις το λουλουδάκι της λεμονιάς και δεν είναι ένα μικρό λεμονάκι που αύριο αυτό θα μεγαλώσει και θα το κόψουμε, θα μας είναι χρήσιμο. Αν όμως πας και το κόψεις τότε που είναι μικρούλι, θα σου είναι χρήσιμο? Όχι, μου λέει. Έτσι λοιπόν. Και εσύ, λέω, χρειάζεται να οριμάσεις λίγο, να μεγαλώσεις λίγο, να έρθεις την πρώτη φορά και να μου πεις, εμένα μου αρέσει αυτό το κορίτσι, και τη δεύτερη φορά να σου αρέσει πάλι το ίδιο, και την τρίτη να σου αρέσει, και να το συζητήσουμε για να μπορέσεις να καταλάβεις την αγάπη και τη σοφία του Θεού. Μήπως νομίζετε πως τα παιδιά δεν τα καταλαβαίνουν αυτά? Σας πληροφορώ πως τα καταλαβαίνουν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν τα καταλαβαίνουμε εμείς οι μεγάλοι. Και γι' αυτό βιαζόμαστε πολλές φορές να δώσουμε λάθος κατευθύνσεις. Και μάλιστα έχουμε δύο κατευθύνσεις. Μία για τα κορίτσια μας και μία για τα αγόρια μας. Ποιος μπερδεύει τα παιδιά? Εμείς οι ίδιοι. Και αν σήμερα πολλές φορές τα χρόνια περνάνε και τα παιδιά δεν αποφασίζουν να παντρευτούν και εμείς λέμε τα οικονομικά, το α ή το β, να μου επιτρέψετε, αυτά είναι παραμύθια χωρίς να παραγνωρίζω ότι είναι ένα θέμα. Η πραγματική αιτία είναι η ανικανότητα να αγαπήσουν και να ερωτευθούν. Και δεύτερον, διότι μέσα στη συνείδηση των παιδιών έχει ταυτιστεί η αγάπη, το σεξ και ο έρωτας. Αν όμως έτσι έχουν μάθει τα παιδιά μας, αυτή η εξίσωση είναι καταστροφική. Είναι καταστροφική. Έτσι γίνονται οι ανάπηροι άνθρωποι. Και μου κάνει εντύπωση ότι τα παιδιά με τα οποία το συζητάω το αναγνωρίζουν αυτό το πράγμα. Πώς λοιπόν αντιμετωπίζουμε τον έφηβο και την έφηβο σε αυτή τη δύσκολη ηλικία? Το είπα, με τον διάλογο. Εξαντλητικό διάλογο. Με υπομονή διάλογο. Ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη υπομονή? Εμείς οι γονείς. Μα δεν θα αγανακτήσουμε. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά προσέχτε, πρέπει να μάθουμε να ζητάμε συγγνώμη από τα παιδιά μας. Μια φορά ήρθε ένα νέο ζευγάρι. Είχαν έναν έφηβο που εκείνη τη χρονιά θα έμπαινε στην τρίτη ηλικίου, που κινδύνευε να μπλεχθεί με τα ναρκωτικά. Τελικά η μητέρα έπεισε τον πατέρα, τους ήξερα, τους είχα παντρέψει, να έρθω να μιλήσουμε. Έρχονται. Αρχίζει ο πατέρας. Εγώ, και άρχισε να λέει κάτι. Ομολογώ ότι όπως τα λέγανε τα παιδιά, μου την έδωσε το πρώτο εγώ και όπως υπόθηκε. Σε λίγο δεύτερο εγώ. Λοιπόν, μέσα μου δεν θα τα πάμε καλά σήμερα. Κάποια στιγμή έκανε το λάθος και μου ξαναλέει εγώ. Και του λέω συγγνώμη, του λέω. Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Ξαφνιάστηκε αυτός. Τόση ώρα μου λες εγώ. Ποιος νομίζεις ότι είσαι, του λέω. Θες να σου πω εγώ ποιος είσαι? Ένας ανίκανος άνθρωπος είσαι. Ένας άνθρωπος ανίκανος να βοηθήσει το ίδιο στο παιδί. Έχεις στοιχεία να δώσεις τη γυναίκα σου, λέω, όταν θα τηγανίσεις τα ψάρια, να σκουπίσεις το τηγάνι, γιατί μόνο γι' αυτά αξίζουνε. Βέβαια ήξερα πως το διακινδύνευα. Προκαλέσω έκρηξη. Ευτυχώς έπεσε. Θέλω, παιδί μου, τι εγώ κι εγώ, μου λες. Έτσι θα βοηθήσεις το παιδί. Θα ταπεινωθείς, θα του ζητήσεις συγγνώμη του παιδιού σου, θα το πλήσει. Και να ξέρεις, του λέω, τα παιδιά μας έχουν μέσα τους καλό κόσμο. Δεν θα αρνηθεί το παιδί σου και θα συγκινηθεί αν εσύ ο πατέρας του ζητήσει συγγνώμη και του πεις, παιδί μου, δικό μου είναι το λάθος. Και το πλησιάσεις και του μιλήσεις. Και ευτυχώς άκουσε. Και το γλίτωσε το παιδί. Δεν μπορούμε να συγκρουστούν οι εγωισμοί μας. Και μερικές φορές το ξέρετε. Το ομολογείτε κιόλας. Ο γιος μου είναι ίδιος σαν και εμένα. Ωραία, λοιπόν, άμα συγκρουστούν οι δύο εγωισμοί, θα γίνει έκρηξη. Θα πρέπει να ταπεινωθεί κανείς. Και σας το είπα. Οι έφηβοι μας δέχονται όρια, αρκεί να τους κουβεντιάζουμε. Ο διάλογος είναι το καλύτερο πράγμα απ' όλα. Τι χρειάζεται? Σε ευχαριστούμε πολύ. Φτάνουμε και εμείς στο τέλος. Τι χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή της ηλικίας? Κοιτάξτε, πρώτον πρέπει να προσέξουμε τον κίνδυνο της παραμέλησης. Το ξέρω, είναι πολλές υποχρεώσεις που έχουν οι γονείς, πολλά, αλλά επιπλέον είναι και γονείς. Και πρέπει να βρούμε το χρόνο, για τα παιδιά μας θέλουν χρόνο. Το ξέρετε το ανέκδοτο με τα παιδάκια. Μια μέρα πάει στον μπαμπά του και του λέει, μπαμπά, πόσο πληρώνεις στην ώρα στη δουλειά σου? Τάχασε ο πατέρας. Του λέει, και τι σε ενδιαφέρει εσένα? Θα ήθελα, του λέει, να ξέρω. Με τα πολλά, του λέει, ξέρω κι εγώ τόσα ευρώ την ώρα.
1: 50 ευρώ.
0: 50. Ωραία. Λοιπόν, κάποια μέρα πάει το παιδάκι στο μπαμπά και του λέει, μπαμπά, μου δίνεις σε παρακαλώ 20 ευρώ. Βλέπουν, μόλις μπήκα στο σπίτι και εσύ αμέσως μου ζητάς λεφτά. Άσε με τώρα ήσυχο. Το παιδάκι φεύγει. Ο πατέρας το σκέφτηκε λίγο, το μετάνιωσε, τον φωνάζει. Του λέει, έλα εδώ, του λέει. Άντε, πάρε τα 20 ευρώ. Βλέπει λοιπόν τον πιτσιρίκο που τα παίρνει, που παρακολουθεί λίγο, πάει στο δωμάτιό του, σηκώνει το μαξιλάρι και έχει κι άλλα ευρώ εκεί. Μόλις τα βλέπει ο πατέρας, του λέει, έλα εδώ, βρε, του λέει. Έχεις χρήματα και μου ζητάς κι άλλα? Μπαμπά, είχα 30 ευρώ και ήθελα άλλα 20 για να γίνουν 50. Πατέρα, πάρε σε παρακαλώ τα 50 ευρώ και δώσε μου μία ώρα δική σου. Όσο και αυτά ακούγονται και λίγο σαν ανέκδοτο, δεν είναι ανέκδοτα όμως. Τα παιδιά μας έχουν ανάγκη το χρόνο και του πατέρα και της μάνας. Έχουν ανάγκη να βλέπουν τους γονείς τους αγαπημένους. Έχουν ανάγκη να βλέπουν τους γονείς τους να συνεργάζονται, γιατί είναι η καλύτερη υποδομή για το σπίτι. Ακούω, αγαπητοί μου, αδελφοί μου, μερικές φορές διηγήσεις από τα παιδιά τα ίδια, άλλοτε από τη μάνα ή άλλοτε από τον πατέρα, και διερωτώ με, συγγνώμη για τη φράση, έχουμε τόσο ηλίθιους γονείς? Δηλαδή εγκληματούν συνειδητά εναντίον των παιδιών τους και δεν το έχουν πάρει είδηση. Γιατί αυτό κάνουνε. Και μερικές φορές στη σιά της, θα ξέρετε τι τους λέω. Λέω, θα ήθελα όταν αύριο θα βρεθείτε σε αδιέξοδα και θα μου χτυπήσετε την πόρτα και θα μου πείτε, δεσπότη μου, το παιδί μου, να έχω τη δύναμη να σας πετάξω με τις κλωτσές έξω από τη Μητρόπολη. Και να σας πω, όταν σας τα έλεγα εγώ, εσείς τα ξέρατε όλα. Διότι κοιτάξτε, κάποιος θα μου έλεγε, μα κάτσε δεσπότη μου τώρα, εσύ είσαι και δεσπότης, δεν έχεις δική σου οικογένεια. Τι ξέρεις για τα παιδιά μας? Και εγώ μερικές φορές προκαλώ και λέω, εγώ θα σου πω για το παιδί σου. Γιατί εσύ δεν ξέρεις. Γιατί εσύ δεν ξέρεις καλά καλά το δικό σου το παιδί. Και εγώ ξέρω πάρα πολλά παιδιά. Και τα ξέρω γιατί ήρθαν αυτά σε μένα. Ζητώντας βοήθεια, ακούγοντας. Ξέρετε, είναι μια μεγάλη χαρά για μένα όταν μερικές φορές ταξιδεύω σε άλλες περιοχές. Τώρα πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι με περιμένει ένα πιεστικό ταξίδι στην Αυστρία. Ξέρετε γιατί? Μου το έγραψε στην αρχή και ήρθε και το καλοκαίρι να με γνωρίσει. Ένας Έλληνας που είναι εκεί. Μου λέει, είδα μερικές ομιλίες για την οικογένεια και τα χάσα. Και θέλω να σας παρακαλέσω να έρθετε εδώ στην Αυστρία, να μιλήσετε στους Έλληνες γονείς. Και δεν το κάνω. Την άλλη φορά που ήμουν στην Αυστραλία, θα μιλούσε ένα απόγευμα σε ένα ναό. Και μου λέει ο ιερέας, σήμερα ξέρετε, μου λέει, έρχεται μια νέα κοπέλα αεροπορικά από το Σίδνεϊ για να σας ακούσει. Ήρθε η κοπέλα. Μου λέει, σεβασμιότατε, μου λέει, με έχουν εντυπωσιάσει οι ομιλίες που βλέπω στο διαδίκτυο και θέλω πάρα πολύ να σας συμβουλευτώ. Γιατί έχω δυο παιδιά και μεγαλώνουνε. Και θέλω να τα προετοιμάσουν, μου λέει, όπως ακριβώς λέτε στις ομιλίες σας. Και σκεφτόμουν να σας γράψω ή να σας πάρω τηλέφωνο. Και προχτές μου λέει ο αδελφός μου, ξέρεις ποιος βρίσκεται στην Αυστραλία? Ποιος? Αυτό που ψάχνεις να βρεις. Και πήρε το αεροπλάνο, ήρθε και την επόμενη πρωί-πρωί θα έφευγε για να πάει κατευθείαν στη δουλειά της. Και έχω ακούσει επίσης, χαιρόμαστε που σας γνωρίζουμε, αλλά εμείς σας ξέρουμε. Και όχι μόνο σας ξέρουμε, μας έχετε σώσει το σπίτι μας. Λέω, πώς ρε παιδιά? Λέει, ξέρετε, εμάς που μας βλέπετε τώρα και είμαστε μια χαρά, και είμαστε μια χαρά, πρώτα τρογόμαστε μεταξύ μας. Και ένα μεσημέρι, λέει, ακούμε μια ομιλία σας, κοιταζόμαστε μεταξύ μας και λέμε, τι λέει αυτός ο άνθρωπος εκεί και τι κάνουμε εμείς εδώ. Και αποφασίσαμε να αλλάξουμε. Και άλλαξαν. Αυτό τι σημαίνει? Μπορούμε να αλλάξουμε. Αρκεί να έχουμε ταπείνωση. Αρκεί να αγαπάμε την ίδια μας τη γυναίκα, τον ίδιο μας τον άντρα. Τι κάνουμε, πόλεμο παίζουμε, εχθροί είμαστε? Και ποιος πληρώνει την έχθρα μας? Τα παιδιά μας. Έτσι λοιπόν πρέπει να βρούμε τον τρόπο της επικοινωνίας με τους εφήβους μας. Είναι δύσκολο μερικές φορές, αλλά αν έχετε ενδιαφέρον και αν μερικές φορές ζητάτε και συμβουλές, μπορείτε να το κάνετε. Και ακόμα να προλάβετε. Γιατί ξέρετε τι λένε? Καλύτερα να προλαβαίνεις παρά να θεραπεύεις. Να προλάβετε. Πώς? Όταν για όλα αυτά που θα συναντήσουν τα παιδιά σας, τους έχετε εσείς προετοιμάσει πρώτοι. Όταν κάποτε φορά, και ήμουν μικρός κι εγώ, πήγαινα τρίτη λυκείου και έκανα κατηχητικό σε παιδάκια του δημοτικού. Όταν η ομάδα των παιδιών που πήγαινε έκτη δημοτικού θα πήγαινε στο γυμνάσιο. Μάλιστα, για ένα χρόνο θα ήμασταν στο ίδιο σχολείο. Τους είπα λοιπόν, παιδάκια, είστε τώρα στο δημοτικό. Είστε οι μεγάλοι του σχολείου. Του χρόνου θα πάτε στο γυμνάσιο. Θα είστε οι μικροί του σχολείου. Τώρα στο δημοτικό είστε το παράδειγμα των μικρών. Αύριο στο γυμνάσιο θα ήσταν οι μαθητές των μεγάλων. Κοιτάξτε, εκεί που θα πάτε θα βρείτε αυτό που λέει ο λαός μας, κάθε καρυδιάς καρύδι. Θα συναντήσετε αυτό, εκείνο, το άλλο. Ένα από τα πιο σημαντικά τότε ήταν που τα παιδιά μαθαίναν να καπνίζουν. θα πας στην τουαλέτα και ξαφνικά δεις ένα μεγάλο παιδί να καπνίσει. Και άμα ξαφνιαστείς θα σου προσφέρει και τσιγάρο. Και άμα εσύ αρνηθείς να πάρεις θα σε κοροϊδέψει κιόλας. Ας πείτε, είπαμε ότι είχαμε να πούμε. Άρχισε το νέο σχολικό έτος. Κάποια στιγμή λοιπόν στο διάλειμμα έχετε δρομέως ένας πιτσιρικάς και μου λέει κυρία, κύριος, μερικά χρόνια πιο μεγάλος, μαθητής κι εγώ, σήμερα έγινε αυτό που μας είπατε. Λέω τι έγινε. Μου λέει πήγα στην τουαλέτα και ήταν πιο μεγάλο παιδί και κάπνισε. Ξαφιάστηκε που με είδε και μου λέει πάρε να καπνίσεις κι εσύ. Αλλά εγώ θυμήθηκα αυτά που μας είχατε πει και σηκώθηκα και έφυγα. Σήμερα το τσιγάρο είναι το πιο αθώο. Ποιος θα προετοιμάσει τα παιδιά σας? Θέλετε να σας πω τι συμβαίνει σήμερα στα 14χρονα? Και μου πείτε που το ξέρετε, θα σας πω, μου το είπαν τα ίδια. Ρωτάω ένα κοριτσάκι 14 χρόνων. Τι κάνεις παιδάκι μου, πώς πάει το σχολείο σου? Καλά, καλά. Έχεις παρέες, έχεις φίλους, φίλες, τι κάνεις? Η απάντηση που με ξάφιασε, με ύφος, κοιτάξτε, φίλους και φίλες δεν έχω. Πολύ κοφτά όμως. Αλλά με μερικά παιδιά του σχολείου κάνουμε μερικές φορές παρέα. Λέω, γιατί μου το έπεσε έτσι απότομα? Να, γιατί στις σημερινές φιλίες συμβαίνουν μερικά πράγματα που μένα δεν μ' αρέσουν. Λέω, συγγνώμη, αλλά τι συμβαίνει? Δεν ξέρω αν σοκαριστείτε εσείς ή όχι. Μου λέει, σε αυτές τις φιλίες πρέπει όλα τα κοριτσάκια να περάσουν από όλα τα αγοράκια. Τι λες, παιδί μου? Αυτό που σας λέω, μου λέει. Προσέχτε, εγώ ξαφνιάζομαι. Αλλά μου το επιβεβαιώνουν ποιοι? Οι καθηγητές του σχολείου. Και ρωτώ, εσείς οι γονείς έχετε πάρει ήδη, σας συμβαίνει? Αν ένα παιδάκι αρχίζει να μαθαίνει ότι αυτό είναι η αγάπη και ο έρωτας, αύριο δεν θα μπορεί να φτιάξει σπίτι γιατί θα είναι ανίκανος να αγαπήσει και να ερωτευτεί. Άρα λοιπόν, για να σας δώσω και την ευκαιρία να θέσετε και ερωτήματα, είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τους έφηβους με αγάπη και με αλήθεια. Να μιλήσουμε για όλα με υπομονή. Να παρακολουθήσουμε με σεβασμό τη ζωή τους. Εάν έχουμε μάθει να μιλάμε μαζί τους, με κάποιον από τους δύο γονείς θα μιλάει το παιδί. Θα πει τι του συμβαίνει, θα πει κάποια πράγματα, θα τα λέει. Και αν εμείς συνεχίσουμε, αντί να ταραζόμαστε και να θυμώνουμε και του λέμε δεν τρέπεσαι, του μιλάμε για όλα τα πράγματα, και αν όπως σας είπα τα παιδιά σας τα μεγαλώνετε και έχουν φόβο Θεού μέσα τους, αγάπη δηλαδή για το Θεό, τότε αυτή η όμορφη αλλά δύσκολη οικία της εφηβείας θα περάσει, και όταν τα παιδάκια αύριο θα φτάσουν στα 18, στα 19, τότε θα έχουν ξεκαθαρίσει μέσα τους πολλά, γιατί και αυτοί θα βλέπουν πολλά. Βλέπετε αυτό το κοριτσάκι 14 χρόνων. Έβλεπε κάτι και λέει, εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Ίσως γιατί είχε κάποιες αρχές από το σπίτι της, ίσως γιατί είχε σωστά παραδείγματα. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτόν τον έφηβο που αναζητά και που αμφισβητεί να σταθούμε με αγάπη και αλήθεια δίπλα του, να του κάνουμε έγκαιρα τα πνευματικά του εμβόλια, και τότε μην τον φοβάστε. Και μόνος του να είναι αύριο θα σταθεί. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.
3: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
4: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
5: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
4: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
3: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους. τους κατατρεγμένους.
4: www.πεμπτουσία.tv. Συντονιστείτε.
3: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.

0: άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και ίσως καταντάει μερικές φορές λίγο μονότονη η εισαγωγή μας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αλλά πράγματι θεωρώ ότι μαζί κάνουμε ένα ταξίδι. Κάνουμε ένα ταξίδι μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα των κειμένων της Καινής Διαθήκης που προσεγγίζουμε ερμηνευτικά στις συναντήσεις μας αυτές. Ένα ταξίδι μέσα στον πλούτο της Αγίας Γραφής, όπου ο καθένας μπορεί να βρει πολύτιμους μαργαρίτες, που θα είναι πολύτιμη οδηγή, εφόδια στον καθημέραν βίον μας, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και με την πνευματική μας ζωή. Κάποιος που είναι χριστιανός, είναι χριστιανός 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 4 εβδομάδες το μήνα και ούτω καθεξής, 365 μέρες το χρόνο σε όλη του τη ζωή. Η ιδιότητα εντός εισαγωγικών του χριστιανού δεν είναι μια ιδιότητα που προσλαμβάνει ο άνθρωπος όποτε θέλει μέσα στην ημέρα, όπως σημαίνει για παράδειγμα με το να είναι κάποιος έτσι, οπαδός μιας ομάδας ή ακόλουθος ενός κομματικού σχηματισμού, που και αυτό ακόμα επηρεάζει πολλές φορές την καθημερινότητά μας. Πόσο μάλλον εδώ η ιδιότητα αυτής της αναφοράς ως χριστιανού, ως τέκνον Θεού. Έτσι λοιπόν η ταυτότητά μας δεν περιορίζεται εντός των τυχών της Εκκλησίας, αλλά εκτείνεται πέραν αυτών, μέσα στην οικία μας, μέσα στην μικρή μας κοινωνία, μέσα στο μικρό κοσμό μας, αλλά και μέσα στο σύνολο κόσμο. Όταν ο άνθρωπος ζει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, αυτό επηρεάζει ευεργετικά τον ίδιο του τον εαυτό, τη σχέση του με τον πλησίον και βέβαια τη σχέση του με τον Θεό. Είναι λοιπόν κανείς χριστιανός, σημαίνει ότι αγωνίζεται 24 ώρες το 24ωρο, να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όχι από συμφέρον, όχι από φόβο, όχι από ιδιοτέλεια, αλλά από αγάπη Χριστού. Σας έχω θυμίσει κι άλλοτε και το λέω πάντοτε. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος αναχαρακτηρίστηκε ηγαπημένος μαθητής του Κυρίου, όχι γιατί αγαπήθηκε περισσότερο από τον Χριστό, καθώς ο Χριστός αγαπάει τους πάντες το ίδιο. Όλα του τα πλάσματα, όλους τους ανθρώπους, όλοι είναι παιδιά του. Αλλά αυτός αγάπησε περισσότερο τον Κύριο. Δόθηκε εξ ολοκλήρου. Και αυτό φάνηκε την δύσκολη στιγμή που βρέθηκε κάτω από τον Σταυρό, όταν οι υπόλοιποι φοβισμένοι, αδυνατώντας να κατανοήσουν τα τελούμενα, τα οποία στη συνέχεια βέβαια κατέλαβαν πλήρως όταν ανοίχθησαν αργότερα οι οφθαλμοί τους δια του Αγίου Πνεύματος, βρέθηκε κάτω από τον Σταυρό του Κυρίου. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτό το ταξίδι μας και ήδη αναφερθήκαμε εισαγωγικά στις προηγούμενες τελευταίες μας συναντήσεις στην επιστολή που πρόκειται να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά, και λέω πάντοτε προσεγγίζουμε γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα και τον χρόνο να ερμηνεύσουμε κατά γράμμα και κατ' ουσίαν κάθε στίχο των κειμένων που προσεγγίζουμε. Απλά προσπαθούμε να δώσουμε μία ερμηνευτική πρόταση, μία ερμηνεία σύμφωνα πάντοτε με τους πατέρες της Εκκλησίας μας, μέσα στον χρόνο που έχουμε, για να ωφεληθούμε και να κατανοήσουμε περισσότερο τα κείμενα τα οποία ήδη διαβάζουμε, είτε μέσα στην λατρεία της Εκκλησίας μας ή κατηδίαν ο καθένας κατά την ώρα της προσωπικής του πνευματικής ζωής, προσευχής, μελέτης και οτιδήποτε άλλο.

0: Προσεγγίζουμε λοιπόν την επιστολή του Ιακώβου και για να συνδέσουμε λίγο τη σκέψη μας με όσα εισαγωγικά είπαμε τις προηγούμενες φορές με το κείμενο στο οποίο θα εισέλθουμε με τη χάρη του Θεού σήμερα, θέλω έτσι να υπενθυμίσω στην αγάπη σας ότι η επιστολή του Αγίου Ιακώβου χαρακτηρίστηκε και μάλιστα σωστός χαρακτηρίστηκε ως σοβαρή αφυπνιστική κραυγή που απευθύνεται προς τους χριστιανούς όλων των εποχών. Έτσι λοιπόν η διαπραγμάτευση των θεμάτων της επιστολής αυτής γίνεται διαχρονική, ισχύ για όλες τις εποχές. Πολύ εύστοχα σημειώνεται ότι είναι μια σοβαρή κραυγή που απευθύνεται στους χριστιανούς όλων των εποχών για να τους ξυπνήσει. Το σπουδαίο είναι ότι αποτελεί απόσταγμα πείρας χριστιανικής ζωής αλλά και της σοφίας των αιώνων του Ιουδαϊσμού όπως καταγράφεται μέσα από τα παλαιοδιαθηκικά κείμενα. Διότι όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, ο συγγραφέας κάνει χρήση των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης, είναι γνώστης και αυτό δείχνει τη συνέχεια, τον άρρηκτο σύνδεσμο μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, χωρίς η μία να υποτιμά την άλλη. Και αυτό είναι μία απάντηση σε όλους εκείνους που κατά καιρούς, επηρεασμένοι από διάφορες έξω και αντιεκκλησιαστικές ιδεολογίες και συμπεριφορές, καταφέρονται εναντίον των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης, χαρακτηρίζοντάς τα ως Ιουδαϊκά κείμενα, ως Εβραϊκά κείμενα που δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία του Χριστού. Η Παλαιά Διαθήκη προφητεύει και μιλά περί της ελεύσεως του Χριστού, περί του Μεσσία του κόσμου τούτου και η Καινή Διαθήκη επιβεβαιώνει τις προφητείες στο πρόσωπο του Χριστού. Δεν είναι λοιπόν, για να επανέλθουμε στην επιστολή μας, μία σχολαστική χριστομάθεια, αλλά νουθεσία πατρική. Ένας αληθινά πιστού στηριχμένου στην ελπίδα και την αγάπη του Χριστού. Δεν αποτελεί απλή δηλαδή παράθεση χρήσιμων ηθικοπρακτικών συμβουλών, ούτε έχει τον πεζό χαρακτήρα, όπως είπαμε, της χριστομάθειας, αλλά είναι μάλλον μία ζωντανή από πηγαία πίστη και ελπίδα στον Ιησού Χριστό αντιμετώπιση επηγών των ηθικών και κοινωνικών προβλημάτων των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων, προβλήματα όμως που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι μέχρι στις μέρες μας. Οι περιστάσεις που έδωσαν αφορμή στον Άγιο Ιάκωβο να αντιμετωπίσει από την άποψη της χριστιανικής πίστης προβλήματα που προέκυψαν στη σχέση της χριστιανικής κοινότητας με το κοινωνικό της περιβάλλον καθιστούν τη μελέτη της επιστολής αυτής επίκαιρη και ενδιαφέρουσα και σήμερα μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά. Από τη μία μας δίνει πληροφορίες για τη ζωή της Εκκλησίας τότε και από την άλλη, επειδή η ζωή στους αιώνες ανακυκλώνει τα ίδια βάσανα και διλήμματα, μας δίνει λύση στα δικά μας πνευματικά προβλήματα. Και πάνω απ' όλα, την δύναμη και την παρηγορία του Χριστού. Γιατί αυτοί οι γνωστοί χριστιανοί των πρώτων χρόνων απέδειξαν ότι εφαρμόζονται αυτές οι εντολές που άκουσαν απευθείας από το στόμα του Κυρίου μας και στον οποίον αναφέρεται ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος αλλά και κάθε συγγραφέας και συντάκτης των Ιερών Κειμένων. Η μελέτη του περιεχομένου, η ορθή πατερική ερμηνεία των επιμέρους θεμάτων πλουτίζουν τις γνώσεις μας, μας δίνουν πολύτιμα εφόδια. Άλλωστε, θέματα όπως η πίστη, το ευχέλιο και τόσα άλλα στα οποία αναφερθήκαμε στην τελευταία φορά, η πραγμάτευση όλων αυτών των θεμάτων στην επιστολή αυξάνει το ενδιαφέρον που παρουσιάζει για τον καθέναν από εμάς που μελετά τα κείμενα αυτά. Πέρα από όλα αυτά, μέσα από κάθε στίχο της επιστολής Ο Λόγος του Θεού μιλά προς τον μεν αμαρτωλό άνθρωπο θέτοντάς τον υπό την κρίση του Θεού, προς τον δε μετανοούντα ενσταλάζοντάς του την παράκληση και την ελπίδα της λύτρωσης. Ας έρθουμε όμως στο ίδιο το κείμενο. Ιάκωβος, Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού δούλος, τες 12 φυλές τες εν τη διασπορά χέριν. Πάσαν χαράν υγίσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμείς περιπέσετε ποικίλες. Γινώσκοντες ότι το δόκιμον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονήν, η δε υπομονήν έργο τέλειον εχέτω, ή να είτε τέλει και ολόκληρη εν μηδενή λυπόμενη. Αυτοί είναι οι τέσσερις πρώτοι στίχοι της επιστολής. Εγώ, λέει ο συγγραφέας, ο Ιάκωβος, δούλος του Θεού Πατρός και του Κυρίου Ιησού Χριστού, γράφω την επιστολή αυτή σε όσους από τις 12 φυλές του Ισραήλ έχουν πιστέψει και είναι διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο και τους εύχομαι να χαίρονται. Αδελφοί μου, όταν πέσετε μέσα σε διάφορες δοκιμασίες και θλίψεις, να θεωρείτε το γεγονός αυτό αιτία τέλειας χαράς και θα χαίρεστε στις θλίψεις και τους πειρασμούς σας αυτούς, όταν γνωρίζετε ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας από τις θλίψεις φέρνει ως αποτέλεσμα υπομονή σταθερή, ασφαλή και πλήρη. Η υπομονή αυτή ας είναι ακλόνητη και έτσι ας παράγει ως καρπό της τελειοποίησεώς σας μία αρετή δοκιμασμένη για να είστε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτα. Ιάκωβος λοιπόν, Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού δούλος, τες 12 φυλές, τες εν τη διασπορά χέριν. Θεού δούλος. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το Απόστολος ή το Αδελφόθεος, ο συγγραφέας. Όπως λέει όμως και ο Οικουμένιος, αυτό τον τίτλο του δούλου τον θεωρούν οι Απόστολοι πιο όμορφο για αυτούς. Το να μην ανήκουν δηλαδή στον εαυτό τους και να υπηρετούν τον Θεό. Και όλη αυτή η αφοσίωση είναι μια πλήρης ελευθερία. Γι' αυτό νιώθουν ευτυχείς. Σύμφωνα με αρχαιότατη συνήθεια, στην αρχή μιας επιστολής, ο Αποστολέας κατονομάζει τον εαυτό του και χαιρετίζει τους παραλήπτες. Ο αποστολικός χαιρετισμός της παρούσας επιστολής είναι ο συντομότερος όλων όσων απαντούνται στην Καινή Διαθήκη και ο συγγενέστερος προς τους επιστολικούς χαιρετισμούς της κοινής σύγχρονης επιστολογραφίας. Το Θεού δούλος απαντάται εδώ, καθώς και στο βιβλίο των πράξεων και στην επιστολή του Τίτου προς Τίτον, του Αποστόλου Παύλου, και χρησιμοποιείται δε προκειμένου για αποστολικούς άνδρες κατά αναλογίαν προς τα σχετικά με το Μωυσή ως δούλο του Θεού. Αφού Ιάκωβος λέγει ότι είναι δούλος Θεού, προσθέτει και Κυρίου Ιησού Χριστού. Η έκφραση Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού δούλος απαντάται μόνο εδώ. Το δούλος αναφέρεται ειδικότερα στο Κύριος κατά την διάκριση δούλων και κυρίων της εποχής. Δεν αποκλείεται η έκφραση Θεού και Κυρίου να χρησιμεύει ως επίθετο στον Ιησού Χριστό. Σε κάθε όμως περίπτωση η έκφραση προϋποθέτει την πίστη του Ιακώβου στην θεότητα και στην μεσιανική ιδιότητα του Ιησού, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Είναι χωρίς ειδική σημασία το ότι ο Ιάκωβος δεν κατονομάζει τον εαυτό του Απόστολο όπως ήταν υποχρεωμένος να κάνει ο Παύλος σε όλες τις επιστολές του, διότι κανείς ποτέ δεν αμφισβήτησε την αποστολική ιδιότητα του Ιακώβου. Αυτό το Κυρίου Ιησού Χριστού δείχνει ακριβώς ότι ομότιμος είναι με τον Πατέρα Υιός και κατά την ουσία και κατά την ενέργεια. Είναι φανερή η πίστη του ευθύς εξ αρχής στην θεότητα και τη μεσιανική ιδιότητα του Ιησού Χριστού. Η εν τη διασπορά 12 φυλές είναι ίσως οι εξιουδαίων χριστιανοί που ζούσαν εκτός Παλαιστίνης ή όσοι ζούσαν σε όλη την αυτοκρατορία συμπεριλαμβανομένης και της Παλαιστίνης. Έτσι λοιπόν γράφει, απευθύνεται ο Ιάκωβος στις 12 φυλές και λέγει ο ανώνυμος σχολιαστής: «Επειδή είναι απόστολος της περιτομής των Ιουδαίων, στέλνει γράμμα προς όσους πίστευσαν στον Χριστό από τις 12 φυλές». Είχαμε πει στην εισαγωγή βέβαια ότι αυτή η αναφορά μπορεί να έχει και πνευματικό περιεχόμενο, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν επηρεάζεται το περιεχόμενο, το νόημα. Είτε το 12 φυλές είναι με ιστορική αναφορά, δηλαδή αναφέρεται σε Ιουδαίους, χριστιανούς εξ Ιουδαίων, ή έχει πνευματική αναφορά, απευθύνεται έτσι προς μέλη της Εκκλησίας. Και αυτή η φράση «τες εν τη διασπορά» σημαίνει ότι αυτοί ζούσαν εξόριστοι μεταξύ άλλων εθνών και την μεταχειρίζονται και οι εβδομήκοντα μεταφραστές του εβραϊκού κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης στην ελληνική. Εδώ όμως φαίνεται πως εννοεί τους εξιουδαίων χριστιανούς που ζούσαν δηλαδή μεταξύ των εθνικών σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν και μελετητές, όπως είπαμε, που θέλουν να εξηγήσουν τελείως αλληγορικά τον στίχο αυτό και θεωρούν δηλαδή ότι απευθύνεται προς τους χριστιανούς όλου του κόσμου και όλων των εποχών που ζουν αυτή τη ζωή σαν σε εξορία από την ουράνια πατρίδα. Όμως τα πνευματικά μηνύματα, και αν δεν γράφονται εξ αρχής ακριβώς έτσι, έτσι καταλήγουν για όλους και όλες τις εποχές. Και γι' αυτό συνεχίζουμε να εντρυφούμε και να μελετούμε σε κάθε εποχή, κάθε πιστός, τα κείμενα της Αγίας Γραφής, τα οποία αποκτούν ακριβώς μια διαχρονικότητα, όχι μόνο ιστορικά, αλλά και θεολογικά, ως προς το περιεχόμενό τους, ως προς την διδασκαλία τους. Έτσι, αντιλαμβάνεται κανείς πως μπορεί φαινομενικά, βλέποντας το κείμενο, να έχουμε μια διάκριση των εξιουδαίων χριστιανών με τους εξεθνών χριστιανούς, αλλά αυτή η αναφορά των 12 φυλών ίσως να σημαίνει εδώ συμβολικά τη χριστιανοσύνη εν γέννη. Η δε διασπορά να σημαίνει την εν το αιώνι τούτο σαν σε εξορία προσωρινή ζωή των χριστιανών μέχρι την εν το νέο αιώνι επιστροφή στην μόνιμη και αιώνια πατρίδα. Και καταλήγει αυτή η φράση του χαιρετισμού στην έναρξη της επιστολής: «Χαίριν». Είναι ο ίδιος τύπος του κλασικού αυτού χαιρετισμού που απαντάται και αλλού, όπως στο βιβλίο των Πράξεων. Είναι αυτός ο ελληνικός χαιρετισμός που έγινε βαθύτατα χριστιανικός με μεγάλο νόημα. Και έτσι λοιπόν το συντομότατο προήμιο, τελειώνοντας, έχει συμπυκνωμένο όλο το νόημα της επιστολής. Και η λέξη «χαρά» από το χέρι θα το συνδέσει αμέσως με το πρώτο μας θέμα. Η χαρά την οποία εύχεται ο συγγραφέας στους αναγνώστες του, τους εισάγει αμέσως, όπως είπαμε, στο θέμα της επιστολής. Είναι φανερό ότι από τον δεύτερο στίχο και εντεύθεν πάβει ο επιστολικός χαρακτήρας, ενώ το όλο ύφος και η πραγμάτευση των θεμάτων θυμίζουν ομιλία. «Πάσαν χαράν υγείσαστε αδελφοί μου, ότι πειρασμής περιπέσετε ποικίλης». Αδελφοί μου, όταν πέσετε μέσα σε διάφορες δοκιμασίες και θλίψεις, να θεωρείτε το γεγονός αυτό αιτία τέλειας χαράς. γινώσκοντες ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονή, η δε υπομονή έργων τέλειων έχει έτο ή να είτε τέλη και ολόκληρη εν μηδενή λυπόμενη. Και θα χαίρεστε στις λήψεις και τους πειρασμούς σας αυτούς όταν γνωρίζετε τη δοκιμασία της πίστεως σας από τις λήψεις φέρνει ως αποτέλεσμα υπομονή σταθερή, ασφαλή και πλήρη. Και ολοκληρώνει την ενότητα αυτή ο συγγραφέας λέγοντας πως η υπομονή αυτή ας είναι ακλόνητη και έτσι ας παράγει ως καρπό της τελειοποίησεώς σας μία αρετή δοκιμασμένη για να είστε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτα. Οι πειρασμοί και τα παθήματα που τους συνοδεύουν δεν αποτελούν δυστυχία αλλά ευλογία για τους πιστούς. Το πλήρωμα της χαράς δηλώνεται με το πάσαν χαράν. Αυτή δε η διδασκαλία περιπληρώματος της χαράς μέσα στους ποικίλους πειρασμούς δεν είναι προϊόν ενθουσιαστικών τάσεων πρόσκαιρου χαρακτήρα, αλλά φυσική συνέπεια των αρχών της χριστιανικής πίστεως. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί πολλές φορές όταν μιλούμε για την χαρά μέσα στην Εκκλησία και το πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, αισθάνεται κανείς ή νομίζει ότι είναι από ενθουσιασμό, είναι μια πρόσκαιρη έτσι οπτική των πραγμάτων. Αλλά η χαρά όχι η κοσμική, όχι η ανθρώπινη, αλλά η χαρά του Θεού που δίνεται στον άνθρωπο δια της χάρη του στο Αγίου Πνεύματος, πληρεί, γεμίζει τον άνθρωπο, του δίνει τη δύναμη να ανταπεξέλθει των δυσκολιών, να υπερκεράσει τα εμπόδια, να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Και παρόλο που μπορεί να βιώνει τραγικές καταστάσεις για τον κόσμο, δια της χαράς του Θεού να τα βιώνει ως αεράκι, ως ένα δροσερό αεράκι. Ο συγγραφέας στην επιστολή χρησιμοποιεί 15 φορές το αδελφοί μου και αυτή η επανειλημμένη χρήση δεν αποδεικνύει μόνο τον ομιλητικό χαρακτήρα της επιστολής, όπως λέμε πολλές φορές ένα κήρυγμα «αδελφοί μου» και μετά από λίγο «αδελφοί μου», αλλά δηλώνει και το στενό σύνδεσμο μεταξύ των πρώτων χριστιανών και την ταπείνωση του αδελφόθεου, ο οποίος ονομάζει αδελφούς του τους υπόλοιπους χριστιανούς. Αναφέρεται σε ποικίλους πειρασμούς. Και πρέπει να θεωρήσουμε ως ποικίλους πειρασμούς όχι μόνο τις συνήθεις αντικσοότητες της παρούσας ζωής, αλλά και διώξεις και παθήματα χάριν της πίστεως ειδικότερα. Η ταπεινή και πτωχή της επιστολής παρουσιάζονται ως υφιστάμενοι πολλά παθήματα από τους ασεβείς πλουσίους, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Οι πειρασμοί ονομάζονται ποικίλοι, όχι για το πλήθος των αιτιών που τους προκαλούν, αλλά για την ποικιλία των μορφών με τις οποίες εμφανίζονται. Όχι λοιπόν δυσανασχέτηση για την καταπίεση εκ μέρους των ασεβών πλουσίων, αλλά μεγάλη χαρά για μίαν ακόμη ευκαιρία προς την τελείωση πρέπει να αισθάνονται οι πτωχοί χριστιανοί. Ας σημειωθεί ότι οι χριστιανοί δεν επιδιώκουν τους πειρασμούς. Τούτο θα ήταν απόδειξη ίσης και υπερηφάνεια. Οι χριστιανοί περιπίπτουν στους πειρασμούς. Όπως ο Απόστολος Παύλος, έτσι και ο Ιάκωβος, θεωρεί την πίστη ως το θεμέλιο της χριστιανικής ζωής. Το δοκίμιον ημών της πίστεως, δηλαδή η δοκιμασία της πίστης μας μέσα στους πειρασμούς και τους αγώνες, αποτελεί προϋπόθεση της τελειώσεώς μας εν το αιώνι τούτο. Η τελείωσή μας είναι έργο σκληρών αγώνων και μακράς προσπάθειας, επομένως είναι έργο πολλής υπομονής. Η δοκιμασία της πίστεως κατεργάζεται υπομονή. Η υπομονή στους πειρασμούς που διδάσκεται εδώ δεν έχει καμία σχέση με την στοϊκή διδασκαλία περί καρτερίας και υπομονής, η οποία εξέφραζε την απόγνωση του αρχαίου κόσμου που κατέρε. Η υπομονή και η χαρά εν της πειρασμής στον Ιάκωβο στηρίζονται στην χριστιανική περιθείου αντίληψη και στην ελπίδα των χριστιανών για το μέλλον. Αποτελούν δε κάτι το υγιές και φυσιολογικό, ενώ αντιθέτως η καρτερία και η εγαλίαση του στοικού σοφού στα παθήματα ήταν προϊόν βαθύτατης απόγνωσης και αποτελούσε νοσηρή κατάσταση. Η υπομονή είναι ανάγκη να έχει έργον τέλειον, δηλαδή να πραγματοποιεί πλήρως και τελείως τον σκοπό της, ο οποίος είναι η τελείωση και η ολοκλήρωσή μας. Ή να είτε τέλειοι και ολόκληροι. Και φαίνεται ότι ο συγγραφέας αγαπά αυτούς τους όρους, τον όρο τέλειος, και τον χρησιμοποιεί συχνά. Ολόκληρος είναι αυτός που έχει όλα του τα μέρη. Από τις πρώτες λοιπόν αυτές γραμμές, η πίστη παρουσιάζεται τον Ιάκωβο κατά το Ιουδαϊκό πρότυπο, να έχει ουσιωδώς πρακτικό χαρακτήρα. Είναι συγχρόνως εμπιστοσύνη στο Θεό και αιμονή στην πράξη. Σύμφωνα λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, με τον Ιερό Συγγραφέα, μόνο οι δοκιμασίες αποδεικνύουν από τι μέταλλο συνίσταται η πίστη μας. Η δε τελειότητα εμφανίζεται ως το επίτευγμα εντατικών ηθικών αγώνων και προσπαθειών, δια των οποίων οι πιστοί καθίστανται τέλειοι και ολόκληροι, εν μηδενή λυπόμενοι. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, η ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
3: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
4: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
3: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
2: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους,
3: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
2: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
5: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
6: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
7: Τριακοστών δεύτερον, είδα σπόρο που έπεσε τυχαία στο έδαφος και όμως έκανε εξαιρετικό και πολύ καρπό, καθώς πάλι και το αντίθετο. Τριακοστό τρίτο, είδα έναν άνθρωπο που είχε κάποια βλάβη στην όρασή του να μπαίνει στο ιατρείο για κάποια άλλη ανάγκη. Να τον κρατάω λίγο περισσότερο ο γιατρός με τη φιλοφρόνησή του, με αποτέλεσμα να καθαριστεί και να απαλλαγεί από την ομίχλη που σκέπαζε τα μάτια του. Έτσι, μερικά ακούσια και τυχαία περιστατικά που συνέβησαν σε μερικούς είχαν αποτελέσματα βεβαιότερα και ουσιαστικότερα από ό,τι μερικά εκούσια. Τριακοστόν τέταρτον, κανείς ας μη θεωρήσει τον εαυτό του ανάξιο για τη μοναχική πολιτεία, προφασιζόμενος το βάρος και το πλήθος των αμαρτιών του, και ας μη νομίζει ότι ταπεινώνει έτσι τον εαυτό του, ενώ στην ουσία φοβάται μήπως στερηθεί τις ειδονές του κόσμου, φεύγοντας για τη μοναχική πολιτεία. Όλα όσα λέει είναι προφάσεις εν αμαρτίες, όπως μας λέει ορώ μη ψαλμός. Διότι εκεί, όπου ακριβώς υπάρχει βαθιά και σαπισμένη πληγή, εκεί χρειάζεται και μεγαλύτερη θεραπεία για να καθαριστεί. Άλλωστε στο ιατρείο δεν πηγαίνουν οι υγιείς. 35. Εάν ο επίγειος βασιλεύς μας προσκαλούσε να καταταγούμε στο στρατό του, να τον υπηρετούμε και να πολεμάμε μάλιστα στο πλευρό του, δεν θα καθυστερούσαμε, ούτε θα προβασιζόμαστε τίποτε. Αλλά θα τα εγκαταλείπαμε όλα και με προθυμία θα τρέχαμε κοντά του. Ας προσέξουμε λοιπόν, μήπως, ενώ μας προσκαλεί ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Κύριος των Κυρίων και ο Θεός των Θεών, στην ουράνια παράταξη των μοναχών, αρνηθούμε την πρόσκληση από οκνηρία και εραθυμία και σταθούμε έτσι αναπολόγητοι μπρος το μέγα και φοβερό βήμα της κρίσεως. 36. Μπορεί βέβαια να βαδίζει κανείς, ενώ είναι δεμένος με τις υποθέσεις του κόσμου και με βαριές σαν σιδερένιες αλυσίδες, φροντίδες, αλλά θα βαδίζει με δυσκολία. Όπως και εκείνοι που έχουν σιδερένια δεσμά στα πόδια τους, βαδίζουν πολλές φορές, αλλά συνεχώς κοντάφτουν και πληγώνονται. 37. Ο άγαμος που βρίσκεται στον κόσμο και είναι δεμένος μόνο με τα πράγματα του κόσμου, μοιάζει με αυτόν που έχει τις χειροπέδες. Για τούτο, και όταν αποφασίσει να τρέξει προς το μοναχικό βίο, δεν εμποδίζεται. Ενώ αυτός που ήλθε σε γάμο, μοιάζει με εκείνον που τον έχουν δέσει χειροπόδαρα. 38. Μερικοί κοσμικοί που ζούσαν αμελώς με ρώτησαν, πώς μπορούμε εμείς που ζούμε με συζύγους και είμαστε περικυκλωμένοι με τόσες κοινωνικές υποχρεώσεις να ακολουθήσουμε τη μοναχική ζωή? Και τους απήντησα, όσα καλά μπορείτε να τα κάνετε, κανένα να μην περιγελάσετε, κανένα να μην κλέψετε, σε κανένα να μην πείτε ψέματα, κανένα να μην περιφρονήσετε και κανένα να μην μισήσετε. Να μην παραμελείτε τον εκκλησιασμό, να δείχνετε συμπόνια στους φτωχούς και κανέναν να μη σκανδαλίσετε. Σε ξένο πράγμα και σε ξένη γυναίκα να μην πλησιάσετε. Αρκεστείτε στη δική σας γυναίκα. Εάν ζείτε έτσι, ούμακραν έστε της βασιλείας των ουρανών, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μάρκος στο 12ο κεφάλαιό του στο στίχο 34.

309. Ας τρέξουμε με χαρά και με φόβο προς τον καλό αγώνα, χωρίς να φοβούμεθα τους εχθρούς μας. Διότι αυτοί παρατηρούν την όψη της ψυχής μας, ώστε κι αν εμείς δεν τους βλέπουμε, έστω κι αν εμείς δεν τους παρατηρούμε. Και όταν δουν την όψη της ψυχής μας αλλαγμένη από το φόβο, τότε επιτίθενται εδρυμύτερα εναντίον μας, επειδή αντελήφθηκαν οι δόλοι δαίμονες ότι φοβηθήκαμε. Γι' αυτό λοιπόν ας τους επιτεθούμε με ανδρεία, διότι κανείς δεν θέλει να πολεμά εναντίον εκείνου που μάχεται με ζήλο. 400. Ο Κύριος, φερόμενος με συγκατάβαση, ελάφρυνε τον αγώνα των αρχαρίων για να μην κουραστούν ευθύς εξ αρχής και γυρίσουν αμέσως στον κόσμο. Γι' αυτό χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Φιλιππισίους 4 κεφάλαιο, στίχος 4. Όλοι οι δούλοι του Θεού χαίρεται πάντοτε, αφού αντιληφθείτε το πρώτο αυτό δείγμα της αγάπης του Δεσπότου. Χαίρεται ακόμη, αφού σκεφτείτε ότι Αυτός σας έχει προσκαλέσει στον αγώνα της μοναχικής ζωής. 401. Αλλά και τούτο φαίνεται ότι κάνει πολλές φορές ο Θεός, βλέποντας ανδρείες ψυχές, επιτρέπει τους πολέμους ευθύς εξ αρχής, με την επιθυμία να τις στεφανώσει σύντομα. 402. Αποκρύπτει ο Κύριος από αυτούς που ζουν στον κόσμο τη δυσκολία ή μάλλον την ευκολία του μοναχικού αγώνος, διότι αν την γνώριζαν, κανείς δεν θα αποφάσιζε να γίνει μοναχός. 403. Πρόσφερε με προθυμία στο Χριστό τους σκόπους της νεότητός σου και θα απολαύσεις το γύρα σου πλούτον απαθίας. Αυτά που συναθρίζονται στην νεανική ηλικία τρέφουν και παρηγορούν κατά το γύρας όσους έχουν εξασθενήσει. Ας κοπιάσουμε με ζήλο όσο είμαστε νέοι. Ας τρέξουμε γρήγορα, διότι η ώρα του θανάτου είναι άγνωστη. 404. Έχουμε εχθρούς που είναι πραγματικά πονηροί, σκληροί, δόλοι, πανούργοι, δυνατοί, άϊπνοι, αόρατοι και άειλοι. Στα χέρια τους κρατούν φωτιά και θέλουν να κάψουν το ναό του Θεού, δηλαδή το σώμα του ανθρώπου, με τη φλόγα τους. 405. Κανείς όσο είναι νέος, ας μην παραδεχθεί τους εχθρούς του δαίμονες, που του λέγουν «Μη λιώσεις το σώμα σου με την πολλή άσκηση, για να μην αδυνατήσεις και αρρωστήσεις». Διότι στη σημερινή μάλιστα εποχή, δύσκολα θα ευρεθεί άνθρωπος που θα προτιμήσει να θανατώσει τη σάρκα του. Το πολύ πολύ ίσως να στερήσει τον εαυτό του από τα πολλά και ειδονικά φαγητά. Ο σκοπός του δαίμονος είναι να πετύχει ώστε η αρχή του μοναχικού σταδίου να γίνει με νοθρότητα και πολύ ραθυμία, τεμπελιά, οπότε και το τέλος του αγώνος θα είναι παρόμοιο και ανάλογο προς την αρχή του.

46. Περισσότερο απ' όλα, όσοι θέλουν να υπηρετήσουν πραγματικά το Χριστό, πρέπει να εξετάσουν και να πράξουν τα εξής. Να διαλέξουν με την καθοδήγηση των πνευματικών πατέρων και την επίγνωση του εαυτού τους, τους τόπους και τους τρόπους και τις καταστάσεις και τα εργόχειρα τα οποία ταιριάζουν σε αυτόν. Τα κοινόβια δεν είναι για όλους, επειδή μπορεί να βλάψουν αυτούς που είναι ελέμαργοι. Ούτε πάλι τα ησυχαστήρια είναι για όλους, επειδή μπορεί να βλάψουν τους θυμώδεις τύπους. Καθένας ας εξετάσει καλά ποιο πάθος έχει και αναλόγως με αυτό ας κάνει την επιλογή του. 47. Σε τρεις γενικές ασκητικές κατηγορίες περιλαμβάνεται όλη η μοναχική ζωή. Στον ηρωικό ερημιτισμό, στην άσκηση με άλλον ένα ή το πολύ δύο και στην υπομονητική ζωή του κοινοβίου. Μην ακλίνεις, λέει ο εκκλησιαστής, εις τα δεξιά ή τα αριστερά, αλλά οδό βασιλική πορεύθητη, να πορεύεσαι τη μέση οδό, τη βασιλική οδό. Παροιμίες 4 κεφάλαιο. Διότι ο μεσαίος τρόπος από τους τρεις που αναφέραμε φαίνεται να ταιριάζει στους περισσότερους. Επειδή όπως λέει η Γραφή, αλίμονο στον ένα, διότι αν πέσει σε ακιδεία ή ύπνο ή ραθυμία ή απόγνωση, δεν έχει άνθρωπο να τον σηκώσει. Εκκλησιαστής 4 κεφάλαιο, στίχος 10. Όπου όμως βρίσκονται δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμών όνομα, εκεί είμαι εν μέσω αυτών, μας λέγει ο Κύριος στο Ματθαίο, στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο. 48. Ποιος άραγε θα είναι ο πιστός και φρόνιμος μοναχός, ο οποίος την πρώτη θέρμη θα την κρατήσει άσβεστη και δεν θα πάυσει μέχρι τη στιγμή του θανάτου του να προσθέτει κάθε ημέρα φωτιά στη φωτιά, θέρμη στη θέρμη, πόθο στον πόθο και προθυμία στην προθυμία.

0: Βαθμής πρώτη. Εσύ που ανέβηκες σε αυτήν, μη στραφείς πλέον στα οπίσω. Κλίμαξ του Αγίου Ιωάννου, λόγος δεύτερος. Περί απροσπαθίας. Εκείνος που αγάπησε πραγματικά τον Κύριο και επεζήτησε αληθινά να κερδίσει τη μέλουσα βασιλεία, εκείνος που απέκτησε πνευματικό πόνο για τα αμαρτήματά του και ζωντανή ενθύμηση της κολάσεως και της αιωνίου κρίσεως, εκείνος που ξύπνησε αληθινά μέσα του το φόβο του θανάτου του, δεν θα αγαπήσει πλέον, ούτε θα ενδιαφερθεί, ούτε θα μεριμνήσει καθόλου για χρήματα ή για κτήματα ή για τους γονείς ή για επίγειο δόξα ή για φίλους ή αδελφούς, για τίποτε το γήινο. Αλλά αφού αποτινάξει από πάνω του και μισήσει κάθε επαφή και κάθε φροντίδα για όλα αυτά, επιπλέον δε και πριν από όλα, αφού μισήσει και την ίδια του τη σάρκα, ακολουθεί το Χριστό γυμνός και αμέριμνος και ακούραστος, ατενίζοντας πάντοτα στον ουρανό και αναμένοντας την εξύψους βοήθεια, καθώς το είπε ένας Άγιος: «Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου». Ψαλμός του Δαβίδ, Ξ. 9. Και καθώς το είπε πάλι ο αείμνηστος εκείνος προφήτης: «Εγώ ουκ εκοπίασα, ακολουθώνσι την ημέραν, ή ανάπαυσιν ανθρώπων ουκ επεθύμησα, Κύριε». Ιερεμίας Ιωταζήτα 16. «Εγώ ουκ εκοπίασα, κατακολουθώνσι και ημέραν, ή ανάπαυσιν ανθρώπου ουκ επεθύμησα, Κύριε». Δεύτερον, είναι μεγάλη ντροπή, αφού εγκαταλείψουμε όλα τα προηγούμενα, μετά την κλίση που μας έκανε ο Κύριος και όχι κανένας άνθρωπος, να φροντίζουμε για κάτι άλλο, το οποίο δεν μπορεί να μας φανεί χρήσιμο την ώρα της μεγάλης μας ανάγκης, δηλαδή του θανάτου μας. Αυτό εννοούσε ο Κύριος όταν μίλησε για τον άνθρωπο που εστράφει στα οπίσω και δεν είναι εύθετος στη Βασιλεία των Ουρανών. Λουκά 1 κεφάλαιο, στίχος 62. Τρίτον, ο Κύριος, αφού γνωρίζει πόσο εύκολα γλιστρούμε εμείς οι αρχάροι και επιστρέφουμε στον κόσμο, αν συναναστρεφόμεθα ή έστω συναντώμεθα με κοσμικούς, απήντησε σε αυτόν που του είπε: «Επίτρεψόν μου απελθύν και θάψε τον πατέρα μου». Τι απήντησε ο Κύριος? «Άφε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς». Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς. Ματθαίος ήταν κεφάλαιο, στίχος 22.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
0: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
2: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
0: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
0: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
4: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
3: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
5: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία.

Σινά και του Αιγυπτιακού κράτους για το περιουσιακό καθεστώς της μονής, εκφράζουν πηγές με γνώση της διαδικασίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρώτοθέμα.gr, οι συνομιλίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και οδηγούνται προς μια λύση που θεωρείται η πιο ρεαλιστική με βάση τα δυσμενή δεδομένα που δημιούργησε η δικαστική απόφαση. Την ίδια ώρα πάντως παραμένει σε εκκρεμότητα η έκδοση του διατάγματος αναγνώρισης του νέου Αρχιεπισκόπου κυρίου Σιμεών, με την Αιγυπτιακή πλευρά να μην έχει προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες. Υψηλούς συμβολισμούς και μήνυμα για την αναγκαιότητα της διαφύλαξης της σερβικής ιστορικής και πνευματικής κληρονομιάς στο Κωσυφοπέδιο και τα Μετόχια, εκπέμπει η κοινή επίσκεψη του Πατριάρχη Σερβίας κυρίου Πορφυρίου και του Συμβούλου Πνευματικών Θεμάτων του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, πάστορα Δόκτωρ Μάρκ Μπέρνς, στην Αρχαία Καθέδρα των Σέρβων Πατριαρχών στη Μονή Πέτς. Ο Δόκτωρ Μπέρνς επισκέπτεται το Πατριαρχείο Σερβίας με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χριστιανικών χωρών και των δύο χριστιανικών λαών. Στο πλαίσιο αυτό, μετά τη συνάντηση που είχαν την Παρασκευή στην έδρα του Πατριαρχείου στο Βελιγράδι, εχθές μετέβησαν στην ιστορική Μονή Πέτς στο Κωσυφοπέδιο. Στην πύλη της αρχαίας έδρας της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, τον Σέρβο Πατριάρχη κύριο Πορφύριο, τον Πάστορα Μπέρνς και τη συνοδεία τους, υποδέχτηκε η Γερόντισσα Χαριτίνη, καθηγουμένη της Ιεράς Μονής. Στις εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης και σεβασμού που διοργανώθηκαν στην περιοχή προς τιμήν των εν Μακεδονία Κριτών, συμμετείχε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος. Από τον Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου Αρετούς, όπου συλλειτούργησε με τον Ποιμενάρχη κύριο Ιουστίνο και τον Επίσκοπο Αβίδου κύριο Γρηγόριο, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης εξέφρασε τη βαθιά συγκίνησή του για τη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξαν οι Μακεδόνες και αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς της Κρήτης με τη Μακεδονία. «Η οικογένεια είναι ευλογία για την Εκκλησία και την κοινωνία», τόνισε στο μήνυμά του στο συνέδριο της Καναδικής Επισκοπής που πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου στο Μόντρεαλ ο Πατριάρχης Ρουμανίας κύριος Δανίηλ. Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ρουμανίας τόνισε ότι η Εκκλησία έχει το καθήκον να στηρίζει και να ενισχύει τη χριστιανική οικογένεια, προσφέροντας ποιμαντική καθοδήγηση και πνευματική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της οικογενειακής ζωής. «Ζούμε σε μια εποχή που ο θεσμός της οικογένειας αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις και ο ρόλος των γυναικών στην Εκκλησία και στην κοινωνία απαιτεί βαθύτερη κατανόηση και εκτίμηση. Η χριστιανή γυναίκα αποτελεί πρότυπο πίστης, θυσιαστικής αγάπης και ευσέβειας», τόνισε ο Μακαριότατος. Κάθε πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου στην Ίσο Σκιάθο εορτάζεται η ανάμνηση της ευρέσεως της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Εικονιστρίας.

0: Εφέτος, κατά το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Ιουλίου, εορτάστηκε η Θεομητορική επέτειος με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος, κυρίου Χρυσοστόμου, των Θεοφιλεστάτων Επισκόπου Σκοπέλου, κυρίου Νικοδήμου και Σκιάθου, κυρίου Ιωάννου, αρχιγραμματέως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Να γιορτάσουμε και να πανηγυρίσουμε την έβρεση της εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου, της εικονιστρίας,

0: η οποία όπως σωστά εψάλαμε αποτελεί το χάρμα, τη χαρά, την αγαλίαση της Σκιάθου, τον θησαυρό της το πνευματικό, τον ανεκτήμητο, το φυλακτήριο, το καταφύγιο και όλα αυτά γιατί είναι η εικόνα της Παναγίας. Και είναι μια εικόνα η οποία είναι χαρισμένη από τον ουρανό με τρόπο υπερφυσικό και θαυμαστό. Την είδε ο γέρον Σιμεών στο δάσος της νήσου αυτής να εωρείται επάνω σε ένα πεύκο.
1: Στην εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές» στο Πεμπτουσία FM με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Στρουμπάκο φιλοξενήθηκε ο Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος. Θέμα συζήτησης: Παναγία Εκατονταπηλιανή, 17 αιώνες ζωντανής ιστορίας και λατρείας.
2: Να μιλήσουμε για τους 17 αιώνες ζωντανής ιστορίας, σεβασμιότατε, για το ιερό προσκύνημα της Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Ένας φάρος που φέγγει και μεταδίδει πολιτισμό και όχι μόνο, και πνευματικότητα και την Ορθοδοξία μας. Φάρος επί 17 αιώνες.
3: Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη επέτειος και πολύ σημαντική τα 1700 χρόνια από τότε που το 326, δηλαδή μετά Χριστόν, πραγματοποιήθηκε το τάμα της Αγίας Ελένης, η οποία ταξιδεύοντας για τα Ιεροσόλυμα για την ανέβρεση του Τιμίου Κεζοποιού Σταυρού, κατά την παράδοση κάποια κακοκαιρία, κάποια αλληστοραχή, την οδήγησε το αυτοκρατορικό πλοίο να δέσει στο λιμάνι της Πάρου, πιο ασφαλές λιμάνι κατά την διάρκεια του πλού, και εκεί η Αγία μας έκανε το τάμα να ανέβρει τον Τίμιο Σταυρό και να, ευχαριστώντας και την Παναγία για την διάσωση, να ανοιγείρει ναό μεγάλο εκεί κοντά στο σημείο που προϋπήρχε ένα μικρό εκκλησάκι αφιερωμένο στην Παναγία. Έτσι λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση του έργου της Αγίας Ελένης στα Ιεροσόλυμα, άφησε αυτή την παρακαταθήκη στον ιό της, τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, ο οποίος μετά την κοίμησή της πραγματοποίησε αυτό το τάμα της μητέρας του και ανοίγειρε ναό στην περιοχή αυτή που είναι σήμερα, στην παρικία της Πάρου.
1: Απόψε στις 9 κάνει πρεμιέρα στην Πεμπτουσία TV σε live streaming η ταινία «Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές», η οποία συγκίνησε και καθήλωσε το κοινό στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό. Η ταινία θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας On Demand της Πεμπτουσία TV, ενώ παράλληλα προσφέρεται και στην αγγλική γλώσσα, δίνοντας τη δυνατότητα σε θεατές από κάθε γωνιά του κόσμου να γνωρίσουν το συγκλονιστικό αυτό έργο.
4: Εδώ η οδός. Εδώ και η ζωή.
5: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
6: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
5: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
4: Βοήθαμε να μην κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
5: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
4: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο ope.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Σας η Χριστέ ο Θεός ημών δόξαση, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

Άγιο Πνεύματι και νυν και αϊκέ του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσουν τε ωστία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθεια αν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι πεις ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε,

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτη, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταλθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεμπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμου. Ο κλίνας την καταβάση του ουρανού, χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστο γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσα στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυρατού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατιώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησο την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανίσε ζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δισόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθρων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γά θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διήσε λυθή παράβασης, χαίρε διήσει νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγη το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησα στους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτι ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της ιβώσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάρη δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Όπαν ύμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως, τους υβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον,

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτητας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τες οντουλάσσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρείς λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη και επεμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρες όμοια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα

0: και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τους ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τύθμι μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λαγικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς επί μου δια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντιν η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε υπερεπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον τη αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίν. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτος ζωής αιωνιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλεων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον, και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου του μυστικού Θεού δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλέωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή, και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, χύνται προστίκην ζωής και ασφάλεια, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον Άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδης με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός σου των πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπός είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέης σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόντε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησε επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού, Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ μετεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πει λεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πει λεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύθισο θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδόσου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάσεις θαρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, Αυτός αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμού το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνουν το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου, κι ούκ ημι άκουσε ταινίσεις ο ύψης δόξης σου, παρόρβησα χάρου σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ κύρανε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σίγαρ είπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύσει θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε πείγνεις εν αληθείας ελθήν. Δύο καγόη και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξαστε αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντες και φορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούσε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβων σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των ταλαμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου, μέτοχος γένε με τον ακυρά τους αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεσαι, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοιαν της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξης αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος ουδέ ικανός είναι από την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμή το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάνη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθήν και συδειπνής αμαρτωλή συν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και χωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ισχύει το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και τον αγιασμό.

0: σας ημώνος σε δημιούργησας και εις έρχη μεταφιλανθρωπίας ως πέφυκας, εις έρχη φωτίσαν εσκοτισμέν εμολογισμών, πιστεύως του τοποιήσεις, ου χαρπώνει προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρήτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσας άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μένουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με. και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων,

0: μετασκήνα κατά Κρήτος, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του Τρισαθλίου, ή να μη χωρείς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των εκτήρμων, εμψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε δας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείο επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρος όνου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσουτα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη είναι δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ ενεφέρες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
1: Εδώ η οδός. Εδώ και η ζωή.
2: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
3: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
2: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
2: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
4: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Η ευγενική κατάρα. Γέροντα, είναι σωστό να λέει κανείς για αυτόν που τον αδικεί «Ας το βρει από τον Θεό»? Όποιος το λέει αυτό, κοροϊδεύεται από τον πονηρό και δεν καταλαβαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο καταργέται με ευγένεια. Είναι μερικοί που λένε ότι είναι ευαίσθητοι και έχουν αγάπη και λεπτότητα και ενέχονται μεν τις αδικίες που τους κάνουν οι άνθρωποι, αλλά λένε «Ας το βρουν από το Θεό». Σε αυτή τη ζωή, όλοι οι άνθρωποι δίνουμε εξετάσεις για να περάσουμε στην άλλη, την αιώνια, τον παράδεισο. Μου λέει ο λογισμός ότι αυτή η ευγενική κατάρα είναι κάτω από την πνευματική βάση και δεν επιτρέπεται σε χριστιανό, γιατί ο Χριστός μας δεν μας δίδαξε τέτοιου είδους αγάπη, αλλά το Πάτερ άφες αυτής ουγαρ είδαση τυπιούσι. Όπως επίσης, καλύτερη ευχή από όλες είναι όταν μας καταργούνται άδικα να το δεχόμαστε σιωπηλά, με καλοσύνη. Όταν συκοφαντηθούμε ή αδικηθούμε, είτε από επιπόλαιους είτε από πονηρούς ανθρώπους που έχουν κακοπάθη και διαστρέφουν και την αλήθεια, εάν μπορούμε, καλά είναι να μην θέλουμε να δικαιωθούμε όταν η αδικία αφορά μόνον το άτομό μας, ούτε και να πούμε «να το βρουν από το Θεό», γιατί και αυτό είναι κατάρα. Καλά είναι να τους συγχωρέσουμε με όλη την καρδιά μας και να παρακαλέσουμε το Θεό να μας δυναμώσει, να μπορέσουμε να σηκώσουμε το βάρος της συκοφαντίας και να συνεχίζουμε την πνευματική ζωή στην αφάνεια όσο μπορούμε. Ας συνεχίζουν οι άνθρωποι που έχουν ως τυπικό να κρίνουν και να κατακρίνουν, να μας αδικούν, γιατί συνέχεια με τον τρόπο τους αυτό μας ετοιμάσουν χρυσά στέφανα για την αληθινή ζωή. Φυσικά, όσοι είναι κοντά στο Θεό ποτέ δεν καταργούνται, γιατί δεν έχουν κακότητα αλλά όλο καλοσύνη, και ό,τι κακό κι αν πετάξει κανείς αυτούς τους αγιασμένους ανθρώπους, αγιάζεται και αισθάνονται μεγάλη κρυφή χαρά. Η Βασκανία. Η ζήλια όταν έχει κακότητα μπορεί να κάνει ζημιά. Αυτή είναι η Βασκανία. Είναι μια δαιμονική ενέργεια. Γέροντα, τη Βασκανία την παραδέχεται η Εκκλησία? Ναι, υπάρχει και ειδική ευχή. Όταν κανείς λέει κάτι με φθόνο, τότε πιάνει το μάτι. Πολλοί γέροντα ζητούν ματάκια για τα μωρά για να μην τα ματιάζουν. Κάνει να φορούν τέτοια? Όχι, δεν κάνει. Να λέτε στις μητέρες σταυρό να τα φορούν. Γέροντα, αν κανείς επενέσει ένα ωραίο έργο και αυτοί που το έφτιαξαν δεχτούν τον έπαινο με υπερήφανο λογισμό και γίνει ζημιά, αυτό είναι βασκανία? Αυτό δεν είναι βασκανία. Σε αυτή την περίπτωση λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Παίρνει τη χάρη του ο άνθρωπος από τον άνθρωπο και τότε γίνεται ζημιά. Βασκανία υπάρχει σε σπάνιες περιπτώσεις, ιδίως οι άνθρωποι που έχουν ζήλια και κακότητα. Λίγοι είναι τέτοιοι. Αυτοί είναι που ματιάζουν. Μια γυναίκα λόγου χάρη βλέπει ένα παιδάκι χαριτωμένο με τη μάνα του και λέει με κακότητα «Γιατί να μην το είχα εγώ αυτό το παιδί? Γιατί το έδωσε ο Θεός αυτή?» Τότε το παιδάκι εκείνο μπορεί να πάθει ζημιά, να μην κοιμάται, να κλαίει, να ταλαιπωρείται, γιατί εκείνη το είπε με μια κακότητα. Και αν αρρωσταίνει και πεθαίνει το παιδί, θα ένιωθε χαρά μέσα της. Άλλος βλέπει ένα μοσχαράκι, το λαχταρά, και αμέσως εκείνο ψοφάει. Πολλές φορές όμως μπορεί να ταλαιπωρείται το παιδί και να φταίει η ίδια η μάνα. Μπορεί δηλαδή η μάνα να είδε καμιά φορά κανένα αδύνατο παιδάκι και να είπε «Τι είναι αυτό, τι σκελετωμένο παιδί?» Να καμάρωνε το δικό της και να κατηγόρησε το ξένο. Και αυτό που είπε με κακία για το ξένο παιδί πιάνει στο παιδί της. Μετά το παιδί ταλαιπωρείται εξαιτίας της μάνας, χωρίς να φταίει. Λιώνει το καημένο για να τιμωρηθεί η μάνα και να καταλάβει το σφάλμα της. Τότε φυσικά το παιδί θα πάει μάρτυρας.
τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος. Η ευχή που βγαίνει από την καρδιά είναι θεϊκή ευχή. Τώρα να σας δώσω κι εγώ μια κατάρα. Ο Θεός να πλημμυρίσει την καρδιά σας με την καλοσύνη Του και την πολλή Του αγάπη, μέχρι που να παλαβώσετε για να φύγει ο νου σας πια από τη γη και να βρίσκετε από τώρα κοντά Του στον ουρανό. Να τρελαθείτε από την θεία τρέλα της αγάπης του Θεού, να σας κάψει ο Θεός με την αγάπη Του τις καρδιές σας. Άλλη φορά να μην με αναγκάσετε για δεύτερη, γιατί πιάνει η κατάρα μου, η καλή κατάρα, επειδή βγαίνει από την καρδιά μου. Και τότε που ήμουν στο σανατόριο, σας είχα λυπηθεί. 8 χρόνια μερικές περίμεναν. Θα κάνουμε μοναστήρι, έλεγαν, αλλά το μοναστήρι δεν γινόταν. Είχα μαραζώσει. Τότε είπα, μόλις βγω από το νοσοκομείο, θα φυτρώσει το μοναστήρι σαν μανιτάρι. Σε έναν χρόνο θα είστε στο μοναστήρι. Και πράγματι, σε ένα χρόνο μέσα έγινε το μοναστήρι. Το είπα, εκεί πέρα, με την καρδιά μου. Είχατε καλή διάθεση, γι' αυτό δεν σας άφησε ο Θεός, αλλιώς δεν εξηγείται. Όταν πονέσεις έναν άνθρωπο που έχει ταπείνωση και με την καρδιά του σου ζητά να ευχηθείς λόγου χάρη για ένα πάθος που τον ταλαιπωρεί και του πεις «Μη φοβάσαι, θα γίνεις καλύτερος», του δίνεις τέτοια ευχή που είναι θεϊκή ευχή. Έχει πολύ αγάπη, πόνο και γι' αυτό πιάνει. Είναι αρεστός στο Θεό και εκπληρώνει ο Θεός την ευχή. Δηλαδή και μόνον ο πόνος που νιώθει κανείς για κάποιον είναι σαν ευχή. Μια φορά, όταν ήμουν στρατιώτης, με έστειλε ο διοικητής να εκπληρώσω ένα τάμα σε ένα εξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, γιατί τότε, με τον πόλεμο, μας είχε βοηθήσει ο Άγιος. Θα πήγαινα να πάρω 2 μανουάλια για το εκκλησάκι και παράλληλα θα συνόδευα και κάποιον που ήταν να περάσει από στρατοδικείο στην Αύπαχτο. Η άλλη είπα στο διοικητή, «Βρήκες άνθρωπο να τον παραδώσει». Ήταν από την Ήπειρο καημένος, οργανοπαίχτης, φτωχός, παντρεμένος με παιδιά και είχε κατηγορηθεί ότι αυτοτραυματίστηκε για να γλιτώσει τον πόλεμο. Σου λέει, «Καλύτερα να είμαι με ένα πόδι παρά να σκοτωθώ». Κατεβήκαμε στο Αγρίνιο. Είχε κάποιους γνωστούς εκεί. «Να πάμε να τους δω», μου λέει. «Να πάμε», του λέω. «Να πάμε εδώ, να πάμε εκεί». Τι να κάνω, πήγαινα κι εγώ μαζί του. Μεγάλη ταλαιπωρία. Και δεν ήθελε να πάω να τον παραδώσω. Τον λυπόμουν κι εγώ τον καημένο. Τον πόνισα πάρα πολύ και του λέω, «Θα δεις, εσύ θα περάσεις καλύτερα από όλους. Και ο διοικητής θα στείλει καμιά επιστολή και θα σε βάλουν σε καμιά υπηρεσία. Θα οικονομήσεις και τα παιδιά σου και θα έχεις εξασφαλίσει και τη ζωή σου». Τελικά, όταν φτάσαμε στην Αύπαχτο, μαθαίνουμε ότι είχε στείλει ο διοικητής επιστολή και απαλλάχθηκε. Αλλιώς, είχε ντουφέκισμα. Εν καιρό πολέμου, είναι αυστηρά τα πράγματα. Το λυπήθηκε ο διοικητής, επειδή ήταν οικογενειάρχης και τον έβαλαν μάγειρα στο κέντρο διερχομένων. Έφερε και την οικογένειά του κοντά και πέρασε την καλύτερη ζωή από όλους. Και επειδή οι στρατιώτες δεν πήγαιναν πάντοτε εκεί να φάνε, περίσσεφε φαγητό και τάιζε και τα παιδιά του. Όλοι μετά του έλεγαν, «Εσύ πέρασες καλύτερα από όλους μας, γιατί εμείς οι άλλοι ήμασταν πάνω στα βουνά, στα χιόνια». Ήταν ευάρεστο στο Θεό αυτό που του είχαν ευχηθεί, γιατί το είπα με πόνο, μέσα από την καρδιά μου, και γι' αυτό το έκανε ο Θεός. Θυμάμαι μια άλλη περίπτωση πάλι στην Κόνιτσα, όταν ήμουν στην Ιερά Μονή στο Μύου. Μετά την πανήγυρη της Παναγίας, στις 8 Σεπτεμβρίου, οι προσκυνητές τα είχαν αφήσει όλα άνω κάτω. Εκεί που τακτοποιούσα κάτι, βλέπω κάθισε η αδερφή μου και μια άλλη κοπέλα να συμμαζέψουν. Αυτή η καημένη είχε ακόμη 2 αδελφές, η μία μικρότερη, οι οποίες είχαν παντρευτεί και αυτή είχε μείνει ακόμη ανήπαντρη. Τι φιλότιμο είχε αυτή η κοπέλα. Κάθισε και τα τακτοποίησε όλα
και στο τέλος μου λέει: «Αν χρειάζεται, Πάτερ, να καθίσουμε να κάνουμε και τίποτα άλλες δουλειές, πέστε μας». Πόσο πολύ φιλότιμο. Πάω στο εκκλησάκι και λέω με όλη την καρδιά μου: «Παναγιά μου, οικονόμησε την εσύ. Εγώ δεν έχω τι να της δώσω. Και να είχα, δεν θα το δεχόταν κιόλας». Μόλις πήγε στο σπίτι της, την περίμενε ένας που ήμασταν μαζί στρατιώτες. Ένα πολύ καλό παιδί, κομμάτι μάλαμα και από καλή οικογένεια. Παντρεύτηκαν. Μια χαρά. Πώς την πλήρωσε η Παναγιά. Κεφάλαιο 6. Η αμαρτία φέρνει τις συμφορές. Έριξες φάρμακο για τις κάμπιες? Έριξα, γέροντα. Τόσες καλόγριες ούτε μια κάμπια δεν μπορείτε να σκοτώσετε. Στην κατοχή, όταν είχε πέσει ακρίδα, είχαν βγάλει έξω στη Χαλκιδική την Αγία Ζώνη από τη Μονίβα το πεδίο και η ακρίδα έπεφτε σύννεφα, σύννεφα στη θάλασσα. Στην Ήπειρο, θυμάμαι, ήταν σαν το χιόνι. Κάναμε όλη προσωπική εργασία με τα σεντόνια, τις μαζεύαμε και μετά τις πετούσαμε. Ήταν κυπίνα, μην τα ρωτάς. Τα σιτάρια είχαν ξαναδώσει, αλλά είχαν σακατευτεί. Οι ακρίδες, η πόλεμη, η ανομβρία, η αρρώστια είναι μάστιγα. Όχι ότι ο Θεός θέλει να παπαιδαγωγήσει έτσι τον άνθρωπο, αλλά είναι συνέπεια της απομάκρυσης του ανθρώπου από το Θεό. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ξεφεύγει ο άνθρωπος από το Θεό. Έρχεται η οργή του Θεού για να θυμηθεί ο άνθρωπος στο Θεό και να ζητήσει βοήθεια. Δεν είναι ότι ο Θεός τα κανονίζει έτσι και βγάζει μια διαταγή να έρθει κάποια συμφορά στον άνθρωπο. Αλλά ο Θεός βλέπει μέχρι που θα φτάσει η κακία των ανθρώπων και ότι δεν θα αλλάξουν, και γι' αυτό επιτρέπει να συμβαίνει μια συμφορά για να συνετιστούν. Όχι ότι τα κανόνισε έτσι ο Θεός. Στον Ιησού του Ναβί είχε πει ο Θεός να μην εξαφανίσουν μια φυλή, τους Φιλιστέους, γιατί αυτοί θα ήταν μάστιγα για τους Εβραίους όταν θα ξεχνούσαν το Θεό. Όταν λοιπόν οι Εβραίοι απομακρύνθηκαν από τον Θεό, είχε δικαιώματα ο διάβολος και έβαζε τα ξαδέλφια του, τους Φιλιστέους, και ορμούσε στους Εβραίους. Έπαιρναν τα παιδιά των Εβραίων και τα χτυπούσαν πάνω στις πέτρες για να τα σκοτώσουν. Κάποτε όμως που οι εχθροί ήρθαν χωρίς να φταίνει οι Ισραηλίτες, πολέμησε για αυτούς ο Θεός. Έριξε χαλάζι σαν πέτρες και τους εξόντωσε, γιατί τότε οι Ισραηλίτες δικαιούνταν την Θεία Επέμβαση. Πόσες υποσχέσεις είχε δώσει ο Θεός για τον ναό του Σολομώντος, κι όμως πόσες φορές κάηκε, ρήμαξε ο ναός. Όταν ξέφευγε ο λαός του Ισραήλ, οι προφήτες φώναζαν, οι Ισραηλίτες τίποτε. Ανέπαφαν το λογισμό τους, αφού όταν έκτισε ο Σολομώντας τον ναό, έδωσε τόσες ευλογίες ο Θεός και είπε ότι από εδώ θα ευλογούνται και θα αγιάζονται όλοι οι άνθρωποι, άρα θα μείνουν όλα αυτά, και τα τείχη μας και ο ναός μας. Τέτοια υπόσχεση έδωσε ο Θεός. Ο Θεός έδωσε τέτοια υπόσχεση, αλλά εφόσον και οι Ισραηλίτες θα ζούσαν σωστά. Είχε δώσει χάρη στο ναό του Σολομώντα. Αλλά όταν οι Ισραηλίτες δεν τηρούσαν τις εντολές, επέτρεπε και κεγόταν ή καταστρεφόταν ο ναός. Όταν λόγου χάρη ξέφυγαν επί βασιλέως Σεδεκίου, έρχεται ο Ναβουχοδονόσορ, βάζει φωτιά στο ναό του Σολομώντα, γκρεμίζει και τα τείχη, τους στη Βαβυλώνα εχμαλώτους. Φυσικά πήγαν και αυτοί που δεν έφταιγαν, αλλά αυτοί είχαν καθαρό μισθό. Οι άλλοι που έφταιγαν πολύ ξόφλησαν. Όσοι έφταιγαν λίγο και ταλαιπωρήθηκαν είχαν και λιγάκι μισθό. Όταν ένας γίνεται αιτία να έρθει η οργή του Θεού και να ταλαιπωρηθούν και άλλοι που δεν έφταιγαν, ακόμη και μισθό να έχουν, αυτό είναι εγκληματικό. Γιατί οι άλλοι θα κληρονομήσουν την ουράνια βασιλεία χωρίς να βασανιστούν, ενώ τώρα βασανίζονται. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι πιστοί που τηρούν τις εντολές του Θεού δέχονται τη χάρη του Θεού, και ο Θεός, πώς να πει κανείς, είναι υποχρεωμένος να τους βοηθάει μέσα σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Στην Αμερική
Είχα ακούσει πως παρουσιάστηκε μια νέα αρρώστια. Πολλοί που ζουν αφύσικοι, αμαρτωλή ζωή, μολύνονται από αυτή την πάθηση και πεθαίνουν. Τώρα έμαθα ότι παρουσιάστηκε και εδώ αυτή η αρρώστια. Βλέπετε, δεν καταστρέφει ο Θεός τους ανθρώπους. Μόνοι τους εξαφανίζουν το σώι τους και καταστρέφονται. Δεν είναι δηλαδή ότι τους τιμωρεί ο Θεός, αλλά τη τιμωρία τη δημιουργούν μόνοι τους με την αμαρτωλή ζωή τους. Και βλέπει κανείς να εξαφανίζονται εκείνοι οι άνθρωποι που δεν έχει νόημα η ζωή τους. Γέροντα, γιατί δεν βρίσκεται το φάρμακο του καρκίνου? Δεν επιτρέπει ο Θεός ή οι άνθρωποι δεν επικαλούνται τη Θεία Βοήθεια? Το κακό είναι ότι και να βρεθεί το φάρμακο για τον καρκίνο, θα βρει άλλη αρρώστια. Ήταν η φυματίωση. Βρήκαν το φάρμακο για τη φυματίωση, παρουσιάστηκε τώρα αυτή. Και αν βοηθήσεις αυτή, θα βγει άλλη αρρώστια. Οι ίδιοι άνθρωποι θα γίνουν αιτία να παρουσιαστεί κάποια άλλη μετά και δεν έχει τελειωμό. Ό,τι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μια συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν γιατί δεν πάει τίποτα χαμένο. Να ξέρετε πως επιτρέπει ο Θεός ακόμη και να εξοντωθούν παραδείγματος χάρη άνθρωποι, είναι φιλάνθρωπο γιατί ο Θεός έχει σπλάχνη. Ο προφήτης Ηλίας πόσους έφραξε? 300 ιερείς του Βάαλ, όταν τους είπε «Κάντε προσευχή, θα κάνω κι εγώ και όποιου η φωτιά θα ανάψει από μόνη της, αυτού ο Θεός θα είναι αληθινός». Άρχισαν οι ιερείς του Βάλ να φωνάζουν «Επάκουσον ο Θεός ημών Βάλ, επάκουσον», αλλά ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Ο προφήτης Ηλίας τους λέει «Είναι απασχολημένος ο Θεός σας και δεν σας ακούει, φωνάξτε πιο δυνατά». Εκείνοι συνέχισαν να φωνάζουν και να ξεσχίζουν όπως συνήθιζαν τις σάρκες τους με μαχαίρια για να πονάνε και να φωνάζουν πιο δυνατά για να τους ακούσει ο Βάαλ. Αφού τελικά δεν κατόρθωσαν τίποτα, είπε ο προφήτης Ηλίας «Βρέξτε τα δικά μου τα ξύλα». «Τρισεύσατε», τους είπε. Έριξαν νερό 1, 2, 3 φορές. Αφού από το πολύ νερό είχε γίνει μουσκεμα τα ξύλα και έτρεχαν από γύρω τα νερά. Μόλις προσευχήθηκε ο προφήτης Ηλίας, έπεσε φωτιά από τον ουρανό και κάηκε ό,τι είχαν στο θυσιαστήριο για να θυσιάσουν και το ίδιο το θυσιαστήριο μαζί. Τότε είπε «Πιάστε τους ιερείς, γιατί παρασύρουν το λαό στην ειδωλολατρία», και τους έσφαξε όλους. Πολλοί λένε «Καλά, πώς έσφαξε ο προφήτης Ηλίας τόσους? Ο Θεός δεν είναι βάρβαρος, ούτε ο προφήτης ήταν βάρβαρος. Οι ιερείς όμως των ειδώλων είχαν πλανήσει όλο τον κόσμο, αφού έφτασε ο προφήτης Ηλίας να πει «Έμεινα μόνος μου, τόσο πολύ». Αλλά και οι ιερείς των ειδώλων περισσότερο υπέφεραν από τα δικά τους φαξίματα παρά από το μαχαίρι του προφήτη Ηλία που έδωσε τέλος στο μαρτύριό τους. Ο πόνος από τα δικά τους ξεσχίσματα ήταν μεγαλύτερος, γιατί βλέπεις ότι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο, ενώ τα σφαξίματα τα δικά τους ήταν οδυνηρά. Γιατί γέροντα στην Παλαιά Διαθήκη η τιμωρία του Θεού ήταν τόσο άμεση? Στην Παλαιά Διαθήκη εκείνη τη γλώσσα, εκείνη το νόμο καταλάβαινε. Ο ίδιος Θεός ήταν και τότε, αλλά εκείνος ο νόμος ήταν για εκείνους τους ανθρώπους που δεν καταλάβαιναν αλλιώς. Μη σας φαίνεται εκείνος ο νόμος σκληρός και το Ευαγγέλιο διαφορετικό. Ήταν ο νόμος που θα ωφελούσε εκείνη την εποχή. Δεν ήταν ο νόμος εκείνος βάρβαρος, αλλά η γενιά εκείνη ήταν βάρβαρη. Οι σημερινοί άνθρωποι μπορεί να κάνουν μεγαλύτερες βαρβαρότητες, αλλά τουλάχιστον μπορούν να καταλάβουν. Τώρα ένα κανδύλι κουνιέται και πόσο οι άνθρωποι συγκλονίζονται, ενώ βλέπεις τότε πόσα έκανε ο Θεός.
έδωσε 10 μάστιγες στο Φαραώ για να σφάξει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Κάνει ξηρά την Ερυθρά θάλασσα για να περάσουν. Τους δίνει νεφέλη την ημέρα για να μην τους καίει ο ήλιος. Στείλει φωτεινή τη νύχτα για να τους οδηγεί. Και μετά, από τόσα γεγονότα, έφτασα στο σημείο να ζητήσουν για Θεό ένα χρυσό μοσχάρι. Σήμερα οι άνθρωποι δεν θα έλεγαν ποτέ ότι ένα μοσχάρι θα τους οδηγήσει στη γη της Επαγγελίας.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.

είναι πτωχή το πνεύματι και τα 45 χρόνια της ασκητικής της ζωής δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μία απόκτηση του Αγίου Πνεύματος και μία καθίδρυση της Βασιλείας των Ουρανών στην καρδιά της. Εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εδώ αναπαύεται το σώμα της δούλης του Θεού, ξένης Γρηγόριευνα, γυναικός του αυτοκρατορικού πρωτοψάλτου, συνταγματάρχου Ανδρέα Φεοντόροβιτς Πετρόφ. Χείρα σε ηλικία 26 ετών, μία προσκυνήτρια για 45 χρόνια, έζησε 71 χρόνια. Ήταν γνωστή με το όνομα Ανδρέα Φεοντόροβιτς. Αυτά γράφονται στο λακωνικό επιτύμβιο πάνω στον τάφο της Μακαρίας Ξένης, γραμμένα από ένα άγνωστο πρόσωπο. Καμιά λαϊκή διήγηση, καμιά ανάμνηση ανθρώπων, ούτε γραπτές πηγές δεν μας προμηθεύουν πληροφορίες σχετικά με τους γονείς της, την ανατροφή της, την παιδεία της ή άλλη κοινωνική δραστηριότητα. Όμως μπορούμε να υποθέσουμε ότι η ξένη Γρηγόριευνα δεν ήταν από χαμηλή οικογένεια. Ο σύζυγός της, Ανδρέας Φεοντόροβιτς, είχε τον βαθμό του συνταγματάρχου και ήταν πρωτοψάλτης στη Βασιλική Αυλή. Η θέση αυτή ήταν μια πολύ υψηλή κοινωνική θέση και έδινε δόξα και υλική απολαβή. Ήταν νέοι, είχαν αγάπη μεταξύ τους. Υπηρέτησαν και οι δύο στη Βασιλική Αυλή. Έκαναν το γάμο τους, καλούσαν φιλοξενουμένους στο σπίτι τους και αυτοί οι ίδιοι πήγαιναν ως φιλοξενούμενοι σε άλλα σπίτια. Αυτά οι άνθρωποι τα ονομάζουν καλή τύχη και φαινόταν ότι τίποτε στο ανδρόγυνο αυτό, τον Ανδρέα και την Ξένη, δεν θα έδινε τέλος αυτή τους τη χαρά. Αλλά ξαφνικά ένα φοβερό χτύπημα, σαν κεραυνός εν εθρία, ο αναπάντεχος θάνατος του αγαπημένου συζύγου κεραυνοβόλησε την ξένη Γρηγόριευνα. Τόσο πολύ καταβλήθηκε αυτή από θλίψη για τον θάνατο του συζύγου της, ώστε στους πολλούς φαινόταν ότι έχασε τα λογικά της. Έτσι νόμισαν οι συγγενείς της, οι φίλοι της και οι γνωστοί της. Πραγματικά η συμπεριφορά της ξένης μετά τον θάνατο του συζύγου της ήταν πολύ περίεργη. Κατά πρώτον, άρχισε να βεβαιώνει όλους όσους την περιτριγύριζαν ότι ο σύζυγός της δεν πέθανε, αλλά ότι πέθανε αυτή. Φόρεσε τα ρούχα του νεκρού συζύγου της και άρχισε να ονομάζει τον εαυτό της Ανδρέα Φεοντόροβιτς. Οι συγγενείς της την θεώρησαν περισσότερο για παράφρονα όταν αυτή άρχισε να μοιράζει την περιουσία της στους φτωχούς και όταν έδωσε το σπίτι της την Παρασκευή ατόνοβα. Οι ενδιαφερόμενοι για την περιουσία της συγγενείς της στράφηκαν στις αρχές και ζήτησαν από αυτές να λάβουν μέτρα εναντίον μιας τέτοιας διάθεσης της κληρονομιάς της από αυτήν. Μετά από αυτήν την αναφορά των συγγενών, οι αρχές την κάλεσαν και αφού συζήτησαν μαζί της, συμπέραναν ότι ήταν πολύ καλά στα λογικά της και είχε επομένως κάθε δικαίωμα να κάνει ό,τι ήθελε την περιουσία της. Τι συνέβη και πράγματι με την ξένη Γρηγόριευνα? Ασφαλώς συνέβηκε μέσα της μία πλήρης πνευματική αντιστροφή, που κατά τα ίδια της τα λόγια η ξένη Γρηγόριευνα Πέτροβα είχε πεθάνει. Βάζοντας τα ρούχα του συζύγου της και παίρνοντας το όνομά του, ήταν κατά τη γνώμη της σαν να παρατηνόταν η δική του ζωή στο πρόσωπό της, για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες του, με τη δική της αφιερωμένη στο Θεό ζωή. Τώρα αυτή παρουσίαζε τον εαυτό της στον κόσμο με την πιο δύσκολη υπηρεσία του Θεού ως κατά Χριστόν τρελή. Ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης λέγει: «Υπάρχει μία αληθινή πραγματική ζωή και μία φαινομενική ψεύτικη ζωή. Το να ζεις για να τρως, να πίνεις, να ντύνεσαι, για να απολαμβάνεις και να γίνεσαι πλούσιος, το να ζεις γενικά για εγκόσμιες χαρές και φροντίδες, αυτό είναι μία φαντασία. Το να ζεις όμως για να ευχαριστείς τον Θεό και τους άλλους, για να προσεύχεσαι και να εργάζεσαι με κάθε τρόπο για τη σωτηρία των ψυχών τους, αυτή είναι μία πραγματική ζωή. Ο πρώτος τρόπος ζωής είναι ακατάπαυστος πνευματικός θάνατος. Ο δεύτερος είναι ακατάπαυστη ζωή του πνεύματος». Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης περί της εγκοσμίου ζωής.
από αυτό.

0: αυτό βλέπουμε ότι το χτύπημα που χτύπησε τη δούλη του Θεού ξένη ήταν μία όθηση από τη μη πραγματική ζωή στη ζωή του πνεύματος. Η Μακαρία ξένη που ήταν πλούσια πρώτα έζησε τώρα μία φτωχική, πολύ φτωχική ζωή. Δεν είχε πραγματικά πού να κλείνει την κεφαλή της. Για σκέπη της είχε τον μελαγχολικό βροχερό ουρανό της Αγίας Πετρούπολης, ενώ για κρεβάτι της είχε το υγρό γυμνό έδαφος. Περνούσε τις νύχτες της προσευχόμενη, γονατισμένη στο γυμνό έδαφος των χωραφιών. Αυτό το μαρτυρούσαν η αστυνομία και οι κάτοικοι, που την ανακάλυψαν γιατί είχαν την περιέργεια να μάθουν πού εξαφανιζόταν τις νύχτες. Κάποτε κάποιος αστυνομικός την παρακολούθησε και την είδε να κλείνει τα γόνατά της σε ένα ανοιχτό χωράφι και να προσεύχεται. Άρχισε να προσεύχεται από το βράδυ και δεν σηκώθηκε μέχρι το πρωί. Κατά τη διάρκεια των προσευχών της έκανε μετάνοιες σε όλες τις διευθύνσεις, προσευχόμενη για όλους τους Ορθόδοξους χριστιανούς. Κατά την ημέρα συνήθως γύριζε γύρω-γύρω στους δρόμους της Αγίας Πετρούπολης. Τα κουρελιασμένα ρούχα της δύσκολα τη σκέπαζαν. Μια κόκκινη φούστα και μια πράσινη ζακέτα. Στα πόδια της είχε χαλασμένα παπούτσια και γύρω από το κεφάλι της είχε δεμένο ένα παλιό μαντίλι. Ακόμη και κατά τον βαρύ χειμώνα δεν φορούσε ζεστά ρούχα και παπούτσια, αν και η καλοσύνη του λαού της πρόσφερε πολλά από αυτά. Σε όλες τις περιόδους του έτους την έβλεπαν ντυμένη στα ίδια κουρέλια. Το κρύο στην Αγία Πετρούπολη ήταν δυνατό και διαπερνούσε τα κόκαλα. Αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος, που χύνεται με αυθονία στους Αγίους του Θεού, τους έκανε να νικούν τους νόμους της φύσεως. Αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος έδινε ζεστασιά και δύναμη στη Μακαρία ξένη. Όλοι αγαπούσαν αυτήν την ήσυχη, την ήρεμη, την ταπεινή και την ευγενική δούλη του Θεού ξένη. Πολλοί την λυπούνταν και της έδιναν ελεημοσύνη, αλλά αυτή δεν την έπαιρνε. Εάν δεχόταν κανένα μικρό κέρμα, αμέσως το έδινε σε κάποιον φτωχό ζητιάνο. Όταν χτιζόταν μία εκκλησία στο νεκροταφείο Σμόλενσκ, τη νύχτα η Μακαρία ξένη έσερνε λίθους με τα αδύνατα χέρια της ως την κορυφή των τείχων του οικοδομήματος. Με αυτό που έκανε έγραφε το όνομά της για πάντα στο βιβλίο των μνημοσύνων με τη δέηση υπέρ των Μακαρίων και αημνήστων κτητόρων του Αγίου Οίκου τούτου. Οι κτίστες παραξενεύονταν βλέποντας τους λίθους στην κορυφή. «Από πού βρίσκονται αυτοί οι σωροί των λίθων κάθε πρωί», έλεγαν. Αλλά κατάλαβαν έπειτα ότι βοηθός τους ήταν η Μακαρία ξένη. Αυτά που γράψαμε μέχρι τώρα για αυτούς τους κόπους και τους αγώνες της Μακαρίας ξένης τα γνωρίζουμε από το συναξάριο του λαού. Πόσα όμως άλλα άγνωστα για μας θα υπάρχουν για αυτή τη θαυμαστή οσία, που είναι όμως γνωστά μόνο στο Θεό. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε «Ως τις θέλει, ο πίσω μου ακολουθήν». Απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη. Με ταπείνωση, με υπομονή και χαρά, η Μακαρία ξένη σήκωσε με προθυμία και αυταπάρνηση τον σταυρό της πνευματικής παινίας και αντί να σκέπτεται το δικό της συμφέρον, έκλεισε στην καρδιά της όλους τους γείτονές της με τις δυστυχίες τους, τις ανάγκες τους, τις φροντίδες και τις λύπες τους. Γείτονές της, εικονικώς ομιλούντες, ήταν όλοι οι κάτοικοι της Αγίας Πετρούπολης. Η Μακαρία ξένη, όταν περπατούσε στον δρόμο, από όλες τις μεριές, από όλα τα αμάξια που περνούσαν, άκουγε να φωνάζουν. «Ανδρέα Φεοντόροβιτς, σταμάτα! Θέλω να σε πάρω στο αμάξι μου, έστω και για λίγα βήματα». Και όταν έμπαινε σε κάποιο αυτοκίνητο, το εισόδημα του αυτοκινήτου αυτού την ημέρα εκείνη ήταν πολύ μεγάλο. Η Μακαρία ξένη προτιμούσε να κάθεται σε αυτοκίνητα ανθρώπων που είχαν ανάγκη βοηθείας. Εάν μιλούσε με κανέναν που ήταν στεναχωρημένος, αμέσως αυτός καταπραϊνόταν και του ερχόταν μια θαυματουργική βοήθεια. Όταν θόπευε ένα άρρωστο παιδάκι, αμέσως αυτό γινόταν καλά. Οι έμποροι την παρακαλούσαν να πάρει κάτι ως δώρο ή τουλάχιστον να μπει στο κατάστημά τους. Ήξεραν ότι εκείνη τη μέρα οι δουλειές τους θα πήγαιναν πολύ καλά και τα κέρδη τους θα ήταν πολλά. Η Μακαρία Ξένη έλαβε από τον Θεό και το προορατικό χάρισμα. Κάποτε, το έτος 1764, ταράχτηκε πολύ και ξέσπαγε κάθε μέρα σε δάκρυα. Οι άνθρωποι τη ρωτούσαν την αιτία που κλαίει και αυτή απαντούσε «Αίμα, αίμα, αυλάκι από αίμα». Τότε όλοι ήταν ανήσυχοι για το τι άραγε θα συνέβαινε. Αλλά 3 εβδομάδες αργότερα οι πολίτες της Αγίας Πετρούπολης έμαθαν τι εσήμεναν τα λόγια της. Από τη ρωσική ιστορία γνωρίζουμε ότι η προσπάθεια του αξιωματικού Μίροβιτς να ελευθερώσει τον εχμάλωτο βασιλέα Ιβάν Αντόνοβιτς, που ήταν φυλακισμένος στο φρούριο Σλούσενμπουργκ, απέτυχε και ο Ιβάν Αντόνοβιτς φωνεύθηκε. Στις 24 Δεκεμβρίου του 1761, την παραμονή της γεννήσεως του Χριστού, η Μακαρία Ξένη περιερχόταν στους δρόμους της πρωτεύουσας και έλεγε στον καθένα να κάνει τηγανίτες. Την επόμενη μέρα ακούστηκε το φοβερό νέο. Η αυτοκράτηρα Ελισάβετ Πέτροβα πέθανε ξαφνικά. Οι τηγανίτες θα ήταν για την αγρυπνία, που η πρικισμένη με το προορατικό χάρισμα Οσία Ξένη προφήτευσε. Τέτοιες περιπτώσεις που εκδηλωνόταν το προορατικό χάρισμά της και περιπτώσεις βοηθειών που πρόσφερε στο λαό με το χάρισμά της αυτό, έχουμε πολλές. Ο αγώνας των διαχριστών σαλών ήταν δύσκολος. Οι Άγιοι Μοναστικοί Πατέρες και ασκητές έφυγαν από τους πειρασμούς αυτού του κόσμου στην έρημο και στα δάση και έλαβαν την αμοιβή των κόπων τους στους ουρανούς και το φωτοστέφανο της αγιότητάς τους στη γη. Όμως οι μακάριοι διαχριστών σαλοί δεν άφησαν τον κόσμο και με την εμφάνιση της αλότητας έκρυβαν τους πνευματικούς αγώνες, μη θέλοντες να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους ως δίκαιους ανθρώπους, αλλά ως τρελούς. Η δούλη του Θεού Ξένη είδε καθαρά τη δυσκολία αυτού του αγώνα των καταχριστών σαλών και για να προετοιμάσει πνευματικώς την ψυχή της, εξαφανίστηκε από την Αγία Πετρούπολη για 8 χρόνια. Πρέπει να υποθέσουμε ότι αυτό ήταν το πρώτο στάδιο της επί 45 χρόνια αφιερώσεώς της. Ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Ανδρέας είχε αξιόπιστη πληροφορία ότι η Μακαρία Ξένη για την πνευματική της τελείωση εδαπάνησε αυτά τα χρόνια μεταξύ των Στάρετς, προετοιμάζοντας τον εαυτό της για τον δύσκολο αγώνα των διαχριστών σαλών και ήταν κάτω από την πνευματική τους καθοδήγηση. Πού ήταν οι Στάρετς? Ίσως ήταν στο Ερμιτάζ, εις ένα από τα μοναστήρια που αυτόν τον καιρό είχαν Στάρετς, μαθητές του Παϊσίου Βελιτσκόφσκι. Ύστερα από 8 χρόνια πάλι ξαναγύρισε στην πατρίδα της, την Αγία Πετρούπολη, και δεν την ξανάφησε στα άλλα 37 χρόνια της ζωής της σε αυτόν τον κόσμο. Ήρθε τέλος η στιγμή που έληξαν οι αγώνες της. Η Μακαρία Ξένη εγκατέλειψε τον πρόσκαιρο κόσμο και εισήλθε στον αιώνιο. Υποθέτουν ότι αναπαύθηκε μεταξύ των ετών 1806 και 1814. Δεν υπάρχει ακριβής πληροφορία σχετικά με αυτόν τον χρόνο και είναι αδύνατο να καθορίσουμε ακριβώς τη χρονολογία του θανάτου της. Γνωρίζοντας την αγάπη και τον σεβασμό με τον οποίο την περιέβαλε ο κόσμος, μπορούμε να υποθέσουμε με βεβαιότητα ότι η κηδεία της είχε μεγάλη επισημότητα και ότι πολλής κόσμος θα συγκεντρώθηκε για να της δώσει τον τελευταίο χαιρετισμό. Αμέσως μετά την κηδεία της, οι θαυμαστές άρχισαν να παίρνουν χούφτες χώμα από τον τάφο της. Ο αριθμός των προσκυνητών αύξανε κάθε μέρα. Ο σωρός του χώματος στον τάφο της συνέχεια ελαττωνόταν. Τελικά τοποθετήθηκε στον τάφο της μία πέτρινη πλάκα, αλλά και αυτήν την έσπαζαν κομμάτια και την αφαιρούσαν. Τελικά τοποθετήθηκε πάνω στον τάφο της μία πλάκα από γρανίτη, με την επιγραφή που είπαμε στην αρχή, και έπειτα χτίστηκε στον τάφο της ένα εκκλησάκι με τις προσφορές των πιστών. Πολλοί πιστοί άρχισαν να γράφουν στους τοίχους του Ναϊδρίου διάφορα αιτήματα, ώστε αναγκάστηκαν να τον χρωματίσουν. Οι ιερείς έκαναν πανηχίδες στο ναό από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά το πρωί. Τα χέρια των αθεϊστών δεν σεβάστηκαν τον τόπο της αναπαύσεως της Αγίας. Γι' αυτό τα παράθυρα ήταν κλειστά με σανίδες και η είσοδος ήταν κλειστή. Αλλά ο δρόμος προς το νεκροταφείο Σμόλενσκ ήταν πάντοτε ανοιχτός. Νέοι και γέροι πήγαιναν στο παρεκκλήσιο. Ψιθύριζαν τα αιτήματά τους για βοήθεια και έσκυβαν στο έδαφος κοντά στον τάφο. Και η μακαρία ξένη τους βοηθούσε όλους.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Βίος και θαύματα Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής. Δαμασκηνός Γρηγοριάτης. Βίος. Η Οσία γεννήθηκε στο χωριό Επιβάτε της Θράκης κατά το 1023. Από μικρή αγαπούσε την εκκλησία και την ελεημοσύνη. Γι' αυτό μοίραζε κρυφά ρούχα και το φαγητό της ακόμη στα πτωχά παιδιά του δρόμου. Σε ηλικία 15 ετών εγκατέλειψε κρυφά το πατρικό της σπίτι, ήλθε στη Μικρά Ασία και ασκήτευσε επί 5 χρόνια με σκληρή άσκηση σε μια εκκλησία της Παναγίας, στην Ηράκλεια του Πόντου. Κατόπιν επήγε στα Ιεροσόλυμα, προσκύνησε τον Πανάγιο Τάφο και όλα τα ιερά προσκυνήματα. Τελευταία εκκοινοβίασε σε ένα γυναικείο μοναστήρι ευρισκόμενο στην έρημο του Ιορδάνου, όπου και παρέμεινε μέχρι τα 25 χρόνια της, κάνοντας την πιο μεγάλη μοναχική άσκηση. Στην ηλικία αυτή λοιπόν, με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, επέστρεψε στην πατρίδα της. Κατόπιν, μετά από πολλούς κινδύνους και δυσκολίες, ήλθε στην Κωνσταντινούπολη για να προσκυνήσει και εκεί όλους τους Αγίους τόπους. Κατόπιν εγκαταστάθηκε στο Ναό των Αγίων Αποστόλων που ευρισκόταν στο χωριό Καλλικράτεια πλησίων της θαλάσσης. Εκεί αγωνίστηκε ακόμη 2 χρόνια και αφού στόλισε την ψυχή της με κάθε είδους αρετές, προσκλήθηκε από τον Ιμφίο της ψυχής της Χριστό για τις αιώνιες μονές. Οι χριστιανοί του χωριού έθαψαν το σκήνομά της πλησίων του ναού και κοντά στη θάλασσα. Το Άγιο Λείψανο. Μετά από πολλά χρόνια συνέβη το εξής γεγονός. Τα κύματα της θαλάσσης εξέβρασαν στην παραλία το πτώμα ενός ναυτικού και οι εντόπιοι το έθαψαν δίπλα στον τάφο της Αγίας. Επειδή αυτός ήταν ακάθαρτος ενώπιον του Θεού και γεμάτος αμαρτίες, η Οσία δεν ανεχόταν το σώμα του πλησίον στο δικό της. Εμφανίστηκε λοιπόν σε έναν Άγιο Γέροντα 3 φορές το όνειρό του και του είπε να ξεθάψει το αμαρτωλό αυτό σώμα και να το τοποθετήσει σε άλλο μέρος. Του απεκάλυψε ακόμα και το μέρος που ευρισκόταν ο δικός της τάφος με το πανίερο και άφθαρτο λείψανό της. Έκανε όσιος εκείνος ασκητής όπως του υπέδειξε η Αγία. Ευρήκε και το λείψανό της άφθαρτο και ευωδιάζον. Τότε ο λαός με επικεφαλή στον Ιερό Κλήρο μετέφεραν το λείψανο στο Ναό των Αγίων Αποστόλων με μεγάλες τιμές και ψαλμωδίες. Αργότερα, κατά την περίοδο εκχριστιανίσεως των Βουλγάρων επί βασιλέων αυτών Πέτρου και Ιωάννου Ασάν, οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες εδόρισαν σε αυτούς το Ιερό της Λείψανο, ως ένα σημείο φιλίας και ενότητος στην Ορθόδοξο πίστη. Κατόπιν από το Τύρνοβο, πρωτεύουσα τότε της Βουλγαρίας, το Ιερό Λείψανο δόθηκε στο Σουλτάνο των Τούρκων Βαγιαζίτ, ενώ αυτός το έδωσε στους Σέρβους κατά την ήττα των Βουλγάρων το 1393. Αλλά και από εκεί, όταν ο Μουράτ ο Δεύτερος κατέλαβε όλη τη Χερσόνησο του Ιλυρικού, το έδωσε αντί πολλών χρημάτων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το έτος 1640, επειδή το Πατριαρχείο είχε τεράστιο χρέος απέναντι της τουρκικής υψηλής πύλης, ευρήκε ο Σωτηρία και Ευεργέτη τον ηγεμόνα της Μολδαβίας Βασίλειο Λούπου. Αυτός ο ηγεμόν εκπλήρωσε στους Τούρκους χάριν της Μητρός Εκκλησίας 2 εκατομμύρια άσπρα για το πρώτο χρέος της και 40.000 για το δεύτερο. Ο Πατριάρχης Παρθένιος ως αντάλλαγμα λόγω της μεγάλης ευγνωμοσύνης του προς τον ηγεμόνα και ως ευλογία του εχάρισε κατόπιν συνοδικής αποφάσεως το λείψανο της Οσίας Παρασκευής για την Εκκλησία της Μολδαβίας. Ο ίδιος ο ηγεμόν εξόδευσε για τις εκδηλώσεις της μετακομιδής του λείψανου στην πατρίδα του το ποσό των 468.000 άσπρων από το θησαυροφυλάκιό του. Το Ιερό Λείψανο τοποθετήθηκε στην ωραία εκκλησία του μοναστηριού των Τριών Ιεραρχών του Ιασίου, το οποίο εκτίστηκε τότε με σκαλιστά μάρμαρα και πολλά έξοδα. Παρέμεινε εκεί η Οσία 250 χρόνια, στο δεξιό μέρος του ναού, όπου εγένοντο αναρρύθμιτα θαύματα. Στις 27 Δεκεμβρίου του 1888 μεταφέρθηκε το Λείψανο στη νέα Καθεδρική Μητροπολιτική Εκκλησία που τιμάται στη μνήμη της. Η μετακομιδή αυτή έγινε όταν Μητροπολίτης ήταν ο Άγιος Ιωσήφ Νιανιέσκου, ο οποίος και αποτελείωσε την κατασκευή αυτή του περικαλούς ναού της Αγίας Παρασκευής. Έκτοτε παραμένει εκεί το λείψανο της Αγίας, εντός αργυράς θήκης, την οποία εχάρισε ο Μητροπολίτης Ιωσήφ. είναι η λαοφιλέστερη Αγία της Ρουμανίας σήμερα και έρχονται προσκυνητέ από όλη την χώρα, ως και από τις γειτονικές. Μοναχές, μητέρες, φοιτήτριες, μαθήτριες, σε κάθε δυσκολία τους προστρέχουν στο ιερό της Λείψανο. Και η Αγία ανταποκρίνεται περισσά στις δεήσεις των προσερχομένων πιστών, επιτελώντας συχνά θαύματα και ενισχύοντας έτσι την πίστη του ευσεβούς ρουμανικού λαού. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό για τους Έλληνας, διότι η Οσία είναι Ελληνίδα στην καταγωγή. Θαύματα της Αγίας εν τη Ρουμανία. Αναρρύθμιτα είναι τα θαύματα που γίνονται με τη χάρη της Οσίας Παρασκευής. Τα περισσότερα σχετίζονται με θεραπείες ασθενειών, διάσωση από μεγάλους κινδύνους, πολέμους, κατάπαυση ανομβρίας και άλλες περιπτώσεις. Θα σημειώσουμε ελάχιστα αντιπροσωπευτικώς για να δώσουμε μία μικρά ιδέα της θαυματουργίας της Αγίας. Α. Στο Ιάσιο ζει μία οικογένεια επιστημόνων γονέων με την κόρη τους. Πολλές φορές ενοχλείται το ανδρόγυνο και ένα βράδυ μετά από γκρίνιες και ταραχές έφυγε η γυναίκα από το σπίτι. Η απόφασή της ήταν να πέσει στις σιδηροτροχές του τρένου και να αυτοκτονήσει. Ο άνδρας της, πιστός χριστιανός, κλειδώνει την κόρη του στο σπίτι και τρέχει ώρα 7 το βράδυ στην Οσία Παρασκευή. Ήταν κλειστή η εκκλησία, αλλά προσευχήθηκε απ' έξω από το ναό, κοντά στο ιερό λείψανό της, με δάκρυα για τη γυναίκα του. Επέστρεψε στο σπίτι μετά από μία ώρα. Η κόρη του κοιμόταν, ηλικίας τότε 18 ετών, ενώ η γυναίκα του δεν φαινόταν πουθενά. Μετά μία ώρα χτυπά κάποιος την πόρτα. Ήταν η σύζυγός του τρομαγμένη και κατακίτρινη. «Γιατί τρέμεις, τι σου συμβαίνει, πού είχες πάει γυναίκα?» «Αχ, τι να σου πω, με γλίτωσε ο Θεός από βέβαιο θάνατο. Σκοτίστηκε το μυαλό μου και φεύγοντας από εδώ πήγα να αυτοκτονήσω στη σιδηροδρομική γραμμή. Όταν το τρένο πλησίαζε στα 10 μέτρα, βλέπω την κόρη μας ντυμένη στα λευκά και με ολόφωτη μορφή με άρπαξε από τα ρούχα και με πέταξε έξω, δίπλα σε ένα χαντάκι. Σε ένα δευτερόλεπτο πέρασε και το τρένο. Μετά από μισή ώρα συνήλθα και γύρισα στο σπίτι μας. Δόξασε ο Θεός που η Αγία Παρασκευή σου χάρισε τη ζωή. Αυτή η λευκοντημένη νέα δεν ήταν η κόρη μας, αλλά η Οσία, την οποία παρεκάλεσα με δάκρυα για σένα πριν από λίγη ώρα. Την δεύτερη μέρα με δάκρυα χαράς πήγαν όλοι τους στην Αγία για να την ευχαριστήσουν. Σήμερα ζουν ειρηνικά και διαλαλούν παντού το μεγάλο αυτό θαύμα της Οσίας Παρασκευής. Β. Τον Μάρτιο του 1968 ήλθε στην Αγία μια γυναίκα από τη Βουλγαρία. Με τη βοήθεια κάποιου μεταφραστού είπε τον πόνο της ότι το παιδί της, φοιτητής, τρελάθηκε και οι γιατροί το κρατούν κλεισμένο μέσα σε μια κλούβα. Κάποια νύχτα συνέχισε, αφού προσευχήθηκε πολύ, είδε στον ύπνο της μια μαυροφορεμένη γυναίκα και της είπε «Εάν θέλεις να γίνει το παιδί σου καλά, να έλθεις σε μένα». Μετά από λίγη ώρα ονειρεύθηκε την Αγία λαμπροφορούσα που της επανέλαβε τα ίδια λόγια. «Ποια είσαι εσύ και πού μένεις», τη ρώτησε. «Εγώ είμαι η Αγία Παρασκευή του Ιασίου», της είπε. Εκείνη την ημέρα λοιπόν έμεινε γονατιστή μέχρι το βράδυ δίπλα στο λείψανο της Οσίας. Αφού προσευχήθηκε πολύ, ανεχώρησε για τη Βουλγαρία. Την επόμενη χρονιά ήλθε με τη μητέρα της ηλικίας 90 ετών για να ευχαριστήσουν την Αγία, διότι το παιδί της εντωμεταξύ είχε θεραπευθεί τελείως. Γάμα. Στο σπίτι ενός καθηγητού από το Ιάσιο συνέβη τα τελευταία χρόνια ένα πολύ τραγικό γεγονός. Η γυναίκα του δεν πίστευε στο Θεό. Ανήμερα λοιπόν της εορτής της Αγίας, 14 Οκτωβρίου, έδωσε εντολή στην υπηρέτριά της να φτιάξει σαπούνι στην αυλή. Η υπηρέτρια όμως, πιστή χριστιανή, της είπε «Εγώ σήμερα δεν εργάζομαι. Θα πάω στη Μητρόπολη, διότι πανηγυρίζει τη μνήμη της Οσίας Παρασκευής». Η οικοδέσποινα, γεμάτη οργή, άρχισε μόνη της να παρασκευάζει το σαπούνι. Όταν τα υλικά άρχισαν να κοχλάζουν και η Θεία Λειτουργία στο ναό ευρισκόταν στην ιερότερη στιγμή, μπήκε εκείνη για λίγο μέσα στο σπίτι. Τότε το κοριτσάκι της ηλικίας 8 ετών, το οποίο έπαιζε κοντά στη φωτιά, από απροσεξία του έπεσε μέσα στο καζάνι και απέθανε αμέσως. Με τέτοιους τρόπους παιδεύει ο Θεός αυτούς που δεν πιστεύουν και δεν τιμούν τους Αγίους Του. Δέλτα. Ένας ιερεύς από την Τρασιλβανία υπέφερε από ασθένεια των πνευμόνων. Νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο αλλά χωρίς βελτίωση. Άλλη αρρώστια εντωμεταξύ του παρουσιάζεται στα μάτια και έχασε το φως του. Έχοντας βαθιά πίστη στην θαυματουργική δύναμη της Οσίας Παρασκευής, απελπισμένος από τους ιατρούς, ήλθε στο Ιάσιο. Ήταν τότε η ώρα 10 το βράδυ. Η εκκλησία κλειστή. Και ο ιερεύς, χωρίς δισταγμούς, ξενύχτησε προσευχόμενος έξω, δίπλα στον τοίχο της εκκλησίας, όπου ευρίσκεται μέσα το ιερό λείψανο. Τη δεύτερη μέρα αισθάνθηκε καλύτερα. Ασπάστηκε τα Άγια Λείψανα και ανεχώρησε για τον τόπο του. Σήμερα, με τη χάρη της Αγίας, είναι τελείως υγιής. Έψιλον. Διηγούνται οι αξιωματικοί και στρατιώτες των δύο πολεμικών μετώπων ότι κατά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η γραμμή του μετώπου ήταν πλησίον του Ιασίου, έβλεπαν μια γυναίκα λαμπροφορεμένη να εμφανίζεται πάνω από την πόλη και μεταξύ των δύο μετώπων. Οι στρατιώτες, τρομαγμένοι και εξαντλημένοι, δεν τολμούσαν να επιτεθούν κατά του Ιασίου. Μετά από λίγο καιρό, όταν μεταφέρθηκε το λείψανο της Οσίας Παρασκευής στο μοναστήρι Καλνταρουσάνη, το μέτωπο διαλύθηκε και η πόλη ελευθερώθηκε. Κατά τις αεροπορικές επιθέσεις των εχθρών έπεφταν πολλές οβίδες στο Ιάσιο. Παρέμεινε όμως σχεδόν όλη η πόλη άθικτη. Άλλοτε έπεφταν οβίδες στον καθεδρικό ναό της Αγίας και διπλανά κτίρια της Μητροπόλεως. Οι περισσότερες από αυτές δεν εκρήγνυντο, ενώ άλλες που εξεράγησαν ούτε τα τζαμιά των παραθύρων του ναού δεν έσπασαν. Παντού υπήρχε η προστασία της Αγίας. Σίγμα Ταφ. Ο ιερεύς του ναού, πατήρ Λαβρέντιος Ποποβίτσι, διηγείται ότι κάποια φορά μία ζητιάνα επλησίασε το λείψανο της Οσίας Παρασκευής. Υποκρινόμενη ότι ήλθε να προσκυνήσει, άπλωσε το χέρι της και άρπαξε χρήματα από αυτά που άφηναν οι πιστοί. Ξαφνικά ούρλιαξε απεγνωσμένα. Το δεξιό της χέρι, καθώς το άπλωσε, έμεινε ακίνητο και δεν μπορούσε να το σηκώσει. Ζήτησε συγχώρεση από την Οσία και αφού υποσχέθηκε ότι δεν θα κλέψει πλέον ποτέ στη ζωή της, θεραπεύτηκε και ανεχώρησε. Ζήτα. Στις 13 Οκτωβρίου 1951, την ώρα που προσκυνούσε ο λαός κατά σειράν το σκήνομα της Αγίας, κατέφθασαν κουρασμένες δύο γυναίκες ντυμένες στα μαύρα. Παρεκάλεσαν να προσκυνήσουν αμέσως διότι δεν μπορούσαν από την κόπωση να στέκονται στα πόδια τους. Είπαν επιλέξει τα εξής: «Μόνο να προσκυνήσουμε το Άγιο Λείψανο, να ασπαστούμε την εικόνα της και να βάλουμε κάτω από το κεφάλι της Αγίας αυτό το μαξιλάρι που το κεντήσαμε με τα χέρια μας». Παρότι δεν επιτρέπεται να εγγύσουν το ιερό λείψανο, οι ιερείς μπροστά στην επιμονή τους, τους επέτρεψαν. Τότε έγινε ένα θαύμα που κατέπληξε τους πάντας. Ανάμεσά τους ήταν και ο αρχιμανδρίτης πατήρ Κλεόπας, πνευματικός της Ιχαστρίας, ο οποίος και το διηγείται συχνά. Ενώ οι γυναίκες έβγαλαν το μαξιλάρι από τον τορβά τους και ετοιμάζονταν να το τοποθετήσουν, ό του παραδόξου θαύματος σήκωσε μόνη της η Αγία το κεφάλι της. Εκείνες έβαλαν το μαξιλάρι και πάλι η Αγία έγειρε το κεφάλι της στην αρχική του θέση.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Μένει μόνο η προσευχή και η αγάπη. Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, Επίσκοπος Αχρίδος. Περί του Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Όταν κάποιος επισκεφθεί το Άγιον Όρος και δει τους ταπεινούς καλογύρους, μπορεί να συλλογιστεί και να σκεφτεί ότι αυτοί ζουν τεμπέλικη ζωή και χωρίς σκοπό. Αυτό φαίνεται έτσι όταν κάποιος βλέπει τα πράγματα εξωτερικά. Γιατί λίγοι είναι εκείνοι που θα μπορούσαν να καταλάβουν το φοβερό και χωρίς διακοπή πόλεμο που γίνεται μέσα στις ψυχές των μοναχών. Αυτός ο πόλεμος είναι σχεδόν υπερφυσικός, αόρατος και διεξάγεται όχι μόνο εναντίον των δαιμονικών δυνάμεων των αρχόντων του σκότους, αλλά και για τους αρχάριους και εναντίον της αρκός, δηλαδή κατά της αρκικής επιθυμίας και των παθών. Στα γραπτά του ο πατήρ Σιλουανός περιγράφει πώς αυτός ο πόλεμος τον έφερε στην απόγνωση και σχεδόν μέχρι την αυτοκτονία. Η Παναγία Θεοτόκος φανερώθηκε σε αυτόν όταν περνούσε το δυσκολότερο πόλεμο κατά των παθών και τον απεκάθυρε από τις ακαθαρσίες, τις αρκικές επιθυμίες και τους λογισμούς. Ο Χριστός φανερώθηκε σε αυτόν και τον ενδυνάμωσε, ώστε να νικήσει και να βασιλεύσει επάνω στους γήινους λογισμούς και τα πονηρά πνεύματα. Κι έτσι, αφού πέρασε ένα τέταρτο αιώνος με δυνατό και κοπιαστικό πόλεμο, έφτασε στη νίκη. Ενώ μέχρι τότε αναζητούσε τον Θεό, έφτασε στη θεογνωσία και από μαθητής έγινε δάσκαλος. Ο γέροντας Σιλουανός ήταν και δικός μου δάσκαλος. Μια φορά τον ρώτησα: «Πάτερ Σιλουανέ, μήπως αυτός ο πολλής κόσμος φέρνει ταραχή στο νου σας και στην προσευχή σας? Δεν θα ήταν καλύτερα για σας να πάτε σε ένα ασκητήριο στα Καρούλια και εκεί να ζείτε μέσα στην ειρήνη, όπως ο πατήρ Αρτέμιος, ο πατήρ Δωρόθεος και ο πατήρ Καλίνικος? Είτε να ζείτε σε ένα απομονωμένο σπήλαιο, όπως ο πατήρ Γοργόνιος?» «Εγώ ζω στο σπήλαιο», μου απάντησε ο πατήρ Σιλουανός. «Το σώμα μου είναι το σπήλαιο της ψυχής μου και η ψυχή μου είναι σπήλαιο του Αγίου Πνεύματος. Και εγώ αγαπώ το λαό του Θεού και τον διακονώ, χωρίς να βγαίνω από το σπήλαιό μου». Παρά την προθυμία του να διακονεί τον καθένα και τη θαυμαστή μετριοφροσύνη και την πρόθυμη φιλοστοργία του, μιλούσε για τον Θεό με εξαίρετο ενθουσιασμό και με την παρησία που θα μιλούσε κάποιος για ένα φίλο του. «Εγώ γνωρίζω τον Θεό. Αυτός είναι φιλόστοργος, αγαθός, ταχύς εις βοήθειαν». Όταν τα έλεγε αυτά ο γέροντας, κάποιος μοναχός, ο πατήρ Θεοφάνης, τα άκουγε με φόβο και σκεπτόταν ότι ο Σιλουανός είχε χάσει το φόβο του Θεού. Αργότερα όμως, όταν διάβασε τα συγγράμματα του πατήρ Σιλουανού, ο πατήρ Θεοφάνης άλλαξε γνώμη και είπε: «Ο πατήρ Σιλουανός προχώρησε και έφτασε στα μέτρα των πατέρων της Εκκλησίας». Εγώ νομίζω ότι τα κείμενα του πατρός Σιλουανού θα έπρεπε να πάρουν θέση ανάμεσα στα βιβλία της ψυχολογίας. Αν και για κανένα άλλο λόγο, τουλάχιστον για να επιβεβαιώσουν ότι ο συγγραφέας τους ήταν ένας πνευματικός πολεμιστής του 20ου αιώνος και για να επικυρώσουν όσα εδίδαξαν και έγραψαν δοξασμένοι πατέρες της Εκκλησίας. Υπάρχει και κάτι καινούριο ανάμεσα στις διδαχές του πατρός Σιλουανού. «Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Εκφράζει με το λόγο αυτό μία παρότρινση και υπόμνηση κατά της μελαγχολίας και της ακιδείας. Εγώ προσωπικά ποτέ δεν άκουσα τέτοια λόγια. Σπουδαία είναι και η άλλη έκφραση: «Η αγάπη είναι ανώτερη από τη γνώση». Γνωσιολογία. Αυτή είναι η καθημερινή και θεμελιώδης διδασκαλία του Αγίου Σιλουανού. Με την αγάπη του, που συνοδευόταν από τη μεταδακρύων προσευχή του, συγχωρούσε τις αμαρτίες των αμαρτωλών, στήριζε τους αδυνάτους, διόρθωνε αυτούς που έκαναν πονηρά έργα, θεράπευε τους αρρώστους, ειρήνευε τους ανέμους. Στο μοναστήρι έκανε κοπιαστική εργασία. Είχε την αποθήκη με τα βαριά αντικείμενα. Κάποτε του είπα ότι οι Ρώσοι μοναχοί βρίσκονταν σε μεγάλη ταραχή λόγω της τυραννίας των Μπολσεβίκων στη Ρωσική Εκκλησία του Θεού. Τότε αυτός απάντησε: Κι εγώ στην αρχή είχα ταραχεί για αυτό το θέμα. Μετά όμως από πολλή προσευχή μου ήρθαν οι εξής λογισμοί. Ο Κύριος αγαπά ανέκφραστα όλους. Εκείνος γνωρίζει τα σχέδια όλων και τον καιρό του καθενός. Ο Κύριος επέτρεψε το διωγμό στο ρωσικό λαό για κάποιο μελλοντικό καλό. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, ούτε να το σταματήσω. Αυτά λέω στους αδερφούς που έχουν ταραχή. Εσείς μπορείτε να βοηθήσετε τη Ρωσία μόνο με την προσευχή και την αγάπη. Μου μένει μόνο η προσευχή και η αγάπη. Ο θυμός και οι κραυγές εναντίον των άθεων δεν διορθώνουν τα πράγματα.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
2: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της 5ης.

πάντα τις χωρίς σας λόγους, Κύριε, και κελέψα τη γη παντοδαφή και εκείνη οι καρμούς, της απόλαυσης για τροφή με τέρα, και της κέρβασης της τρεις πέδας και δαμήν, πανεπαβιλώνια προδιέτων λαμπροτεύουσα να δείξα, αφού παράγει τον βασιλέ, και τα σκέρματα τάφραση της διαφόρης καρδής ευλόγησης και της εξαρτώνεται να πάνουν τα σαγεία ότι η δόξα σκηνή και η σκηνή της γραγγείας της σκηνής μόνος εδώ ή στην κοινή κατάφραση της κοινής δόξης και εορτάζουμε τα αυτά προεδρέφησα παρά τον Σοντούρο και εις μνημός συνορθών ευσεβήτη πίστη τελειωτέ παράσκονοι αγαπητές και εκτρεπές της ασυτάφτα και της του μήνυου λιτελούσου πάντα τα προσεκτηρία δεχτήματα και των αιωνίων της αγαπητών την απόλαυση. Πρεσβείες των αφράτων της κοινής μόνος του εδώ και επάρχει μαλλιά της κοινή κατάθεση που μια ζωή της εκτάζουν και πάνω των αγγείων. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζει τα σήματα της θεοπλησμών και εσύ την δόξα να πέφτουμε σήμερα του